Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

27 Μαΐου του 2026, σήμερα ο καιρός είναι και σήμερα 100% ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα 89,8, είναι 17 βαθμοί Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκίνα και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα, του 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας, την κυρία Γωγό Μιλάκη, και μαζί θα κάνουμε μια θεώρηση και ένα σχολιασμό της σημασίας των εκδηλώσεων για την ένταξη των μνημονικών κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή. Και γίνονται παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Θα συνομιλήσουμε και με δύο φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Στέφανο Τοπαλίδη και την Αλεξάνδρα Πούιου, με τους οποίους θα δούμε την φετινή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Βιολογίας iGEM. Είναι εντυπωσιακό το θέμα με το οποίο συμμετέχουν οι νέοι της Κρήτης, οι νέοι φοιτητές της Κρήτης, και συγκεκριμένα πώς αυτός ο απεχθής κατσίγαρος μετατρέπεται σε χρήσιμο υλικό. Υποθέτω ότι όλοι γνωρίζουμε τι είναι ο κατσίγαρος, έτσι, είναι τα λίμματα από τα ελαιουργία. Και θα συνομιλήσουμε σήμερα και με την διαιτολόγο και διατροφολόγο, την κυρία Μαρίνα Παπάζογλου, και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θίξαμε λίγο εχθές, αναφερόμενοι σε ένα σχετικό, σε μια σχετική δημοσίευση. Τώρα θα το δούμε από επιστημονικής απόψεως, και είναι το θέμα της διατροφής στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και γενικά στις εξετάσεις. Τις σχολικές εξετάσεις βεβαίως εννοούμε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 22η εβδομάδα του 2026 και στην 147η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 25 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 11 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, τον ομολογητή και θαυματουργό, έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους της νεότερης Ορθόδοξης παράδοσης. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπητός. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει εκεί στην εκκλησία που έχει δημιουργηθεί στην Εύβοια για τον Άγιο αυτόν, τον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ. Και σήμερα σίγουρα θα έχουν εκεί μεγάλο πανηγύρι. Επίσης η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ελαδίου του Ιερομάρτυρος, του Αγίου Θεράποντος του Μάρτυρος και του Αγίου Ελυπίου του Μάρτυρος. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων και Ιωάννης, εφόσον ο Ιωάννης θέλει να γιορτάζει την ονομαστική του εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα αναφέροντας ότι ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας. Βρισκόμαστε στην εκπνοή του σχολικού έτους 2025-2026. Από την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν, να πούμε πρώτα ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι προαγωγικές εξετάσεις για τα γυμνάσια, ενώ στο τέλος της εβδομάδας, όπως ήδη έχουμε πει, κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν χτυπά το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές των γυμνασίων σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την έναρξη της εξεταστικής περίοδου. Οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς προαγωγικών εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή τώρα είναι οι πανελλαδικές. Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς οι εξετάσεις ξεκινούν, όπως είπαμε, στο τέλος της εβδομάδας. Οι μαθητές των γενικών λυκείων θα εξεταστούν πρώτοι την Παρασκευή, ενώ μια μέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, η σχολική χρονιά συνεχίζεται κανονικά έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Παπάζογλου για τη διατροφή των υποψηφίων τόσο των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και των παιδιών που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διατροφή, όπως επίσης πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η ηρεμία που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα συνομιλώντας με την εκπαιδευτικό και ψυχολόγο την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη.

Λοιπόν, σήμερα πάνε οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίς το πρωί σήμερα έφτασα, λέει, η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, η earthnews.gr. Έφτασαν λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει οι λογαριασμοί. Αξίζει να σημειωθεί πως η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Το πρωί της Δευτέρας, λέει η δημοσίευση από το earthnews.gr, πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Ιερά Πέτρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Ανάμεσα στις συλλήψεις ήταν και ένας αντιδήμαρχος με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά, χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπαμε, σήμερα. Και υπάρχει, βέβαια, χθες έκανα ένα σχολιασμό ότι καλά, μόνο στην Κρήτη ήταν αυτά τα κυκλώματα. Με το που το είπα, μετά από λίγες ώρες εμφανίστηκε η άλλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Και λέει η σχετική δημοσίευση, τους 300 έφτασαν τα άτομα, εκτός από τους 17 συλληφθέντες που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Earth News και του δημοσιογράφου Κώστα Καντούρη. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, λέει πάλι ότι οι συλληφθέντες από την Κρήτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οπότε, έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάρα πολύ δουλειά. Έχει πολλούς ανθρώπους να εξετάσει, να αποφανθεί για αυτούς και να δούμε αυτό που λέγαμε και χθες, εάν τελικά αυτή η ιστορία θα οδηγήσει και στο να μην εισπράττονται πλέον παράνομες επιδοτήσεις. Λίγο δύσκολο πλέον, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωρίζουμε, πέρασε στην ΑΔΕ. Οπότε, εάν τηρηθούν τα ίδια αυστηρά μέτρα που θα τηρηθούν, πιστεύω, που τηρούνται και στα άλλα τμήματα της ΑΔΕ, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν άλλη φορά παράνομες επιδοτήσεις.

Και βέβαια στην επικαιρότητα είναι και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με το Ελλάς, δηλαδή την ελληνική με την λοιπόν Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Το είναι αν έχει στο μυαλό σου την όμοια του κόμματος, ότι είναι ένα κόμμα. Άρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς. Τώρα, εάν πω πάλι ότι υπάρχει έλλειψη φαντασίας, ίσως να μην είμαι ευχάριστος γι' αυτό. Το είπα και, το όνομα σχετικά με το όνομα του κόμματος Σιρές Καριστιανού, ότι δεν καταλαβαίνουμε το νόημα. Τώρα, Ελλάς, δεν ξέρω. Εμένα μου θυμίζει ένα αναχρονισμό, δηλαδή μου κάνει συνειρμό με ένα αναχρονισμό. Με το ΕΑΜ Ελλάς. Έτσι, τη γνωστή αριστερή αντιστασιακή οργάνωση που έχει γράψει βέβαια μεγάλη ιστορία στην ελληνική, μεγάλες σελίδες, πολλές σελίδες στην ελληνική ιστορία. Εκεί με παραπέμπει το Ελλάς. Παραπέμπει βέβαια και στο Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα σας είπα, εγώ φαίνεται πολύ αναχρονιστικό η ονομασία του. Πιο πολύ μοντέρνα ήταν τα χρώματά του, που είδα κάποια πλάν, δεν είδα την ομιλία, δεν είδα την αναγγελία, αλλά είδα ορισμένα πλάνα στην τηλεόραση και είδα ότι πιο πολύ μου άρεσαν τα χρώματα που έπαιξαν εκεί με το Ελλάς και το λογότυπό του, ας πούμε, μου αρέσει περισσότερο παρά η ονομασία του. Λοιπόν, η ιστοσελίδα το βήμα.gr λέει σχετικά: Ελληνική συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα προκαλέσει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πάντως, εάν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις των παραδοσιακών κομμάτων, η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει για τα καλά αναμένεται να μετατραπεί σε μάχη χαρακομμάτων, λέει η ιστοσελίδα της εφημερίδας, όπως είπα, το Βήμα. Και γράφει παρακάτω, με φόντο την Ακρόπολη και μετά την προβολή ενός βίντεο με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η διακήρυξη του νέου κόμματος, λέει επίσης η δημοσίευση, στηρίζεται σε 7 άξονες, όπως ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία αλλά και οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, ψηφιακή κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που χτίζει γέφυρες ειρήνης. Το όνομα του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικά το Μαξίμου δήλωσε ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη ακάλυπτες, υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος, εύστοχη παρατήρηση αυτή, τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Μέσα εισαγωγικά η λέξη νέο. Σταμάτησα στο ιδιωτικό σε αυτή την φράση του, σε αυτό το χαρακτηρισμό από το ΠΑΣΟΚ, διότι πραγματικά ο κύριος Τσίπρας θα ψηφιστεί, εάν ψηφιστεί το κόμμα του, εξαιτίας αυτού. Είδατε, ο κόσμος ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα. Με το που έφυγε ο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Κάτι τέτοιο είναι σίγουρα και το καινούριο του κόμμα. Εάν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εγώ αποχωρώ και από αυτό το Ελλάδα κάποια στιγμή, δεν θα υπάρχει Ελλάς. Θα σβήσει από το χάρτη. Θα ζει λοιπόν το κόμμα Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όσο ζει ο Τσίπρας. Από εκεί και πέρα, λέω όσο ζει για να μην παρεξηγηθώ, ή όσο ασχολείται αν θέλετε. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως θα δούμε. Θεωρώ πάντως ότι είναι πιο πολύ πρόβλημα της αριστεράς πλέον
το κόμμα Τσίπρα παρά είτε του Πασόκ, είτε του Πασόκ ενδεχομένως. Του Πασόκ ενδεχομένως, θα το δούμε. Σε μια προσπάθεια που κάνει τώρα το Πασόκ να προσελκύσει από άλλα κόμματα κόσμο ή νέο κόσμο, ο Τσίπρας σίγουρα θα του είναι εμπόδιο. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται εκεί, στην κεντροαριστερά, που καλούνται να λύσουν, γιατί υπάρχει κατακαιρματισμός. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα κόμματα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν ξέρω εάν μπορεί να χαρακτηριστεί κεντροαριστερό. Δεν νομίζω, κατά την άποψή μου.

Διαβάζω από το earthnews.gr τις αποστροφές του κυρίου Τσίπρα στο λόγο του. Η μεγάλη μέρα έφτασε και σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές. Είπε αρχίζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου στα αποκαλυπτήρια του κόμματός του που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή και Συμπαράταξη, προσθέτοντας πως σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας πως γι' αυτό και δεν θα συμβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή στην κατοχή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε ένα κόσμο της αδικίας, των πολεμικών συγκρούσεων, της βίας, ένα κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτά αναφέρει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr στις πρώτες παραγράφους της. Είναι η ώρα όμως να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Να μείνουμε στην διαφημιστικό πεδίο και μάλιστα στο αθλητικό διαφημιστικό πεδίο και να σας πω ότι ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Η Win Masters δίνει τον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace με 0% γκανιώτα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Γιατί να παίζεις αλλού αφού στη Win Masters είσαι όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς.

να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Την ώρα που η Ιταλία απαγορεύει τις εξωτερικές εργασίες το μεσημέρι. Παράλληλα, η Μεγάλη Βρετανία έσπασε ρεκόρ ενός αιώνα, με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, όπως αναφέρει το βήμα.gr, η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα από τα παγκόσμια hot spots της κλιματικής κρίσης. Μέχρι το 2040, κάθε καλοκαίρι αναμένεται να στοιχίζει από 1.400 έως 2.000 ανθρώπινες ζωές, με τον καύσωνα να χτυπάει πρώτα τους πιο αδύναμους. Ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η Αττική, όπου σχηματίζεται ένα καυτό τόξο που περιβάλλει τον ομό, ενώ στο κόκκινο βρίσκεται και η Κρήτη. Πέρα από τους καύσωνες, η έκθεση Last and Countdown αποκαλύπτει τις βαθιές πληγές της οικονομίας και την υγεία. Στην οικονομία και την υγεία. Η Αττική είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην απώλεια ορών εργασίας λόγω θερμικής καταπώνησης, ενώ η Κρήτη και η Πελοπόννησος πλήττονται από ακραία ξηρασία μηνών. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκτοξεύσει τη μετάδοση λιμωδών νοσημάτων από κουνούπια, όπως ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτά είναι προάγγελος βέβαια ενός θερμού καλοκαιριού. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν και ψυχολογικά και πραγματικά, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο θερμό καλοκαίρι. Γιατί όπως λέγαμε και προχθές, με την κυρία Βρέντζου που μιλούσαμε για τα αστερούσια όρη, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, είναι πια μέσα στη ζωή μας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα ξεκινούν στην Κρήτη εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μνημονικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μάστε, είχαμε συνομιλήσει όταν έγινε αυτό και με την κυρία Μιλάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας, την οποία φιλοξενούμε και σήμερα για να κάνουμε μια θεώρηση και ένα σχολιασμό για αυτές τις εκδηλώσεις. Κυρία Μιλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, περίπου ένα χρόνο πριν, στις 14 Ιουλίου του 2025, έγινε επιτυχώς η εγγραφή των Μνημονικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι 47η Σύναξη της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μετά από μια μακροχρόνια και επίπονη και μεγάλη προσπάθεια όλων των στελεχών, τόσο των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και της περιφέρειας Κρήτης, για την οποία δουλέψαμε πάρα πολύ. Και εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία να βρίσκομαι εκεί στο Παρίσι πέρσι.
0: Ναι.
1: Και περίπου
0: είχαμε συνομιλήσει,
1: μετά,
0: είχαμε συνομιλήσει τότε αμέσως μετά που γυρίσατε από το Παρίσι.
1: Έτσι ακριβώς. Μια μέρα ορόσημο για την πατρίδα μας, αλλά και την Κρήτη και τον πολιτισμό μας, με την εγγραφή αυτών των Μνημονικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ένας από τους πιο λαμπρούς πολιτισμούς της ανθρωπότητας, ένας πολιτισμός που καθόρισε όλη την ανθρωπότητα, να γνωρίστηκε, καθιερώθηκε, επιτέλους, θα πω εγώ, ως ένα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Θα ήθελα, τώρα, κυρία Μιλάκη, θα ήθελα, κυρία Μιλάκη, να πούμε στον κόσμο τη σημασία, ποια είναι η σημασία αυτής της ένταξης των Μνημονικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε και εσείς, κύριε Αγγελάκη, ότι αυτά τα εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των Μνημονικών Ανακτορικών Κέντρων που σώζονται στην Κρήτη είναι οι αυθεντικοί εκφραστές του πολιτισμού μας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν μόνο οι διοικητικά και οικονομικά κέντρα. Ήταν κέντρα πολιτισμού, τέχνης, τεχνολογικής καινοτομίας. Ήταν δημιουργήματα υψηλής τέχνης και αισθητικής. Αλλά και ο ίδιος ο μνημονικός πολιτισμός ήταν εκείνος που καθόρισε όλο τον πολιτισμό της Μεσογείου και της Ευρώπης, ο αρχαιότερος πολιτισμός της Ευρώπης. Το που ουσιαστικά καθιερώθηκε είναι ότι εντάσσοντας τα μνημονικά ανακτορικά κέντρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν μια σειριακή εγγραφή, δεν αφορούσε ένα μόνο ανακτορικό κέντρο, αλλά η σειριακή εγγραφή των 6 ανακτορικών κέντρων σημαίνει ότι μπορούν να ακολουθήσουν και άλλα, να προσθεθούν σε αυτή τη σειριακή εγγραφή στο μέλλον.
0: Να πούμε κυρία, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε λίγο πριν συνεχίσετε ποια είναι αυτά τα κέντρα. Είναι η Κνωσός, η Φεστός, το Ανάκτορο των Μαλλίων, Ζόμινθος.
1: Ναι, Ζόμινθος και Κηδωνία.
0: Μάλιστα, ωραία. Συνεχίστε.
1: Και να μην ξεχάσουμε τη Ζάκρο.
0: Και τη Ζάκρο, βεβαίως.
1: Και τη Ζάκρο. Όπου
0: έμαθα πρόσφατα για τη Ζάκρο, κυρία Μιλάκη, ότι εκεί, δεν το ήξερα, γι' αυτό το έμαθα πρόσφατα, ότι εκεί βρέθηκε ο αρχαιότερος αμπελώνας που έβγαζε κρασί στην κάτω Ζάκρο.
1: Ο αρχαιότερος αμπελώνας, όπως επίσης και στην Κνωσό, υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σέξενα ένα τούπι που μέσα περιέχει ελιές που δείχνει πραγματικά την καλλιέργεια της ελιάς αυτή την εποχή και του αμπελιού, που ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία για την οικονομία, τη γεωργία και το εμπόριο αυτών των
0: σωστά.
1: Ωστόσο, εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα μνημεία αυτά είναι διαχρονικά ένα σημείο αναφοράς, όπως είπα και πριν, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και όταν βρεθήκαμε εκεί στο Παρίσι και συνομιλήσαμε με τους πρέσβεις των χωρών του UNESCO που θα έπρεπε να ψηφίσουν θετικά για την υποψηφιότητά μας, το που όλοι είπαν ότι θα έπρεπε αυτό να έχει συμβεί αρκετά χρόνια πριν, και μάλιστα θα θυμηθώ και θα σας μεταφέρω τον πρέσβη του Αζερβαϊτζάν, ο οποίος είπε σε μένα: εσείς, κυρία Μιλάκη, πήγατε το μύτο της Αριάδνης και βγάλατε από το λαβύρινθο του Μίνωα όλη αυτή την διαδικασία της ένταξης των Μνημονικών Ανακτορών, και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα. Θέλω να πω ότι όλος ο πλανήτης, ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες χώρες, αναγνωρίζουν τη σημασία αυτού του πολιτισμού. Και βέβαια την αναγνωρίζουμε και εμείς. ένας πολιτισμός που ήταν πρότυπο, που σε πάρα πολλά επίπεδα, ακόμα και για τη θέση της γυναίκας και για, για το εμπόριο και για τη φιλοσοφία τους και για τη ζωγραφική τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και επηρέασε και την καλλιτεχνική δημιουργική έκφραση σε ολόκληρο τον κόσμο, σε επίπεδο φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, κινηματογράφου κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ περήφανοι που εμείς ως απόγονοι αυτού του πολιτισμού μπορούμε να κάνουμε το ελάχιστο. Η ένταξη των γυναικών ανακτόρων στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά σημαίνει ότι έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις και είναι μια στρατηγική αφετηρία για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Και θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί εμείς δεν γιορτάζουμε αυτές τις μέρες απλά ένα γεγονός. Γιορτάζουμε και θέτουμε τις βάσεις για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας ως ένα στρατηγικό σχέδιο που θα φέρει την Κρήτη ως περιφέρεια πρότυπο για θέματα UNESCO στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Και το λέω αυτό γιατί εκτός από τα μηνωικά ανάκτορα, εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε ταγμένα στην UNESCO και τα αποθέματα βιόσφαιρας, τη Σαμαριά και τα Αστερούσια, αλλά και τα γεωπάρκα του Ψιλορίτη και της Ιππίας,
0: mm-hmm.
1: και έχουμε και μία άλλη πολιτιστική κληρονομιά που αποτελεί επίσης κομμάτι της UNESCO. Μέσα και από το περιφερειακό εδρετήριο μπορούμε να εντάξουμε στοιχεία που θα αποτελέσουν επιπλέον ζωντανούς πολιτιστικούς παράγοντες που θα ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας πω αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση που μας επιτρέπει μέσω για τη σόχη του ολοκληρωμένου χωρικής επένδυσης που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, να συνδέσουμε το περιβάλλον με τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και κοινωνία, είναι το όραμά μας για το μέλλον. Με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των αυτοκρατικών ιδρυμάτων, όλων των φορέων του νησιού μας και με μια ολοκληρωμένη πολιτιστική διαχείριση που τα περιλαμβάνει τόσο ψηφιακά εργαλεία, όσο και μια ενιαία εμπειρία του επισκέπτη και τη διασύνδεση των μνημείων με πολιτιστικά δίκτυα.
0: Το πιο σημαντικό, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, κυρία Μιλάκη, είναι αυτό. Είναι το πιο σημαντικό ότι συνδέεται με την τοπική κοινωνία τα μνημεία αυτά.
1: Αυτό είναι και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αυτό που θα πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και που είμαι βέβαιη ότι θα προδοθεί αυτή η προσπάθεια είναι να ενισχύσουμε την ανδεικτικότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να τη συνδέσουμε με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, να κάνουμε διεθνείς συνεργασίες και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση νέων προτύπων διαχείρισης πολιτιστικών τοπίων. Αυτό που σας λέω και σας εξηγώ αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι και το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο μηνιαϊκών ανακτόρων, όσο και σε το κομμάτι των γεωπάρτων, της βιόσφαιρας και ό,τι αφορά την UNESCO στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει τόσο με τους ανθρώπους κεντρικά στο Παρίσι, όσο και με την Εθνική Επιτροπή, τα Υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι αυτό που θα μας πάει, θεωρώ, παραπέρα στο επόμενο βήμα σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους φορείς mm-hmm. και κυρίως με την πάρα πολύ στενή συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, που πιστέψτε με, είναι νομίζω πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μας να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους mm-hmm. όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού σε αυτό το επίπεδο τόσο αρμονικά και τόσο συνδεταγμένο.
0: Υποθέτω και τους ίδιους, γιατί αν είναι εδώ η ίδια Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, και να παρίσταται σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, δίνει τη μέγιστη σημασία σε αυτό το γεγονός και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού ασφαλώς.
1: Είναι εδώ η Υπουργός. Θα είναι εδώ ο κύριος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO. Θα είναι εδώ και άλλοι άνθρωποι από την UNESCO, όπως είναι η Τερέζα Πατρίτσιο, η πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών του ΙΚΟΜΟΣ, που ήταν αυτοί οι αξιολογητές ουσιαστικά αυτές τις προσπάθειες. Και φυσικά ο Ερνέστο Οτόνε, πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO για τον πολιτισμό. Να τους φιλοξενήσουν αυτές τις μέρες μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις mm-hmm. που θα γίνουν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Σήμερα στα Μάλια.
0: Σήμερα στα Μάλια, ναι.
1: Και αύριο το πρωί στις 10 η ώρα στην Κνωσό και το mm-hmm. απόγευμα στις 6 στις Αρχάνες.
0: Νομίζω ότι και στις Αρχάνες, η οποία που τη βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, θα είστε και συντονίστρια, είναι και η εκδήλωση που όποιος παραστεί θα ακούσει και αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Και βέβαια και για την αρχιτεκτονική προμελέτη του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου των Αρχανών
0: ναι.
1: και την παρουσίαση της μουσιολογικής μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου των Αρχανών. Θα ακολουθήσει μία μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ειρήνης στο Μνεστάκη και της Φοροδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και θα είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, από τις Αρχάνες, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτό το γεγονός. Επίσης, στη Ζόμινγκα θα πρέπει να πω, την Παρασκευή,
0: Μαΐου, ναι,
1: παρουσία του Πρωθυπουργού, θα γίνουν και εκεί ακριβώς στον αρχαιολογικό χώρο της Ζομίνθου, που είναι πραγματικά ένα μοναδικό τοπίο, κάποιες ομιλίες και στη συνέχεια θα κάνουμε και ένα...
0: Συγγνώμη, είπατε παρουσία του Πρωθυπουργού, είπατε.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού, ακριβώς.
0: Α, την Παρασκευή δηλαδή θα είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Α, μας δίνετε είδηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ ακριβώς τουλάχιστον δεν το ήξερα.
1: Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Α, έχετε αυτή την ενημέρωση.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Την Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο της Ζομίνθου.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αυτή την εκδήλωση θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, παράλληλα είναι και το γεγονός που γίνεται στα Χανιά με το Economist.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
0: Α, θα συνδυαστεί δηλαδή η επίσκεψη. Ναι,
1: εάν
0: θα συνδυαστεί.
1: Και πόσο μπορεί να συνδυαστεί, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε πρακτικό επίπεδο θα έλεγα, κυρία Μιλάκη, έχουν γίνει ήδη πρακτικά βήματα για την υλοποίηση όλων αυτών εκ μέρους της περιφέρειας ή των συνεργαζόμενων φορέων και αρχών?
1: Βεβαίως, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση όχι της περιφέρειας Κρήτης έχει προβλέψει ότι η χρηματοδότηση πολλών μελετών που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των μνημείων, όσο και την συνέχεια αυτής της προσπάθειας θα έχει να κάνει με την διασύνδεση των μνημείων μεταξύ τους, αλλά και των γεωπάρκων και των αποθεμάτων βιόσφαιρα που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Το που εμείς επιδιώκουμε είναι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης όλων των θεμάτων UNESCO στην Κρήτη, που αυτό είναι και το πλάνο μας σε σχέση με αυτό που μας ζητήθηκε από την ίδια την UNESCO για να γίνει η περιφέρεια Κρήτης σημείο αναφοράς για αυτά τα θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Mm-hmm. Κυρία Μιλάκη, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ έχω να προσθέσω ότι πραγματικά θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και το γεγονός ότι ένα χρόνο πριν έγινε επίσημα η εγγραφή των μνημονικών ακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να είναι τιμή για όλους τους κριτικούς και όλους τους Έλληνες. Σας καλούμε λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους, και το τονίζετε μικρούς και μεγάλους, γιατί μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι νεότερες γενιές, να καταλάβουν την αξία αυτής της προσπάθειας και να είναι συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι σε αυτά που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.
0: Και νομίζω ότι, μια και αναφέρατε στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, κυρία Μιλάκη, ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύτιμη, βέβαια, όλη η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά η μινωική πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική στον κόσμο. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: δεν την έχει άλλος τόπος αυτή την κληρονομιά και πρέπει οπωσδήποτε ως κόροι οφθαλμού να την προστατεύσουμε.
1: Βεβαίως, και ως απόγονοι αυτών των μηνοητών να συνεχίσουμε να τους τιμούμε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής και να θυμόμαστε πάντα την καταγωγή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Μιλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, η κυρία Γεωργία Μιλάκη, γωγό Μιλάκη, όπως είναι γνωστή στον πολύ κόσμο. Επιφανής γιατρός, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά για την κυρία Μιλάκη και Αντιπεριφερειάρχης. Τονίσαμε το πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η ένταξη των μηνοϊκών κέντρων που υπάρχουν, των μηνοϊκών ανακτορικών κέντρων που υπάρχουν στην Κρήτη, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένα γεγονός που σίγουρα πρέπει να εορταστεί, αλλά ο εορτασμός δεν είναι μόνο να πανηγυρίσουμε, αλλά να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει αυτά που είπε η κυρία Μιλάκη, τη σημασία που έχει αυτή η κληρονομιά για την Κρήτη. Και βγάλαμε και την είδηση ότι την Παρασκευή θα πάει στη Ζόμινθο και ο Πρωθυπουργός θα με κάποια συνάντηση, συνέδριο που θα γίνει του Economist, θα το συνδυάσει δηλαδή στα Χανιά και θα βρεθεί και στη Ζόμινθο, όπου εκεί ολοκληρώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει την αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας στις 10 το πρωί Σας διαβάζω το σχετικό πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την Περιφέρεια. Προβολή ειδικού βίντεο και παρουσίαση της εγγραφής από την προϊσταμένη Έλενα Κουντούρη, η οποία έχει και το συντονισμό της εκδήλωσης. Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον πρώην αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Ερνέστο Οτόνε Ραμίρες, τον οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Μιλάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αναουτάκη, τον Δήμαρχο Αναγίου Σοκράτη Κεφαλογιάννη, τον πρόεδρο της ICOMOS Τερέζα Πατρίτσιο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον κύριο Γιώργο Κουμτσάκο, και την πρέσβυρα καλής θελήσεως για την προστασία και πρόθεση του πολιτισμού Κωνσταντζα Μπόκου. Οι παρευρισκόμενοι θα ξαναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμήθου από την προϊσταμένη εφορία σε αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου. Η αυλαία των εορτασμών θα πέσει με μουσική εκδήλωση και γεύμα στο Ντελίνα Mountain Resort στα Ανόγια. Βάσει τώρα του ίδιου προγράμματος, να σας πούμε για το απόψινό πρόγραμμα. Είπαμε ότι ξεκινούν σήμερα αυτές οι εκδηλώσεις. Στις 7 το απόγευμα στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θεματική ομιλία για την αντιπλημμυρική θωράκιση των Μαλίων και το έργο για τη στέγαση προστασίας από τον προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και δεξίωση. Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, η κυρία Έλενα Κουντούρη. Και αυτή τώρα η εκδήλωση που θα γίνει αύριο το πρωί στην Κνωσό. Το πρόγραμμα εκεί είναι, θα απευθύνει χαιρετισμό η κυρία Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, ο κύριος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος όπως είπαμε της Ελλάδας στην UNESCO, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός. Θα ακολουθήσουν ομιλίες από τη Διευθύντρια Ρεμπέκα Σουίτμαν και τον προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, καθώς και η αποκάλυψη της πινακίδας από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει επίσης η κυρία Κουντούρη. Και το βράδυ στις Αρχάνες, η εκδήλωση που αναφερθήκαμε μιλώντας με την κυρία Μιλάκη, στις 6 ώρα το απόγευμα, σε πάνω Αρχάνες, στο συγκρότημα Δίας, εκεί πάλι θα έχει χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Αρχανών Στερουσίου, τον κύριο Κοκοσάλη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, τον κύριο Δίδασκάλου, τον κύριο Γεώργιο Δίδασκάλου, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Στο πλαίσιο αυτό, λέει το πρόγραμμα, θα παρουσιαστούν η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για τα μινωικά ανακτορικά κέντρα από την προϊσταμένη Μαρία Κασοτάκη, το έργο του Γεωπάρκου Ψιλορίτη από τον πρόεδρο Χαράλαμπο Φασουλά, καθώς και οι προμελέτες του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών από τον καθηγητή Παναγιώτη Ένιο και τις αρχαιολόγους Βασιλική Σιθιακάκη και Μαρία Κλάδου. Η μέρα θα κλείσει με μουσική εκδήλωση. Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Μιλάκη. Εδώ να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε σήμερα με δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ένα φοιτητή συγκεκριμένα και μία φοιτήτρια, ή μία φοιτήτρια αν προτιμάτε, και ένα φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την Αλεξάνδρα Πούιου και τον Στέφανο Τοπαλίδη. Οι δύο νέοι αυτοί άνθρωποι είναι μέλη της ομάδας iGEM Crete ή iGEM Unicrete. Θα μας το διευκρινίσουν καλύτερα οι ίδιοι, γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στις ονομασίες και στα ονόματα, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Πρόκειται για μια φοιτητική ερευνητική ομάδα που εκπροσωπεί την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε ένα από τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς συνθετικής βιολογίας στον κόσμο. Ο διεθνής διαγωνισμός, για να σας κατατοπίσω αγαπητοί ακροατές, iGEM, δηλαδή International Genetically Engineered Machine Competition, διοργανώνεται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών ομάδων από όλο τον κόσμο. Οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν καινοτόμες βιοτεχνολογικές λύσεις για πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, της υγείας και του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας βιολογία, τεχνολογία και έρευνα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στο θεσμό τα τελευταία χρόνια με την ομάδα iGEM Crete και συμμετέχει επανειλημμένα και παρουσιάζει ερευνητικές προτάσεις με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Να σας υπενθυμίσω ότι στην αρχή αυτής της προσπάθειας ήταν εκείνο το περίφημο μαρούλι με το εμβόλιο. Δηλαδή έβαζε το εμβόλιο μέσα στο μαρούλι, έτρωγε στο μαρούλι και εμβολιαζόσουνα. Τώρα τα παιδιά έχουν κάνει κάτι άλλο θαυμαστό. Αυτούς τους απεχθείς κατσίγαρους που όλοι μισούμε εδώ στην Κρήτη, τις μετατρέπουν σε χρήσιμο υλικό. Πώς το κάνουν όμως? Δηλαδή το μετατρέπουν τουλάχιστον θεωρητικά και επιστημονικά, γιατί από το σχεδιασμό μέχρι την πράξη υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή. Θα μας τα πούνε όμως, όπως σας είπα, ήδη οι φοιτητές μας, ο Στέφανος Τοπαλίδης και η Αλεξάνδρα Πούιου. Στέφανε και Αλεξάνδρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με μία φωνή, μπράβο σας. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας να μας πείτε δύο λόγια για την ομάδα, την iGEM Crete, και ποιοι συμμετέχουν και πώς οργανώνεται μια τέτοια προσπάθεια.
1: Είμαστε 13 προπτυχιακοί φοιτητές μέσα στην ομάδα φέτος. Mm-hmm. Και είχε σταματήσει η ομάδα iGEM, μέχρι το 23 είχε τρέξει και πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Mm-hmm. Αυτή ήταν πρωτοβουλία του Στέφανου, για αλήθεια. Απλά είχε πει μια μέρα, θέλετε να ξεκινήσουμε iGEM ομάδα, και έτσι ξεκινήσαμε. Γι' αυτό και όλες οι περισσότεροι φοιτητές είναι από το βιολογικό, αλλά συνήθως δεν ισχύει αυτό, δηλαδή θέλουμε διαπιστημονικότητα. Mm-hmm. Έχουμε και από άλλες σχολές. Αλλά ναι, και ξεκινήσαμε σειρά σειρά, ήταν πολύ δύσκολο, διότι έπρεπε να βρούμε άτομα, αλλά βρήκαμε στοιχώς. Έχουμε και τους advisor μας από παλιά χρόνια, μας μίλησε και ο Γιώργος Αγγελάκης περισσότερα, και ήταν πολύ καταπληκτική. Επομένως, ναι, ήταν λίγο πιο δύσκολο να ξεκινήσουμε, αλλά μετά μας βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά. Το μότο του διαγωνισμού, επειδή στην αρχή είχαμε διαφορετικά project, είναι local people solving local problems, δηλαδή τοπικά λύνουν τοπικά προβλήματα. Και γι' αυτό και όλες, όπως είπατε και εσείς, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον καρκίνο, γιατί είναι πιο τοπικό από την υγεία σου.
0: Άρα, το θέμα του διαγωνισμού είναι τοπικοί άνθρωποι λύνουν τοπικά προβλήματα και εσείς διαλέξατε τον καρκίνο.
1: Ναι.
0: Περίφημα. Μπράβο σας. Πραγματικά. Γιατί ο κατσίγαρος είναι ένα απεχθές υλικό, έτσι. Και για εμάς τους ίδιους, δηλαδή τους κριτικούς που τον βγάζουμε, γιατί έχουμε πολύ λάδι, γι' αυτό ακριβώς τον παράγουμε και τον κατσίγαρο. Έτσι, γιατί είναι το απόρριμα, το λίμα, εν πάση περιπτώσει, που προκύπτει από το λεωργείο. Αλλά είναι πολύ τοξικός και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά πριν πάμε στον κατσίγαρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο ακόμα για σας και πόσο απαιτητικός είναι αυτός ο διεθνής διαγωνισμός, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και τι ακριβώς αξιολογείται σε αυτό το διαγωνισμό.
1: Κάτι το οποίο μας άρεσε βασικά γενικά στην ομάδα είναι ότι ο διαγωνισμός στην ουσία ανταγωνίζεσαι μόνο τον εαυτό σου. Με την έννοια ότι αν πετύχεις κάποια συγκεκριμένα στάδια, κάποιους συγκεκριμένους στόχους, πηγαίνεις για χρυσό μετάλλιο. Δεν είναι ότι υπάρχει μόνο ένα χρυσό, υπάρχει μόνο ένα σινί, υπάρχει μόνο ένα χάλκινο. Αλλά βέβαια, επειδή συμμετέχουν πάρα πολλές ομάδες διεθνώς, από παντού, από Αμερική, από όλη την Ευρώπη, από Ασία, Αφρική. Επομένως, είναι πάρα πολλές ομάδες και πάρα πολλά project. Επομένως, έστω και αν ο ανταγωνισμός είναι ότι είσαι μόνο εσύ, ανταγωνίζεται πάρα πολλά άτομα ταυτόχρονα για να πετύχεις τους στόχους σου και συνέχεια πρέπει να κυνηγάς, διότι κάθε φορά οι καινούργιες ομάδες κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακά πράγματα και υπάρχουν και διάφορα special prizes, δηλαδή βραβεία τα οποία μπορείς να στοχεύσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να στοχεύσεις τη inclusivity, που είναι να προσπαθήσεις να θερείς να δώσεις φωνή στις μειονότητες. Και υπάρχουν και άλλα βραβεία όπως το entrepreneurship, που είναι το επιχειρηματικό, δηλαδή να πας στο επιχειρηματικό κομμάτι και γενικά και στο επιστημονικό αλλά και στο κοινωνικό κομμάτι.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στις συμμετοχές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κερδίσει ασημένια μετάλλια μέχρι τώρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι όπως περιέγραψες, Αλεξάνδρα, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και μάλιστα εδώ υπάρχει ένας γίγαντας, από ό,τι ξέρω δηλαδή, επειδή έχω παρακολουθήσει τους προηγούμενους διαγωνισμούς, που λέγεται Κίνα. Και όταν εμφανιστεί εκεί η Κίνα, τα σαρώνει όλα, γιατί είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά, έτσι. Ναι. Άλλα τα μέσα που διαθέτει η Κίνα και άλλα τα μέσα που διαθέτει η Κρήτη. Άρα αποκτάει περισσότερη σημασία, περισσότερη αξία αυτό το ασημένιο μετάλλιο που παίρνουν τα παιδιά εδώ από την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
1: Μα ναι, το ασημένιο μετάλλιο για να φτάσεις εκεί πρέπει να πετύχεις πάρα πολλούς στόχους.
0: Ακριβώς.
1: Για να φτάσεις, ακόμη και το χάλκινο. Έχει πολλές ομάδες που δεν παίρνουν καν μετάλλια όταν διαγωνίζονται σε αυτό το διαγωνισμό. Επομένως, πρέπει πάντα να προσέχεις και πρέπει πάντα να πληρείς να ακολουθείς κάποιες κανόνες για να κερδίσεις. Επομένως, οι προηγούμενες ομάδες που πήραν ασημένιο μετάλλιο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ θαυμαστό και πραγματικά μπράβο στα προηγούμενα παιδιά και στις προηγούμενες Άιντζαμ.
0: Πράγματι, αξίζουν. Μάλιστα, την πρώτη ομάδα που πήρε μέρος είχε ασχοληθεί μαζί της και το περίφημο περιοδικό Forbes. Δηλαδή έκανε αφιέρωμα για τους επιτυχημένους, σε μπάση περιπτώσει, ανθρώπους κάτω των 40 ετών, και μεταξύ αυτών ήταν και η ομάδα η πρώτη που είχε πάρει μέρος σε αυτόν τον παγκόσμιο διαγωνισμό. Να έρθουμε τώρα στο project. Παίρνετε λοιπόν τον κατσίγαρο και τον κάνετε τι? Ο Αλέξανδρος λοιπόν θα μας πει.
2: Σε δύο κύριες φάσεις.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά την επεξεργασία του κατσίγαρου.
0: Ο Στέφανος, συγγνώμη. Στέφανε, μπερδεύτηκα με το όνομα της Αλεξάνδρας, είπα Αλέξανδρο. Ο Στέφανος του Παγίδης. Ναι.
2: Αρχικά εμείς τον κατσίγαρο το χρησιμοποιούμε ως υπόστρωμα, από το οποίο θέλουμε να εξάγουμε χρήσιμα προϊόντα. Δεν το χρησιμοποιούμε μόνο ως ένα απόβλητο που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Η πρώτη φάση επεξεργασίας είναι η απομόνωση φενολών. Οι φενόλες είναι πολύ χρήσιμες ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη φαρμακοβιομηχανία, από τη βιομηχανία καλλιτικών και πολλές άλλες βιομηχανίες, και γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλη οικονομική αξία. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να τις καταστρέψουμε όπως κάνουν τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας μέχρι τώρα, αλλά να τις απομονώσουμε. Σε δεύτερη φάση, αφού αφαιρέσουμε τις φενόλες, θέλουμε να απομονώσουμε τα λιπίδια που βρίσκονται μέσα στον κατσίγαρο μαζί με τα σάχαρα. Και έτσι να παράξουμε βιοπορυπαντικά.
0: Βιοπορυπαντικά. Μάλιστα.
2: Ναι. Τα οποία είναι μια ανανεώσιμη πηγή απορυπαντικών σε αντίθεση με τα συμβατικά. Και επίσης έχουν μεγάλη οικονομική αξία. Παράλληλα, ενώ κάνουμε αυτές τις απομονώσεις, μειώνουμε το οργανικό φορτίο που έχει ο κατσίγαρος και το φαινολικό φορτίο, τα οποία και τα δύο είναι τοξικά για το περιβάλλον. Οπότε, ο δεύτερος μας στόχος, πέρα από την απομόνωση των χρήσιμων προϊόντων, είναι ο καθαρισμός του κατσίγαρου, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να επιστρέψει πίσω στο περιβάλλον ως λίπασμα και στην ουσία να συμβάλλει στην κυκλική οικονομία.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω ότι η σειρά είναι φαινόλες, βιοαπορυπαντικά και εξάλληψη τοξικότητας και δημιουργία λιπάσματος.
2: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό σχέδιο. Το θέμα είναι, από εδώ και πέρα, πώς γίνεται αυτό, Το σχέδιο γίνεται πράξη είναι το θέμα.
2: Στην πράξη, ναι. Εμείς σκοπεύουμε μέσα στους επόμενους μήνες,
0: ναι,
2: δηλαδή τώρα από το καλοκαίρι, να μπούμε στο εργαστήριο να κάνουμε τις πειραματικές μελέτες. Για την απομόνωση των φενολών θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια πρωτεΐνη η οποία έχει μεγάλη συγγένεια για τις φενόλες.
0: Mm-hmm.
2: Η οποία θα προσδένεται πάνω στην κυταρίνη που θα λειτουργεί ως τοίχο μας, το οποίο θα κολλάνε οι φενόλες και έτσι θα μπορούμε να τις απομονώσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το μεταβολισμό κάποιων βακτηρίων που θα έχουμε μετασχηματίσει, τα οποία μέσω του μεταβολισμού τους μπορούν να παράξουν ραμνολιπίδια, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να γίνουν αδειοπορυπαντικά.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά είναι τα κύρια πειραματικά στάδια. Ναι, μπορούμε να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε.
0: Να μπούμε, φτάνει να είναι εκλαϊκευμένες, γιατί σε άφησα να τα πεις όλα αυτά, γιατί για να τεκμηριώσεις επιστημονικά αυτό το οποίο εστερνίζεστε και το οποίο θα διαγωνιστείτε στο διαγωνισμό. Και ήθελα όμως να σε ρωτήσω, πρέπει να είναι μεγάλη η παραγωγή κατσίγαρου για να δημιουργηθούν όλα αυτά σε μαζική, ας το πούμε, παραγωγή?
2: Κοιτάξτε, ανάλογα την ποσότητα του κατσίγαρου θα έχουμε και τα ανάλογα προϊόντα. Νομίζω
0: βγάζει η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, βγάζει, Στέφανε, 100.000 τόνους σε καλή χρονιά. 100.000 τόνους λάδι. Δεν ξέρω η ανάλογη παραγωγή κατσίγαρου πώς είναι. Δηλαδή είναι το ίδιο και ο κατσίγαρος, βγάζει 100.000 τόνους κατσίγαρο, ή είναι λιγότερη η παραγωγή, και αυτή η λιγότερη παραγωγή κατσίγαρου είναι αρκετή? Δηλαδή αν είναι 50.000, λέγω τώρα, να είναι μισή κατσίγαρος, οι 50.000 τόνια ας πούμε, είναι μια ποσότητα η οποία μπορεί σε πρακτικό επίπεδο να εφαρμοστεί η μέθοδος στην οποία έχετε εσείς προχωρήσει?
1: Βασικά, πάνω σε αυτό, επειδή έχουμε μιλήσει με επαγγελματίες στην τομέα,
0: ναι,
1: για να μάθουμε ένα περίπου πόσο κατσίγαρος παράγεται από τα τριφασικά συστήματα παραγωγής ελαιολάδου. Mm-hmm. Επομένως, εάν ένα σύστημα είναι τριφασικό,
0: mm-hmm,
1: επειδή υπάρχουν και τα διφασικά που δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ νερό, που στην ουσία αυτό το νερό θα γίνει ο κατσίγαρος, αλλά από τα τριφασικά συστήματα κάθε 200 λίτρα λάδι,
0: mm-hmm,
1: παράγεται περίπου 800 λίτρα κατσίγαρο.
0: Ah.
1: Επομένως,
0: Συγγνώμη Αλεξάνδρα, δηλαδή ο κατσίγαρος είναι περισσότερος από το λάδι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, το διευκρινίσαμε, αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Λοιπόν, άρα αν η αναλογία, πώς είπες είναι η αναλογία λαδιού κατσίγαρου, μπορείτε να ξαναπείς?
1: Στα τριφασικά συστήματα είναι περίπου κάθε 200 λίτρα λάδι,
0: ναι,
1: περίπου 800 λίτρα κατσίγαρο, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Τετραπλάσια, άρα δηλαδή τα 100.000 τόνοι που είπα εγώ βγάζουν περίπου 400.000 τόνους κατσίγαρο.
2: Ναι. Α. Το οποίο είναι υπεραρκετό για να λειτουργήσει το πρόγραμμα.
0: Σίγουρα. Χωρίς να ξέρω, σίγουρα. Το αισθάνομαι και λέω σίγουρα.
1: Να το διευκρινίσω λίγο, γιατί δεν θέλουμε να...
0: Βεβαίως. Θα δώσουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Μην δίνουμε ελπίδες για μια στιγμή, μείνουμε με ανοιχτό το στόμα, έτσι.
1: Ναι. Επειδή υπάρχουν και τα διφασικά συστήματα, τα οποία χρειάζονται πολύ λιγότερο νερό για να λειτουργήσουν, γι' αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα λίτρα κατσίγαρο παράγουν. Πειράζουν για αυτά, αλλά πολύ μικρότερη ποσότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, τα αλλεργία παραμένουν ακόμη στο Ηράκλειο, περίπου 50% είναι τριφασικά. Επομένως, ακόμη έχουμε πολύ κατσίγαρο.
0: Okay.
1: Δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Αλλάζει. Δυστυχώς έχουμε μιλήσει με άτομα τα οποία βιώνουν από το πρώτο χέρι ότι πολύ σημαντικό πράγμα στο project είναι να μιλάς με τους ανθρώπους που επηρεάζονται από το project,
0: mm-hmm,
1: από το πρόβλημα. Και μας είχαν πει διάφορα περιστατικά όπου έχουν, επειδή παράγεται τόσο πολύ κατσίγαρος και επειδή μένουν και όσο καλή μηχανή και να έχεις, ακόμη μένει λίγο λάδι. Και όταν πάνε στις δεξαμενές, επειδή γίνεται σε εξατμίο δεξαμενές τοποθετούν τον κατσίγαρο, επειδή έχουν εκείνο το φύλλμα που λάβει, δεν μπορεί να εξατμιστεί ο κατσίγαρος ολόκληρος. Επομένως, μέχρι την επόμενη σεζόν που θα παράγουν το λάδι, ακόμη να εξατμιστεί ο προηγούμενος, και πολλές φορές θα έχουν και διαρροές. Και μας είχε περιγράψει, τώρα δεν θυμάμαι το επιθετό, διότι μας έλεγε να το φωνάζουμε με το μικρό,
0: mm-hmm,
1: ο κύριος Μιχάλης,
0: ναι,
1: Μας είχε πει για ένα περιστατικό που είχε γίνει κοντά στο λατρευείο του,
0: ναι,
1: όπου είχαν ξεραθεί 10 στρέμματα από ιές και άρχισαν οι μηνύσεις. Γενικά είναι λίγο tricky για τα αλλεργία τα οποία λειτουργούν με τριφασικό σύστημα. Δεν ξέρω αν απαντάει την ερώτησή σας αυτό, αλλά...
0: Ναι, απαντάει. Βασικά ήθελα να... Δεν ήξερα η ποσότητα κατσίγαρου πώς είναι και απαντάει βέβαια. Και θέλω να ρωτήσω κάτι επιπλέον. Αυτοί πείτε ότι το εφαρμόζουμε αυτό το οποίο εσείς τώρα δουλεύετε στο διαγωνισμό και θα παρουσιάσετε στο διαγωνισμό. Θα χρειαστούν ειδικοί βιολογικοί καθαρισμοί ή υπάρχοντας, ας πούμε, εάν δημιουργήσουν ένα τμήμα μπορούν να το κάνουν αυτό. Ή
1: βασικά,
0: μέσα στην ίδια τη μονάδα, την εγκατάσταση του αλλεργείου, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
1: Βασικά είναι λίγο δύσκολο μέσα σε μια αλλεργική μονάδα,
0: ναι,
1: τουλάχιστον έτσι όπως το φαντασμόμαστε είμαστε ακόμη σε αρχικά στάδια,
0: ναι,
1: να γίνει αυτό το πράγμα, καθώς μιλάμε για γενετικά τα αποκειμένα βακτήρια και για άδειες. Επομένως, αυτό που φανταζόμαστε τουλάχιστον σε αρχικά στάδια, τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει την πορεία, είναι να έχουμε δικές μας μονάδες, οι οποίες θα επεξεργάζεται εκεί ο κατσίγαρος και θα απομονώνουμε έτσι τα χρήσιμα συστατικά τα οποία περιέχει.
0: Μάλιστα. Ωραία απάντηση. Άρα χρειάζεται μια ειδική μονάδα για να επεξεργάζεται το κατσίγαρο και να προκύπτει ο κατσίγαρος να μετατρέπεται από το απεχθές υλικό σε χρήσιμα, σε τρία διαφορετικά χρήσιμα υλικά. Έτσι, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για πείτε μας, πού πάτε με το διαγωνισμό, πού είναι ο διαγωνισμός, στο Παρίσι είναι φέτος και φέτος?
2: Ναι, για άλλη μια χρονιά, τελικός γίνεται στο Παρίσι.
0: Και εκεί θα μαζευτούν όλα τα πανεπιστήμια που παίρνουν μέρος,
2: Ναι. Στο Παρίσι θα μαζευτούν τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν από όλο τον κόσμο οι ομάδες τους, για να παρουσιάσουν τελικά την ιδέα τους.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, που σας βοηθούν, που σας συμπαραστέκονται?
2: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές από τους οποίους έχουμε πάρει feedback πολύ χρήσιμο και επικοδομητικό. Μας έχουν βοηθήσει με την ίδια την ιδέα και κυρίως η υπεύθυνή μας, η κυρία Δάφνη Παζοπούλου, η οποία μας έχει αναλάβει και μας παρέχει το εργαστηριό της για να κάνουμε εκεί τα πειράματά μας.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Για πείτε μας τώρα, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, πόσο μακριά είναι αυτό που κάνετε τώρα με το να το δούμε στην πραγματικότητα, στην πράξη? Πόσο μεγάλη είναι η διαδρομή?
2: Θεωρούμε ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να πούμε με ακρίβεια νούμερα. Παρ' όλα αυτά, όπως το σκεφτόμαστε και με κάποια πλάνα και σχεδιαγράμματα που έχουμε κάνει, πιστεύουμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον μέχρι το 29 για να γίνει large scale και να βγει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς πρώτα πρέπει να περάσει από πειραματικές διαδικασίες στο εργαστήριο, να κάνουμε τις πρώτες αποδείξεις, στη συνέχεια να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή, να πάρουμε τις κατάλληλες άδειες και φυσικά να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο κεφάλαιο που χρειάζεται για να κάνουμε μαζικής κλίμακας παραγωγή.
0: Μάλιστα. Παιδιά, Στέφανε και Αλεξάνδρα, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Βασικά, οι ερωτήσεις σας ήταν πάρα πολύ καλές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Προσπαθώ να, ξέρεις, η θέση που βρίσκομαι είναι να δώσω στον κόσμο να καταλαβαίνει, δηλαδή να εκλαϊκεύω αν θέλετε την επιστήμη, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τον άθλο σας διαφορετικά, γιατί περί άθλου πρόκειται. Περνάμε στην ύπαιθρο της Κρήτης, μυρίζουμε τον κατσίγαρο, λέμε κατσίγαρος πάλι, ξέρουμε ότι είναι τοξικός, λέμε ποια γη θα ξεραθεί τώρα πάλι και όλα αυτά τα σχέδια, ή πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα ξέρουμε αυτά, πάνε ή στα ριάκια ή στα ρέματα, πάνε στην πέα ή στη θάλασσα και είναι τοξικός. Λοιπόν, αν πραγματικά αυτό το οποίο εσείς τώρα κάνετε εφαρμοστεί στην πράξη, είναι μια σωτηρία, δεν το συζητάμε, είναι σωτηρία από τους κατσίγαρους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά και καλή επιτυχία, καλή τύχη εκεί που θα πάτε στο Παρίσι. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Ήταν οι φοιτητές Στέφανος Τοπαλίδης και Αλεξάνδρα Πούιου που συμμετέχουν στην ομάδα που θα πάει στο Παρίσι. Τον Οκτώβριο γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, ο iGEM, παγκόσμιος διαγωνισμός. Έχει ήδη διακριθεί 2 φορές το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πιστεύω τώρα και με τον Κατσίγαρο θα διακριθεί. Έχει πάρει ασημένια μετάλλια, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, εκεί ο διαγωνισμός είναι τεραστίων διαστάσεων. Πάνε δεκάδες ομάδες από σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και εκεί βέβαια η υπερδύναμη, γιατί έχω δει τα αποτελέσματα, υπάρχει στο ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε να δείτε. Εκεί ο γίγαντας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Κίνα. Πάει εκεί η Κίνα με τα πανεπιστήμια της, οι οποίοι έχουν την άνεση να δουλεύουν ένα θέμα χρόνια σε κάτι τεράστια εργαστήρια, όπως όσο είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι το δικό της εργαστήριο που λέει ο λόγος. Και τα σαρώνει όλα. Δηλαδή τα σαρώνουν όλα, οι επικρατέστερες ομάδες είναι από εκεί, από την Κίνα. Γι' αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία η αξία των παιδιών, η εργασία των παιδιών που παρουσιάζουν σε αυτό το και παίρνουν τα σημαίνια μετάλλια. Ελπίζω αυτό με τον Κατσίγαρο να πάρει χρυσό. Όταν επιστρέψουν τα παιδιά από το Παρίσι με το χρυσό. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα κλείνουν τα γυμνάσια και τη Δευτέρα, την Τρίτη μάλλον, 2 του Ιουνίου αρχίζουν οι προαγωγικές εξετάσεις σε αυτά. Όμως νωρίτερα, την Παρασκευή και το Σάββατο, ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή και οι πανελλήνιες εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων το Σάββατο. Είναι πολύς ο λόγος για την ψυχολογία αλλά και για τη διατροφή των παιδιών σε αυτήν την περίοδο. Και θυμάμαι στις δικές μου, όχι πανελλήνιες, εμείς δεν είμαι πανελλαδικές, γιατί είμαι πολύ παλιός εγώ και μάλιστα δύο φορές, μία στη Δευτέρα και μία στην Τρίτη Λυκείου. Θυμάμαι που μου κουβαλούσε η μητέρα μου μπανάνες. Μου αρέσουν δηλαδή ακόμα οι μπανάνες. Μου κουβαλούσε μπανάνες κάθε τρεις και λίγο, μου έφερνε εκεί που διάβαζα να φάω μαζί με, ξέρω εγώ, να πιω ένα γάλα, να πιω ένα χυμό, να φάω και μια μπανάνα. Όμως από τότε που έδινα εγώ πανελλαδικές μέχρι σήμερα, σίγουρα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει, οι καιροί έχουν αλλάξει. Τα πράγματα, αν θέλουμε να γίνονται σωστά, πρέπει να ζητάμε την άποψη των ειδικών. Εχθές έκανα μια αναφορά σε ένα δημοσίευμα σχετικά με τη διατροφή στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά αλλιώς είναι να στα πει ο ειδικός. Και συγκεκριμένα σήμερα εμείς έχουμε μια ειδικό. Και σήμερα μάλλον, γιατί πολλές φορές την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και μας έχει πει πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Είναι η διαιτολόγος, διατροφολόγος, η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου. Κυρία Παπάζογλου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα μου κύριε Κυλάκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Αλλιώς είναι να σας τα πει ο ειδικός και αλλιώς είναι να τα λες από δημοσιεύματα, κυρία Παπάζογλου. Γι' αυτό σας κάλεσα. Να μας πείτε λοιπόν για τη διατροφή των παιδιών την περίοδο των εξετάσεων, μόνο των πανελλαδικών. Λέμε για τις πανελλαδικές γιατί είναι οι πιο απαιτητικές. Αλλά όχι πως και οι άλλες δεν έχουν τις απαιτήσεις τους, έτσι.
1: Να πω ότι αρχικά είπατε ένα πολύ σημαντικό σημείο.
0: Ναι.
1: Τονίσατε την ψυχολογία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Η ψυχολογία των παιδιών, αν και δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, παίζει mm-hmm. σπουδαίο ρόλο και γι' αυτό θα πρέπει λίγο εμείς οι γονείς να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μειώσουμε το δικό μας το άγχος ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το κατευνάσουμε ώστε να μην περνάει στα παιδιά μας, γιατί περνάει. Το καταλαβαίνουν τα παιδιά, δηλαδή θέλουμε να το κρύψουμε και αν δεν θέλουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ένα αυτό πολύ σημαντικό και δύο, το κομμάτι της άσκησης. Τα παιδιά αυτές τις μέρες, επειδή ακριβώς ρίχνονται με τα μούτρα, να το πω έτσι, στο διάβασμα, θεωρούν ότι αν βγουν να περπατήσουν λίγο ή να πάνε στο γυμναστήριό τους ή να κάνουν τη δραστηριότητά τους, χάνουν χρόνο. Επί της ουσίας όμως δεν χάνουν χρόνο, κερδίζουν και κερδίζουν ενδορφίνες, κερδίζουν ορμόνες οι οποίες θα τα βοηθήσουν να νιώθουν και χαρούμενα και να εκτονωθούν, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά ή όχι, και θα τα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στη συγκέντρωσή τους. Οπότε τη μία ώρα που θα χάσουν στο κινητό, θα τη χάσουν, ας την

0: για το μυαλό για να λειτουργήσει έτσι.
1: Που αναφέρατε που σας έδινε η μητέρα σας, ήταν για πολλούς λόγους καλή, διότι και οι υδατάνθρακες σας έδινε για να μπορέσει να πάρει ενέργεια ο εγκέφαλος και πολύτιμες βιταμίνες και κάλιο, ηλεκτρολίτες δηλαδή, ούτως ώστε να μπορέσετε να μείνετε και ενυδατωμένος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με τρία tips. Το ένα είναι η καλή τους ψυχολογία. Το δεύτερο είναι η άσκηση που θα τα βοηθήσει πάρα πολύ και στην εκτόνωσή τους, αλλά και στο να νιώθουν πιο ας το πω έτσι, σταθερή και ωραία. Mm-hmm. Το τρία είναι η ενυδάτωσή τους, η σωστή ενυδάτωση, γιατί έχουμε και αρκετά ψηλές θερμοκρασίες αυτή την περίοδο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε μόνο νερό ή νερό που θα το εμπλουτίσουμε με, ίσως ακόμα και με καρύδα που τελευταία έχει γίνει της μόδας,
0: ναι,
1: που βοηθάει αρκετά, ή ακόμα και με λίγο αγκούρι, λίγο δυόσμο, λίγο λεμόνι, λίγο χυμό λάιμι ή πορτοκαλιού ανάλογα τα γούστα, ακόμα και κάποιο τσάι χωρίς ζάχαρη θα μπορούσε να τους δώσει έτσι περισσότερο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Και πάμε τώρα στο κομμάτι της διατροφής.
0: Ναι.
1: Είπαμε ένα υδατάνθρακες και μάλιστα θέλουμε σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή θέλουμε ένα πολύ σπορό ψωμάκι στο πρωινό μας για παράδειγμα,
0: mm-hmm,
1: με λίγο ταχύνι, με λίγο φυσικό βούτυρο ανάλατο, με λίγο μέλι και σίγουρα φρούτο. Mm-hmm. Ή ακόμα καλύτερα για τα παιδιά που έχει, τα αγόρια ειδικά που έχουν και περισσότερη μυϊκή μάζα ή που γυμνάζονται περισσότερο, θέλουμε αυγό, θέλουμε λίγο αβοκάντο, θέλουμε πολύ σπόρο ψωμάκι και θέλουμε και μερικά ντοματίνια δίπλα. Πάντα δηλαδή θέλουμε μία πηγή σύνθετη υδατάνθρακα,
0: mm-hmm,
1: ψωμί για παράδειγμα, κατηγορία ψωμιού,
0: mm-hmm,
1: μία πηγή φρούτων και λαχανικών και mm-hmm, μία πηγή πρωτεΐνης. Στην περίπτωση τη δεύτερη η πρωτεΐνη είναι το αυγό, στην πρώτη είναι το ταχύνι ή το φυσικό βούτυρο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα και οι ξηροί καρποί μπορούν να αποτελέσουν έτσι ας πούμε κλειδί για ενέργεια, από καλή πρωτεΐνη, καλά λιπαρά, για ενδιάμεσα γεύματα μαζί με τα φρούτα τους, είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα που μπορούν να τα έχουν έτοιμα τα παιδιά δίπλα στο γραφείο τους, με λίγα καρύδια, με λίγες αφίδες για παράδειγμα, ή ένα παστέλι ή μια μπάρα που θα την έχουμε φτιάξει, στο σπίτι για να μην έχει πολλά πρόσθετα και συντηρητικά. Κυρίως πολλά ζάχαρα επεξεργασμένα. Το χυμό που πολύ σωστά είπατε, αλλά δεν θα το πιούν σκέτο τα παιδιά, θα το συνδυάσουμε όπως σας είπα με μια φετούλα ψωμί ή με δύο φρυγανίτσες, με λίγο ταχύνι ή με λίγο μέλι. Τώρα υπάρχουν και αρκετά βούτυρα ξηρών καρπών στο εμπόριο, τα οποία είναι και ανάλατα όταν τα αγοράσουμε έτσι από ξηροκαρπάδικο και δεν έχουν τόσα πολλά συντηρητικά όσα έχουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές. Μετά πολύ καλό να υπάρχει στο ψυγείο έτοιμα κομμένα λαχανικά, αγκουράκι, καροτάκι, ντοματίνια, πλημμένα έτοιμα, τα οποία και θα τα ενυδατώσουν και θα τα ξεγελάσουν, να το πω έτσι, για να μην πάρουν άδειες θερμίδες σε ώρα που σηκώνονται από το διάβασμα και πάνε και ανοίγουν το ψυγείο με νευρικότητα έτσι και απλά δεν ξέρουν τι θέλουν. Ακόμα ένα παγωτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ ωραίο απογευματινό σνακ και θρεπτικότατο, αρκεί να μην το εμπλουτίσουμε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα απλό παγωτό είτε με κάποιο φρούτο, από κάποιο φρούτο, είτε μάγκο, είτε πορτοκάλι, είτε πεπόνι, ό,τι αρέσει αυτή την περίοδο, μαζί με γιαούρτι, θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο απογευματινό σνακ που και θα τους θυμίσει παγωτό και θα τους δώσει έτσι τη γλύκα και δεν θα τους δώσει λιπαρά τα οποία μετά θα τα μετανιώσουν όταν τελειώσουν τις εξετάσεις και θα δουν ότι θα θέλουν να πάνε στην παραλία, θέλουν να πάνε διακοπές με τους φίλους τους και θα σκεφτούν, όχι Παναγία μου, έχω πάρει βάρος ή έχω πάρει λίπος, ξέρω εγώ, γιατί οι έφηβοι, ξέρετε, έχουν και αιμονή με την εικόνα του σώματος, απλά αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένο το μυαλό του με κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευτυχώς.
1: Γιατί ναι, μετά έρχεται η γκρίνια,
0: ναι,
1: όπου, γιατί τα παιδιά αυτά μην ξεχνάμε ότι κάθονται 2 χρόνια τώρα είναι στα θρανία και στα διαβάσματα και στα φροντιστήρια, από πέρυσι δηλαδή το συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, και κάποια στιγμή συνειδητοποιούν ότι έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο από τη φροντίδα του εαυτού τους για να διαβάζουν μόνο.
0: Το οποίο
1: φυσικά και δεν μπορούμε να το κρίνουμε, γιατί ειδικά και εμείς που έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο λίγο πιο πρόσφατα σχετικά με εσάς, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όντως να τα βάλεις όλα σε μια ζυγαριά και να πεις πώς θα μοιράσω σωστά το χρόνο μου, πώς θα μπορέσω να είμαι.

0: είμαι και κοινωνικός και να βγαίνω και με τους φίλους μου και να κάνω και το διάβασμά μου και να κάνω και άσκηση και να τρέφομαι και σωστά. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μανούλα. Όπως παλιά κυνηγούσαν οι μανούλες οι δικές μας με το αυγό τα παιδιά στο σχολείο, έτσι και εδώ τρέχει η μανούλα που δουλεύει και παράλληλα και προσπαθεί να κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εκείνη αφήνει πίσω τη δική της φροντίδα του εαυτού για να φροντίσει τα παιδιά σε αυτή την περίοδο ειδικά. Mm-hmm. Και μένει αφρόντιστη εκείνη τελικά. Οπότε το καλό είναι ότι αν στο σπίτι μας υπάρχουν και στο ψυγείο μας υπάρχουν έτοιμα θρεπτικά σνακ, θα μπορέσουμε όλοι να τραφούμε με αυτά και όλοι να είμαστε καλά.
1: Mm-hmm. Κυρία Παπάζογλου,
0: δεν πρέπει να λείπει καθόλου από τη διατροφή μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
1: τι δεν πρέπει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, τι δεν πρέπει να λείπει.
0: Το ψάρι.
1: Το ψάρι.
0: Να μας δώσει καλά λιπαρά και καλή πρωτεΐνη, γιατί ξέρετε το ψάρι είναι πιο μπελαλίδικο.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Mm. Αλλά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να προσπαθούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας. Ειδικά αυτή την περίοδο με χόρτα, με κολοκυθάκια και με μια πατατούλα, ας πούμε, ένα τέλειο, μια γλυκοπατάτα ίσως είναι ένα τέλειο γεύμα ή λίγο ρύζι, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα παιδιά να πάρουν την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται.
1: Κυρία Παπάζογλου, τι έχετε να πείτε για τα παιδιά που ενδεχομένως έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας? Εκεί τι πρέπει να σκεφτούμε?
0: Μιλάτε για κάποιο αυτοάνωσο?
1: Ναι, αυτοάνωσο, ξέρω εγώ, ότι, κάποιο χρόνιο δηλαδή που να έχει να κάνει με το μεταβολισμό του, με την, γενικά με τη διατροφή του, ξέρω.
0: Το θέμα το ορμονολογικό που συνήθως επηρεάζει και το μεταβολισμό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει πάρα πολλά παρακλάδια και πάρα πολλούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Ένας από αυτούς σαφώς και είναι η διατροφή, και όταν λέμε διατροφή εδώ πέρα μιλάμε περισσότερο για την ύπαρξη πολύ επεξεργασμένων τροφών στην καθημερινότητα των παιδιών, τα οποία δεν τα βοηθάνε και όχι μόνο δεν τα βοηθάνε, αλλά τα πάνε και αρκετά πίσω.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο κομμάτι είναι η άσκηση που σας είπα και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι σίγουρα τα αναψυκτικά και τα ζάχαρα που παίρνουν από τους πολύ συσκευασμένους χυμούς.
1: Mm-hmm.
0: Και το επόμενο κομμάτι είναι σίγουρα ότι τα παιδιά αυτά καταναλώνουν αρκετά, ας το πω, comfort foods, δηλαδή παρηγορητικά τρόφιμα, τα οποία είναι συνήθως επεξεργασμένοι υδατάνθρακες με πάρα πολύ ζάχαρη και ενδεχομένως και αλάτι ή και λιπαρά. Mm. Δηλαδή ένα συσκευασμένο, να το πω, τρόφιμο το οποίο είναι αγαπημένο όλων των παιδιών, αυτή τη στιγμή μπορεί να τους δώσει όλα αυτά μαζί και να τα εκτοξεύσει, όπως επίσης και τα ενεργειακά ποτά που πίνουν να καταναλώνουν τα μεγαλύτερα παιδιά και τα ζορίζουν πάρα πολύ και δεν το καταλαβαίνουν.
1: Δεν ενδείκνυται δηλαδή.
0: Και να τα φέρει.
1: Ναι.
0: Όχι απλά δεν ενδείκνυται. Αν σας έλεγα ένα απαγορεύεται, θα ήταν τα ενεργειακά ποτά.
1: Έτσι. Αυτά προκαλούν προφανώς βλάβες μακροχρόνια, υποθέτω, έτσι.
0: Σωστά. Και το λιγότερο που, επειδή ακούω ότι κυκλοφορούν και χωρίς ζάχαρη και μα κυρία εγώ τα παίρνω με ζύρο κτλ. Το λιγότερο που μας απασχολεί στα ενεργειακά ποτά είναι η ζάχαρη. Το λιγότερο που μας απασχολεί. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτά τα παιδιά που ειδικά έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα όπως αναφέρατε, mm-hmm. είναι ο ύπνος. Ο ύπνος, όταν δεν υπάρχει επαρκής ύπνος, να ξέρετε ότι αυτό επηρεάζει όλο το μεταβολικό ρυθμό των παιδιών. Και μιλάω για τα παιδιά αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για τις εξετάσεις, αλλά όλων μας φυσικά. Και δεν μιλάω για το κάτσε να συμπληρώνει 8 και 10 ώρες ύπνο. Και ακόμα και 6 ώρες ύπνο να έχει κάποιος ενήλικας, είναι ok, αρκεί να πέφτει σε αυτό που λέμε βαθύ ύπνο, αρκεί να ξεκουράζει, να ξυπνάει το πρωί δηλαδή και να νιώθει καλά.
1: Mm-hmm.
0: Τα παιδιά μας δυστυχώς, επειδή το βράδυ θα καθίσουν σε οθόνες να ξεκουραστούν υποτίθεται και να χαλαρώσουν, σε μια ώρα που ο οργανισμός θα πρέπει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, να μπει σε μια διαδικασία δηλαδή που πέφτουν οι ορμόνες όπως η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς το κρατάμε σε μια διαρκή ένταση.
1: Μάλιστα.
0: Με τις οθόνες και με την έκθεσή μας, είτε στην τηλεόραση, είτε στο κινητό, είτε στο λάπτοπ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είμαστε διαρκώς στα κόκκινα. Άρα συνεχώς εκκρίνονται αυτές οι ορμόνες. Άρα όλο το μεταβολικό σύστημα πάει λάθος. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ.
1: Άρα δηλαδή είναι σαν να είσαι μια μηχανή που είναι συνέχεια καζωμένη.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια στιγμή θα σπάσει. Δεν μπορεί. Δεν θα αντέξει να είσαι αγκαζομένη.
0: Όταν θέλεις να πατήσεις το stop,
1: ναι,
0: επειδή ο οργανισμός μας δεν είναι κουμπί, το πάτησα και σταμάτησα τώρα και κατέβασα την αδρεναλίνη μου, ας πούμε, ναι, και την ντοπαμίνη μου και την κορτιζόλη μου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αντί με κουμπί να το πατήσω το stop. Άρα θα πρέπει λοιπόν μετά να καταβάλω πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να επαναφέρω τον κυρκάδιο ρυθμό μου στα ίσα του, να το πούμε έτσι, και να μπορέσει να δουλέψει το σύστημα σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Σκεφτείτε ότι έχετε μία μηχανή η οποία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, την έχετε φρεσκο αγοράσει, την έχετε πλημμένη, την έχετε κάτω από το
1: σπίτι,
0: την παυμάζετε, περιποιημένη, σωστά, την κουκουλώνετε κιόλας για να μην πάει αέρα στη Ευρωπή, ακριβώς, αλλά όταν έρθει η ώρα να πάτε στο βενζινάδικο, επιλέγετε μία... ας το πω κατώτερης ποιότητας, ένα κατώτερης ποιότητας καύσιμο, ή δεν του βάζετε τα λάδια του, ή δεν του βάζετε το νερό που χρειάζεται, ή δεν του κάνετε το σέρβις του. Ναι. Κάπως έτσι κάνουμε και εμείς καθημερινά.
1: Αντί τον εαυτό μας, Κυρία Παπάζογλου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι με τιμά αρχικά που με φωνάζετε για να μπορέσω
1: καλά
0: να δώσω τα φώτα μου, όπως λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Και το δεύτερο που έχω να πω είναι πολύ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να θυμούνται ότι είμαστε υπερήφανοι για αυτά έτσι κι αλλιώς. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα περάσουν ή όχι. Η ζωή είναι μπροστά τους, όλα είναι μπροστά τους. Ακόμα και αν δεν πετύχουν, ας το πούμε σε εισαγωγικά, γιατί η επιτυχία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, θα ξαναδώσουν ή θα βρουν το δρόμο τους. Δεν θα κρατήσουν μόνο το αν πετύχαμε στις Πανελλήνιες ή όχι.
1: Ακριβώς, η ζωή δεν σταματάει στις Πανελλήνιες. Αν ήμουν να σταματούσε στις Πανελλήνιες η ζωή.
0: Έτσι ακριβώς. Και μπορεί και μία αποτυχία ενδεχομένως να τους φέρει μία μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον.
1: Λοιπόν, είπετε κάτι τώρα, μια και το αναφέρατε. Εγώ έχω διαπιστώσει στη ζωή μου αυτό που λέει ο λαός, το έχω διαπιστώσει μέσα στη ζωή, με μπράκτος δηλαδή, κάθε εμπόδιο σε καλό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το λέω και εγώ.
1: Συμφωνείτε.
0: Έτσι, ο δρόμος μου ήταν να πάω κάπου πολύ διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Όμως σε αυτό που τελικά κατάφερα να περάσω, να το πω έτσι, όχι μόνο πέτυχα, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου και πάρα πολύ τυχερό για όλα όσα έχω κάνει στην ηλικία μου.
1: Να είστε λοιπόν καλά και να απολαμβάνετε τη ζωή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπάζογλου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η διατροφολόγος, διατολόγος, η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου. Ακούσατε, δεν τελειώνει η ζωή στις Πανελλήνιες. Όμως, εμείς για να σας δώσουμε έτσι καλύτερες ώρες διαβάσματος, για να απολαύσετε περισσότερο αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνετε παιδιά και εσείς γονείς βεβαίως, σας δώσαμε διατροφικές συμβουλές. Τι πρέπει να τρώτε, πώς πρέπει να διατρέφεστε, πώς πρέπει γενικά να ζείτε. Ακούσατε, είπε ψυχολογία, είπε να αθλούμαστε, να κινούμαστε, να διατρεφόμαστε σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες που μας έδωσε η κυρία Παπάζογλου, και ύπνος, καλός ύπνος. Λοιπόν, όσοι θα δώσετε Πανελλήνιες, ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε. Από εδώ και πέρα, όσο και να διαβάσετε, δεν θα προσφέρει τίποτα στον εαυτό σας. Γι' αυτό λοιπόν, σε χαλαρούς ρυθμούς, σωστή διατροφή, την επανάληψή σας, και σας ευχόμαστε να έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλετε να έχετε.

Στην επικαιρότητα και πάλι συνεχίζεται σήμερα, όχι πως τα ήταν ανεπίκαιρα τα άλλα θέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει στην τρέχουσα ειδησιογραφία. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, μετά από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από τους 36 κατηγορούμενους παρόντες είναι μόνο οι 6, λέει το σχετικό ρεπορτάζ του earthnews.gr. Έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη. Η κυβέρνηση χρονοτροβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλό βαθμό στελεχών της κυβέρνησης, ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ψυχή, θα λέγαμε, της δίκης. Σημειώνεται ότι η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς, κατά την προτελευταία συνεδρίαση για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου Γεώπολης, που βρίσκεται στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη. Θυμίζουμε, λέει το ρεπορτάζ, πως είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων και δικηγόρων κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου για την καταλληλότητα της αίθουσας. Έκτοτε αφαιρέθηκαν αρχικά γυψοσανίδες προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος του φουαγέ με την κύρια δικαστική αίθουσα και να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες στην αίθουσα ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Σύμφωνα με τη νέα κάτωψη του χώρου που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, έχει αφαιρθεί χώρος από την αίθουσα σύσκεψης των δικαστών και από το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης και προσθέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους συνηγόρους, ενώ αντικαταστάθηκαν και τα καθίσματα που προορίζονταν για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων με έδρανα. Όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική διορθωτική πράξη που υπογράφει η διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου, ορίζεται η αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γεώπολης. 452 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίσταται η έδρα του δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και η θέση των κατηγορουμένων. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης για την εκδίκαση της άνω υποθέσεως, των εκδεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του Ανωτέρου Συνεδριακού Κέντρου Ευαδού 110 τετραγωνικό μέτρων, όπου καθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Και άλλα πολλά λεπτομεριακά έτσι για την αίθουσα αυτή. Επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει σήμερα και πάλι η δίκη για τα Τέμπη.

Δεν σας είπαμε τα νεότερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να σας τα πούμε τώρα. Σε εξαιρετικά λοιπόν εύθραστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Centrocom χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη, δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εν τω μεταξύ, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός, με δεκάδες θύματα μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο πέρασε τα σύνορα και κατέληξε σε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ μετά την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε διάφορες περιοχές. Και κάπου εδώ πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν ήμασταν, παιδί μου, σε άλλες εποχές και κυρίως άλλου πολιτικού πνεύματος, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Αλλά δεν είμαστε. Τετάρτη 27 Μαΐου. Συντονισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, πριν πάμε στα Ελλάς, γελάς και όλα τα συναφή, να ξεκινήσουμε με κάτι πιο ενδιαφέρον σε σχέση με την καθημερινότητά μας, εδώ στο Ηράκλειο εννοούμε, και όλο αυτό που ζούμε. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα εξαιρετικά θετικά νέα. Έχουμε αυτή την ώρα παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης στην παραλιακή Λεωφόρο. Αλληλούλια! Από το ύψος του κόμβου του Τελωνίου μέχρι και τη συμβολή της παραλιακής με την Καζατζίδη. Ξέρετε, αυτό το κομμάτι που διέσχιζαν κυρίως φορτηγά οχήματα για να μπουν και να βγουν από το λιμάνι, από τα καράγια δηλαδή, τα πλοία της γραμμής, σε αυτό ακριβώς το μήκος του δρόμου είχαμε τις μεγαλύτερες φθορές του ασφαλτοτάπητα και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε αποξήλωση και αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Είναι ένα βήμα προς τον πολιτισμό. Αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες ώρες στην παραλιακή. Τώρα δεν ξέρω, πολιτισμός τώρα επειδή έρχεται η κυρία Μενδώνη, ίσως συνέπεσε, τυχαίο είναι καθαρά θέμα σύμπτωσης. Αλλά δεν ξέρω πόσο σύμπτωση είναι αυτά που συμβαίνουν την ίδια ώρα με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, λίγο πιο δυτικά και ορεινά, στο Ρέθυμνο, μάλλον στα διοικητικά όρια του νομού Ρεθύμνου, όρια νομού Ρεθύμνου και Ηρακλείου, στα Νόγια.

ξέρεις, τα νόγια. Θυμάμαι του Ανογιανού, το θεώρημα είναι ότι τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στα νόγια. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχουν συμβάλει στον πολιτισμό, στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνική ζωή. Ξέρετε, με κάθε Ανογιανό, μα συζητήσει, παιδί μου, σου λέει, α, εδώ. Πίσω από κάθε τι κρύβεται και κάτι από ανόγια. Με αυτό ως βασική αρχή, θα πρέπει για μία ακόμη φορά, είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη φορά, και μάλιστα οικία βούληση, όχι μας υποχρεώνει η Ανογιαννή δια της συζητήσεως, ξέρετε τώρα, ναι, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι οικία βούληση να αναγνωρίσουμε στους Ανογιαννούς ότι ανακάλυψαν τον τρόπο, το μοναδικό αυτό τρόπο, που θα μπορούμε πλέον να λύνουμε τα προβλήματα με τις λακκούβες και τις κακοτεχνίες στο Ηράκλειο. Πρέπει να τους το πιστώσουμε. Πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Πρέπει να τους πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσα χρόνια. Να γλιτώσουμε από όλο αυτό που συμβαίνει στην πόλη του Ηρακλείου. Εάν θέλετε λοιπόν να λυθεί το τεράστιο θέμα με τις λακκούβες στο Ηράκλειο, τώρα πλέον τον τρόπο τον ανακάλυψαν οι Ανογιαννοί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθύνετε πρόσκληση στα τηλέφωνα. Σημειώστε. Σημειώστε τηλέφωνα. Δεν τα με πλακά. Σημειώστε τηλέφωνα 210-67-11-000 και 210-72-56-700. Τα πούμε ξανά. Δημήτρη Συμφαγή. Τα γράφεις. Ναι, τα ξαναπαίξουμε με χρειαστεί. 210-67-11-000 και 210-72-56-700. Τα νούμερα είναι υπαρκτά, δεν κάνουμε πλάκα. Εννοείται μας σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μπορείτε να καλέσετε. Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί και λειτουργεί, θα πρέπει να σας πούμε, και στις 3 το πρωί. Σίγουρα δηλαδή θα βρεθεί κάποιος στις 3 το πρωί να απαντήσει, είτε στο 210-67-11-000 είτε στο 210-72-56-700. Κάνετε ένα τηλέφωνο, απευθύνετε μία πρόσκληση σε εκείνον που θα απαντήσει. Θα σας στείλω το πρωί, ό,τι ώρα και να καλέσετε. Τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί. Σίγουρο όμως είναι ότι λειτουργεί και με τα μεσονύκτιες ώρες. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος να απαντήσει στις δύσκολες ώρες, τις πρώτες πρωινές, 3 η ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Λοιπόν, και το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθύνεται μία πρόσκληση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να επισκεφθούν το Ηράκλειο. Άπαξ και το καταφέρετε, λύθηκε και το πρόβλημα με τις λακκούβες. Επί χρόνια οι Ανογιαννοί ταλαιπωρούνται στη διαδρομή ανέβα κατέβα προς τα πυμνιοστάσια τους, προς το οροπέδιο της Νίδας, από τα Νόγια δηλαδή προς το οροπέδιο της Νίδας. Κανείς δεν ασχολιούταν με τα προβλήματα στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Μέχρι που κάποιος κάλεσε στο 210-67-11-000 και 210-72-56-700, απίθυνε πρόσκληση, έγινε αποδεκτή η πρόσκληση. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα βρίσκεται στα Ανόγια ο κάτοχος των δύο αυτών τηλεφωνικών γραμμών και όλα δείχνουν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης, της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου πιο συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών στο συγκεκριμένο δικό τμήμα. Γιατί ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων τηλεφωνικών γραμμών θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου. Με αυτόν τον τρόπο οι Ανογιαννοί κατάφεραν να λύσουν ένα πρόβλημα που τους ταλαιπωρούσε, ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους που είναι συνέχεια πάνω κάτω από τα Ανόγια προς το οροπέδιο της Νίδας και έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά τους, τέλος πάντων, ακόμη και τα αγροτικά που υποτίθεται, ρε παιδί, μπορεί να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ακόμη καλύτερα από ένα απλό επιβατικό όχημα, και εκείνα ή καταλαιπωρηθεί σε αρκετά σημεία του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Τώρα ποιος είναι ο κάτοχος των δύο τηλεφωνικών γραμμών και επισκέπτης
του αρχαιολογικού χώρου της Ομίνθου το Σαββατοκύριακο, καθώς θα βρίσκεται και η κυρία Μενδώνη μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο. Ηράκλειο Ρέθυμνο, όπως σας είχαμε πει από χθες, ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει την περιοδία της, έχει επισκεφθεί τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινάκη, τις εργασίες που γίνονται εκεί, τα ενετικά τείχη, έκανε και δηλώσεις για τα νεόρια η κυρία Μενδώνη. Ο κάτοχος λοιπόν των τηλεφωνικών γραμμών 67 11 000 και 72 56 700 στην Αθήνα και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Τόσα χρόνια γεμάτο τρύπες το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, μέχρι που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου και ξαφνικά εμφανίστηκαν ό,τι μηχάνημα ήταν διαθέσιμο στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα να γαζώνει το δρόμο, να αποκαθιστά τις λακκούβες και να παραδίδει ξανά προς χρήση ένα αποκαταστημένο ασφαλτοτάπητα. Αλλά αφού πάει ρε παιδιά μέχρι τη Ζώμηθο, σωστά σημειώνεται, ας τον περάσουν και μετά τη Ζώμηθο, μια βόλτα δηλαδή μέχρι την Ίδα, βασιαστεί και το υπόλοιπο κομμάτι. Γενικώς ρε παιδί μου, να μπει στο πρόγραμμα μια εκτεταμένη περιοδία του Πρωθυπουργού, μπας και κλείσουν καμιά τρύπα στους δρόμους. Έτσι λοιπόν να πούμε ένα ευχαριστώ ακόμη στους Ανογιάννες που προσφέρουν τεχνικές λύσεις άμεσης επέμβασης και λύνουν προβλήματα δεκαετιών με ένα τηλεφώνημα.

Τα βάλε με τον Αργολάβο, κυρία Μεδόνη, σήμερα, που επισκέφθηκε τις εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης φθορών που έχει υποστεί το ενετικό τείχος στο τμήμα της Στάφρου Σαμπιονάρα και στα γήπεδα του τένις στο Ηράκλειο, καθώς το έργο, λέει, βρίσκεται πίσω κατά 2 μήνες. Όταν έβλεπες από την λεωφόρο Ικάρου τις καλωσιές 6 μήνες τώρα να έχουν στηθεί καλωσιές, χωρίς να υπάρχει εργάτης. 6 μήνες είχαν στηθεί καλωσιές στο συγκεκριμένο τμήμα και δεν υπήρχε εργάτης. Δηλαδή είχε ενεργοποιηθεί η σύμβαση, είχε γίνει η εγκατάσταση, αλλά στη θεωρία. Γιατί στην πράξη δεν συνέβαινε απολύτως τίποτα. Λογικό είναι 2 μήνες μετά να παρουσιάζεται πρόβλημα στην εκτέλεση, στο χρονοδιάγραμμα μάλλον εκτέλεσης του έργου. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι γιατί πρέπει να έρθει υπουργός πολιτισμού για να διαπιστωθεί αυτή η καθυστέρηση. Επιβλέποντας μηχανικούς, δεν έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Θυμίζει μια επανάληψη του σκηνικού, γιατί είναι το ίδιο Υπουργείο, στο κομμάτι του αθλητισμού. Και εκεί οι επιβλέποντες, δεν ξέρω τι ακριβώς επιβλέπουν, μάλλον από τα γραφεία στην Αθήνα, επιβλέπουν όλα τα έργα στη χώρα.

εκτός χρονοδιαγράμματος είναι περίπου 2 μήνες το έργο, παρά τις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Μενδών και την ενόχληση που επέδειξε προς τον εργολάβο, δεν εμφανίζεται έτσι προβληματισμένη για την ολοκλήρωση του έργου. Θεωρεί ότι θα απορροφηθεί αφού θα τρέξει ο εργολάβος πλέον μετά την παρέμβασή της. Πάνω απ' όλα. Ναι, θα τρέξει με γοργότερους ρυθμούς το έργο και έτσι θα καλυφθεί αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί, το χρονικό χάσμα, ως προς το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η κυρία Μενδώνη λοιπόν αναφέρθηκε και στην περιβόητη υπόθεση με τους χώρους στάθμευσης στη Σταύρου των τυχών, την απόφαση που έχει προκύψει και ανάγκασε το Δήμο να προχωρήσει σε κλείσιμο των χώρων στάθμευσης. Ένα κλείσιμο το οποίο πρακτική εφαρμογή είχε κάποια 24 ώρα, να το πούμε αυτό. Τζάμπα οι κλήσεις, ας πούμε, που κόπηκαν στους ανθρώπους, όσους κόπηκαν οι κλήσεις, γιατί πήγαινε και η δημοτική αστυνομία. Και το λέω τζάμπα, όχι γιατί δεν ήταν τυπικά και ουσιαστικά παράνομη στάθμευση. Προφανώς. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμόζεται ο νόμος και η απόφαση σε σχέση με τη μη είσοδο οχημάτων στη Σταύρου των τυχών για ένα πενθήμερο, για τα μάτια του κόσμου, να κόβουμε κλήσεις και μετά να επιστρέφουμε στην συνήθη κανονικότητα, την οποία εμείς αποδεχόμαστε ως μια αναγκαιότητα εξαιτίας του τεράστιου ζητήματος έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί δηλαδή για να δείξουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις υπόλοιπες ελεκτικές αρχές ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά οι Ηρακλειώτες είναι ατίθαση και εξακολουθούν και μπαίνουν στα πάρκινγκ. Εμείς κόβουμε κλήσεις, βεβαιώνουμε πρόστιμα, βάζουμε και καμιά ταινία εκεί να φαίνεται για να βγουν οι φωτογραφίες, να τις επικοινωνήσουμε ότι ξέρω κάτι κάνει ο Δήμος, ρε παιδί μου. Δεν πέφτει στο κενό η απόφαση και του Υπουργείου Πολιτισμού, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και των υπολείπων ελεκτικών φορέων που έχουν αποφανθεί υπέρ της απαγόρευσης της στάθμευσης στις τάφρους των ενετικών τυχών. Και έτσι λοιπόν βεβαιώθηκαν πρόστιμα και κλήσεις σε ανθρώπους όπου, και ιδιοκτήτες οχημάτων, όπου λίγες μέρες μετά αυτό ήταν μια κανονικότητα. Πότε λοιπόν ήταν παράνομοι αυτοί στους οποίους βεβαιώθηκαν? Όταν επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί η απόφαση για ένα πενθήμερο, ή μετά τη μη εφαρμογή της απόφασης μέχρι και σήμερα, μάλλον μέχρι και χθες, όπου χθες επανεμφανίστηκαν οι κορδέλες στις Σταύρους των Ενετικών Τυχών, οι κορδέλες αυτές που είχαν τοποθετηθεί πριν από 2 μήνες και έγιναν φύλο και φτερό φυσικά μέσα σε 5 μέρες, ναι, επανεμφανίστηκαν γιατί, όπως ξεκίνησαν τα μηχανήματα στην Ζόμινθο να φτιάχνουν το δρόμο, επειδή θα έρθει ο Μητσοτάκης, έτσι μπήκαν και οι κορδέλες στις Σταύρους των Ενετικών Τυχών χθες, επειδή θα έρθει η Μενδώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ τώρα κοροϊδεύει και το Υπουργείο Πολιτισμού εμάς και εμείς το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήρθε η κυρία Μενδώνη και είπε, τι είπε, επανέλαβε, γιατί δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η στάθμευση στις Σταύρους των Ενετικών Τυχών, πρέπει να παραδοθεί προς χρήση. Ποια είναι η χρήση, την ελεύθερη χρήση, αυτό εννοεί. Σίγουρα όχι χρήση οχημάτων προς τους πολίτες, να παραδοθεί στην πόλη η περιοχή της Σταύρου των Ενετικών Τυχών και θα πρέπει ο Δήμος να βρει άλλη λύση, ενδεχομένως με κάποιες μελέτες, τέλος πάντων, να εξευρεθεί κάποια λύση. Ποια λύση, η κυρία Μενδώνη δεν μας είπε. Ποια είναι αυτή? Το γεγονός ότι εξακολουθούν και σταθμεύουν οχήματα, για την κυρία Μενδώνη αυτό το προσπερνάει. Άρα εδώ πέρα κοροϊδεύει το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη εμάς, ότι εκείνη, ρε παιδί μου, λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που απαγορεύει τη στάθμευση, και εμείς να κάνουμε, ως Δήμος εννοώ, να κάνουμε ότι εφαρμόζουμε την απόφαση, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, για κανένα πενθήμερο ή τέλος πάντων όσο θα διαρκέσει η επίσκεψη μιας υπουργού, ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού. Δηλαδή πάλι από χθες την πληρώνουν κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων που μπορεί να έχουν δει είτε κλήσεις είτε να τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στις τάφρους των Ενετικών Τυχών, μέχρι να φύγει η κυρία Μενδώνη. Δεν το ξέρουμε, ας πούμε. Ότι, ρε παιδί μου, οι τάφροι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής της Υπουργού Πολιτισμού εδώ. Όταν φεύγει, τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή είναι καθαρά εμπαιγμός. Όχι απέναντι στην κυρία Μενδώνη, απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Παίζουμε δηλαδή και κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό σημαίνει.

πιο έντιμο, τι πιο τίμιο, τι πιο καθαρό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, με συγχωρείτε, να πει ότι για λόγους κοινωνικών συνδικών, ναι, πήρε μια απόφαση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της χώρας, που ήταν ορθή. Εμείς δεν λέμε να ανατρέψουν ή να ανακαλύψουν κάτι άλλο, που ήταν ορθή, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν οι αρχαιολόγοι για την ανάδειξη των αττικών τειχών, αλλά στην πρακτική εφαρμογή της απόφασης αυτής υπάρχει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα για την πόλη. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε ένα περιθώριο ενός έτους, 6 μηνών, 2 ετών, δεν ξέρω, τέλος πάντων, 18 μηνών, να βρούμε να συμφωνήσουμε ένα χρονικό πλαίσιο, στο οποίο είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να έχει παρουσιάσει εναλλακτικές. Δεν το λένε αυτό. Όχι. Κοροϊδεύουμε τώρα εδώ, παίζουμε τώρα κρυφτό. Μπαίνουν οι κορδέλες, έρχεται η Μενδώνη. Βγαίνουν οι κορδέλες, φεύγει η Μενδώνη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Γι' αυτό και κανείς δεν μας παίρνει γενικώς σοβαρά. Είτε αυτοδιοικητικά, είτε κεντρικά.

Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Θα επιστρέψουμε με το με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς ο Άρης Βελουχιώτης. Ελλάς είναι όνομα. Είναι όνομα που, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να πεις ότι είναι όνομα που καλύπτει ό,τι μπορεί να καλύψει το γνωστό αναψυκτικό. Πάει με όλα. Δηλαδή, θέλεις να το παίξεις πατριώτης. Ελλάς. Τι πιο καθαρό, τι πιο ευθύ, εκπληρώνοντας και υπηρετώντας το συγκεκριμένο στόχο. Θέλεις να το παίξεις αριστερός. Παναγία μου, πάνω απ' όλα. Ελλάς, σηματοδοτεί τον Ελλάς της αντίστασης, Βελουχιώτη και όλα τα συναφή. Θες να κουμπίσεις και σε ένα πιο δεξιό ακροατήριο, ρε παιδί μου. Ελληνική αστυνομία. Γενικώς, πάει με όλα. Φοριέται παντού. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επιτυχημένη επικοινωνιακά. Το διευκρινίζω. Επικοινωνιακά. Η επιλογή του ονόματος, ενδεικτικό αυτού, είναι ότι ανεξάρτητα αν κάποιος διαφωνίας και κριτική που κατηγορούν ότι καπηλεύεται τον Ελλάς, αυτό, ότι ψαρεύει σε θολά νερά κτλ. Το γεγονός ότι από χθες το απόγευμα, βράδυ, όλοι ασχολούνται με το όνομα, έχουν βγει δεκάδες έχουν γίνει απίστευτες συνδέσεις του ακρονιμίου του Ελλάς με ό,τι από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας. Αυτό από μόνο του επιβεβαιώνει ότι ήταν μια επιτυχημένη επιλογή, επαναλαμβάνουμε, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Εκεί που εμείς βρήκαμε πρόβλημα είναι στην πολιτική ουσία. Γιατί σε επίπεδο επικοινωνίας νομίζω ότι όσοι ασχολήθηκαν, να το πούμε απλά έτσι, ρε παιδί μου, με αγοραίο τρόπο, έβγαλαν το μεροκάματά τους και με το παραπάνω. Το πρέπει να το πιστώσουμε. Πολιτικά όμως, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χθες κατά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, του κόμματος Ελλάς όπως ονομάζεται, θεωρούμε ότι δεν προσέδωσε απολύτως τίποτα. Ήτανε συνοστισμένες δεκάδες κοινοτοπίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί και αποτυπωθεί στην πορεία των δεκαετιών σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και δεν προσέφερε τίποτα παραπάνω. Άρα δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε ούτε από τις τσακπινιές με το κοριτσάκι που φέρνει το μήνυμα. Γιατί δεν μπορούμε να εντυπωσιαστούμε? Γιατί δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουν επιχειρήσει και τα προηγούμενα χρόνια και άλλοι νεότεροι. Όλους αυτούς και τον Τσίπρα και τους προηγούμενους, τους έχει προλάβει ο Ανδρέας. Μιλάμε για 40 χρόνια πριν. Τόσο μπροστά ήταν στην επικοινωνία. Ακόμη και το όνομα όμως, που επαναλαμβάνουμε ήταν μια επιτυχημένη επιλογή, μπορεί να ξενίζει ή να ξυνίζει κάποιους, σίγουρα όμως για τα δεδομένα του Τσίπρα δεν προκαλεί εντύπωση. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση, τουλάχιστον σε εμάς, σε μένα, και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, είναι ότι κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο κόσμο που ευνηδίασε ακόμη και το τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την εκδήλωση, καθώς και τους τεχνικούς. Απόδειξη ότι δεν είχαν προβλέψει ούτε επαρκή φωτισμό, ούτε επαρκή ηχητική εγκατάσταση. Τώρα, τα υπόλοιπα για την Μπαρτσελόνα της Ελλάς, στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και φυσικά παραμένουμε στο θέμα που πλέον δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά την χθεσινή επίσημη πρώτη για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το πώς πλέον τοποθετείται ο Αλέξης Τσίπρας στο υποδιαμόρφωση πολιτικό σκηνικό και επικοινωνιακά και πολιτικά. Ένας από τους ανθρώπους που νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και για τις δύο διαστάσεις είναι ο εκτιμητής εκλογικής συμπεριφοράς, ο κύριος Απόστολος Πιστόλας. Κύριε Πιστόλα, καλησπέρα.

0: αφήνει τα μετόπισθεν ανοιχτά. Οπότε προτιμάει να κάνει κάτι άλλο, το οποίο είναι νομίζω πολύ πιο λογική κίνηση, τουλάχιστον για πρώτη φάση, είναι στην αρχή να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Εφόσον ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς, εφόσον το πετύχει αυτό, σημαίνει ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εφόσον είναι αξιωματική αντιπολίτευση το 27, το πιο πιθανό σενάριο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, πόσο μάλλον αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Αν δεν κάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να συγκυβερνήσει είτε με ένα είτε με δύο κόμματα. Το πιο πιθανό είναι με δύο κόμματα. Ένα από αυτά τα δύο, το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ. Εάν είναι το ΠΑΣΟΚ, τότε ο κύριος Τσίπρας αυτομάτως είναι η μόνη κυβερνητική φωνή εξ αριστερών. Και σίγουρα θα έχουμε θέματα στο ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και στελέχη και ψηφόρους να φεύγουν προς τον κύριο Τσίπρα σε ένα τέτοιο σενάριο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για εκείνον.
1: Ναι, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά θα μπορεί, να, εάν δεν βγει κάποιος άλλος ενδιάμεσα, εγώ πιστεύω θα βγει άλλος παίκτης μετά το 27, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αφήσουν τον κύριο Τσίπρα να αλωνίσει όλο το παιχνίδι στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εάν δεν βγει.
1: Άλλος παίκτης, συγγνώμη. Άλλος παίκτης με ένα νέο πολιτικό φορέα ή μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό εννοείται.
0: Μέσα από το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα. Τώρα, αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή άλλος πολιτικός φορέας, αυτό μένει να φανεί. Από το πώς θα κινηθούν όλοι οι παίκτες. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα όμως. Η στρατηγική η οποία έχει κάνει. Ποιο είναι αυτό? Ένα πρόβλημα για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για μετά το 27. Δεν μπορεί να συσπυρώσει και να πάρει δυνάμεις παραπάνω από αυτό που λέγεται αριστερά. Διότι πολύ απλά είναι μια λέξη την οποία και για πολλούς κεντρώους και για πολλούς δεξιούς είναι φόβητρο. Και διότι πολύ απλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από το φόβητρο της λέξης αριστεράς. Αυτό είναι δύσκολο σε φυσιολογικές συνθήκες να γίνει.
1: Φόβητρο πότε έγινε? Φόβητρο πότε έγινε? Μετά το 15 ή ήταν πριν το 15, απλά εξ ανάγκης μετακινήθηκε ο κόσμος?
0: Μετά το 45. Ναι. Για πολλούς συνεχίζει να είναι φόβητρο.
1: Άρα όμως εδώ πέρα, αν ισχύει αυτό που περιγράφεται, δηλαδή αν ισχύει, εννοώ με την έννοια ότι ο κόσμος το εκλαμβάνει ως φόβητρο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πως το 15 ακούμπησε. Σε ένα τόσο φόβο.
0: Μπορεί να δικαιολογηθεί το ότι η ανάγκη για κάτι, για να μείνουν σε αυτό που ήταν και για να μην αλλάξει ραγδαία η ζωή τους, υπερκέρασε αυτό το φόβο. Αλλά χρειάζονται τέτοιες συνθήκες για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό η πριντέα δεν μπορεί να γίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άρα θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας πιθανόν να βλέπει ένα τρίπολο να δημιουργείται. Γι' αυτό τοποθετείται έτσι. Δηλαδή, να έχει αυτό στην αριστερά,
1: ναι,
0: να μετακινηθεί ακόμα περισσότερο η Νέα Δημοκρατία προς το λεγόμενο κέντρο και το αριστερά, να γίνει ένα κεντρό κόμμα και να γίνει και ένα δεξιό κόμμα. Δηλαδή μπορεί μετά το 2031 να έχουμε τρίπολο. Είναι εκεί οδηγούμαστε τώρα. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ μέχρι τις εκλογές αλλά και μετά από αυτές, για να δούμε αν τελικά θα οδηγηθούμε σε τρίπολο ή έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Μπορεί να καταλήξουμε σε δίπολο.
1: Σε αυτή την προσέγγιση ουσιαστικά απαλήφεται τη διάσταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά, ναι, το ΠΑΣΟΚ, ναι. Ναι, σαφέστατα. Το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την προσέγγιση το ΠΑΣΟΚ σπάει σε δύο κομμάτια. Ένα πάει στον κύριο Τσίπρα και το άλλο πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία γίνεται ακόμη περισσότερο και το αριστερή. Κεντρό, ας το πούμε, γιατί έχει κεντρό δεξιούς μέσα. Οπότε. Κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιβιώσει μόνο αν γίνει ένα αμιγώς φιλελεύθερο κόμμα, να παίρνει ένα μικρό ποσοστό. Έχει χάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, έχασε την ευκαιρία 3 χρόνια τώρα να πεις ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Να δούμε τώρα, αν αλλάξει πρόεδρο και δεν συγκυβερνήσει, προφανέστατα μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Είναι όλα πάρα πολύ ρευστά.
1: Το περιεχόμενο της ομιλίας χθες του κυρίου Τσίπρα σας έδωσε την αίσθηση, την εικόνα ότι αυτή η κυβερνόσα αριστερά θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη κυβερνόσα αριστερά?
0: Καταρχάς μιλάμε, ακόμα και η λέξη ελληνική σου δείχνει αυτή την εικόνα, διότι πολύ απλά δεν μιλάμε για μια διεθνιστική αριστερά, ούτε μιλάμε για μια αριστερά η οποία έχει το στυλ του 1970.

0: μιλάμε για μια μοντέρνα προσέγγιση της αριστεράς. Και ο λόγος του μου έδειχνε ότι είναι μεν αριστερός, καθαρά αριστερός λόγος, αλλά δεν έχει τις γωνίες που είχε παλαιότερα.
1: Μία, ένας εκμοντερνισμός της αριστεράς με ένα όνομα που θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι είναι, προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά.
0: Προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά, έχετε δίκιο. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το έκανε δίνει μια μοντέρνα εκδοχή ακόμα και εκμοντερνίζει ακόμα και το όνομα, αν θέλετε. Οπότε αυτό προσπαθεί να κάνει. Θα το πετύχει, κανείς δεν ξέρει. Μην κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις αύριο. Οι δημοσκοπήσεις του αύριο θα έχουν τον ενθουσιασμό υπέρ Τσίπρα. Όλα θα φανούν όταν έχουμε και τους άλλους παίκτες να παίρνουν θέση. Δηλαδή, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, τι θα κάνουν. Δεν θα τελειώσουν πολιτικά. Θα προσπαθήσουν να έχουν πολιτικό μέλλον. Κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο.
1: Ερώτημα, μιας και ανοίγεται τη διάσταση των τριών πολιτικών προσώπων, του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Αλέξη Τσίπρα θα τον εξυπηρετούσε η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ή το κλείσιμο του μαγαζιού?
0: Όχι, το κλείσιμο του μαγαζιού νομίζω, καθότι ακόμα και 1% να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, τότε το κόβει από εκείνον.
1: Το ρώτησα αυτό, γιατί υπάρχει η εξής ανάγνωση. Ότι καλό είναι για τον Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορεί να φέρει όποια αρνητική ενδεχομένως προσέγγιση μπορεί να έχει ο πολίτης για αυτό που έζησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να αδειάσει ευθύνες από την πολιτική βάση του νέου κόμματος.
0: Όσοι έχουν αδειάσει ευθύνες έχουν αδειάσει. Mm-hmm. Όσοι θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσει να υπάρχει, θα πάρει μισό με 1%. Mm-hmm. Τι νόημα έχει? Εκτός εάν έχουμε Πολάκη, Δούρου, Παπά, εκεί πέρα δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να πάρει. Εκεί πέρα δεν ξέρω, πρέπει να το δω. Γιατί μπορεί να παίρνει και από τα άλλα κόμματα τα γύρω-γύρω. Δηλαδή μπορεί να παίρνει Πλαίσια Ελευθερίας, μπορεί να παίρνει από Μέρα 25, μπορεί να παίρνει ακόμα και από το ΚΚΕ. Έχουμε να περιμένουμε, να βλέπουμε τι μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιβιώσει με αυτούς τους τρεις, πόσο θετικό μπορεί να είναι αυτό για τον κύριο Τσίπρα? Θα έχει έναν αντίπαλο στα αριστερά, έξτρα.
1: Μεγαλύτερο πρόβλημα βλέπετε αυτή την ώρα, αν και θα περίμενε κανείς, να αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά την τύχη του, το μέλλον του, στο χώρο της αριστεράς ή στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, για την τύχη και την επιλογή που μπορεί να κάνουν πολιτικά στελέχη σήμερα του ΠΑΣΟΚ για να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα?
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα χιλιά αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμα υπαρξιακό πρόβλημα. Θα έχει υπαρξιακό πρόβλημα όταν ξεκινήσει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αν την ξεκινήσει.
1: Το βλέπετε πιθανό αυτό?
0: Πάρα πολύ. Και για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνουν, ενδεχομένως να μην βγαίνουν τα κουκιά που λένε χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Και για ένα δεύτερο λόγο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις εκλογές, σκεφτείτε αν παίρνει ένα 10% για παράδειγμα, θα έχει να επιλέξει ανάμεσα από μία θέση αντιπροέδρου κυβέρνησης ή όποια θέση έχει, με 5 ενδεχομένως, λέω, ένα τυχαίο νούμερο υπουργούς.
1: Ή έξοδο από την πολιτική.
0: Είναι απλά βουλευτής Ηρακλείου. Mm-hmm. Τι θα επιλέξει?
1: Όπου θα πρέπει να κατέχει και με Σταυρό, υπενθυμίζω, και δεν έχει γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Άρα δεν έχει τη δυνατότητα, δηλαδή, εκλογής. Όπως έχει, για παράδειγμα, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Σωστά. Ακριβώς. Οπότε, νομίζω είναι εμφανές. Η λογική λέει ότι θα πάει προς τα εκεί. Τώρα, τι θα κάνει ο ίδιος? Η λογική έλεγε και άλλα πράγματα έπρεπε να κάνει με βάση τη στρατηγική του, αλλά δεν τα έκανε.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω, κύριε Πιστόλα, μιας και σας έχουμε, με την διάσταση. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται, λέγεται, συζητιέται, πολύ το προεξοφλούν, αλλά δεν είναι δεδομένο πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού, με τη διάσταση του Αντώνη Σαμάρα, για να πάω δεξιότερα. Αν και εφόσον κάνει το βήμα, αν θεωρείτε ότι αυτό θα έχει επίπτωση στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και σε τι επίπεδο?
0: Τεράστια. Και το λέω γιατί όχι μόνο λόγω, δεν το λέω λόγω ποσοστού.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτον, τελειώνει την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο να συζητήσει για αυτοδυναμία με το κόμμα Σαμαρά μέσα. Δεύτερον, σταματάει την, αν θέλετε, την προσέγγιση των ψηφοφόρων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και όχι το 24, δηλαδή αυτό το 1 εκατομμύριο και ψηφοφόρων, τους δίνει μια εναλλακτική. Ενώ η Νέα Δημοκρατία θέλει να τους προσεγγίσει, αυτοί οι περισσότεροι είναι συντηρητικοί αστεί.
1: Mm-hmm.
0: Θα φύγουν και θα πάω στον κύριο Σαμαρά. Ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή συρρυκνώνει κατά πολύ, εκτός του θα του κόψει κομμάτι. Μπορεί να είναι 1%. 1% θα σου το κόψει, καθαρό. Μπορεί να είναι παραπάνω. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Σαμαράς έχει αυτή τη στιγμή χαμηλό πότομα, αλλά μπορεί να έχει πολύ υψηλό ταβάνι, με βάση το πώς πάνε τα πράγματα. Θα του κόψει δηλαδή ένα κομμάτι και θα χαμηλώσει πάρα πολύ το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε αυτή την προοπτική, η τύχη της Νέας Δημοκρατίας με Κυριάκο Μητσοτάκη και η τύχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσο μπορεί να μεταβληθεί?
0: Εάν πάμε σε ένα σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις εκλογές, να πω ένα αριθμό, 27, και άρα για να συγκυβερνήσει θέλει το ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ και ένα άλλο κόμμα, δεν νομίζω πως θα υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Άρα θεωρείτε ότι θα τεθεί θέμα αποχώρησής του προκειμένου να υπάρξει συγκυβέρνηση με έναν νέο πρόεδρο?
0: Θέμα αποχώρησής του από τη θέση του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι θα κάνουν στο κόμμα δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά Πρωθυπουργό, εάν πάμε με Νέα Δημοκρατία να έχει 14-15 μονάδες από το 2023, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάμε με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Αν πάρει 31-32, αλλάζει το πράγμα.
1: Άρα είναι...
0: Τότε ναι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι θέμα δυνάμεων. Ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω με Μαρία Γκαρθιανού. Αν θεωρείτε ότι αυτό πολύ γρήγορα θα ξεφουσκώσει ή θεωρείτε ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική στην πορεία προς τις εκλογές?
0: Εξαρτάται από την ίδια. Διότι πολύ απλά ξεκίνησε κατά την άποψή μου λάθος, όχι τώρα στην παρουσίαση, όταν ξεκίνησε να πει ότι ανακοινώνει το κόμμα.
1: Mm-hmm.
0: Βιάστηκε πολύ. Κατά τη γνώμη μου, κόμμα από άτομα τα οποία είναι άπειρα από την πολιτική πρέπει να ανακοινώνουν στο τέλος, και είχε ένα κινηματικό χαρακτήρα τον οποίο τον έχει χάσει και τον οποίο προσπαθεί να ξαναβρει. Αν είδατε στην ανακοίνωση και του ονόματος τώρα πρόσφατα
1: στη
0: που
1: Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν λύανε γωνίες και δεν μιλούσε με δεξιό χρώμα, αν θέλετε. Μιλούσε περισσότερο για δημοκρατία, για δικαιοσύνη κλπ. Κλπ. Οπότε περιμένω να δω πώς θα κινηθεί. Γιατί αν κοιμούτανε όπως είχε ξεκινήσει, θα σας έλεγα ότι φάει να πάρει το κοινό της Νίκης και του κ. Βελόπουλου. Στην παρουσίαση είδα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να ψαρεύει και προς τα αριστερά. Έχουμε δρόμο ακόμα, οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο του 27 λογικά. Οπότε είναι μαραθώνιος. Είναι σχεδόν ένας χρόνος, για να αφήσουμε το καλοκαίρι. Είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι μακροβούτη μαραθώνιος για όλους.
1: Κλείνω με το αν θεωρείτε ότι ήταν στοχευμένη η επικοινωνιακή στρατηγική που διαμορφώθηκε από μέσα ενημέρωσης για να παίξουν έτσι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο των εκλογών, είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε το αργότερο μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να σπρώξουν κόμματα να εκδηλωθούν ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να εκτεθούν στον χρόνο.
0: Κοιτάξτε, υπήρχε λογική να γίνει και τώρα το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί, αλλά κάηκε πολύ γρήγορα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχε λογική γιατί η κίνηση που έκανε η κυβέρνηση με το Ιράν, με το να στείλει τις φρεγάτες στην Κύπρο κλπ. Ήταν σωστή. Από εκεί πέρα όμως αυτό το σενάριο το έκοψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σενάριο των εκλογών μετά τη ΔΕΘ το ακούω, και αυτό το σενάριο ενδεχομένως να βγει και για να βγουν τα κόμματα και να ανακοινωθούν. Ο μόνος που δεν την πάτησε, αν ισχύει αυτό το σενάριο,
1: είναι ο
0: Αντώνης Σαμαράς. Διότι δεν έχει κανένα λόγο να ανακοινώσει κόμμα Μάιο μήνα με όλο το καλοκαίρι μπροστά. Δηλαδή η δική μου λογική είναι ότι όλα τα κόμματα θα έπρεπε να ανακοινωθούν από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, ο σύμβουλος εκλογικής συμπεριφοράς και αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Προφανώς και η επιλογή χθες του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει επισήμως την ίδρυση κόμματος αλλάζει τον πολιτικό χάρτη. Επηρεάζει μια πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στον χώρο της αριστεράς αλλά θα έλεγα σε ένα βαθμό και στον χώρο του κέντρου, αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, αριστερότερα και του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πάβει να ακουμπά στις παρυφές του πολιτικού κέντρου της χώρας και ταυτόχρονα ανοίγει συζητήσεις σε επίπεδο κομμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο στελεχών κομμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, για το ποια μπορεί να είναι η τύχη των ιδίων και κυρίως των πολιτικών συσχετισμών με επικεφαλής ξανά τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, μιλώντας με όρους καθαρά πολιτικής επικοινωνίας και εικόνας, το γεγονός ότι στο timeline των social media κάθε 2-3 αναρτήσεις υπάρχει ανάρτηση που σχετίζεται με τον Τσίπρα και την Ελλάς, τον Ελλάς τέλος πάντων, το κόμμα Ελλάς, με θετικό αρνητικό περιεχόμενο δεν έχει σημασία, σημαίνει ότι το όνομα πέτυχε. Το κόνσεπτ δηλαδή να κάνω τώρα, το πέτυχε σε απόλυτο βαθμό.

0: Απόδειξη αυτού είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ενώ βρισκόταν σε συνέδριο για την υγεία, από όλα όσα έγιναν χθες στο Θησείο με τον Αλέξη Τσίπρα, τα όσα είπε ή δεν είπε ενδεχομένως, γιατί ασκείται μια κριτική ότι ο κ. Τσίπρας διέγραψε την περίοδο 15-19, σαν μην υπήρχε. Όχι 15-19, λάθος. Διέγραψε την περίοδο 15-25. Δηλαδή και τη διακυβέρνηση και την περίοδο αντιπολίτευσης μετά το 19 δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην υπήρχαν αυτά. Ασκείται κριτική. Άρα κάποιος θα μπορούσε να συνεχίσει αυτή την κριτική για όσα δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να σταθεί σε αυτά, στάθηκε στο όνομα. Για πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Τώρα, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά... Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Τώρα...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη πώς σχολίασε την επιλογή του ονόματος και καταλαβαίνετε ότι συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό. Το πουσάρισμα Τσίπρα γίνεται κατά κύριο λόγο από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν γίνεται από τους φίλους πολιτικούς ή τα φίλια μέσα του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται πρωτίστως από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Πόσο μάλλον από τους ίδιους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αφορμή το όνομα Ελλάς για να επανέλθει στο προσκήνιο ο Πάνος Καμένος, ο οποίος υποδέχεται την Ελλάς του Τσίπρα με δες και γοργοπόταμο.

Υπήρξαν σχολιασμοί και αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα για την επιλογή του ονόματος. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση σήμερα, χθες μάλλον, το βράδυ, του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε αυτή την ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο παλιό, πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες, ως το νέο.

ακούω αυτό που λέει το Πασόκ, δηλαδή ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, δηλαδή θεωρεί ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα, αλλά πόσο δημοκρατικό είναι δηλαδή το Πασόκ σήμερα, ας πούμε. Πόσο δηλαδή εκτός από τον αρχηγό συνδιοικούν ή συνδιαχειρίζονται την πολιτική πραγματικότητα του κόμματος της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης τα υπόλοιπα στελέχη. Προφανώς και όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή στη Βουλή, όλα είναι προσωποπαγή. Να ξεράσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ενδεχομένως. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατεξοχήν προσωποπαγή κόμματα. Τι να πρωτοπιάσεις, ποιο να πρωτοπιάσεις και να αφήσεις. Τη Νέα Δημοκρατία, ένας είναι ο αρχηγός, το Πασόκ τα είπαμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, οκ, okay, ναι, δίνεται μια μάχη να αποδείξει ότι έχει αρχηγό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν συζητάω για κόμματα τύπου Ελληνική Λύση, Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μπλεσελευθερίας, δηλαδή, ή το κόμμα του κυρίου Νατσιού με την Νίκη, ο ορισμός του προσωποπαγούς κόμματος. Άρα, μην ξύνονται τα κόμματα, τα υπόλοιπα εννοούμε, στην κλίτσα του Τζομπάνι. Έτσι είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος επιχείρησε συνδιαχειρήσεις, γρήγορα αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα. Το έκανε και ο Τσίπρας. Συνδιαχείριση έκανε το 2015-19, το φυσάκι δεν κρυώνει και το γυρίσει το πείμα αλλιώς βέβαια.

πέρα από την πλάκα που γίνεται με το όνομα του κόμματος, το κοριτσάκι που εμφανίστηκε να μεταφέρει το μήνυμα με το όνομα του κόμματος, τα κλισέ της ομιλίας, τα χιλιοϊπωμένα κλισέ αυτά της ομιλίας, η ουσία είναι η εξής. Ο Τσίπρας επιστρέφει εμφατικά στην αριστερά, στον παλιό του εαυτό, και γυρίζει την πλάτη στους κεντρώους που επιχείρησε με τη συγγραφή του βιβλίου να τους ξαναπλησιάσει. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα μάθουμε τι ακριβώς σκέφτεται και τι προτείνει για τη συνέχεια. Γιατί χθες δεν ακούσαμε καμία προτάση. Ακούσαμε κάποιες γενικές θεωρίες και σκέψεις που το ChatGPT πολύ εύκολα θα τις αποτύπωνε, νομίζω με χωρίς καμία δυσκολία. Και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, με μεγαλύτερη πολιτική επάρκεια. Εν πάση περιπτώσει όμως, περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση της διακήρυξης. Αυτά προς το παρόν, πάμε μουσική, ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω

Γεια σας. Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα, το ημερολόγιο γράφει 27 και έχουμε καιρό νεφοσκεπή. Παρόλα αυτά έχουμε υδράργυρο που είναι πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους κυμαίνεται από 22 έως και 24 βαθμούς. Αυτή η, θα μπορούσε να πει κάποιος, φθινοπορεινή μουντάδα, η οποία ωστόσο όμως είναι καλοδεχούμενη.

Μαζί μου και σήμερα συνεργάζονται η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαρεδάκη και ο Μανώλης ο Σάρης. Είναι στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Και η Ζέτα η Κολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μαζί θα είμαστε για μια ραδιοφωνική ώρα. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος και σήμερα.

Λοιπόν, ξέρω ότι θέλετε να ξεκινήσω και το περιμένετε πώς και πώς από το καρδιοχτύπι που είχαμε χθες, μην τυχόν και πει πηξίδα. Ευτυχώς δεν είπε πηξίδα, ευτυχώς δηλαδή, μη σου τύχει τώρα τέτοια ζημιά να σου κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα είμαι πολύ έτσι επίκης και συγκεκριμένος μετά από αυτά που είδα και διάβασα από τον ίδιο και την χθεσινή του εκδήλωση. Ακούστε λοιπόν αυτή την ανάλυση που είναι πάρα πολύ απλή και νομίζω ότι αν πιάσετε χαρτί και μολύβι θα καταλάβετε ότι είναι και πολύ έτσι πρωτοφανής στο να δεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ο Τσίπρας λοιπόν έκανε κόμμα. Το ονόμασε Ελλάς. Δεν θέλω τώρα να μπω, γιατί έχουν γραφτεί τόσα πολλά, στο ότι βάζει ένα όνομα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, είναι απόλυτα διχαστικό και απογοητευτικό. Και το λέω διότι το σκάφος Τσίπρα μάλλον βούλιαξε στα ριχά πριν καλά βγει από το λιμάνι. Ο κόσμος και κυρίως οι αναποφάσιστοι είδαν ένα μετανόητο πολιτικό που μύριζε μούχλα και δεν έδινε καμία προοπτική, με ένα σωρό κακής ποιότητας αντιγραφές από το πολιτικό παρελθόν του τόπου, από Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον ίδιο του τον κακό του εαυτό. Αυτό το οποίο κάθισα και μελέτησα χθες, αλλά και σήμερα το πρωί δεν σας κρύβω, που υποτίθεται ότι υπάρχει περισσότερη νυφαλιότητα, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στα social media σχολιάζει με αρνητικό τρόπο όλη αυτή την χθεσινή μανούρα. Πρέπει να σας πω ότι για μια μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που ξέρουν ιστορία, η λέξη Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, η λέξη Ελλάς με ένα λάμδα, είναι από τις πιο αποκρουστικές λέξεις της ελληνικής ιστορίας. Ο Ελλάς ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός που αιματοκύλησε τους Έλληνες και τη χώρα με τον εμφύλιο. Και παιδιά, αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, είναι δυνατόν να κάνεις κόμμα μετανιωμένων εν έτη 2026 που θα ονομάζεται Ελλάς ξυπνώντας μαύρες μνήμες? Τόσο πορωμένοι και ρεμβασιστές τελικά? Ο Τσίπρας θύμισε μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας και δεν είναι κακό, νομίζω ότι το χρωστάμε, είναι καλό να ξυπνάμε και να καταλαβαίνουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, με ανθρώπους που ήθελαν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας, όπως είχαν πει ότι την επόμενη φορά δεν θα είναι το ίδιο και ένα σωρό άλλες τέτοιες επικίνδυνες πραγματικά και πολιτικά διαστροφικές σκέψεις. Όσο για τους συμβούλους του, να πω ότι είναι μπας κλάς, τρίτης τέταρτης κατηγορίας σύμβουλοι, οι οποίοι νομίζω ότι θα τον πάρουν μαζί τους στον κρεμό. Και η μόνη προοπτική να παλέψει για ένα διψήφιο νούμερο σε εκλογές πολύ χαμηλότερο από αυτό που πήρε όταν συνετρίβει το 2023 στις εθνικές κάλπες. Ας δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο, ολοφάνερο από χθες και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι όλοι όσοι προσωπικά με γνωρίζουν, αλλά και όλοι όσοι είναι σταθεροί και πιστοί ακροατές μου ή αναγνώστες μου ή τηλεθεατές μου εδώ και αρκετά χρόνια, γνωρίζουν ότι οι εκτιμήσεις μου στις εκλογές δεν έπεσαν ποτέ έξω. Μάλιστα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα σας εξομολογηθώ ότι έχω φάει πάρα πολλά ψάρια, γιατί αυτό βάζω συνήθως στο στοίχημα, τραπέζι δηλαδή βάζω στοίχημα, για τα ποσοστά που έρχονται στις εκλογές και τους νικητές ή τους χαμένους. Το γιατί συμβαίνει αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο πλέον μετά από μια εμπειρία να προσπαθείς να αναλύσεις τι θέλει να σου πει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος μπορεί να μην σου πει ευθέως εγώ είμαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, αλλά στο λέει
με τον τρόπο που αφηγείται, με τον τρόπο με τον οποίο διηγείται, με τον τρόπο με τον οποίο απαντά, με τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά έτσι τοποθετείται πάνω σε διάφορα θέματα. Αν παρακολουθήσεις λοιπόν το τοπίο, έχεις μία κοινωνία η οποία σε ένα μικρό ποσοστό, σε ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο, είναι σκεπτόμενο πολιτικά ορθά. Το προσδιορίσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δυστυχώς πολιτική αντίληψη διαθέτει ένα μικρό νούμερο των πολιτών και των ψηφοφόρων. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν με βάση τον ποπό τους, το πορτοφόλι τους, το μικροσυμφέρον τους, τον κουμπάρο, την τιμωρητική διάθεση που μπορεί να έχουν. Έτσι δηλαδή λέει ο Δημήτρης δεν είναι καλός, ωραία, ψηφίσουμε το Μανώλη. Μάλιστα. Χωρίς ο Μανώλης να είναι αυτός ο οποίος σου εγγυάται ότι θα σου δώσει καλύτερη πόλη, καλύτερη περιφέρεια, καλύτερη χώρα. Αλλά ας είναι. Μέσα στο εκλογικό σώμα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό που ανήκει στους μετακινούμενους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μια σαφή πολιτική άποψη ή αντίληψη, άγονται και φέρονται από διάφορα στοιχεία και διάφορους παράγοντες, και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές δίνουν και τη νίκη στο πρώτο κόμμα, οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι. Αυτό το ζήσαμε έντονα το 2023, όταν για παράδειγμα είδαμε να χαμηλώνει το ποσοστό των αναποφάσιστων που υπήρχαν μέχρι και την τελευταία στιγμή και να οδηγούνται προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να έχουμε και μετακινούμενες μάζες ψηφοφόρων που πήγαν στο Μητσοτάκη γιατί θεώρησαν ότι η πρώτη του θητεία ήταν σωστή και θα έπρεπε να τον επιβραβεύσουν, δίνοντας ελπίδα για μια δεύτερη θητεία, ανεξάρτητα από το αν είναι δεξιοί, κεντροδεξιοί, φιλελεύθεροι κλπ. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, που χρόνια στο Πασόκ πήγαν στο Μητσοτάκη. Ισχυρίζονται δε οι ίδιοι ότι δεν πήγαμε εμείς στο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης ήρθε και μας βρήκε.

Θέλω λοιπόν εδώ να σκιαγραφίσω προχωρώντας έτσι τη σκέψη μου που μοιράζομαι μαζί σας. Άλλωστε η Πηξίδα ξέρετε ότι είναι κατά κύριο λόγο μια εκπομπή γνώμης και προβληματισμού, κυρίως πολιτικού, όχι μόνο, με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Η αριστερή, αυτή που είναι αριστερή στην Ελλάδα, είναι ένα ποσοστό που παίζει περίπου γύρω στο 15 με 20%. Αυτό καταγράφηκε και επίσημα στην τελευταία κάλπη. Έπαιξαν περίπου στο 20%. Με κύριο άξονα υποδοχής αυτών των ψηφοφόρων, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε το ποσοστό που πήρε και κατετάγει δεύτερος με 21-22 μονάδες διαφορά, συντριβή δηλαδή, ολική συντριβή, από τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Ποιος ήταν ο ηγέτης της αριστεράς που κατάφερε να πάρει 19-20%? Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Ρωτώ τώρα. Εγώ παίρνω το σενάριο και την υπόθεση ότι ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η χειρότερη κυβέρνηση. Έχεις λοιπόν κάποιους από αυτούς που μετακινήθηκαν και πήγαν και έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη, το 41% στο Μητσοτάκη, να θέλουν να φύγουν από το Μητσοτάκη, να τιμωρήσουν το Μητσοτάκη, να επιβραβεύσουν κάποιον άλλο που δεν τον έχουν δοκιμάσει, που είναι άφθαρτος και που είναι ικανός να δώσει τη λύση στο δικό τους πολιτικό αδιέξοδο. Ο Τσίπρας εχθές λοιπόν δεν έπεισε ότι είναι κάτι το φρέσκο. Δεν έπεισε ότι είναι κάτι το καινούριο. Δεν έπεισε, όχι εμένα που δεν είχα τον ψήφο. Εγώ δεν είμαι το δυνητικό του κοινό. Δηλαδή, εμένα δεν περίμενα να με πείσει εχθές. Και καλώς να ήταν, πάλι δεν θα τον ψήφιζα. Έτσι. Για λόγους που έχω εξηγήσει πολλές φορές δημόσια. Όμως, στη δεξαμενή των αναποφάσιστων που έβλεπαν, αυτοί δηλαδή που έχουν ένα ποσοστό 16, 17, 18%, η κότα Τσίπρα χθες, γενικώς, από αυτές τις ανοησίες που έκανε εκεί, τους θεατρινισμούς και αυτά που του είχαν πει να κάνει τέλος πάντων οι συμβουλάτορές του, δεν νομίζω ότι ερεθίστηκε κάποιος από τους αναποφάσιστους να πει «Ρε εσύ, ο άνθρωπος εδώ έχει μετανιώσει, ρε. Ρε εσύ, ο άνθρωπος εδώ έχει κάνει στροφή. 360 μοίρες που έλεγε ο ίδιος. 360 μοίρες παραμένει εκεί που είσαι, έτσι. Είναι ο πολιτικός μηχανικός να σου λέει 360 μοίρες στροφή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είστε σίγουρα μηχανικός, κύριε Τσίπρα, ας πούμε. Εκεί ταιριάζει. Από τον πρωθυπουργό λοιπόν που έλεγε ότι κάνει 360 μοίρες στροφή. Από τον πρωθυπουργό που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Από τον πρωθυπουργό που έλεγε ότι και να σου δώσω μερικά λεφτά επειδή κάηκες στο μάτι, τι θα τα κάνεις, θα τα φας. Από τον πρωθυπουργό που επέλεξε να κόψει τις συντάξεις αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Από τον πρωθυπουργό που ενώ είχε τόσους νεκρούς στο μάτι, αυτός έδινε σόου μπροστά στις κάμερες και έλεγε τι ώρα θα πετάξουν αύριο τα εναέρια μέσα. Και ένα σωρό άλλες τέτοιες μπούρδες, όπως για παράδειγμα το να υποδίεται κάποιον που ξέρει να μιλάει αγγλικά. Δεν είναι κακό να μην μιλάς αγγλικά. Προς Θεού, για όνομα του Θεού. Ούτε εγώ ξέρω να μιλάω καλά αγγλικά. Μιλάω αγγλικά αυτά που χρειάζεται για να συνοηθούς να πας στο εξωτερικό. Δεν είναι τόσο καλά τα αγγλικά μου. Όπως ας πούμε κάποιος που έχει μια επάρκεια να διδάξει, έχει proficiency κλπ. Είναι τα τσίπρικα αγγλικά ας πούμε που έχει καθιερωθεί. Από αυτόν τον Τσίπρα, για να μην σας κουράσω, εχθές είδαμε πάλι το ίδιο πράγμα. Άρα, ας υποθέσουμε τώρα ότι εγώ είμαι αναποφάσιστος και περιμένω τώρα να δω πού θα πάω, διότι ο Μητσοτάκης δεν μ' αρέσει, είναι κακός. Σε αυτόν τον τύπο δεν πάω. Αυτός ο τύπος δεν με κέρδισε χθες. Θα ψαχνώ, θα συνεχίσω να ψάχνω. Άρα ο Τσίπρας θα πάρει ένα συνοθήλευμα αυτών που απέμειναν από το συντρίμι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, που θα είναι φυσικά ένα ποσοστό που είναι ξέρω εγώ γύρω στο 9-10%. Εντάξει, το μισό ας πούμε, γιατί βλέπω ότι πολλοί συντροφοί του δεν τον ακολουθούν. Πολλοί συντροφοί του έχουν βγει με μαχαίρια. Πολλοί συντροφοί του τον φτύνουν κατάμουτρα. Άρα αυτοί δεν αγαπάνε. Και μαζί με τους συντρόφους του τους πρώην, που τον καρφώνουν, που λένε για την ανεπάρκειά του, έτσι. Είναι και κάποιοι άλλοι ψηφοφόροι στην αντίστοιχη κατάσταση που νιώθουν προδομένοι, που νιώθουν εξαπατημένοι, που νιώθουν ότι
Τσίπρας δεν είναι και τίποτα σοβαρό, εν πάση περιπτώσει. Μια πολιτική καρικατούρα που λέει μπούρδες και ανεδαφικά πράγματα. Άρα, πού πάει ο Τσίπρας? Πάει σε ένα οριακά διψήφιο νούμερο, χαμηλό. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Θες 15. Μέχρι εκεί. Θες 16. Δεν πάει παραπάνω. Και το 16 πολύ τραβηγμένο. Από το Πασόκ δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν ψηφοφόροι να πάνε στο Τσίπρα. Δεν τους λέει τον Ανδρουλάκη τουλάχιστον. Ο Ανδρουλάκης αυτός που είναι, δεν τον έχουμε δοκιμάσει όμως. Άσε να τον ψηφίσουμε μπάσκετο. Να τον δοκιμάσει βέβαια τον Ανδρουλάκη σε τι? Διότι τώρα τον δοκιμάζουμε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βλέπουμε ότι χωλαίνει. Ότι ζορίζεται. Ότι δεν περπατάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας είναι. Η ιστορία πρωθυπουργός έχει τελειώσει. Το λένε ξεκάθαρα όλοι. Αυτό δηλαδή δεν αλλάζει. Ό,τι και να έχει συμβεί. Παραμένει δημοφιλέστερος και ικανότερος. Αυτό το απαντούν οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων. Δεν το λέω εγώ. Είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν, αφού τα βάλεις όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε ένα κατσαρόλι, σε μια τσουκάλα, και θέλεις να παράξεις ένα πολιτικό γεύμα, να το σερβίρεις, βλέπεις ότι εχθές ο κύριος αυτός δεν μπόρεσε. Και αφού δεν μπόρεσε εχθές στην επίσημη πρεμιέρα του, δεν θα μπορέσει ούτε στη συνέχεια. Διότι όλα αυτά που είπε, το μόνο που θα καταφέρει είναι, δηλαδή, εάν το κόμμα δεν λεγόταν Ελλάς και λεγόταν, ξέρω εγώ, Γελάς ή Μελάς ή Φελάς ή δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, οι ίδιοι δεν θα ήταν πάλι εκεί. Αυτοί δηλαδή που πήγαν εκεί, δεν πήγαν επειδή ο Τσίπρας είπε το κόμμα του Ελλάς. Έτσι, που είχε τόσες άλλες ωραίες επιλογές να κάνει και δεν τις έκανε. Αυτοί λοιπόν θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς. Και Τσίπρας ολέ να έλεγε το κόμμα, πάλι θα πήγαιναν. Το θέμα δεν είναι να πάνε αυτοί που είναι οι Μουτζαχεντίνοι, οι δικοί του, αυτοί οι οποίοι δηλαδή θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι πώς θα πάρεις κόσμο από άλλους χώρους και από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Όπως δηλαδή έκανε ο Μητσοτάκης το 23, που εκτάχθηκε στο 41. Είναι 41% δεξί στην Ελλάδα? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί πήρε ο 41 ο Μητσοτάκης? Γιατί έπεισε. Γιατί καλλιέργησε μια προσδοκία, γιατί επιβραβεύτηκε ενδεχομένως για την πρώτη τετραετία και για όλους αυτούς τους λόγους. Γιατί ήταν σοβαρός. Εντάξει, αυτό λοιπόν που βλέπουμε χθες δεν συνάδει με κάτι που θα μπορούσε να δώσει μια προοπτική ανατροπής, νίκης και πολύ περισσότερο εξουσίας. Άρα θα βουλοπλέει εκεί και θα παλιώσει, να το πω πάλι, με μια πολιτική φαγωμάρα και κόντρα μέχρι τέλους, ατελείωτη, με τον Ανδρουλάκη για το ποιος θα είναι δεύτερος. Χαμηλά όμως. 12, 13 εκεί. 14, 15 δεν πάει παραπάνω. Αυτό είναι. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Έτσι θα πορευτούμε, έτσι θα πάμε. Οι Καριστιανούν ακόμα πιο πίσω. Δεν το συζητάμε αυτό. Φάτε τα κομμάτια σας. Πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, όχι άλλο Τσίπρα. Πολλά μηνύματα. Εντάξει. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ο καθένας το διατυπώνει με το δικό του τον τρόπο. Θέλω να κάνω μόνο μια αναφορά στο Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει ένα ουσιαστικά μήνυμα, μια φωτογραφία και μου γράφει «Καλημέρα Ελλάς» με ένα λάμδα, στα γαλλικά σημαίνει αλίμονο. Μια χαρά, δεν το ήξερα. Τι αλίμονο, σε αυτούς που δεν αγάπησαν ή σε αυτούς που θα μας ψηφίσουν αλίμονο.

Πάντως βλέπω εδώ σε ένα άλλο μήνυμα μου στείλατε την ανάρτηση που έκανε ο Πάνος ο Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα, ο οποίος γράφει όταν εμφανίζεται Ελλάς για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται και έβαλε το σήμα του ΕΔΕΣ, Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Λοιπόν, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Στην ουσία του πράγματος. Έχει πολύ πράγμα να κουβεντιάσουμε σήμερα. Έχουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ στο οποίο παραμένουμε μια νέα κόντρα, ένα νέο μπιφ. Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, δεν με φοβίζει η μήνυσή σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου, λέει ο Υπουργός Υγείας στο βίντεο με το οποίο απαντά στη μήνυση Ανδρουλάκη σε βάρος του και το ακίνητο του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Είναι η γνωστή ιστορία που προκάλεσε πριν από μερικές ημέρες σάλο, ντόρο και που βεβαίως έπαιξε πανελλαδικά. Σύμφωνα με πηγές του Πασόκ, ο κ. Γεωργιάδης διέδωσε ψευδείς ισχυρισμούς για φωτογραφικό διαγωνισμό, πολιτική εύνοια και υπέρογκα ενίκια τα οποία το κόμμα διαψεύδει. Το Πασόκ τονίζει ότι το ακίνητο εκμισθώθηκε το 2010 κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ο Ανδρουλάκης απέκτησε ποσοστό συνειδιοκτησίας μεταγενέστερα, λέει το κόμμα. Η Χαριλάου Κούπη αναφέρει ότι οι καταθέσεις του Ανδρουλάκη στο εξωτερικό προέρχονται από αποδοχές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από τα ενίκια του ακίνητου. Ναι, εκεί τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορεί όντως έτσι να είναι αναφορικά με τις καταθέσεις μαμούθ του Προέδρου του Πασόκ. Η σκόνη που σηκώθηκε αναφορικά με αυτό δεν είναι ότι έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό, δεν ξέρω πόσα έχει, ένα εκατομμύριο κάπου τόσο νομίζω. Είναι ότι ρε, δεν μπορεί να θες να γίνεις τώρα πρωθυπουργός, να λες είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και να έχεις λεφτά στο εξωτερικό και να κάνεις συνάντηση με τις ελληνικές τράπεζες που έκανε επίσης πριν από λίγες μέρες και να λες αυτά που λες. Είναι, πώς να το πω, unfair. Είναι άκομψο. Είναι κάτι που σε οδηγεί στο πολιτικό καναβάτσο.

λένε εδώ, πες δύο κουβέντες για το χθεσινό γκάλοπ. Χθες είχαμε ένα γκάλοπ, αφού μου το ζητάτε, που ήταν το πρώτο μετά την επίσημη εμφάνιση Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό. Και πριν ουσιαστικά την επίσημη πρώτη στο Θησίο του Ελλάς, που δείχνει το Πασόκ στην τρίτη θέση. Λίγο πιο κάτω από τον Τσίπρα, το σχολιάσαμε χθες. Ίσως δεν μας ακούσατε. Αλλά μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν περιμένουν να κάτσει λίγο η σκόνη των ανακοινώσεων

νοικιάστηκε, έτσι, το άκουσες προχθές, φαντάζομαι, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Ελπίζω, το ελπίζω. Για πολλούς λόγους το ελπίζω. Και δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να κάτσει τελικά έτσι. Γιατί και η Καριστιανού στην επίσημη πρώτη πάτωσε.

Είσαστε προβοκάτορες, κάποιοι από εσάς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Σας είπα τέλος με τον Τσίπρα, εξακολουθείτε και μου στέλνετε για να με ερεθίζετε διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν, μου στείλατε τι έγραψε ο άλλοτε κολλητός του φίλος. Προσέξτε, δεν μιλάμε για στέλεχος, συναγωνιστή, σύντροφο. Μιλάμε για κολλητό φίλο, τον οποίο ο Τσίπρας τον είχε δεξί του χέρι στο Μαξίμου. Για τον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος μας έχει εκπλήξει ευχάριστα, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο καιρό. Έχει βάλει σκοπό να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη της αριστεράς, αναφέρει ο Νίκος Καρανίκας, για τα όσα έγιναν χθες στο Αιτησίο. Αντί για rebranding, έκανε reunion και μάζεψε όλα τα ρετάλια.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι σας αρέσει το θέμα και θέλετε να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Να σας πω ότι εάν έβλεπα κάτι πολύ σοβαρό, πιστέψτε με, θα επέμενα. Αλλά δεν το βλέπω, δεν με ανησυχεί. Δηλαδή, ξέρετε, ο Τσίπρας είναι απειλή. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για τη χώρα. Έτσι, αυτά που είδαμε να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, τη σκοτεινή περίοδο της πρώτης φοράς αριστεράς και της αριστερής διαπραγμάτευσης, είναι πράγματα που δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι για τη χώρα και την κοινωνία, για τον άνθρωπο. Αλλά δεν βλέπω να είναι απειλητικοί. Εξού και χθες σχολίαζα ότι τώρα όλοι ξέρουμε. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από το ντοκουμέντο, του ντοκιμαντέρ, τα ντοκουμέντα μάλλον, του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, έχουμε μικρές ιστορίες της γνήσιας αριστερής παπάντζας, που φάγατε αμάσιτη και είστε έτοιμοι ένα 15%, 12%, 14% να καταπιείτε ξανά. Γιατί έρχεται ο μετανιωμένος για τη δεύτερη ευκαιρία που σας ζητά. Ας ακούσουμε λίγο τον Νίκο τον Καρανίκα, που τον έχουμε απόσπασμα από την σημερινή του εμφάνιση στην τηλεόραση του Sky. Να ακούσουμε λίγο τι λέει ένας άνθρωπος που τον ξέρει καλά, ρε παιδί μου. Εγώ δεν τον ξέρω τον Τσίπρα. Τον έχω συναντήσει διαζώσεις, μία φορά τον έχω φιλοξενήσει σε εκπομπή μου. Λοιπόν, στην τηλεόραση. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον Καρανίκα.
1: Τώρα μπλέκει η υπόθεση που είναι
2: νέο διάλογο.
1: Μέχρι μέσα σε προεκλογική περίοδο τώρα πλακώνεσαι με μηνύσεις με τους αντιπάλους σου. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καρανίκα, τον πρώην σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο που ξέρει καλά όλο αυτό το χώρο και έχει σημασία να σχολιάσουμε μαζί τα

0: φιλοξενούμενα. Καλημέρα κύριε Καρανικά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς κύριε Καρανικά. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το χθεσινό. Εάν αυτό που είδαμε χθες στο πλαίσιο του rebranding ήταν το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας εμφανίζοντας το καινούργιο φορέα του. Ένα αριστερό κόμμα από ό,τι καταλάβαμε, το ΕΛΑΣ, με το αρκτικό λέξο αυτό. Για σας, εσείς πώς το διαβάσατε αυτό που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας?
2: Να το πάρω από το τέλος προς την αρχή. Από το ακρονίμιο μέχρι αυτά που είπε, το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαϊγή και γιοταχή κόμματα. Είναι ένα ακρονίμιο που δεν το χρησιμοποιείς. Φυσικά δεν το χρησιμοποιείς τυχαία. Απλά αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται μόνο σε marketing. Αλλά τα ακρονίμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να είναι προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιριών.
1: Γιατί λέτε λοιπόν, ότι
2: είναι προσαρμόζει... Μπορείτε να το καταλάβετε. Όχι, είναι προσβλητικό.
1: Γιατί είπε πολλές φορές ότι εδώ δεν είναι... Είναι μια συμπαράταξη, είναι μια, ένα περισσότερο από ένα κόμμα. Ποιο είναι το προσβλητικό εδώ?
2: Άλλο πράγμα οι επιθυμίες και άλλο πράγμα η πραγματικότητα. Προφανώς η επιθυμία του Τσίπρα ήταν αρχικά να κάνει ένα rebranding, μια επιστροφή, αγγίζοντας το κέντρο μέχρι την αριστερά. Ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στο τέλος, καθώς μάλλον έβλεπε στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από το κέντρο, το οποίο κέντρο, το έχουμε ξαναπεί και νομίζω ότι είναι γνωστό, ορίζεται από τα άκρα του. Δηλαδή,
0: η προσβολή ποια είναι στην ιστορία της αριστεράς, τι συνίσταται η προσβολή?
2: Φυσικά συνίσταται στην ιστορία, στη μνήμη και την ηθική της αριστεράς, καθότι το ακρονίμιο αυτό ήταν ενός ένοπλου αντιστασιακού στρατού που πολέμησε για την ελευθερία, ρισκάροντας οι άνθρωποι αυτοί, οι αγωνιστές, τη ζωή τους. Και όχι για να μπουν, και όχι για να μπει το όνομά τους σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Έτσι, θέλω λίγο να καταλάβετε.
1: Αλλά εδώ δεν λέτε μόνο ότι είναι προσβλητικό, το λέτε και ανήθικο.
2: Είναι προσβλητικό. Φυσικά είναι ανήθικο. Εγώ το λέω μόνο δηλαδή. Συγγνώμη, άμα το λέω εγώ.
0: Όχι, αλλά έχει σημασία να το λέτε εσείς. Άλλο να το λέμε, φυσικά, εμείς να το πούμε, αλλά φυσικά, έχει σημασία που το λέτε.
2: Είναι ανήθικο, σαφέστατα και είναι ανήθικο. Αυτό που κάνει δεν είναι αριστερό. Αριστερά δεν συνάδει με προσωποπαγή γιοταχή κόμματα. Για να το συνεχίσω εκεί που το τελείωσα, ο Τσίπρας ξεκίνησε θέλοντας να κάνει κάτι κεντροαριστερό. Δεν του βγήκε το κέντρο. Το κέντρο θέλει συγκεκριμένες προτάσεις, εφικτές λύσεις. Δεν μπορεί την αερολογία, δεν μπορεί να εκτίθεται μεταξύ των άκρων. Είναι πιο γειωμένο και ίσως γι' αυτό και η αριστερά είχε πάντα μία αντιπαράθεση με το κέντρο.
0: Επομένως, πού απευθύνεται τώρα, κύριε Καρανικά? Ποιο είναι το κοινό, σε ποιους απευθύνεται?
2: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Το έχετε καταλάβει. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αμφισβήτησαν.
0: Όλα τα παλιά. Όλοι τον...
2: Ναι. Εγώ ρετάνια τα λέω, γιατί η μαμά μου ήταν μοντίστρα και έμαθα έτσι να συμπεριφέρομαι.
1: Αλλά είναι μου πρώην σύντροφή σας, κυρία Καρανίκα, θα σας πω.
2: Ήταν πρώην σύντροφή μου. Σύντροφή μου, άνθρωποι οι οποίοι συνδράμανε σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους για να ανατρέψουν, ας πούμε, τον Κασελάκη στην προκειμένη, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο συνέδριο, το οποίο το κάνανε σε ένα μπουτζουξίδικο, δεν τους θεωρώ συντρόφους μου. Η σύντροφή μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης και δεν είναι μια δημαγωγία που είναι το πολιτικό. Το πολιτικό είναι το εύκολο πεδίο να δημαγωγήσουμε.
0: Δυνάμεις μπορεί να ενώσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί όταν λες συμπαράταξη, πας για μια συνένωση δυνάμεων, έτσι.
2: Σας τρώω και χρόνο. Λοιπόν, οπότε είπαμε ότι πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο, είδε ότι δεν το έβγαινε το κέντρο. Οπότε είπε μαζί με τους φωστήρες που έχει μαζέψει εκεί πέρα να ανεβάσουν το πύχη και να βάλουν μια μεγάλη ιδέα της συμπαράταξης. Τελικά τι έκανε? Έκανε μια συμπαράταξη του Μπίστη. Έτσι, δηλαδή πήρε ένα κομμάτι από αυτή την αριστερά, ο Μπίστη με την παρέα του. Πήρε τον πρώην συνεργάτη του Λοβέρδου και του Σιμίτη, τον κοινωνιολόγο, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Σακα...
1: Σαουλίδη.
0: Σαουλίδη.
2: Και τον
0: Ναι, σωστά.
2: Και η πολιτική οικολογία που μάλλον έχει να κάνει με τον ολιγάρχη τον Κόκαλη. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, ένας ολιγάρχης έχει κάνει ένα δικό του κόμμα, το ονόμασε Κόσμο, το έδωσε και πολιτικό ρόλο, δηλαδή τον οικολογικό, και ο Τσίπρας είπε να κάνει μια συμπαράταξη.
1: Άρα, κυρία Καρανίκα, μου με συγχωρείτε. Εδώ σήμερα, γιατί ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο οποίος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Θα πάει σε αναμέτρηση με το Μητσοτάκη και θα τον κερδίσει.
3: Έτσι λέει.
2: Από το 19 το κάνει και χάνει. Δεν είπε κανείς ότι δεν μπορεί να το κάνει, σαφώς. Θα το κάνει και πάλι θα χάσει. Και δεν θα χάσει γιατί δεν τον αγαπάει ο κόσμος ή κάποιον άλλο τον αγαπάει. Γιατί ο κόσμος έχει απευθύνει από τη δημαγωγία. Δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή ο Τσίπρας τώρα έχει πει ότι έκανε συμπαράταξη με ποιους.
0: Θα το δούμε αυτό. Θεωρητή, γιατί απευθύνεται και στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, σε Πασόκους. Έχει ένα εύρος αυτό.
2: Πάντα υπήρχε αυτό. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι όπου μιλάει ο Τσίπρας, έχει κόσμο. Το 23,
0: έχει κόσμο, ναι, βέβαια. Έχει χάρισμα σε αυτό.
2: Μπράβο, προσέξτε λίγο να δείτε. Το 23 έκανε αντίστοιχες ομιλίες, μαζικότατες, και πήραν τα μυαλά μας αέρα και νομίζαμε μέχρι ότι θα κυβερνήσουμε. Και τελικά χάσαμε 20 μονάδες. Από τον,
0: άρα λέτε δεν είναι δείγμα αυτό.
2: Όχι, σαφώς δεν είναι δείγμα, και θα έλεγα να είναι λίγο σοβαρή. Αφήστε τη σοβαρότητα, να είναι λίγο λογικοί οι άνθρωποι που είναι.
0: Δεύτερη θέση θα πάρει ο κύριος Τσίπρας. Τι βλέπετε εσείς τώρα, όπως διαμορφώνεται το σκηνικό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με τον Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
0: θα τον παίξουν, λέτε, θα τον προβάλλουν.
2: Τον παίζουν και τον προβάλλουν. Αλλά και το 2015 προβάλανε τη δεξιά και το Πασόκ. Και προβάλανε και μια χειρότερη εικόνα, αλλά δεν πέτυχε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λαός μας.
0: Τώρα αυτό που λέτε όμως είναι λίγο βαρύ, να λέτε ότι έχει ντυλάρει με τους ολιγάρχες για να ξαναπροβληθεί, να ξανάρθει.
2: Ο Μελισσανίδης είναι deal. Αν είναι deal, είναι deal. Δηλαδή, αγόρασε μια εφημερίδα και τον βλέπουμε πρωτοσέλιδα στον Τσίπρα. Δεν είναι. Deal ήταν επίσης, να σας πω ένα deal. Αυτό μπορεί να είναι, έγινε, μετατράπηκε ο Μελισσανίδης αριστερό. Είναι ο Έγκυλς της Ελλάδος. Αλλά είχαμε deal με τους χυδαίους όρους, όταν ο κύριος Μάρης πήγε να βάλει κανένα εκατομμυριάκι στην Αυγή για να επηρεάσει και να συμβάλλει στην αντιπαράθεση της Αχτσιόγλου με τον Κασελάκη. Είδε ότι έχασε το άλογο του, είναι καθαρά στοιχηματική λογική του και απέσυρε το ποσό. Δεν το λέω εγώ αυτό. Δημοσιεύτηκε, κανείς δεν το αρνήθηκε. Deal είναι αυτό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα κομμάτια.
1: Άρα, εδώ λέτε περίπου.
2: Εδώ βλέπω ότι ο Τσίπρας
1: έχει συνάψει συμφωνία, τα έχει βρει και πορεύεται με τη στήριξη αυτών που ουσιαστικά καταγγέλνει ότι παίρνει τη μερίδα του λέοντος σε βάρος των πολλών.
2: Αυτό νομίζω ότι το ανακαλύπτουμε σε καθημερινούς διαλόγους από ανθρώπους που ασχολούνται από λίγο έως πολύ. Δεν είναι κάτι που το κατασκευάζουμε εμείς οι τρεις που μιλάμε εδώ πέρα. Θέλω λίγο, μερικά πράγματα βγάζουν μάτι. Θέλω να καταλάβετε ότι ο κόσμος.
4: Είναι ορισμένα πράγματα που έχουν λίγο μεγαλύτερη αξία. Και είναι αλλιώς να μιλάω εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος που ξαναλέω, τον Τσίπρα τον έχω συναντήσει όλη και όλη μια φορά στη ζωή μου. Έχω αναλύσει και έχω παρακολουθήσει αυτά που έχει κάνει ως ιστορικά γεγονότα, πολιτικά ιστορικά γεγονότα. Και είναι αλλιώς να τα λέει ένας πρώην κολλητός του και πρώην συνεργάτης του στο Μαξίμου. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καρανίκας. Η γνώμη μου πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καρανίκας περισσεύει. Νομίζω ότι τα είπε απλά, πιο ξεκάθαρα δεν γινότανε, πιο δυνατά, να το πω, επίσης δεν γινότανε, και έδωσε το απόλυτο στίγμα που κάποιοι δεν θα καταφέρουν να περιγράψουν και να έτσι αναλύσουν. Ο κύριος Καρανίκας, ο οποίος, ξαναλέω, είναι από τους ανθρώπους ο οποίος είχε και αυτός τις αυταπάτες του και κρίθηκε για τις αυταπάτες αυτές, ήρθε όμως αμέσως μετά από ένα διάστημα που είδε να επιβεβαιώνονται αυτά που εμείς λέγαμε τότε και ήρθε στην οδό, στη λεωφόρο της λογικής. Διότι αυτό είναι το θέμα. Η λογική στην πολιτική και η αντίληψη την πολιτική. Γι' αυτά μιλάμε όλο αυτό το διάστημα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω διπλά σήμερα, εκτός από τους συνεργάτες και τους φίλους που μας άκουσαν, εκείνους που δυναμικά ήταν εδώ με τα μηνύματά τους, αρκετά μηνύματα ήρθαν, έχουν απαντηθεί, αυτά που ήρθαν στο τέλος θα απαντηθούν τώρα. Να ξέρετε ότι με κάνετε να νιώθω πάρα πολύ καλά, διαβάζοντας και νιώθοντας, διαβάζοντας τις απόψεις για τις θέσεις σας, όποιες και αν είναι αυτές, αλλά νιώθοντας ότι αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, γιατί η Πηξίδα είναι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, ραδιοφωνική πινελιά στο χάος των Ερτζιανών, όπου προσπαθεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί να ξεφεύγει ως μια εκπομπή άποψης, μια εκπομπή γνώμης, μια εκπομπή σχολιογραφικού χαρακτήρα. Είναι, να ξέρετε, κάτι που είναι δύσπεπτο για τους ακροατές τις περισσότερες φορές, διότι καλείσαι να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις με τον δημοσιογράφο, με τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο και μοιράζεται ανοιχτά και χωρίς βαρύδια ή όρους τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς και τις ιδέες. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το θυμίσω και σήμερα, ότι αυτή η δουλειά γίνεται ακόμα δυσκολότερη αν αναλογιστεί κανείς ότι για να διαφωνήσει κάποιος, μάλλον για να επικροτήσεις την γνώμη, μια ομάδα να επικροτήσει τη γνώμη του ομιλώντα, του δημοσιογράφου δηλαδή, πρέπει μια άλλη ομάδα την ίδια ώρα να διαφωνήσει. Αυτό ισχύει στη δημοσιογραφία γενικότερα. Είτε μιλάμε για το αθλητικό ρεπορτάζ, όπως σφυρίζεται ένα πέναλτι, ας πούμε, για παράδειγμα, σηκώνεται μια σημαία offside και δεν υπάρχει το VAR και λέει ο δημοσιογράφος, ορθά υπέδειξε ο διαιτητής την εσχάτη των ποινών. Λέω ένα παράδειγμα. Ή ορθά ακύρωσε τον γκολ γιατί ήταν αποθέσει offside. Και οι παίκτες ή οι φίλαθλοι ή οι παράγοντες που ακούν εκείνη την ώρα και βλέπουν τον σχολιασμό του δημοσιογράφου λένε μπράβο, λέει αυτός ξέρει πολύ καλή μπάλα, ας πούμε, ξέρω, ωραία τα είπε. Και οι υπόλοιποι τι λένε, ότι είναι άσχετος κλπ. Κλπ. Το ίδιο και στην πολιτική. Δηλαδή για να συμφωνήσει ο Δημήτρης μαζί μου με αυτά που λέω, κάποιος άλλος πρέπει να διαφωνεί. Αυτό είναι το δύσκολο της ιστορίας και αυτή είναι η μοναδική καθημερινή μας έννοια, να όχι το πώς θα το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη όλο αυτό που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την Πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Στο politica.gr, στην πρώτη σελίδα, συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση με τα ναρκωτικά. Έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη για όσους δεν την άκουσαν, του Γιάννη του Μανουρά, που είναι υποψήφιος των Πανελλαδικών, ένας μαθητής της τρίτης λυκείου. Τον είχαμε προχθές εδώ. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν υπηρετεί το μαθητή και τους στόχους του. Και βεβαίως δηλώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της τρίτης λυκείου θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές για πρώτη φορά. Αλλά μας λέει και κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Λέει, δεν έχουμε, λέει, άποψη εμείς μαθητές. Θα κάνουμε στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό που πολιτικά θεωρούν ορθό οι γονείς μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη και θα δούμε τον θανατηφόρο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Έχουμε νεκρούς σε Γαλλία και Βρετανία. Έχουμε όμως και φαινόμενα που δεν συνάδουν της εποχής και εδώ στην Κρήτη. Χθες είχαμε βροχές στη Νότια Κρήτη, σε περιοχές της Νότιας Κρήτης και της Κεντρικής. Οι ορεινές περιοχές που λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και είχαμε και χαλάζι σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τον καιρό για τις επόμενες μέρες θα δούμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη. Θα συνομιλήσουμε και με την Δημοτική Σύμβουλο και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρία Καναβάκη, για μία εκδήλωση που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για την έμφυλη βία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα.

Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, διότι υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, καταγγελίες από ανθρώπους σε περιοχές του Ηρακλείου, οι οποίοι λένε πως υπάρχει στην περιοχή τους μεγάλο πλήθος κουνουπιών. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο απειλείται από τα κουνούπια η δημόσια υγεία, και να δούμε και τα συστήματα υγείας με αφορμή το γεγονός ότι ο κύριος Παπαδάκης βρίσκεται σε ένα διεθνές συνέδριο στη Ρήγα της Λετωνίας που έχει να κάνει με τα συστήματα υγείας.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 22η εβδομάδα του 2026 και στην 148η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 26 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την Αγία Ελικονίδα τη Μάρτυρα, αλλά και τη μνήμη του Αγίου Ευτυχή, του Αγίου Ευτυχή του Επισκόπου Μελιτινής, του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστών Σαλού, του Αγίου Μήτρου του Μάρτυρα, του Αγίου Κρίσκη Παύλου και Διοσκουρίδη των Μαρτύρων, και λέμε χρόνια πολλά στο Διοσκουρίδη, στον Κρίσκη και στον Μήτρο. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Από πού να αρχίσουμε την επικαιρότητα, που είναι πολλά και διάφορα αυτά τα οποία έχουν προκύψει σήμερα. Έχουμε άφιξη μεταναστών, έχουμε θανατηφόρο καύσωνα στην Ευρώπη, έχουμε οδηγίες για τις πανελλαδικές, έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνοι οι οποίοι συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη. Και όπως εχθές οδηγήθηκαν αυτοί οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Κρήτη, τώρα σειρά έχουν αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη. Μένεται επίσης ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ακόμα και μάλιστα τα πράγματα είναι πολύ έτσι, κρέμονται από μια κλωστή που λένε όσον αφορά την ειρήνη, γιατί βρίσκονται τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Και αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου καλό, διότι όπως έχουμε πει ο πόλεμος αυτός επηρεάζει όλο τον κόσμο. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει ήδη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά από αναφορές για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Και η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, η earthnews.gr, αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ της Αμερικής που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Το ΤΑΣΝΙΜ αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρ Αμπάς. Και μετά από αυτά, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά από αναφορές του Reuters ότι ο Αμερικανικός στρατός, όπως είπαμε, πραγματοποίησε αυτές τις νέες επιθέσεις. Οι τιμές του Brent ενισχύθηκαν πάνω από 1%, ξεπερνώντας τα $93 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε επίσης ανωδικά πάνω από τα $90 το βαρέλι. Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις στόχευσαν εγκαταστάσεις που εκτιμήθηκε ότι αποτελούσε απειλή, όπως είπαμε, για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Και μια και βρισκόμαστε σε διεθνή ύδατα ή μάλλον στη διεθνή επικαιρότητα αλλά σε θαλάσσιο περιβάλλον, το δικό μας εδώ θαλάσσιο περιβάλλον γεμίζει συνεχώς από μετανάστες. Προβληματισμό, λέει η ίδια ιστοσελίδα, η earthnews.gr, προκαλούν οι συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, καθώς μέσα σε δύο μόλις μέρες έφτασαν στο νησί 400 μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθηκαν 202 άτομα. Για σήμερα είναι τα 202 άτομα. Πρόκειται για 4 λέμβους που εντοπίστηκαν να πλέουν προς την Κρήτη από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας μέχρι τη Γάβδο. Ο εντοπισμός έγινε από εναέρια μέσα της Frontex και πλοία της Frontex, από 53 έως 16 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου, και στις επιχειρήσεις περισυλλογής στα ανατολικά πήρα μέρος περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος και στη Γάβδο πλοία της δύναμης Frontex. Οι 104 μετανάστες μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες και οι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Τις επιχειρήσεις, λέει η δημοσίευση, που έγιναν με καλό καιρό, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος.

Και όπως σας είπα στην αρχή, μετά τους κριτικούς συλληφθέντες που οδηγήθηκαν χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σειρά είχαν σήμερα οι 17 που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Η εγκληματική οργάνωση λοιπόν που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν τεθεί από τον Νοέμβριο του 2025 τα μέλη του κυκλώματος, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019. Η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερών, ενώ σύμφωνα με την έρευνα αρκετά μέλη συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις. Εντύπωση, λέει η σχετική δημοσίευση από το Earth News, προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Κατά τις αστυνομικές αρχές, η οργάνωση είχε διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και σαφώς διακριτούς ρόλους με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 302 φέρονται να εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγρότες της περιοχής ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και προστασία των πραγματικών δικαιούχων των επιδοτήσεων. Σε επιχειρήση του λεγόμενου ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 8 κατοικίες και 2 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 2 υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων φαίνονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Ενδεικτική της έκτασης των ερευνών ήταν η αστυνομική επιχείρηση σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Λαγκαδά, όπου για περισσότερες από 3 ώρες οι αστυνομικοί αναζητούσαν έγγραφα και στοιχεία που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος. Ενδεικτική της έκτασης των ερευνών ήταν η αστυνομική επιχείρηση σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Λαγκαδά, όπου για περισσότερες από 3 ώρες οι αστυνομικοί αναζητούσαν έγγραφα και στοιχεία που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Στην επικαιρότητα βεβαίως βρίσκεται και το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας με τους ανθρώπους του, δεν ξέρω αν θα πάει ο ίδιος, ή, αν δηλαδή πρέπει ο ίδιος, να, αν και για επικοινωνιακούς λόγους, μάλλον θα πάει ο ίδιος, σίγουρα μαζί με ανθρώπους δικούς του, να καταθέσει το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Σήμερα είναι αυτό. Στη στελέχωση όμως εντωμεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως μάθαμε ότι θα είναι το νέο κόμμα, η ονομασία του νέου κόμματος, ΕΛΑΣ, τα αρχικά, προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου η Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ήδη σηκώσει επικοινωνιακά σε συνεντεύξεις της μεγάλο βάρος από την προβολή των βασικών θέσεων και αρχών του νέου κόμματος. Δικηγόρος και πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Μαζί της στην επικοινωνιακή ομάδα πυρός για το κόμμα Τσίπρα, τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου. Ο Κώστας Καρπουχτσής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Κώστας ο Καρπουχτσής είναι κριτικός γαμπρός. Θα τα πούμε όμως αυτά στις επόμενες εκπομπές. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Καρπουχτσή. Επίσης, ο Γιώργος Μπαλατσούχας, δικηγόρος με συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά χρόνια, έχει διατελέσει γραμματέας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής στο Αριστοτέλειο. Ο Νίκος Νιφούδης, με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και τα οικονομικά, επιχειρηματίας, ο οποίος έχει διατελέσει και βουλευτής με το ποτάμι. Και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος που έχει διατελέσει τομεάρχης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη συνέχεια αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για μια τετραετία από το 2022 έως το 2026. Έτσι λοιπόν, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προχωρά στην οργανωτική της συγκρότηση για να εμφανιστεί στις επόμενες εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η ισχυρή χαλαζοπτώση χθες σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου, σε απόγνωση η παραγωγή. Μαζικές αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου διασώθηκαν περισσότερα από 200 άτομα. Το Σάββατο στον ανακριτή 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί. Ο 27χρονος καταδικάστηκε ήδη σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Προφυλακίστηκαν οι 7 για τη μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στο Αμάρι. Στην Γνώσο σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το απόγευμα η παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών. Στην Πανελλαδική Απεργία του Τουρισμού και Επισιτισμού στις 24 Ιουνίου συμμετέχει το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Ηρακλείου με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο. Τελευταία ευκαιρία για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι τις 31 Μαΐου. Στο διεθνή χώρο, στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς. Αποχώρησε και επίσημα ο Σάββας Τσαπούρης με τον Όφη να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
0: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Βγήκε στη δημοσιότητα οδηγός για τις πανελλαδικές εξετάσεις που αρχίζουν αύριο για τα γενικά λύκεια, μεθαύριο για τα επαγγελματικά λύκεια. Παρασκευή λοιπόν αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διεκδικούν 68.001 από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. 5 συμβουλές λοιπόν για τη διαχείριση των εξετάσεων: διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά. Και μας τα είπε χθες σχετικά και η διατροφολόγος η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου εδώ από την εκπομπή μας. Θα την ακούσουμε σε λίγο σε ένα απόσπασμα. Δεν μας έδωσε μόνο διατροφικές οδηγίες, αλλά μας έδωσε και οδηγίες ψυχολογίας, γιατί την ψυχολογία τη θεωρεί ως βασική.

0: σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα. Γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται. Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό. Ρολόι χειρός, αλλά όχι smartwatch, όχι έξυπνο ρολόι. Οι υποψήφοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής: βιβλία, τετράδια και σημειώσεις, διορθωτικό, το γνωστό μπλάνκο, οποιασδήποτε μορφής, είτε υγρό είτε ταινία, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης συλλήψης πληροφοριών και επικοινωνίας ή υπολογιστικές μηχανές. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού έστω και απενεργοποιημένου μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Ηλικιακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στη διαχείριση του τετραδίου. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φιδό, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανένα υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τελευταίο φύλλο, τα τελευταία φύλλα του τετραδίου, ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη πρόχειρο, σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται. Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης, όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα φύλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο. Έναρξη για τα Ιππάλ, όπως είπαμε, το Σάββατο, και υπενθυμίζεται τέλος ότι για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, παραλλαγικές εξετάσεις θα αρχίσουν, όπως είπαμε, το Σάββατο 31 Μαΐου. Αυτές είναι οι οδηγίες λοιπόν από το Υπουργείο σχετικά με τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε χθες για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς ξεκινήσαμε, μάλλον το θέμα μας, το κύριο θέμα μας ήταν η διατροφή, αλλά η κυρία Παπάζουγλου μίλησε και για άλλες ήρεμες καταστάσεις με τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πανελλαδικές. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Είπατε ένα πολύ σημαντικό σημείο, ναι. Τονίσατε την ψυχολογία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Mm-hmm. Η ψυχολογία των παιδιών, αν και δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, παίζει mm-hmm. σπουδαίο ρόλο και γι' αυτό θα πρέπει λίγο εμείς οι γονείς να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μειώσουμε το δικό μας το άγχος ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το κατευνάσουμε ώστε να μην περνάει στα παιδιά μας, γιατί περνάει. Το καταλαβαίνουν τα παιδιά, δηλαδή θέλουμε να το κρύψουμε και αν δεν θέλουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ένα αυτό πολύ σημαντικό και δύο, το κομμάτι της άσκησης. Τα παιδιά αυτές τις μέρες, επειδή ακριβώς ρίχνονται με τα μούτρα, να το πω έτσι, στο διάβασμα, θεωρούν ότι αν βγουν να περπατήσουν λίγο ή να πάνε στο γυμναστήριό τους ή να κάνουν τη δραστηριότητά τους, χάνουν χρόνο. Επί της ουσίας όμως δεν χάνουν χρόνο, κερδίζουν και κερδίζουν ενδορφίνες, κερδίζουν ορμόνες οι οποίες θα τα βοηθήσουν να νιώθουν και χαρούμενα και να εκτονωθούν, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά ή όχι, και θα τα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στη συγκέντρωσή τους. Οπότε τη μία ώρα που θα χάσουν στο κινητό τους, θα τη χάσουν, ας την κερδίσουν κάνοντας κάποια μορφή άσκηση. Οπότε αυτά τα δύο κομμάτια τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά σε συνδυασμό με τη διατροφή τους.
0: Mm-hmm.
1: Και από εδώ και πέρα μιλάμε καθαρά για τη διατροφή. Η διατροφή,
0: ναι,
1: ξέρουμε όλοι πια ότι παίζει ρόλο σε όλα. Παίζει ρόλο σε οποιαδήποτε στιγμή, σε όλες τις στιγμές και πόσο μάλλον τώρα που τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη ενέργεια και περισσότερα θρεπτικά συστατικά προκειμένου να έχουν αυτά που χρειάζονται για να τα βγάλουν εις πέρας.
0: Ναι, γιατί, γιατί όταν λειτουργεί το μυαλό, και η ενέργεια, έτσι είναι, θέλει ενέργεια το μυαλό για να λειτουργήσει, έτσι.
1: Που αναφέρατε που σας έδινε η μητέρα σας, ήταν για πολλούς λόγους καλή, διότι και οι υδατάνθρακες σας έδινε για να μπορέσει να πάρει ενέργεια ο εγκέφαλος και πολύτιμες βιταμίνες και κάλιο, ηλεκτρολίτες δηλαδή, ούτως ώστε να μπορέσετε να μείνετε και ενυδατωμένος. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με τρία tips. Το ένα είναι η καλή τους ψυχολογία. Το δεύτερο είναι η άσκηση που θα τα βοηθήσει πάρα πολύ και στην εκτόνωσή τους, αλλά και στο να νιώθουν πιο, ας το πω έτσι, σταθερή και ωραία. Το τρία είναι η ενυδάτωση

0: τους, η σωστή ενυδάτωση, γιατί έχουμε και αρκετά ψηλές θερμοκρασίες αυτή την περίοδο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε μόνο νερό ή νερό που θα το εμπλουτίσουμε με, ίσως ακόμα και με καρύδα που τελευταία έχει γίνει της μόδας,
1: ναι,
0: που βοηθάει αρκετά, ή ακόμα και με λίγο αγκούρι, λίγο δυόσμο, λίγο λεμόνι, λίγο χυμό λάιμι ή πορτοκαλιού ανάλογα τα γούστα, ακόμα και κάποιο τσάι χωρίς ζάχαρη θα μπορούσε να τους δώσει έτσι περισσότερο νερό.
1: Mm-hmm.
0: Και πάμε τώρα στο κομμάτι της διατροφής.
1: Ναι.
0: Είπαμε ένα υδατάνθρακες και μάλιστα θέλουμε σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή θέλουμε ένα πολύ σπορό ψωμάκι στο πρωινό μας για παράδειγμα,
1: mm-hmm,
0: με λίγο ταχύνι, με λίγο φυσικό βούτυρο ανάλατο, με λίγο μέλι και σίγουρα φρούτο. Mm-hmm. Ή ακόμα καλύτερα για τα παιδιά που έχει, τα αγόρια ειδικά που έχουν και περισσότερη μυϊκή μάζα ή που γυμνάζονται περισσότερο, θέλουμε αυγό, θέλουμε λίγο αβοκάντο, θέλουμε πολύ σπορό ψωμάκι και θέλουμε και μερικά ντοματίνια δίπλα. Πάντα δηλαδή θέλουμε μία πηγή σύνθετη υδατάνθρακα,
1: mm-hmm,
0: ψωμί για παράδειγμα, κατηγορία ψωμιού,
1: mm-hmm,
0: μία πηγή φρούτων και λαχανικών και mm-hmm, μία πηγή πρωτεΐνης. Στην περίπτωση τη δεύτερη η πρωτεΐνη είναι το αυγό, στην πρώτη είναι το ταχύνι ή το φυσικό βούτυρο.
1: Mm-hmm. Αυτά λοιπόν από την κυρία Μαρίνα Παπάζογλου. Μπορείτε να μπείτε στο πολίτικα.gr και να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, υπάρχει και το ηχητικό αρχείο όλης της συνέντευξης για να πάρετε τις σχετικές οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσετε μαθητές και γονείς τις παρελλαδικές εξετάσεις. Πάμε τώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα έχουμε σήμερα τη χαρά και σήμερα τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον φίλο τον μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για αυτές τις αλλαγές που έχει ο καιρός. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, το ξέρουμε, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και να μας πει βέβαια και για τις επόμενες ημέρες, γιατί τριήμερο έρχεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και όσοι έχουν σκοπό να ταξιδέψουν, καλό είναι βέβαια να ξέρουν τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε. Μιχάλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ και σήμερα που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση να είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Χαρά μου πάντα να συνομιλούμε, χαρά μου πάντα να βρίσκομαι στην εκπομπή σου και να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα καιρικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μιχάλη, θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό να διαβάσω ένα ρεπορτάζ που έχει το politica.gr σχετικά με τον καιρό σε τοπικό επίπεδο, και αμέσως μετά θα μπούμε στην κουβέντα μας. Αλλαγή λοιπόν στο καιρικό σκηνικό σημειώθηκε την Τετάρτη στην Κρήτη, με τοπικά έντονα φαινόμενα να επηρεάζουν περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως στη Μεσαρά και σε τμήματα του Λασιθίου. Σύμφωνα με στοιχεία και αναφορές από κατοίκους, ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις έπληξαν χωριά όπως το Ασίμι και την Αγία Βαρβάρα, ενώ φαινόμενα καταγράφηκαν και στο Τζερμιάδο Λασιθίου. Σε αρκετές περιπτώσεις το χαλάζι προκάλεσε ανησυχία, ιδιαίτερα στον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Βροχομετρικά δεδομένα δείχνουν ότι στο Ασίμι καταγράφηκαν περίπου 25,4 χιλιοστά βροχής, στην Αγία Βαρβάρα 12,2 χιλιοστά και στο Τζερμιάδο 10,8 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας την ένταση των φαινομένων κατά τόπους. Οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό, καθώς οι χαλαζοπτώσεις ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ζημιές σε ελαιώνες, αμπέλια και άλλες καλλιέργειες που βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Παράλληλα, την ίδια ώρα σε άλλες περιοχές της Κρήτης επικρατούσε πιο ήπιο, σχεδόν καλοκαιρινό σκηνικό, αναδεικνύοντας τις έντονες αντιθέσεις του καιρού στο νησί. Μιχάλη, αυτές τις αντιθέσεις θέλω να μας εξηγήσεις και να μας σχολιάσεις. Τι συμβαίνει? Ναι.
1: Λοιπόν, είναι απολύτως φυσιολογικές αυτές οι αντιθέσεις, όπως τις λες Νίκο μου, γιατί βρισκόμαστε στο μήνα που εκδηλώνεται η καιρική αστάθεια. Υπήρχε στην πρόγνωση, δυστυχώς θα έλεγα ότι και σήμερα θα έχουμε περιορισμένης μορφής φαινόμενα, πάλι λόγω θερμικής αστάθειας, στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού Χανίων και θα έλεγα περισσότερο στο νομό Ηρακλείου και νομό Ρεθύμνου λίγο λιγότερα. Εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στον κατεξοχήν μήνα καιρικής αστάθειας, το Μάιο, και δεν φαίνεται η αστάθεια Νίκο, τουλάχιστον θα τολμήσω να κάνω μια όχι πρόγνωση, αλλά να δώσω μια τάση του καιρού βασιζόμενος πάντα στα μακροπρόθεσμα μαθηματικά μοντέλα, προγνωστικά μοντέλα που τρέχουν. Φαίνεται ότι η αστάθεια θα την έχουμε συντροφιά, την καιρική αστάθεια, και στο νησί μας τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του Ιούνιου. Θα πάμε δηλαδή με τέτοιες συνθήκες, δηλαδή με ηλιοφάνεια θα ξυπνάμε το πρωί, από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες θα συγκεντρώνονται νεφώσεις στα γύρω ορεινά και θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές με τη μορφή όμβρων ή και καταιγίδων ή και με χαλάζι σε περιοχές κυρίως της ενδοχώρας και νοτιότερων τμήματων του νησιού μας. Είναι λοιπόν απολύτως φυσιολογική αυτή η εικόνα που έχει ο καιρός, κυρίως μέσα στο Μάιο.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν να την περιμένουμε, να μην ανησυχούμε. Οι μόνοι που μάλλον δεν ανησυχούν είναι οι αγρότες, γιατί είναι το χαλάζι, ναι, το χαλάζι είναι το πρόβλημα. Η βροχή δεν είναι πρόβλημα, το χαλάζι είναι το πρόβλημα. Το χαλάζι.
1: Ούτως ή άλλως, και είναι η εποχή στην οποία δίνει μια ραγδαιότητα αυτά τα φαινόμενα, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα. Έχουν δίκιο στην αγωνία τους, έχουν δίκιο στον προβληματισμό τους οι αγρότες, γιατί δημιουργεί, λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων, όντως δημιουργούνται προβλήματα.
0: Μάλιστα. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι για μέσα Ιουνίου, μέχρι και μέσα Ιουνίου, όπως είπες, έτσι.
1: Φαίνεται ότι θα πάμε με συνθήκες αστάθειας μέχρι τουλάχιστον και το πρώτο, σίγουρα το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται να εξομαλύνεται καιρικά η εικόνα. Ξέρεις Νίκο, είναι μια περίοδος στην οποία ακόμα και η ίδια η φύση, η ατμόσφαιρα ψάχνει να δει τα δικά της πατήματα με την αλλαγή της εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Από την άνοιξη προς το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον υπόλοιπο καιρό από εδώ και πέρα, μέχρι και τη Δευτέρα τουλάχιστον, που είναι του Αγίου Πνεύματος. Μπορείς να κάνεις προβλέψεις, υπάρχει πρόγνωση?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα του καιρού, τουλάχιστον το επόμενο πενθήμερο. που θα πάμε με ήπιες καιρικές συνθήκες. Δεν θα έλεγα καλοκαιρινές συνθήκες, μιας και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ανεβαίνει σημαντικά.
0: Mm-hmm.
1: Θα έλεγα ότι μάλλον θα υποχωρήσει 1 με 2 βαθμούς ως προς τις μέγιστες τιμές, θυμίζοντας περισσότερο έτσι, δίνοντας ένα τόνο με ανοιξιάτικες, από ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες παρά καλοκαιρινές.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως η ηλιοφάνεια θα έχει τον πρώτο λόγο, θα επικρατήσουν πολλές ώρες ηλιοφάνειες και πάλι το μεσημέρι κυρίως το Σάββατο φαίνεται να έχουμε μια αύξηση νεφώσεων ορογραφικές κυρίως στα ορεινά τμήματα αυτή τη φορά του νησιού μας. Εκεί δεν αποκλείεται τις μεσημερινές μέχρι πρώτες απογευματινές ώρες και πάλι να έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα. Στο υπόλοιπο νησί, πολλές ώρες ηλιοφάνειας, οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι όσοι αποφασίσουν να επισκεφτούν παραλίες, μάλλον που θα το ευχαριστούν με δεδομένο ότι ο κυματισμός δεν θα είναι πολύ μεγάλος. Θερμοκρασιακά τώρα θα βρισκόμαστε κοντά στους 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, τα νοτιότερα πάντα τμήματα της Κρήτης και όσον αφορά το νομό μας, δηλαδή η περιοχή της Μεσαράς και νοτιότερα, θα δουν τον Ιδράργυρο ως μέγιστη τιμή κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Αυτή θα είναι η εικόνα του καιρού μέχρι και την Τρίτη. Και πάλι θα πάμε συνοδεία βόρειων, βόρειο-δυτικών ανέμων, που θα φρεσκάρουν αρκετά, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα, δηλαδή θα τη συγκρατούν σε κανονικές και ίσως λίγο ελάχιστα κάτω από την εποχή θερμοκρασίες. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το βόρειο ρεύμα που ενισχύεται κατά περιόδους μέσα στο Αιγαίο και επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα μας, γιατί έτσι ουσιαστικά συγκρατεί και αυτό το έντονο κύμα καύσωνας που ταλαιπωρεί από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και δυστυχώς θα το ταλαιπωρήσει και για τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ακόμα, τη δυτική, την κεντρική, ναι, και βόρεια, κομμάτι της βόρειας Ευρώπης.
0: Και έχει προκαλέσει 14 θανάτους μέχρι στιγμής.
1: Ναι, 14 θανάτους.
0: 14 θανάτους.
1: Είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά σχετικής υγρασίας και σε συνδυασμό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το κοκτέιλ θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργεί ένα θερμικό σοκ στον οργανισμό. Ανεβάζει το δίκτυο δυσφορίας του ανθρώπου με αποτέλεσμα να τον ταλαιπωρεί. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε ευπαθείς ομάδες. Δυστυχώς σε τέτοια επεισόδια ταλαιπωρείται, θα λέγα, ο γενικός πληθυσμός και όχι μόνο κάποιες ομάδες στις οποίες εμείς χαρακτηρίζουμε ευπαθείς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ρεκόρ θερμοκρασιών, συναντάται ένα ρεκόρ θερμοκρασιών από το περασμένο Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε από την Ισπανία, γενικά από την Ιβηρική Χερσόνησο, Ισπανία, Πορτογαλία. Γρήγορα όμως αυτή η θερμή εισβολή μετακινήθηκε βορειότερα, επηρεάζοντας την Γαλλία, την Ιταλία, σχεδόν τη μισή Ιταλία μέχρι την περιοχή της Ρώμης. Βιώνει,
0: ναι,
1: ένα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και στην Ολλανδία έφτασε, στο Άμστερνταμ είχε 31 βαθμούς τις προηγούμενες ημέρες. Έφτασε μέχρι 31
1: η
0: βαθμούς.
1: Στην Γερμανία και μάλιστα ο νότος της Γερμανίας, δηλαδή η Βαβαρία, βρίσκεται ως μέγιστη και ελάχιστη, σε υψηλές μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Δηλαδή το Μόναχο, στο Μόναχο η θερμοκρασία δεν έχει πέσει κάτω από τους 32 βαθμούς σταθερά εδώ και 4 ημέρες. Είναι ρεκόρ, γι' αυτό λέω ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή σε τέτοιες περιοχές. Είναι ασυνήθιστες θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές που φυσιολογικά δεν θα έπρεπε να ξεπερνάνε τους 15 με 17 βαθμούς.
0: Έτσι.
1: Έχει διπλασιαστεί ουσιαστικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Αλλά αυτό που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα σε τέτοιες συνθήκες, Νίκο, τον ανθρώπινο οργανισμό, τον θέτει στα ωριά του με τραγικά αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις, είναι ότι και το βράδυ οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλές.
0: Πολύ υψηλές,
1: δεν πέφτει δηλαδή κάτω από τους 28, 29, 38. Το έχουμε ζήσει και εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα. Σε περίοδο κάστανα, η θερμοκρασία, η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν πέφτει κάτω από τους 30 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Σε συνδυασμό λοιπόν με τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, αντιλαμβάνεσαι ότι καταπονεί τον οργανισμό πολύ περισσότερο.
0: Είναι και σε χώρες μάλιστα που η φυσική ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Έχουν παρατηρηθεί, σημειώθηκαν μάλλον και ανακοινώθηκαν και ορισμένοι θάνατοι δυστυχώς ακόμα και στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έζησε τις προηγούμενες, εχθές για παράδειγμα, και προχθές, είναι 2 μέρες τώρα, 48 ώρες, που ζει ρεκόρ θερμοκρασιών. Θερμοκρασίες οι οποίες είχαν να σημειωθούν από το 1910, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το Met Office, δηλαδή η μετεωρολογική υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας από την έδρα του, να βγάλει μια ανακοίνωση λέγοντας ότι δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα και οι κατασκευές των σπιτιών μας δεν είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε μια εποχή που το κλίμα πλέον έχει αλλάξει. Δημιουργήσανε σπίτια τα οποία απευθυνόντουσαν σε άλλο κλίμα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω.
0: Ναι, ναι. Δεν έχουν ερκοντήσιον, παραδείγματος χάρη, διαβάζω. Δεν έχουν κλιματισμό.
1: Ακριβώς. Δεν είχαν. Είναι μόνο στο 5 με 8% τα οποία χρησιμοποιούν κλιματισμό. Γιατί τα σπίτια, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, ήταν φτιαγμένα με τούβλο και με τέτοιες συνθήκες. Πολιτικός μηχανικός δεν είμαι,
0: ναι,
1: αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, ήταν κατασκευασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν την υγρασία, να συγκρατούν την θερμότητα,
0: mm-hmm,
1: μέσα στο χώρο.
0: Μέσα στο χώρο.
1: Μικρά τα παράθυρα, έως και κάποιες φορές ελάχιστα, όσα ακριβώς χρειαζόντουσαν, με αποτέλεσμα πλέον όταν οι θερμοκρασίες πλέον που συναντούνται ξεπερνάνε τους 34-35 βαθμούς συνεχόμενα. Πέρσι είχαμε θερμοκρασίες καλοκαίρι ακόμα και 40 βαθμούς στο Λονδίνο. Κάτι πρωτόγνωρο για Λονδίνο.
0: Ναι, 40 ναι, βαθμούς.
1: Mm-hmm. Σε συνδυασμό λοιπόν με τον ΤΑΜΣ πανεβάζει τα ποσοστά σχετικής υγρασίας. Σε συνδυασμό με τη θάλασσα που βρίσκεται σχετικά κοντά όσον αφορά τον Νότο, δημιούργησε ένα κοκτέιλ και να θυμίσω ότι και τα προηγούμενα χρόνια είχε θανάτους η Μεγάλη Βρετανία από θερμοπληξίες.
0: Mm.
1: Λοιπόν, εγκλωβίζουν τις θερμές αέριες μάζες από το 24ωρο μέσα στα σπίτια και ουσιαστικά αναγκάζονται να ζουν, έχουν εγκλωβιστεί μέσα ουσιαστικά σε φούρνους.
0: Α, είναι φοβερό, πραγματικά. Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 με 3 χρόνια να αλλάζει και η φιλοσοφία της κατασκευής των νέων κατοικιών, καθώς επίσης και προσπαθούν να κάνουν κάποιες, όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη Μεγάλη Βρετανία, να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις στα ήδη υπάρχοντα σπίτια. Και να γίνει όσο δυνατόν να συμβαδίσουν, μάλλον, με το κλίμα το οποίο έχει αρχίσει και διαμορφώνεται ακόμα και σε αυτή την περιοχή.
0: Το να επιβιώσει κανείς είναι θέμα προσαρμογής και το ανθρώπινο είδος λόγω κλιματικής αλλαγής πρέπει να προσαρμοστεί, από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη.
1: Θα γίνει βία αυτό όμως.
0: Βία.
1: Και το δούμε αυτό, ότι αυτή η μεταβολή και η συνθήκη στην οποία θα πρέπει πλέον να συνηθίσουμε, θα γίνει βία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μας δόθηκε το χρονικό περιθώριο, δεν δόθηκε σαν ανθρωπινοίδες το χρονικό περιθώριο, έτσι ώστε να εναρμονιστούμε, να συγχρονιστούμε, πάση περιπτώσει, με τις αλλαγές του κλίματος. Και πάνω σε αυτό είναι ιδιαίτερα ενισχυτική η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής,
0: ναι,
1: της Υπηρεσίας Κοπέρνικος, όπως την ξέρουν οι περισσότεροι,
0: ναι,
1: που αναφέρει ότι η δεκαετία του 1980, μάλλον από τη δεκαετία, συγγνώμη, του 1980, η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Και κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά για την Ευρώπη και όχι για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι από εδώ και πέρα, μάλλον το συναντούμε αυτό, αλλά θα γίνεται ακόμα πιο έντονα, τα κύματα καύσωνα θα γίνονται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο βία, όλο και πιο σοβαρά. Είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής που είναι ουσιαστικά υπηρεσία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.
0: Μιχάλη, να το πω, αυτογενής η κλιματική αλλαγή ή σε αυτό έχει συμβάλει και ο άνθρωπος? Είναι ίσως μια απλοϊκή ερώτηση, αλλά προσπαθώ να βρω σε τι βαθμό έχει συμβάλει ο άνθρωπος σε αυτή την αλλαγή ή αν είναι φυσικό φαινόμενο καθαρά.
1: Σαφέστατα και έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης η ανθρωπογενής ενέργειες. Ο άνθρωπος, σαφέστατα, ο άνθρωπος φταίει σε ένα μεγάλο μέρος, σε ένα μεγάλο ποσοστό για αυτή την αλλαγή ή μάλλον για την επιτάχυνση της αλλαγής του κλίματος. Ο πλανήτης ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον κύκλο ζωής του μέχρι τώρα, δημιουργεί δικές του συνθήκες που αναγεννά το κλίμα.
0: Mm-hmm.
1: Το έχουμε ζήσει με τελευταία την περίοδο στο Μεσαίωνα που έζησε η Ευρώπη την ψυχρότερη περίοδο, ήταν γύρω στο 1550-1570, που εκεί υπήρχαν εκατομμύρια θάνατοι από τον ψυχρότερο χειμώνα που είχε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αντλήσει οι ιστορικοί και οι επιστήμονες, περάσαμε μια περίοδο τουλάχιστον 30-40 ετών με ένα κλίμα το οποίο είχε αλλάξει την Ευρώπη προς το ψυχρότερο σε όλες τις περιοχές.
0: Υπήρχε δηλαδή και τότε. Τώρα αλλάζει προς το θερμότερο.
1: Τώρα αλλάζει προς το θερμότερο. Μα το είχαμε ξανασυζητήσει παλιότερα.
0: Ναι, το είχαμε συζητήσει παλιότερα. Ναι.
1: Ότι υπάρχουν 2 σχολές στην επιστημονική μετρολογία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μία σχολή προσπαθεί να αποδείξει ότι ο πλανήτης δεν θερμαίνεται αλλά ψύχεται.
0: Ναι.
1: Και η άλλη σχολή προσπαθεί να αποδείξει το αντίθετο. Ότι ο πλανήτης έχει περάσει μία φάση συνεχούς θέρμας.
0: Mm-hmm. Πάντως και αυτή η περίοδος πάντως στην Ευρώπη σίγουρα πάει προς την θεωρία ότι θερμαίνεται ο πλανήτης και όχι ότι ψύχεται, έτσι δεν είναι?
1: Νίκο, μα το ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες με το να σπάμε το ένα ρεκόρ όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες πίσω από το άλλο. Μάλιστα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια.
0: Παγκόσμια. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα χρήσιμα και διαφωτιστικά που μας είπες. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο φίλος ο μετεωρολόγος. Ακούσατε, θα έχουμε αυτό τον άστατο καιρό μέχρι και μέσα Ιουνίου, να το έχετε υπόψη σας. Να προσευχόμαστε μόνο να μην ρίχνει χαλάζι. Αυτό είναι, γιατί το χαλάζι είναι καταστροφικό. Η βροχή όμως δεν μας πειράζει. Τι θέλουμε, τη βροχή, όσο πιο πολύ ρίξει τόσο το καλύτερο. Δεν θα διψάσουμε, αυτό είναι το θέμα. Ούτε εμείς ούτε η γη μας. Αλλά να μην ρίχνει χαλάζι. Να περάσουμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη και κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Πρίμιουμ υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
9: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

πιστεύω σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: Φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά την Δημοτική Σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρία Καναβάκη, για να συνομιλήσουμε για ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα, ένα θέμα που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταπολεμηθεί, και μιλάμε για την έμφυλη βία. Η κυρία Καναβάκη, λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Καναβάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Καναβάκη. Να πούμε στο κοινό που μας ακούει ότι την κουβέντα αυτή την κάνουμε με αφορμή μια εκδήλωση που κάνατε την Τρίτη το βράδυ. Η Νομαρχιακή Επιτροπή, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, έκανε την εκδήλωση αυτή με την συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Διοικητικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Πριν πούμε όμως να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό της έμφυλης βίας, το μεγάλο αυτό κοινωνικό θέμα, θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, κυρία Καναβάκη, να μου κάνετε ένα σχόλιο ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είστε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα λέγατε, τι θα φέρει κάτι καινούριο, τι θα λέγατε για την κίνηση αυτή από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Καταρχήν θα έλεγα, κύριε Αγγελάκη, ότι δεν βλέπουμε ούτε κάτι νέο ούτε κάτι καινούριο. Ξέρετε, στην πολιτική αλλά και στη ζωή γενικότερα όλοι κρινόμαστε και όλοι έχουμε, διανύουμε μία πορεία η οποία δεν σβήνει ούτε από τη μια μέρα στην άλλη ούτε ποτέ. Mm-hmm. Ο καθένας από εμάς στην πολιτική έχει το παρελθόν του και νομίζω ότι αυτό τον ακολουθεί. Ακούγαμε επικοινωνιακά εδώ και καιρό για αυτό το πολυπόθητο νέο και καινούριο, που όμως στην πραγματικότητα εμείς στο ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι δεν φέρνει τίποτα το νέο, τίποτα το καινούριο. Αντιθέτως, γνωρίζουμε πολύ καλά το παλιό. Από εκεί και πέρα, η χώρα μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο. Έχει περάσει πολύ δύσκολα. Ο απλός κόσμος, ο πολίτης, καθημερινά καλείται να ανταπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη επιβίωσης, με κυριότερη, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, με κυριότερη επίπτωση και επίδραση στη ζωή του την ακρίβεια. Άρα εδώ τίθεται θέμα ότι ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει και να τα βγάλει πέρα και η χώρα δεν έχει άλλη λύση από την πολιτική αλλαγή, που αυτή θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο με εκλογές. Και την πολιτική αλλαγή μπορεί να τη φέρει σήμερα που μιλάμε το ΠΑΣΟΚ. Επομένως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για τον ίδιο. Βλέπουμε ότι προς το παρόν είναι κάτι το τελείως προσωπαγές όλο αυτό που βλέπουμε. Εμείς το ΠΑΣΟΚ επικεντρωνόμαστε στο στόχο μας, όπου ο στόχος μας είναι οι εθνικές εκλογές και η πορεία του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Και μετά από αυτό το πολιτικό σχόλιο, να έρθουμε τώρα στο θέμα της συζήτησής μας, που είναι η έμφυλη βία. Εσείς και ως γυναίκα που είστε, κυρία Καναβάκη, νομίζω ότι το και όλες οι γυναίκες το αντιμετωπίζετε με μεγαλύτερη ευαισθησία. Έτσι δεν είναι? Γιατί παρουσιάζονται και αυτά τα φαινόμενα και γυναικοκτονιών και κακοποίησης γυναικών. Έχουμε βέβαια, η έμφυλη βία βέβαια δεν είναι μόνο προς τις γυναίκες, είναι και στα παιδιά, έτσι, έχει δυστυχώς πολλές μορφές, αλλά μιλάμε πιο πολύ εναντίον του γυναικείου φύλου. Η προσέγγιση σας, εσάς ως πολιτικού φορέα, αλλά και ως γυναίκα, ποια είναι σε αυτό το θέμα?
1: Κύριε Αγγελάκη, στο ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήσαμε όντως την εκδήλωση που είπατε προηγουμένως, και την πραγματοποιήσαμε δυστυχώς, γιατί η έμφυλη βία είναι ένα θέμα επίκαιρο. Mm-hmm. Ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι πολιτικό ζήτημα, γιατί χρειάζεται πολιτική βούληση και θεσμική αντιμετώπιση η διαχείρισή του και η θωράκισή του. Προφανώς ως γυναίκα έχω μια ευαισθησία στο θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν θα ήθελα να το επικεντρώσουμε στο φύλο, διότι νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να καταδικάζουμε και να προσπαθούμε αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Δυστυχώς η έμφυλη βία όμως είναι εδώ, ζει ανάμεσά μας, έχει πολλές μορφές, σωματική, σεξουαλική, ψυχική, λεκτική, mm-hmm. εργασιακή, οικονομική. Τώρα τελευταία με τον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει και ψηφιακή μορφή. Όλες αυτές οι μορφές όμως έχουν το ίδιο πρόσωπο προς το θύμα. Έχουν το πρόσωπο του φόβου, το πρόσωπο του τρόμου. Και εκεί είναι που όλοι δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε, να μην μας αγγίξει και να μην πρέπει να μην ενεργοποιηθούμε ατομικά και συλλογικά. Έτσι στο ΠΑΣΟΚ σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, να ευχαριστήσω κι εγώ δημόσια τους συμμετέχοντες, διότι πραγματικά η συμβολή τους στην ημερίδα ήταν καθοριστική, ακούστηκαν πολύ σοβαρά και ενδιαφέροντα πράγματα. Οι γυναικοκτονίες, κύριε Αγγελάκη, τείνουν να γίνουν καθημερινή είδηση στην επικαιρότητα. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι καθόμαστε στο κινητό μας τηλέφωνο και διαβάζουμε τα site ή ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε τις ειδήσεις και περνάει μια τέτοια είδηση πλέον ως καθημερινότητα. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Και για να σταματήσει, εκτός από την ατομική μας ευθύνη που είπα και προηγουμένως, υπάρχει και η συλλογική, υπάρχει η ευθύνη της πολιτείας. Χρειάζονται πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Mm-hmm. Και ενδεικτικά μπορώ να σας πω...
0: Ακριβώς, συγκεκριμένα πράγματα να μας πείτε, αν έχετε κατά νου δηλαδή ως φορέας. Βέβαια, πρέπει να κάνω την εκτίμηση, κυρία Καναβάκη, ότι αυτές οι εκδηλώσεις, όπως αυτή που διοργανώσατε εσείς, την Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ δηλαδή εννοώ, κρατάνε τουλάχιστον την κοινωνία σε εγρήγορση. Αλλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές?
1: Αυτό που λέτε είναι γεγονός και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια γενικότερη ευαισθητοποίηση του κόσμου αλλά και των φορέων mm-hmm. και ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι πολλές οι δράσεις, οι εκδηλώσεις, οι ημερίδες που γίνονται για αυτό το θέμα και σίγουρα βοηθούν. Όμως το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό mm-hmm. ότι δεν εξαλείφεται, αντιθέτως βλέπουμε ότι συμβαίνει συχνότερα.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας μιλήσω και ως αυτοδιοικητικός αυτή τη στιγμή, διότι mm-hmm. θεωρώ ότι από την τοπική αυτοδιοίκηση ξεκινούν πολλά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Η κεντρική εξουσία όμως είναι αυτή που θα δώσει την κατεύθυνση και αυτή που θα δώσει τη λύση, τα όπλα εντός εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για βία και η λέξη δεν συνάδει, θα δώσει τους τρόπους αντιμετώπισης της. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν έχει κοινωνικές υπηρεσίες. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, πιστέψτε με, επειδή έχω περάσει και από τη Δήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, μπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο και να βοηθήσουν προς την θετική κατεύθυνση εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Ενίσχυση λοιπόν των κοινωνικών δομών, και όταν λέμε ενίσχυση εννοούμε και χρηματική και σε ανθρώπινο δυναμικό, διότι οι Δήμοι, το ξέρετε και εσείς κύριε Αγγελάκη, έχουμε υπάρξει και έχουμε θητεύσει και μαζί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση.
0: Σωστά.
1: Οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια απογυμνώνονται εντελώς από προσωπικό και οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι μια υπηρεσία πρώτης γραμμής, ένα νευραλγικό πόστο που θα πρέπει να στελεχώνονται από το Α έως το Ω με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν και να παίξουν ουσιαστικό ρόλο όχι μόνο σε αυτό το κοινωνικό ζήτημα αλλά και σε πολλά άλλα που δυστυχώς η κοινωνία μας βιώνει. Θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση και συνέχιση της λειτουργίας των ξενώνων φιλοξενίας, των δομών φιλοξενίας που υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε τέτοια δομή mm-hmm. Η οποία είναι χρηματοδοτούμενη και θα πρέπει αυτές οι χρηματοδοτήσεις να συνεχίζονται, να στηρίζονται από την κεντρική εξουσία. Θα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση των θυμάτων σε δίκτυα προστασίας. Θα πρέπει να υπάρχει η σωστή εκπαίδευση των αρμόδιων αρχών, δηλαδή της αστυνομίας, των δικαστηρίων και όλων των αρχών που εμπλέκονται όταν ένα θύμα πλησιάσει, βρει τη δύναμη, γιατί προσέξτε, είναι μια λυσίδα όλο αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αντίδραση του θύματος. Να ενδυναμωθεί, να ενθαρρυνθεί, να πιστέψει ότι είναι προστατευμένο και άρα μπορεί να απευθυνθεί κάπου που θα το διαχειριστούν σωστά. Θα το διαχειριστούν και θα το καθοδηγήσουν σωστά, ώστε να πάρει όλη αυτή η υπόθεση την ορθή πορεία. Θα πρέπει να υπάρξει και φυσικά, επειδή όλα είναι θέμα παιδείας, θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική παρέμβαση και στα σχολεία.
0: Ακριβώς.
1: Με δράσεις πρόληψης, με δράσεις ευαισθητοποίησης, με δράσεις εκπαίδευσης και φυσικά, επειδή όλα αρχίζουν και τελειώνουν από το σπίτι μας, θα πρέπει και εμείς ως γονείς, ως ενήλικες, να δίνουμε το παράδειγμα, να ανατρέφουμε σωστά τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας.
0: Έχει διατυπωθεί σε πολλές συζητήσεις, κυρία Καναβάκη, ότι το σχολείο και η οικογένεια είναι αυτά που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για καλυτέρευση σε πολλά κοινωνικά προβλήματα. Και πάντα επενούμε και εμείς εδώ από το σταθμό μας και την εκπομπή μας εκδηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τους γονείς, σχολές γονέων, εκπαίδευση γονέων, κάποιες διαλέξεις που γίνονται σε σχολεία. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι είναι, και αυτά για να ενισχυθούν περισσότερο πρέπει να υπάρξει πολιτική κατεύθυνση,
0: σωστά,
1: πολιτική στήριξη και ένα πολιτικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση τους και την ενίσχυσή τους. Στους Δήμους λειτουργούν, έχουν θεσμοθετηθεί να λειτουργούν επιτροπές ισότητας. Αυτές πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Το κεντρικό κράτος λοιπόν ήδη στερεί πάρα πολλούς πόρους από την αυτοδιοίκηση για όλους τους τομείς και όλες τις αρμοδιότητες που έχει στην πλάτη της. Δεν θα πρέπει όμως να στηρίζει μόνο, αν θέλετε, έργα υποδομών, την καθημερινότητα του πολίτη. Θα πρέπει, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και αν δεν χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για να μπορέσουν να στηρίξουν και εκείνοι τις κοινωνικές τους υπηρεσίες και τις κοινωνικές τους δράσεις, δεν θα μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Επίσης θα πρέπει να κατευθυνθεί, όπως είπατε και είπα, προς την παιδεία, προς την εκπαιδευτική κοινότητα, και να γίνουν αυτές οι δράσεις. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Τα παιδιά ό,τι βλέπουν κάνουν. Ένα παιδί που ζει βία μέσα στο σπίτι του θα βγάλει βία και προς τα έξω. Ένα παιδί που ακούει το δάσκαλο ή το καθηγητή του, πέρα από το μάθημα και πέρα από τη γνώση που είναι η υποχρέωσή του να διδάξει το παιδί και γι' αυτό πάνε τα παιδιά στο σχολείο, θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν, και γίνεται, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει πιο εντατικά, να γίνονται ειδικά μαθήματα σεξουαλικής, αν θέλετε, αγωγής, τέτοιου προσανατολισμού, ώστε να παίρνουν τα παιδιά αυτά που χρειάζονται μέσα στην ψυχή τους και να τα επεξεργάζονται και να βγαίνουν την επόμενη μέρα σωστοί πολίτες, σωστοί άντρες και σωστές γυναίκες. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Μεγάλο θέμα, πράγματι είναι μεγάλο θέμα, κύριε Καναβάκη.
1: Όπως σας είπα, είναι μια αλυσίδα.
0: Γι' αυτό το συζητάμε και εμείς σήμερα.
1: Νομίζω ότι το κλειδί είναι καταρχήν οι γυναίκες και γενικότερα τα θύματα που είναι αποδέκτες βίας να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν. Πρέπει να τη βρουν, πρέπει να το κάνουν. Το χρωστάνε πάνω απ' όλα στον εαυτό τους. Πρέπει να πιστέψουν, και έτσι είναι, ότι υπάρχει πέπλο προστασίας γύρω τους. Ζούμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν δομές, υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές στήριξης, υπάρχουν εθελοντές, άρα μπορούν κάπου να απευθυνθούν. Θα πρέπει να αποβληθεί αυτή η μοναξιά που νιώθουν και θα πρέπει να νιώσουν ότι είναι ασφαλείς. Αν αυτό το νιώσουν, θα πάμε παρακάτω.
0: Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Εάν εξαλείψουν τη μοναξιά που νιώθουν. Είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Είναι γιατί, κοιτάξτε, τα θύματα και όλοι οι άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει ζουν σε μια τέτοια κατάσταση την αντιμετωπίζουν στις περισσότερες των περιπτώσεων μόνοι τους.
0: Mm-hmm.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές είναι εξαρτημένα άτομα, εξαρτημένα εννοώ οικονομικά, κοινωνικά. Δεν είναι εύκολο, φοβούνται τι θα συμβεί αν καταγγείλουν ένα παραστατικό,
0: mm-hmm.
1: Πώς θα γυρίσουν πίσω, τι σχόλια μπορεί να ακούσουν. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να είναι στο μυαλό τους.
0: Έτσι.
1: Στο μυαλό τους θα πρέπει να είναι ένα μόνο πράγμα. Να σταματήσω να μου συμβαίνει αυτή η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν μπορούν να το κάνουν. Υπάρχει, σας ξαναλέω, ένα δίκτυο αυτή τη στιγμή αντιμετώπισης. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αυστηροποιηθεί σε κάποιες, ανάλογα και τις περιπτώσεις βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν γίνει βήματα, όμως δυστυχώς η επικαιρότητα και αυτό που συμβαίνει γύρω μας δεν μας κάνει να αισιοδοξούμε. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να σταματάμε. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτό το θέμα. Όλα νομίζω ότι έχουν την αξία τους. Από μια απλή κουβέντα που μπορεί να κάνουμε με μια φίλη μας, με μια συνάδελφό μας, με έναν άνθρωπο που τον βλέπουμε ότι δεν αισθάνεται καλά, να τον ενδυναμώσουμε,
0: έτσι,
1: να του πούμε δεν είσαι μόνος.
0: Mm-hmm.
1: Από ένα περιστατικό που ίσως ακούσουμε, γιατί ξέρετε μιλάμε μόνο για τα θύματα ή για τους θύτες. Υπάρχει και το περιβάλλον. Και το περιβάλλον είμαστε όλοι εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Που μπορεί να έχουμε αντιληφθεί καταστάσεις, αλλά να μην μιλάμε, να κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού μας και να λέμε τι μας νοιάζει εμάς.
0: Και πρέπει, να αρχίσουμε, να μιλάμε. Κυρία Καναβάκη, ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή που είχαμε, γιατί πιστεύω ότι συμβάλαμε και εμείς με αυτή τη συζήτηση να εξαλειφθεί κάποτε αυτό το φαινόμενο της έμφυλης βίας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και τα μέσα ενημέρωσης και το σταθμό σας φυσικά που με φιλοξενεί σήμερα, διότι πραγματικά η δύναμη των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ μεγάλη και από εκεί μπορούν να διαδοθούν μηνύματα και να φτάσουν εκεί που πρέπει.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή σας μέρα.
1: Άστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρία Καναβάκη, επικεφαλής της Δημοτικής Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Συνομιλήσαμε για έμφυλη βία με αφορμή μια σχετική εκδήλωση που πραγματοποίησε πρόσφατα η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η ισχυρή χαλαζοπτώση χθες σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου, σε απόγνωση η παραγωγή. Μαζικές αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου διασώθηκαν περισσότερα από 200 άτομα. Το Σάββατο στον ανακριτή 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί. Ο 27χρονος καταδικάστηκε ήδη σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Προφυλακίστηκαν οι 7 για τη μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στο Αμάρι. Στην Γνώσο σήμερα Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το απόγευμα η παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών. Στην Πανελλαδική Απεργία του Τουρισμού και Επισιτισμού στις 24 Ιουνίου συμμετέχει το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Ηρακλείου με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο. Τελευταία ευκαιρία για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι τις 31 Μαΐου. Στο διεθνή χώρο, στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς. Αποχώρησε και επίσημα ο Σάββας Τσαπούρης με τον Όφη να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για ένα θέμα που έχει ανακύψει εδώ σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακύπτει. Ο καιρός, ξέρετε, όπως λέγαμε προηγουμένως, του Μιχάλη τον Καρακατσάνη, δεν φέρνει μόνο ζέστες στην

0: Να σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Ναι, καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, κάπως έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ζέστη,
1: ναι. Και στη διαδρομή, επειδή είχαμε αρκετές άσκες και στη Γερμανία για τέτοια εποχή είχε πάρα πολύ ζέστη. Στην ολιγόλεπτη στάση που είχα εκεί μέχρι να γίνει η δεύτερη μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό πως έχει αλλάξει
0: ο καιρός.
1: Ο καιρός, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Mm-hmm. Και αναφερόμενοι στα κουνούπια μιλάμε και στην δημόσια υγεία.
0: Ναι.
1: Γενικότερα μιλάμε για κλιματική κρίση, όχι καν αλλαγή.
0: Αλλαγή,
1: Έχει επιβάλει ήδη πολλά ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν και ανάμεσα σε αυτά είναι και τα κουνούπια.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Ευρώπης να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό και εμείς.
0: Άρα τα κουνούπια δηλαδή, μας λέτε τώρα ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν τα ίδια προβλήματα και εκεί, δηλαδή στην Ευρώπη. Δηλαδή κουνούπια έχει και η Ευρώπη, αυτό θέλω να πω.
1: Σαφέστατα έχει η Ευρώπη. Να θυμίσω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας ήταν ο Δάγκιος Πυρετός και τα κουνούπια εκεί, mm-hmm. πέρα από το ποτάμι και τα μετεοκολύμπη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε εξαιτίας της κλιματικής κρίσης πώς έχουν επηρεαστεί το θέμα με τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Έχει καταρχήν αλλάξει ο βιολογικός του κύκλος. Σίγουρα δεν επηρεάζεται από το χειμώνα, γιατί δεν έχουμε χειμώνα, άρα δηλαδή αναπαράγονται κανονικά.
0: Mm-hmm.
1: Μεταναστεύουν με μεγαλύτερη ευκαιρία εξαιτίας και της παγκοσμιοποίησης και της μετακίνησης του πληθυσμού, είτε αυτό λέγεται μέσω εμπορευμάτων, επιβατών, κρουαζιεροπλοίων, αεροπλάνων κτλ. Και επίσης έχουμε και ένα επιπλέον εμείς δυστυχώς στην Κρήτη, και για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση το λέω και με ανθρωπιστική σκοπιά αλλά και με σκοπιά δημόσιας υγείας και με τον μεταναστευτικό, που δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι που θαλασσοπνίγονται θέλουν ένα καλύτερο αύριο, αλλά έρχονται από περιοχές που ενδυμούν νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια και αραιά και που μας φέρνουν τέτοιου είδους κρούσματα, και εμείς αθόρυβα, βλέπετε ότι επειδή είναι και θέματα προστασίας δεδομένων, προσωπικών δεδομένων κτλ, χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε διαχειριστεί τέτοια περιστατικά και στην Κρήτη. Mm. Άρα λοιπόν σίγουρα στο κομμάτι των διαβιβαστών, δηλαδή των κουνουπιών και των νοσημάτων που μεταφέρουν, η κλιματική κρίση έχει επιφέρει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και θα πάω και στα παράπονα των πολιτών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εμείς, έχοντας διαγνώσει το πρόβλημα πολύ καιρό, πτήσαμε μια νέα προγραμματική που μιλάει για 12μηνη καταπολέμηση.
0: Α.
1: Θα το διερευνήσω, δεν έχω δει ακόμα. Πρέπει να είμαστε λογικά η πρώτη περιφέρεια που το εφαρμόζει επίσημα. Υπήρχε κατευθυντήρια διηγεία του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι,
1: κύριε Αγγελάκη, έγινε γιατί κάναμε μια μελέτη και βρήκαμε το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Έχουν αναπτυχθεί πληθυσμοί που δεν θα έπρεπε να τους βλέπουν κανονικά και κουνούπια δύσκολα, όπως το ασιατικό κουνούπι τίγρης και το κουνούπι το ανοφελές που μεταφέρει το πλασμόδιο της ελονοσίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις το χειμώνα ήδη πληθυσμούς, αυτοί μετά διωγγώνονται το καλοκαίρι και δεν μπορείς να συμμαζέψεις έτσι την κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ τώρα λοιπόν ζητάω την κατανόηση, και έχω ένα πολύ ευχάριστο νέο να σας πω, την κατανόηση των πολιτών. Εμείς είχαμε ετοιμάσει τη νέα αυτή σύμβαση, τους όρους της, από τον Σεπτέμβρη του 25. Δυστυχώς όμως η χρηματοδότηση από το κράτος ήρθε Μάρτη του 26.
0: Πάρα τα πάλι καλά που είχαμε.
1: Πάλι καλά που ήρθε. Εμείς όμως είχαμε ανεβάσει το διαγωνισμό. Είχε πάρει ο Περιφερειάρχης μας τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα γίνει η χρηματοδότηση. Οπότε τρέξαμε το διαγωνισμό, τον ολοκληρώσαμε, τον περάσαμε 28 του Απρίλη από Περιφερειακή Επιτροπή. Και να ευχαριστήσω και σε αυτή την περίπτωση και την Επίτροπο, που είδε άμεσα τους όρους και γενικά την νομιμότητα της σύμβασης, την έκρινε σωστή και τις προηγούμενες ημέρες υπέγραψε ο ανάδοχος. Άρα ξεκινάμε δυναμικά, θα πάμε στις γνωστές εστίες όπως είναι ο Γιώφυρος που αναφέρατε, όπως είναι όλες οι εκβολές των ποταμών που εκεί
0: Γιώφυρος,
1: έχουμε.
0: Γιώφυρος Καρτερός και τον Καρτερό
1: ακριβώς,
0: έχουμε.
1: Ναι, βέβαια. Όμως ζητάμε τώρα αυτή την κατανόηση των πολιτών. Στο Γιώφυρο ειδικά να επισημάνω ότι δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουν οι πολίτες κουνούπια, είναι χειρονόμοι.

0: εμφανίζονται σε πολύ μεγάλα σμήνη, θα το έλεγα έτσι σε εισαγωγικά, που τρομάζει τους πολίτες, αλλά αυτά τα πλάσματα δεν δαγκώνουν, δεν έχουν προβοσκίδα, άρα δεν έχουν καμία επίπτωση στη δημόσια υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν μας δαγκώνει κάτι, τότε είναι οικονομική. Μην κρίνουμε ως... γιατί προσωμιάζουν, μάλιστα έχει εκδοθεί και δελτίο τύπου που δείχνει την εικόνα των χειρονόμων με το κουνούπι και είναι πολύ δύσκολο να τη διακρίνει.
1: Το θυμάμαι αυτό το δελτίο τύπου.
0: Είχαμε νομίζω ξαναμιλήσει.
1: Ναι. Για πείτε, δηλαδή πότε...
0: Αλλά...
1: Ναι, πότε να μην ανησυχούν.
0: Έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία.
1: Α, έχουν ξεκινήσει.
0: Θα είναι ωραία. Καθημερινά σε, σε όλη την Κρήτη, γιατί εμείς πάλι πρωτοποριακά τα τελευταία χρόνια κάνουμε τον διαγωνισμό σε επίπεδο Κρήτης και όχι περιφερειακών ενωτήτων που κάνουν σε κάποια άλλα σημεία της χώρας, που σημαίνει ότι θα έχουμε ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε όλη την Κρήτη δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας οι μέρες και που θα είναι το κάθε συνεργείο, σύν το ότι θα λειτουργήσει γραμμή με πετυχαίνετε τώρα, γιατί η υπογραφή έγινε τώρα που έλειπα εγώ σε αυτό το ταξίδι.
1: Ναι.
0: Θα αναρτηθούν με επίσημο δελτίο τύπου και τα τηλέφωνα που οι πολίτες θα ενημερώνουν για εστίες κουνουπιών πέραν των ήδη καταγεγραμμένων. Θα δοθεί σε χρήση το πρόγραμμα που είναι μέσω κινητών τηλεφώνων που λέγεται Mosquito Vision, που θα έχει δύο λειτουργίες. Πρώτον, να βλέπουν την όχληση, την πρόβλεψη για την όχληση στην περιοχή τους, γιατί με το στίγμα του κινητού, μέσω GPS, δηλαδή θα βρίσκει η εφαρμογή και θα λέει τι προβλέψεις υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και πατώντας μια διαδικασία ενημέρωσης της εταιρείας και της περιφέρειας για την ανθυγινήσια. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο, μέσω αυτής της εφαρμογής μπορεί να ενημερώνουν για το σημείο που έχει το πρόβλημα. Απλά, κύριε Αγγελάκη, να πούμε ότι τα συνεργεία δεν μπαίνουν σε ιδιωτικούς χώρους. Στο σπίτι μας είμαστε από την εξώπορτά μας, την αυλή μας δηλαδή, και μέσα είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν δικαίωμα, απαγορεύεται να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους.
1: Mm-hmm.
0: Οι αναφορές των πολιτών πρέπει να αφορούν δημόσιους χώρους, έτσι, και κάποιες εστίες πέριξ, έτσι. Όχι,
1: ναι,
0: μέσα στον ιδιωτικό τους
1: όχι
0: χώρο.
1: Στα σπίτια τους.
0: Ναι, ούτε στις αυλές τους.
1: Ούτε στις αυλές
0: και επίσης, ήδη, επειδή υπήρχε προσωρινά ανάδοχος, είχε κάνει κάποιες διερευνήσεις, οι περισσότερες των περιπτώσεων που οι πολίτες αναφέρουν προβλήματα βρίσκουν τα συνεργεία και οι επόπτες δημόσιας υγείας, παλιά λάστιχα, πλαστικά δοχεία γεμάτα νερό και γεμάτα με προνύφες, μέχρι πρότινος που δεν είχαν λειτουργήσει και τα ξενοδοχεία και οι κολυμβητικές δεξαμενές.
1: Mm.
0: Που ήταν αχρησιμοποιητές από την περσινή περίοδο, ήταν μια τεράστια αιστεία ανάπτυξη κουνουπιών. Όλα αυτά πιστεύω σιγά σιγά θα μπουν σε τάξη. Οι πολίτες να φροντίσουν να αδειάσουν όλα αυτά τα, ακόμα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο ενός παγωτού.
1: Ναι.
0: Το έχουμε αφήσει κάνοντας μια, ξέρω εγώ, συλλογή για να το πάμε ανακύκλωση. Αν αυτό βρέξει ή πέσει νερό, θα δείτε μετά αυτά τα ζωήφια, τα μικρά, που είναι οι προνύμφες, που έχουν μια κίνηση μέσα, χαρακτηριστική κίνηση μέσα στο νερό, είναι όλα προνύμφες. Άρα μην περιμένουμε ότι θα πιάσει το πρόγραμμα αν σε κάθε σπίτι υπάρχουν αυτές οι
1: μικροαιστείες. Ακριβώς. Σωστά. Οπότε, μας δώσατε την είδηση, σας ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, να ησυχάσει ο κόσμος που μας ακούει, ότι κάποια στιγμή θα εκλείψουν ο τόσο μεγάλος τουλάχιστον πληθυσμός κουνουπιών δεν θα υπάρχει πλέον στην Κρήτη, αφού θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, η προγραμματική αυτή την οποία μας είπατε ότι έχει χρηματοδοτηθεί και θα τρέξει, τρέχει ήδη όπως μας είπατε.
0: Τρέχει και θα τρέξει και η τριετής εντομολογική επιτήρηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα από το ΙΤΕ, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, θα τους αποστέλουμε τα κουνούπια που συλλέγουμε από τις παγίδες και να σας πω και κάτι άλλο στο κομμάτι αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί ελέγχουν το γένος και το είδος του κουνούπιου. Είναι ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι είδους κουνούπια κυκλοφορούν και αν όμως μεταφέρουν και παθογόνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Πέρα από το βλέπουμε κουνούπια, πέρα από το ότι μας τσιμπούν κουνούπια, θα συνεχίσουμε να κάνουμε διερεύνηση μέσω των αιμοληψιών σε νεαρά κοτόπουλα για να δούμε αν μεταφέρουν αντισώματα, αν έχουν αντισώματα ιούτε διτικουνέλου, για να δούμε τι κυκλοφορία έχει ο ιός στο περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης θα βάλουμε μόνιμα παγίδες στις δομές τις προσωρινές δομές των μεταναστών, προκειμένου να αποφύγουμε τις περιπτώσεις που κάποιος από αυτούς εμφανίζεται μετά με νόσημα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι. Ενώ αν εκ των προτέρων ξέρουμε τι είδους κουνούπια και αν κυκλοφορούν, γιατί βάλαμε ήδη στο Ηράκλειο και δεν βρήκαμε κουνούπια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εκεί στο χώρο του λιμεναρχείου. Αυτό όμως θα γίνει σε μόνιμη βάση, και σε μόνιμη βάση θα έχουμε και στις πύλες εισόδου, αεροδρόμια και λιμάνια, γιατί υπάρχει μεγάλος φόβος στο να μην έρθει το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης, ναι, άλλο το ασιατικό, ναι, έχουμε και το αιγυπτιακό, και γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας και ΟΔΗ έχει εκδώσει μια κύκλο που όλα τα αεροπλάνα που έρχονται από χώρες που έχει εγκατασταθεί, όπως η Κύπρος, η Τουρκία και άλλα μακρινότερα, μας αποστέλνουν για έλεγχο τα πιστοποιητικά απεντόμωσης που έκαναν πριν επισκεφτούν τη χώρα μας. Βλέπετε, έχουμε βάλει και το Υπουργείο Υγείας και εμείς ως περιφέρεια πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας και ευελπιστούμε να πάει χρονιά καλά.
1: Και εμείς το ευελπιστούμε αυτό, κύριε Παπαδάκη.
0: Κανένα κρούσμα, κυρίως εγχώριο, γιατί εισαγόμενα πάντα θα έχουμε, δηλαδή κάποιος που πήγε ένα ταξίδι, είτε Έλληνας είτε ξένος, και έρχεται και απλά νοσεί στο νησί μας, δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεσο κίνδυνο από τα κουνούπια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα εισαγόμενα ποτέ δεν μας απασχολούν ιδιαίτερως, πέρα από την αναμετάδοση, αν και εφόσον υπάρχουν συνθήκες.
1: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στο συνέδριο. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Να μας πείτε έτσι εν περιλήψη για το συνέδριο στο οποίο βρίσκεστε, για τα συστήματα υγείας. Περί τίνος πρόκειται?
0: Ναι. Η Περιφέρεια Κρήτη μετέχει σε ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει να κάνει με ανάπτυξη και εξέλιξη των συστημάτων υγείας, και εμείς επειδή δεν είμαστε και πάροχος υπηρεσιών υγείας, αλλά είμαστε φορέας δημόσιας υγείας, προστασίας ουσιαστικά της δημόσιας υγείας, προσπαθούμε να εξελίξουμε τις δράσεις που έχουμε στην πρόληψη. Είτε αυτό λέγεται η κινητή μονάδα μαστογραφίας, είτε η οδοντιατρική, είτε η καρδιολογική. Άρα, βλέποντας πρακτικές και δράσεις που κάνουν άλλες χώρες που μετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό, μπορούμε να τις προτείνουμε και να τις μεταφέρουμε σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Αυτό το πρόγραμμα μας έδωσε τη δυνατότητα να διευθυνθούμε και με πανεπιστήμια της Ιταλίας και έχουμε ήδη κατεβάσει, έτσι νόρος, άλλες τρεις ακόμα προτάσεις,
1: ναι,
0: για την προστασία της δημόσιας υγείας, με την Πορτογαλία που έχουμε να κάνουμε και με την κλιματική κρίση στο κομμάτι της αφρικανικής σκόνης, στο κομμάτι των πυρκαγιών, και τι επίπτωση έχει αυτό στην υγεία. Έχουμε την εντολή εντός και εκτός αγωνών από τον Περιφερειάρχη Κρήτης να έχουμε μια εξωστρέφεια σε αυτό το κομμάτι, και το τηρούμε κατά γράμμα, συμμετέχουμε σε αυτά τα φόρουμ και νομίζω ότι το αποτύπωμα για τους πολίτες, γιατί δεν είναι απλά για να κάνουμε ή να μετέχουμε σε ευρωπαϊκά, το αποτύπωμα να φαίνεται στους πολίτες και τους επισκέπτες της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό ταξίδι επιστροφής να έχετε. Όταν χρειαστούμε πάλι τα φώτα σας, θα επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά.
0: Σας περιμένουμε αύριο στο συνέδριο της νοσοκομειακής λοιμώξης που γίνεται στην ιατρική σχολή. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της υγείας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και πρέπει να δώσουμε βάση και σε αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Παπαδάκη. Ήταν ο κύριος Παπαδάκης, μας έδωσε την είδηση, τρέχει το πρόγραμμα, οπότε μην ανησυχείτε, και εκεί στο γεώφυρο, άμα βλέπετε και κάποια άλλα που μοιάζουν κουνούπια, δεν είναι κουνούπια, είναι χειρονόμοι από ό,τι ακούσατε. Κάποτε πράγματι υπήρξε ένα δελτίο τύπου που έδειχνε τα έντομα αυτά τα δύο, διαφορά τους, για να μην φοβάστε. Όμως, από ό,τι μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, ένα πολύ δραστικό, θα έλεγα, πρόγραμμα αντιμετώπισης των κουνούπιων τρέχει, πολύ, και πολύ διάστατο. Οπότε είναι καθυστηχαστικός, μας λέει να μην ανησυχούμε. Ελπίζω λοιπόν να είναι αποτελεσματική η όλη αυτή η δράση και να μην έχουμε να τρέχουμε με ελονοσίες και με άλλα που εμφανίζονται σε άλλα κράτη λόγω και καινούριων κουνουπιών. Το ακούσατε, έχει αλλάξει και το γονιδίωμα, να το πούμε, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω, των κουνουπιών. Και με αυτό το θέμα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμα μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς, εκτός από τα κουνούπια που συζητήσαμε με τον κύριο Παπαδάκη, σήμερα μιλήσαμε και για έμφυλη βία. Μιλήσαμε για έμφυλη βία με την κυρία Μαρία Καναβάκη, την Δημοτική Σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, την Ελληνική Αστυνομία, το Σωματείο Γυναικείων, τον σύνδεσμο μάλλον γυναικείων σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου, για αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Και σε αυτό που συμφωνήσαμε με την κυρία Καναβάκη είναι ότι μεταξύ των μέτρων, πέρα από το ότι θα πρέπει να προσληφθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης περισσότερο προσωπικό, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση του κοινωνικού φαινομένου. Πέρα λοιπόν από την ενίσχυση πρέπει των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, θα πρέπει να γίνει και μια εισαγωγή εκπαίδευση, θα το λέγαμε, στα σχολεία, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, διότι από την οικογένεια του σχολείου ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία της έμφυλης βίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Καναβάκη, αν ένα παιδί αντιμετωπίζει βία στο σπίτι του, βία θα εκδηλώσει και αυτό ως ενήλικας μέσα στη ζωή του. Και αυτή η μορφή βίας βέβαια έχει πλέον, η έμφυλη βία έχει και άλλες μορφές, δεν είναι μόνο αυτό με, πώς να το πω, με τα χέρια ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι και η ψηφιακή πλέον και η λεκτική και η εργασιακή έμφυλη βία υπάρχει. Λοιπόν, είναι ένα κοινωνικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο όσον αφορά την νομική αυστηροποίηση όσων ασκούν έμφυλη βία, όμως τόσο όσο και για την πρόληψη που πρέπει να έχουμε για αυτό το θέμα. Μιλήσαμε και για την κλιματική αλλαγή, για άλλη μια φορά, την κλιματική κρίση, την είπε ο κ. Παπαδάκης, με τον φίλο μας τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μιχάλη Καρακατσάνη, και είδαμε γιατί τα φαινόμενα του χαλαζιού και των βροχών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν, γιατί ο μεγάλος καύσωνας στην Ευρώπη, και μας είπε και για την πρόγνωση των επόμενων ημερών. Το Σάββατο λίγο θα είναι λίγο χυθροπός ο καιρός, κατά τα άλλα θα πάμε μάλλον σε κανονικές συνθήκες. Και δώσαμε και τις οδηγίες μας για τις πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινούν αύριο, μην το ξεχνάμε, τι πρέπει να κρατάνε τα παιδιά στις εξετάσεις, και ακούσαμε και πάλι ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε για την διατροφή και όχι μόνο η διατροφολόγος και διαιτολόγος η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί, αλλά πριν σας αφήσω να κλείσουμε επαιτειακά. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε η Kylie Minogue. Η Kylie Minogue είναι η Αυστραλή τραγουδίστρια, για όσους δεν γνωρίζετε. Όταν θα ακούσετε το τραγούδι που θα βάλουμε θα καταλάβετε ποια είναι η Kylie Minogue όσοι δεν τη γνωρίζετε. Είναι όμως η Αυστραλή τραγουδίστρια της pop μουσικής και ηθοποιός που εκτοξεύτηκε, όπως λέει το σανσήμερα.gr, στο καλλιτεχνικό στερέωμα στα τέλη του περασμένου αιώνα και συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία μέχρι σήμερα. Στο σταθμό της ζωής της που θα ήθελα να σταθώ είναι αυτό που αναφέρεται ότι το 2005 η δημοφιλής τραγουδίστρια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Δεν το έβαλε κάτω και αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία επανήλθε στα μουσικά δρόμενα με μια μεγάλη περιοδία στα τέλη του 2026. Και ακούμε από την Kylie Minogue το Can't Get You Out of My Head. Και να σας αποχαιρετήσουμε, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

είμαστε, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης.

Φτάσαμε αισίως και στην Πέμπτη, Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 40 λεπτά, ενώ σήμερα είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτήν την θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για την σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Η καρκίνη του αίματος των ζώων, και λέω των ζώων, ναι. Η καρκίνη του αίματος, αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από τον μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, ανάλογα με τα μέρη του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται από συγκεκριμένους παράγοντες. Θα ξεκινήσω μιλώντας σας για την λευχαιμία, η οποία ξεκινά από τον μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα, οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του. Τα λεμφώματα που ξεκινούν στο λεμφικό σύστημα, λεμφαδένες, σπλήνα κλπ. Και επηρεάζουν τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα. Και το μυέλωμα που ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στο μυελό των οστών. Οι καρκίνοι του δέρματος, όπως οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματός τους. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από τον μυελό των οστών και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός δότη με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος με κάποια επιπλέον βήματα. Η έβρεση ενός συμβατού δότη για μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι δύσκολη, καθώς η επιτυχής μεταμόσχευση απαιτεί ακριβή αντιστοιχεία των ανθρωπίνων λευκοκυταρικών αντιγόνων, πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων κυττάρων και βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει ποια κύτταρα ανήκουν στο σώμα, κάτι που είναι σπάνιο. Έχουν δημιουργηθεί μητρώα αποδότες μυελού των οστών, βλαστοκυττάρων, για να βοηθήσουν στην έβρεση συμβατών, αλλά πολλοί πιθανοί δότες δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους ή διστάζουν να εγγραφούν.

Η Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος θεσπίστηκε το 2014 για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Ξεκίνησε από την DKMS, έναν διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αφιερώνεται στην σωτηρία των ζώων, των ασθενών με καρκίνο του αίματος και άλλες αιματολογικές διαταραχές μέσω δωρεών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

Σήμερα όμως είναι και η μέρα για την υγιεινή της εμινόρειας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου σε παγκόσμιο επίπεδο με πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης WASH United που εδρεύει στην Γερμανία με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόρειας. Η 28η Μαΐου επελέγει ως ημέρα για την υγιεινή της εμινόρειας για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμινόρεια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ημέρες ο έμινος κύκλος. Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, η μέρα της δημοκρατίας επίσης στο Νεπάλ, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία και η μέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1871 όπου σαν σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. 1952 και σαν σήμερα ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την απαροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 και σαν σήμερα ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 και σαν σήμερα υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και σαν σήμερα η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά με 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 και σαν σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, πολύ πολύ αγαπημένη. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2014 έφυγε από την ζωή η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια αλλά και ακτιβίστρια. Περνάμε και στα του καιρού. Γενικά λέει έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην Κεντρική Μακεδονία, βόρειο-δυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα και στα βόρεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και τοπικά στα νότια Βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις του politica.gr. Politica.gr, το site μας, το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Sphere 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάμε όπως κάνουμε πάντα με τίτλους αρχικά και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Χειροπέδεσε άνδρα για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ. Έσπροχναν στην αγορά ελαττωματικά αυτοκίνητα. Στην Ακνοσό η Λίνα Μενδώνη για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μνοϊκών ανακτόρων στην UNESCO. Χαριστική βολή στα αμπέλια έδωσε το ισχυρό χαλάζι σε Γόρτινα και Λασίθη. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές, πάνω από 200 μετανάστες στην Κρήτη σε λίγες ώρες. Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά. Βολές για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν εκπροσώπους για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη. Ψηφιακό μάτι για τα επιδόματα. Ποια στοιχεία θα καταγράφονται σε πλατφόρμα. Άιρις στα καταστήματα, γιατί οι περισσότεροι συνεχίζουν να πληρώνουν με κάρτα. Στο κόκκινο, η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λένε φρουροί.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Όπως σας είπα, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα επιστρέψουμε και πάλι στο politika.gr και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Να θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στην 1821 στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σκηνικό καταστροφή στα Μπέλια για τα ελαιόφυτα άφησε πίσω της η ισχυρή χαλαζόπτωση χθες σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Δήμου Λασιθίου. Σε μεγάλη ανησυχία βρίσκονται οι παραγωγοί. Δραστικά μέτρα κατά των κουνουπιών παίρνει η περιφέρεια Κρήτης με την εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης που αφορά όλο το νησί, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Μαζικές αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα διασώθηκαν περισσότεροι από 200 μετανάστες, ενώ πάνω από 400 έχουν διασωθεί το τελευταίο διήμερο. Πραγματοποιείται σήμερα η μεταγωγή στην Αθήνα των 17 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Σάββατο στον ανακριτή 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της τρίχρονης από τα Χανιά που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 27χρονος έχει ήδη καταδικαστεί σε 3 χρόνια φυλάκιση για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Στη Γνωσό σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποκαλύπτει την επιγραφή της ένταξης του αρχαιολογικού χώρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Στην Πανελλαδική Απεργία του Τουρισμού και Επισιτισμού στις 24 Ιουνίου συμμετέχει και το Σωματείο Ξένοδοχ Υπαλλήλων Ηρακλείου με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, αποχώρησε και επίσημα ο Σάββας Τσαμπούρης από τον Όφη και η ομάδα ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε, έτσι. Και όπως σας έχω τάξει, θα μπούμε στο politica.gr αμέσως τώρα.

μετά τα ενετικά τείχη και τα έργα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την Κνωσού επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η εκδήλωση στην Κνωσό ή πραγματοποιείται τώρα που μιλάμε, όπου εκεί, όπως σας είπα, εκτός από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και πολλοί πολλοί άλλοι. Ενώ η κυρία Λίνα Μενδώνη θα δεχθεί και μία ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

αλλάζουμε. Θέμα χειροπέδες σε άνδρα για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ. Έσπρωχναν, λέει, στην αγορά ελαττωματικά αυτοκίνητα. Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, για τον οποίο κρεμούσε μάλιστα και ένταλμα σύλληψης, προχώρησε η αστυνομία. Ο 47χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του ένατου ανακριτή πλημελιωδικίου Αθηνών για τα αδικήματα, υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια σε απάτη με προκληθήσα ζημιά άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αθήνα και εμπορευόταν αυτοκίνητα μέσω του διαδικτύου, τα οποία μάλιστα αυτοκίνητα ήταν προβληματικά.

ύψος των παράνομων κερδών αγγίζει τα 120.000 ευρώ. Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στο νησί μας, πάνω από 200 μετανάστες στην Κρήτη σε λίγες μόνο ώρες. Μαζικές αφίξεις λοιπόν μεταναστών καταγράφηκαν νότια του Ηρακλείου και της Γάβδου, όπου διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες περισσότερα από 200 άτομα. Στους Καλούς Λιμένες η επιχείρηση διάσωσης αφορούσε 104 μετανάστες και στη Γάβδο 2 καραβιές με 98 άτομα. Και ενώ στα Χανιά λειτουργεί το εκθεσιακό κέντρο ως χώρος φιλοξενίας μεταναστών, στο Ηράκλειο μετά το όχι των Μαλάδων η χωροθέτηση δομής οδηγήθηκε μέχρι στιγμή σε τέλμα, με το Υπουργείο να υπόσχεται λύση μέχρι τον Ιούλιο. Και να συνδέσουμε το ένα θέμα με το άλλο. Βολές για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν εκπροσώπους για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη. Πρώτων ευθυνών θέτει η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, τους αυτοδιοικητικούς και τους βουλευτές, μετά τις εξελίξεις και με δεδομένη την ανάγκη ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλειών από όλους τους αρμόδιους θεσμούς και πολιτικούς εκπροσώπους για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης δομής στις Μαλάδες, όπως αναφέρουν. Ο συντονιστής της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Κοκολάκης, λέει πως οι χθεσινές δημόσιες πληροφορίες σχετικά με προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στις Μαλάδες για τη δημιουργία δομής δημιουργούν πλέον σοβαρά ερωτήματα, τα οποία απαιτούν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς. Η τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχουν ήδη τοποθετηθεί ομόφωνα κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον και η επίσημη ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται ακατάλληλος, ζητείται επανεξέταση του σχεδιασμού και αποκλείονται χωροθετήσεις εντός υπηρεσίων αστικού και ημιαστικού ιστού. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα είχαν γνωστοποιηθεί στην Συντονιστική Επιτροπή σε προηγούμενη επικοινωνία με τη διοίκηση της Ένωσης, οποιαδήποτε εξέλιξη προϋπέθεται την ασύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες περί προχωρημένων διαδικασιών ή σχεδίων συμφωνίας, οι αρμόδιοι θεσμοί οφείλουν πλέον να ενημερώσουν δημόσια και ξεκάθαρα την κοινωνία για το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το μεταναστευτικό αποτελεί υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα που απαιτεί λύσεις, θεσμική συνεργασία και υπεύθυνες αποφάσεις. Από τη στιγμή όμως που σχεδόν το σύνολο των δημόσιων τοποθετήσεων συγκλίνει στο ότι οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη περιοχή, δεν αρκεί πλέον η γενική άρνηση. Απαιτούνται συγκεκριμένες, θεσμικά τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο. Στα Χανιά, η διαχείριση του ζητήματος προχώρησε μέσα από συντονισμό Υπουργείου, θεσμών, αυτοδιοίκησης και βουλευτών, με συγκεκριμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες. Δεν είναι δυνατόν στην ίδια περιφέρεια να ισχύουν διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικά αντανακλαστικά. Η Κρήτη είναι ενιαία και η κοινωνία του Ηρακλείου αναμένει το ίδιο επίπεδο ευθύνης, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας και από τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους της Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα, προκύπτει εύλογα το ερώτημα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αξιολογήσεις των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν δημόσια αναφερθεί, ποιοι χώροι εξετάστηκαν, γιατί αποκλείστηκαν συγκεκριμένες επιλογές, όπως ανενεργά στρατόπεδα, και για ποιο λόγο εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μοναδική λύση η περιοχή των Μαλάδων. Η κοινωνία αναμένει πλέον από τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τους κυβερνητικούς βουλευτές που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο, αλλά και από το σύνολο των βουλευτών του νομού να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό συντονισμό και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν τους εκπροσώπους τους για γενικές δηλώσεις, επικοινωνιακή διαχείριση και δημόσιες εμφανίσεις, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη, να συνεργάζονται και να παράγουν αποτέλεσμα για τον τόπο.
Συνεχίζουν λέγοντας πως σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες και επίσημες απαντήσεις, η Συντονιστική Επιτροπή θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε πρωτοβουλίες θεσμικού διαλόγου και συντονισμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους βουλευτές του νομού, με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από όλους τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους, ώστε να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση και αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων. Η κοινωνία δεν χρειάζεται πλέον μόνο δημόσιες δηλώσεις άρνησης, αλλά και επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις, θεσμική υπευθυνότητα και ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Η κοινωνία μίλησε, η αυτοδιοίκηση τοποθετήθηκε, τώρα είναι η ώρα των ξεκάθαρων απαντήσεων, των πρωτοβουλειών και των λύσεων. Η κοινωνία παρακολουθεί, αξιολογεί και κρίνει τη στάση, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα όλων για σήμερα και για αύριο.

Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της ισχυρή χαλαζόπτωση της Τετάρτης σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Σε απόγνωση βεβαίως βρίσκονται οι παραγωγοί, οι οποίοι κάνουν λόγο για την χαριστική βολή στα Αμπέλια, ισοπεδώνοντας τους κόπους τους. Η χαλαζόπτωση καταγράφηκε μεταξύ άλλων σε Ασίμι, Αγία Βαρβάρα, Στέρνες, αλλά και σε άλλες περιοχές του Λασιθίου. Οι ζημιές σε ελιές, αμπέλια και άλλες καλλιέργειες θεωρούνται σοβαρές σε μια περίοδο όπου βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.

Αλλάζουμε θέμα. Αιματηρό επεισόδιο καταγράφει και τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας άνδρας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος, πιθανότατα από μαχαίρι, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο. Εάν να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του, ο άνδρας θα μπορέσει να φωτίσει τα γεγονότα και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Το σοβαρό περιστατικό ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Κινητοποίηση των αρχών όμως σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στον Γιούχτα, έπειτα από τραυματισμό γυναίκας κατά την αδιάρκεια πεζοπορία στο μονοπάτι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της ΕΜΑΚ για την ασφαλή προσέγγιση και μεταφορά της. Στο σημείο έσπευσε όχημα της ΕΜΑΚ με 4 πυροσβέστες, οι οποίοι παρήχαν βοήθεια στη γυναίκα και την μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η τραυματίας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την απαροχή πρώτων βοηθειών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη διάστρεμα στον Αστράγαλο και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το κατόφλι του Αρείου Πάγου αναμένεται να περάσει σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για την αθερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίασης στο Θησίο. Ενδεικτικό της ανταπόκρισης των πολιτών είναι το γεγονός ότι κατά πληροφορίες η πλατφόρμα συλλογής υπογραφών του κόμματος βγήκε προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της αθρώας συμμετοχής. Ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα το πρωί παραθέτει βίντεο με αποσπάσματα από την εκδήλωση στην πλατεία Θησίου, σημειώνοντας πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα. Παράλληλα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δίνει νέα μορφή και στις τηλεοπτικές μάχες, φέρνοντας καινούργια πρόσωπα στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα, εχθές ανακοινώθηκαν τα 5 στελέχη που θα συγκροτήσουν το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Πρόκειται για νέα σε ηλικία πρόσωπα που δεν διαθέτουν μεν κοινοβουλευτική πείρα, αλλά προτάσουν την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία τους. Είναι νομικοί και οικονομολόγοι. Επικεφαλής της επικοινωνιακής ομάδας θα είναι εκπρόσωπος τύπου και πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη, Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία έχει αρχίσει ήδη να μετράει ώρες πτήσης στα τηλεοπτικά πάνελ. Την ομάδα πλαισιώνουν οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Και μια διεθνή είδηση για το τέλος. Το κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λένε φρουροί. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα στενά του Ορμούς, με αναλυτές να μιλούν για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών που έχει στοιχεί στη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως από την έναρξή του στις 28 Φεβρουαρίου, οπότε η ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα Πέμπτη ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση στις 4:50 τοπική ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στην σχετική ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Η ευθύνη για τις συνέπειες βαρύνει τον επιτιθέμενο, αναφέρουν. Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB. Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, βλήθηκαν προειδοποιητικά με πυρά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ και εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, απενεργοποιώντας το ραντάρ του. Το Τασνίμ αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη και κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά. Με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή, μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
9: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
10: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και μαζί μας η Win Masters. Και αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα λοιπόν αμέσως, γρήγορα. Κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις θα είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Αφού το κάναμε και αυτό, απαραίτητο μηνυματάκι για εσάς που σας ενδιαφέρουν έτσι τέτοιου είδους στοιχήματα αθλητικά αλλά και καζίνο. Πάμε σε λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, πάμε σε πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Ξεκινώντας από το σπίτι μου 2, αντίστροφα μετρά λοιπόν από ό,τι φαίνεται ο χρόνος για το πρόγραμμα σπίτι μου 2, την 31η Μαΐου 2026 ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγή στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 οικία, έτσι όπως ισχύει σήμερα. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα εγκρίνονται νέες αιτήσεις υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα σταματήσει η ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η διαδικασία μέσω gov.gr θα απενεργοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποτελεί μία από τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της στεγαστικής πολιτικής και της πρόσβασης νέων πολιτών σε αγορά πρώτης κατοικίας μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης. Παρότι η δυνατότητα νέας υπαγωγής λήγει στο τέλος Μαΐου, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των δανειακών διαδικασιών παραμένει ενεργή έως τις 31 Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί ή προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτηση υπαγωγής θα μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζά τους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένα παραμένει σε ισχύ η υπογραφή δανειακών συμβάσεων έως 31 Αυγούστου 2026, η ολοκλήρωση τραπεζικών ελέγχων και εγκρίσεων, η τελική εκταμείευση σύμφωνα με τις διαδικασίες των τραπεζών. Οι διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως περιλαμβάνουν την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, την υποβολή αίτησης υπαγωγής, την τραπεζική προέγκριση και τη σύναψη της δανειακής σύμβασης.

Επηρεάζονται όμως από ό,τι φαίνεται 27 επιδόματα από τις αλλαγές με το Μητρό Παροχών, έτσι για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Τέλος στην αδιαφάνεια και τις αδικίες τις οποίες προκαλεί η πανσπερμία κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία από δεκαετίες καταβάλει το κράτος. Έρχεται να βάλει το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλωτική λειτουργία από την ερχόμενη 5η, 4 Ιουνίου, με σκοπό την αλλαγή του μοντέλου κοινωνικών παροχών στη χώρα. Με το νέο τώρα αυτό σύστημα επιδιώκεται να αλλάξει ο χάρτης των επιδομάτων και οι πολιτικές χορήγησής τους στη χώρα μας, με στόχο την καλύτερη στόχευση, ώστε να πιάνουν τόπο και να καταλήγουν εκεί όπου πραγματικά απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Συγκεκριμένα, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο Μητρό και η απεικόνιση του συνόλου των παροχών που χορηγεί ο δημόσιος τομέας, ένα φυσικό πρόσωπο, για παραγωγική αξιοποίηση και χάραξη αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δημόσιων πολιτικών για την οικογένεια, το γύρα, την αναπηρία, την ασθένεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στήριξη των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων. Βεβαίως επίσης, σκοπός του Μητρώου είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας και διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αν και η συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών από τους επιμέρους φορείς που παρέχουν τα επιδόματα θα γίνεται καταρχήν ανωνυμοποιημένα για στατιστικούς και μεθολογικούς σκοπούς, τα στοιχεία των δικαιούχων και των χορηγούμενων παροχών, ανά φυσικό πρόσωπο, θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών. Με βάση τις πληροφορίες αυτές θα αξιολογείται έτσι πώς λαμβάνουν και ποιοι, η αποδοτικότητα των παροχών, η συσσόρευση επιδομάτων ή ο αποκλεισμός δικαιούχων και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενώ θα μπορεί να ελέγχεται με ειδικές διαδικασίες, για παράδειγμα εάν κάποιο επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις χορήγησής του σε δικαιούχους, όπως λόγω μεταβολής εισοδήματος ή οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης. Επίσης, εάν συντρέχουν δύο ή περισσότερα επιδόματα, των οποίων απαγορεύεται η ταυτόχρονη λήψη τους από το ίδιο πρόσωπο, λάθη, η παραποίηση στοιχείων ταυτοποίησης δικαιούχων, αφημία, άμκα κλπ. Έτσι. Στο πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, εντάσσονται κατελάχιστον οι εξής παροχές και ενισχύσεις. Έτσι, για να έχετε μία εικόνα, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης στους υπερήλικες και η σύνταξη ανασφάλισης των υπερηλίκων, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, οι παροχές του προγράμματος στέγασης και εργασίας για αστέγους, οι παροχές του προγράμματος κάλυψη, το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακροτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους καρδιάς, ύπατος κλπ. Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακροτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του δημοσίου, η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική ανεμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, η οικονομική ενίσχυση κοφών και βαρύκων ατόμων και η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, η ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους, η υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων περί επαγγελματικής αναδοχής, η τακτική επιδότηση
αίτηση ανεργίας στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Και τι διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Ανοίγει, λέει, το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Με την δημιουργία νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο, η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει το οπλοστάσιό της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στην νέα νεοσύστατη δομή ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, που αναλαμβάνει από ό,τι φαίνεται κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ΔΕΟΣ, βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ θα αναλάβει να φέρνει σε πέρας 130 δράσεις ελέγχων κάθε μέρα κατά μέσο όρο, πάνω από 39.000 το χρόνο, σε συντονισμό από τους δύο ειδικούς θαλάμους επιχειρήσεων και με υποστήριξη από 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, 6 drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα, επιβατικά φορτηγά μηχανές, συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και όπλα. Για το σκοπό αυτό και την οργάνωση των ελέγχων, ως το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ένα πιο οργανωμένο κανάλι για την υποβολή πληροφοριών από πολίτες και επαγγελματίες που εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις, από αδήλωτα εισοδήματα μέχρι κυκλώματα λαθρεμπορίου. Η ΑΔΕ διαθέτει ήδη υποδομή υποδοχής καταγγελιών πολιτών για την ψηφιακή υποβολή πληροφοριών. Στην πλατφόρμα αυτή θα προσθεθεί από φέτος η ειδική γραμμή καταγγελιών προς τη ΔΕΟΣ. Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 αναφορές προς την ΑΔΕ, ενώ την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν συνολικά 234.789 αναφορές. Από αυτές, 16.970 προήλθαν από την πλατφόρμα MyAdde και 24.384 από την εφαρμογή Απόδειξη. Με βάση και αυτές, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 17.817 επιτόπιοι έλεγχοι, εκ των οποίων 1.978 συνδέονταν με καταγγελίες από τα ψηφιακά εργαλεία.

0: Πανελλήνιες 2026 και να σας πω πως υπάρχει μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Ιουνίου. Μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για υποψήφιους αλλά και οικογένειες. Σε λειτουργία λοιπόν έχει τεθεί αυτή η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή το 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 καθώς και των οικογενειών τους εν ώψη της έναρξης της εξεταστικής διαδικασίας. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων αρχίζουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τηλεφωνική γραμμή 1550 λειτουργεί δωρεάν για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας και θα παραμείνει, όπως είπα, διαθέσιμη έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της γραμμής παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση από ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, μέσω των ΚΕΔΑΣΥ δηλαδή της χώρας, καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, μέσω των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ, των σχολικών δικτύων εκπαιδευτικής υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης έχει ενεργοποιηθεί πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το δίκτυο περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και θεματική ενότητα με τίτλο «Πανελλαδικές εξετάσεις ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας στο YouTube. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περίοδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι πανελλαδικές είναι μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους, τονίζοντας πως δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του. Όπως σημείωσε, με την δωρεάν γραμμή 1550 και το πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης αποστέλλεται το μήνυμα προς τους υποψηφίους «Μιλήστε». Καλή επιτυχία να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά. Έτσι ξεκινά λοιπόν η διαδικασία σιγά σιγά. Καλή επιτυχία. Να σκέφτεστε πως οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν τόσοι άλλοι δρόμοι που μπορείτε να ακολουθήσετε. Γεροί να είσαστε μονάχα. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κνωσό, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα μινωικά ανακτορικά κέντρα με την ένταξή του στην UNESCO δεν ανήκουν μόνο στην Ελλάδα αλλά στην παγκόσμια κοινότητα, όπως τόνισε. Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ξυλοδαρμό από το σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη. Χειροπέδεσε 47χρονο στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ, το οποίο εμπορευόταν μέσω διαδικτύου ελαττωματικά αυτοκίνητα. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και Λασιθίου. Μαζικές αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου διασώθηκαν περισσότερα από 200 άτομα. Τελευταία ευκαιρία για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι τις 31 Μαΐου. 15 νεκροί από πυρκαγιά σε οικοτροφείο Θηλαίων στην Κένια. 3 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι, που έκανε στον άτυχο ηθοποιό ένεση με τη θανατηφόρα δόση της κεταμίνης. Αποχώρησε και επίσημα ο Σάββας Τσαμπούρης, με τον Όφη να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιαντίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι κοντά σας, έτσι για να ολοκληρώσουμε με το τελευταίο μας 20 λεπτό. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης.

Λοιπόν, σε ένα θέμα υγείας θα περάσουμε αμέσως τώρα, το οποίο έχει να κάνει με τον προσωπικό γιατρό, με το πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας. 165.000 παιδιά ήδη έχουν.

Αυξάνεται λοιπόν σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει προσωπικό παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους. Σύμφωνα με στοιχεία που μάλιστα δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος πριν από λίγα 24 ώρα στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε προσωπικό παιδίατρο. Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, υπενθυμίζοντας μέσω SMS στους γονείς τη δυνατότητα που έχουν, έχουν προσθεθεί περίπου 5.000 παιδιά στην δεξαμενή των εγγεγραμμένων σε προσωπικό παιδίατρο. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθετε το υγεία.gr στα τέλη Μαρτίου, ήταν εγγεγραμμένα λίγο περισσότερα από 160.000 παιδιά. Οι προσωπικοί παιδίατροι που αποτελούν μέρος του θεσμού του προσωπικού γιατρού μπορεί να καλύψουν 882.000 παιδιά κάτω των 16 ετών σε όλη την χώρα. Συγκεκριμένα, συνολικά οι προσωπικοί παιδίατροι σήμερα ανέρχονται σε 588 και συγκεκριμένα 462 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 126 ιδιώτες γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με σκοπό λοιπόν την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού παιδιάτρου, το Υπουργείο Υγείας έστειλε ήδη μια φορά δεκάδες χιλιάδες SMS σε μοναδικούς κηδεμόνες που διαθέτουν άειλη συνταγογράφηση και δηλωμένα προστατευόμενα μέλη για 875.000 πλάς παιδιά. Η εγγραφή στον προσωπικό παιδίατρο γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικός.gov.gr είτε με τη βοήθεια του παιδιάτρου. Η πολιτική του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά στον προσωπικό παιδίατρο εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην υγεία και μάλιστα για έναν πληθυσμό ευάλωτο όπως είναι τα παιδιά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το κόστος για την επίσκεψη σε παιδίατρο είναι σημαντικό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Να σημειώσουμε ότι τα ανασφάλιστα παιδιά μπορούν επίσης να εγγραφούν σε προσωπικό παιδίατρο. Οι επισκέψεις και η εξέταση στο γιατρό είναι εντελώς δωρεάν, ενώ η συχνότητα καθορίζεται από τον ίδιο το γιατρό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και εμβολιασμό και ενημέρωση, ό,τι δηλαδή παρέχει κάθε ιδιώτης παιδίατρος που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους.

0: Και καλωσορίζω στο στούντιο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Για να συζητήσουμε τρία θεματάκια τα οποία φιλοξένησες στην εκπομπή σου. Το πρώτο έχει να κάνει με την κατάσταση που βιώνουν κάτοικοι της Ευρώπης. Έτσι, ακούσαμε για καύσωνα.

0: σε Γαλλία, σε Αγγλία, σε διάφορες περιοχές.
1: Και της Κρήτης, μόνο που είναι διαφορετικά
0: ναι,
1: τα καιρικά φαινόμενα.
0: Αλλιώς τα πράγματα εδώ σε εμάς.
1: Ναι.
0: Οπότε μίλησες λοιπόν για τα του καιρού με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι θα αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ, είναι παρούσα. Δηλώνει δυναμικό παρόν, θα έλεγα εγώ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήσατε όμως και για τις επόμενες ημέρες σε σχέση πάντα με τον καιρό, τι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είδαμε και αυτά τα ακραία φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης με την έντονη χαλαζόπτωση. Πολύ επικίνδυνο αυτό το φαινόμενο για την περίοδο αυτή, για τα αμπέλια, έτσι.
1: Και ο Μιχάλης, ακριβώς. Και για τα αμπέλια και για τις ελιές.
0: Και για τις ελιές, ναι.
1: Το χαλάζι είναι το πρόβλημα. Η βροχή δεν είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι αυτή η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Α, οπότε θα έχουμε ups and downs, σκαμπανεβάσματα δηλαδή.
1: Ναι, θα έχουμε, ναι. Είναι η εποχή του, είναι η εποχή των σκαμπανεβασμάτων, η οποία παρουσιάζεται λόγω της αλλαγής της εποχής. Παίρνουμε από την άνοιξη στο καλοκαίρι.
0: Στο καλοκαίρι.
1: Ναι. Οπότε θα τα έχουμε αυτά σκαμπανεβάσματα. Είπε όμως ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί θα ενδιαφέρει πολύ αυτούς, πολλούς ακροατές μας, θα είναι ο καιρός σε φυσιολογικά για την εποχή.
0: Επίπεδα, Σάββατο, δηλαδή.
1: Ναι, το Σάββατο λίγο να σκυθροπιάσει και να έχουμε κάποια φαινόμενα παρόμοια με βροχή, ας πούμε. Ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές είναι αυτά τα φαινόμενα που παρουσιάζονται, ναι. Αλλά κατά τα άλλα το τριήμερο θα είναι κανονικό, θα κυλήσει ομαλά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες.
0: Αναμενόμενο δηλαδή για την περίοδο που.
1: Ακριβώς, για την περίοδο
0: που
1: αυτή.
0: Που βιώνουμε,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά πάντα δεν αποκλείονται αυτή η αστάθεια του καιρού, όπως είπαμε για προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Μας εξήγησε βέβαια και το φαινόμενο του θερμού θόλου που επικρατεί στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη,
1: ναι, και επισήμανε βέβαια αυτό το οποίο είπες για την κλιματική αλλαγή. Ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα ο άνθρωπος αυτή, διότι στη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, που τώρα το Λονδίνο, ας πούμε, έχει αυτή την ώρα, ξέρω εγώ, 30-35, δεν έχουμε και στο
0: κινητό
1: να δω.
0: Ναι, 27 λέγανε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τώρα για εμάς το 27 δεν είναι η αλήθεια. Καύσωνας, για εκείνους όμως είναι.
1: Ναι, μα υπάρχουν και, είδα εγώ και στη Ρώμη και στο Παρίσι 36, δηλαδή επίπεδο καύσωνα κανονικού.
0: Ναι, 36 είναι
1: σίγουρα. Λοιπόν, είπε ότι. Είναι φτιαγμένα τα σπίτια έτσι που με τις παλιές καιρικές συνθήκες. Οπότε τώρα θα πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει σιγά σιγά
0: να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.
1: Προφανώς. Και μάλιστα ο Μιχάλης Καρακατσάνης είναι και ο παδός της θεωρίας ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Γιατί υπάρχουν, όπως έχουμε ξαναπεί, δύο θεωρίες. Ότι η μία θεωρία λέει ότι ψύχεται και η άλλη θεωρία λέει ότι θερμαίνεται. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είναι ο παδός δεύτερης θεωρίας, ότι θερμαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια προσαρμογή λοιπόν και των κατασκευών και γενικά ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος να αρχίσει να προσαρμόζεται σε αυτές τις συνθήκες που αλλάζουν και που έχουν μεταδειχθεί πράγματι σε κρίση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον Μάλιστα. αφορά το καιρό.
0: Πολύ ωραία. Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Καναβάκη, τη Μαρία, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και μιλήσατε για μία εκδήλωση η οποία θα.
1: Έγινε.
0: Α, έγινε.
1: Έγινε
0: και αφορούσε την έμφυλη βία.
1: Ακριβώς. Και μιλήσαμε για την ουσία του πράγματος, για την έμφυλη βία.
0: Ναι.
1: Αυτό που τόνισε ήταν μια εκδήλωση, να πούμε, που τη διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και το Σύνδεσμο Σωματείων, Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου και Ηρακλείου. Στην αίθουσα, στο Πολύκεντρο έγινε αυτή η εκδήλωση και μιλήσαμε για την έμφυλη βία επί της ουσίας και αυτό που τόνισε η κυρία Καναβάκη είναι αφενός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας, φτάνει να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης από στελέχη που είναι ειδικά για να βοηθούν. Υπάρχουν βέβαια οι δομές ήδη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, αλλά θέλουμε περαιτέρω ενίσχυση. Επίσης αυτό το οποίο τόνισε ήταν ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο και την οικογένεια. Εκεί λοιπόν τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται θέματα σύγχρονα τα οποία έχουν να κάνουν με την έμφυλη βία, ούτως ώστε να μπορούν και να την αντιμετωπίσουν, να την αποφεύγουν. Και βέβαια θέλουμε μάλλον και μαθήματα οικογένειας, θα έλεγα εγώ, διότι όπως είπε και η κυρία Καναβάκη πολύ σωστά, ένα βίαιο παιδί ζει βία μέσα στην οικογένειά του. Και όταν ζήσει βία μέσα στην οικογένειά του, οι πιθανότητες να γίνει και αυτό βίαιο όταν μεγαλώσει είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Είναι πολύ μεγάλες.
1: Άρα λοιπόν από τη μια.
0: Τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές, οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είπε βέβαια και για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Ναι. Αν γίνουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύουμε ότι οι μέρες θα είναι καλύτερες όσον αφορά αυτό το μεγάλο και πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μην ξεχνάμε πόσες γυναικοκτονίες κάθε μέρα. Έτσι, οι επιθέσεις κατά γυναικών. Τώρα, παραδείγματος χάρη, είδα στα sites ότι υπάρχουν πάλι τουλάχιστον 2 επιθέσεις εναντίον γυναικών. Δηλαδή, έχει γίνει πια μια μάστιγα.
0: Καθημερινότητα.
1: Καθημερινότητα, ναι. Και ξέρεις ότι αν το αρχίσουμε και το συνηθίζουμε, πάει, χάλασε το πράγμα, έτσι.
0: Έτσι είναι. Όταν μας γίνεται κάτι οικείο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι κακό. Τρίτος σου καλεσμένος, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής υπηρεσίας υγείας περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσατε γιατί άλλο για τα κουνούπια. Έχω να σου πω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω μία μείωση κουνούπιων.
1: Ναι, θα σου πω γιατί.
0: Δεν ξέρω, άρχισαν τους ψεκασμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί πριν από κανένα 20ήμερο, Νίκο, άνοιγα μπαλκονόπορτα. Έχω και μία λεμονιά πίσω στην αυλή. Και δεν μπορείς να φαντάσεις τι γινόταν από τα κουνούπια. Δεν προλάβαινα.
1: Ναι.
0: Δεν προλάβαινα πραγματικά να ανοίξω παντζούρι για να αεριστεί το σπίτι και έμπαιναν μέσα δεκάδες. Όταν σου λέω δεκάδες. Δεν προλαβαίνουμε να τα σκοτώνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: κάτι γίνεται όμως τελευταίες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια αλλαγή βλέπω. Θα μας πεις τι σου είπε ο κύριος.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια προγραμματική η οποία άρχισε να χρηματοδοτηθεί, γι' αυτό άρχισε και η καταπολέμηση. Από το Σεπτέμβριο την είχαν ετοιμάσει στην περιφέρεια, αλλά χρηματοδοτήθηκε το Μάρτιο. Εγώ το είπα πάλι καλά που χρηματοδοτήθηκε.
0: Πάλι καλά. Καλή αργά,
1: λοιπόν, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Καταπολέμηση βέβαια είναι να πούμε σε δημόσιους χώρους. Γι' αυτό είπε ο κύριος Παπαδάκης. Καταρχάς απαγορεύεται να μπει το συνεργείος στην αυλή σου ή στο σπίτι σου για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Γι' αυτό είπε στους πολίτες να ό,τι στάσιμο νερό υπάρχει στο σπίτι του να απορριφθεί, να πεταχτεί.
0: Ναι.
1: Είτε ακόμα και στο παραμικρό κυπελάκι να υπάρχει, καμιά φορά βάζουμε, ξέρω εγώ, για να ποτίσουμε τη γάτα μας, δεν ξέρω εγώ τι, και το αφήνουμε μετά.
0: Τις γλάστρες μας, τα λιμνάζουν τα νερά, γενικά δημιουργούν υποδομή για να μαζευτούν κουνούπια.
1: Δημιουργούνται προνήφες κουνούπιών.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν κατευθείαν να τα απορρίπτουμε αυτά. Είπε επίσης ότι υπάρχει και πρόληψη σε κλειστούς δημόσιους χώρους, ούτως ώστε να μην μεταφέρονται και δια των μέσων μεταφοράς, δηλαδή αεροπλάνα και τέτοια πράγματα και πλοία και τα λοιπά, να μην υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί ασθένεια. Δεν μπορείς να τσιμπήσεις ένα κουνούπι. Καταρχάς να πούμε ότι η καταπολέμηση γίνεται για κουνούπια πια που έχουν μεταλλαχθεί. Δηλαδή, μεταλλαχθεί με ποια έννοια? Ότι έχει αλλάξει το γονιδίωμά τους, είναι πιο ανθεκτικά.
0: Οπότε επιβιώνουν δηλαδή.
1: Επιβιώνουν. Όπως το ασιατικό
0: ακόμη κουνούπι, και σε αντίξωες συνθήκες ενδεχομένως, σε σχέση με τα κλασικά κουνούπια που κάποια στιγμή με το πολύ κρύο. Έπαυα να ζουν.
1: Ναι,
0: αυτά είναι τώρα, ανθεκτικά.
1: Ναι, αυτά υπάρχουν ακόμα κουνούπια και το χειμώνα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και η προγραμματική αυτή σύμβαση που υπέγραψε η περιφέρεια είναι 12μηνη. Είναι για όλο το χρόνο.
0: Για όλο το χρόνο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι.
0: Καλό.
1: Αυτά ήταν τα κύρια σημεία που.
0: Εντάξει. Γιατί κινδυνεύουμε από τα κουνούπια. Νίκο, στην κατηγορία που με τσιμπούν, ανελαίητα, Νίκο. Ας ελπίσουμε πως θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι.
1: Ας το ελπίσουμε, πράγματι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα αρθράκι το οποίο διάβασα στο Γκαζέτα που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή χώρα η οποία λέει καθιέρωσε τετραήμερη εργασία το 2019. Μετά από 6 χρόνια το αποτέλεσμα είναι το όνειρο λέει της Gen Z. Το 86% των κατοίκων αυτής της χώρας εργάζονται μειωμένες ώρες ενώ κερδίζουν τον ίδιο μισθό και η οικονομία της λέει συνεχίζει να αναπτύσσεται. Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας σε ένα διαρκές τριήμερο. Στην Ισλανδία από ό,τι φαίνεται αυτό αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Μετά την επιτυχία των πιλωτικών προγραμμάτων η χώρα εφάρμοσε μαζικά την μειωμένη εβδομαδιαία εργασία των 36 ωρών αντί για το κλασικό 40ωρο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των νεότερων γενιών. Οι συνέπειες αυτής της αλλαγής αποδεικνύουν ότι η Gen Z είχε απόλυτο δίκιο. Η Ισλανδία θεωρείται πρωτοπόρο στην καθιέρωση της εβδομάδας των 4 εργάσιμων ημερών. Μεταξύ 2015 και 2019 η χώρα εφάρμοσε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο 2.500 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα μείωσαν το ωράριό τους από τις 40 ώρες 35 με 36 ώρες την εβδομάδα και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους πάντες καθώς διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα παραγωγικότητας όχι μόνο διατηρήθηκαν σταθερά, αλλά η ευημερία των εργαζομένων εκτοξεύτηκε χάρη στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σήμερα αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την χώρα και συνεχίζει να παρακολουθείται στενά. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ατόνομη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης για την Βιωσιμότητα και την Δημοκρατία της Ισλανδίας, το 86% των Ισλανδών εργάζεται ήδη υποκαθεστώς μειωμένου ωραρίου. Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι η οικονομία της Ισλανδίας αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι οι περισσότερες γειτονικές της ευρωπαϊκές χώρες. Πολλαπλά λοιπόν τα ωφέλη της τετραήμερης εργασίας από ό,τι φαίνεται στην Ισλανδία και η μείωση του χρόνου εργασίας δεν περιόρισε απλώς τα επίπεδα λέει στρες των εργαζομένων αλλά οδήγησε σε ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,5%. Το Ισλανδικό παράδειγμα αποδεικνύει ότι ένας ξεκούραστος, παρακινημένος και ψυχικά υγιής υπάλληλος αποδίδει πολύ περισσότερο σε λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με κάποιον που είναι εγκλωβισμένο σε ατέλειωτα ωράρια. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 4,9% για την Ισλανδία, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 2%. Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίστηκε στην εξάλληψη του παροντισμού, δηλαδή της πρακτικής του να βρίσκεται κανείς στο γραφείο χωρίς να είναι πραγματικά παραγωγικός. Για να επιτευχθεί αυτό, ανοδιοργανώθηκε ο χρόνος μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, όπως η συντόμευση των συναντήσεων και των διαλυμάτων, καθώς και η κατάργηση περιττών διαδικασιών. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αναδιάρθρωση έπαιξε η ψηφιοποίηση, με την Ισλανδία να διαθέτει μία από τις ταχύτερες συνδέσεις διαδικτύου παγκοσμίως. Άντε, και στα δικά μας θα πω εγώ.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δύο ώρες λοιπόν είδαμε μαζί ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, έτσι σχολιάσαμε πολλά και διάφορα, σας δώσαμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Και κάπου εδώ φτάνει η στιγμή του αποχαιρετισμού. Λοιπόν, αύριο και πάλι θα τα πούμε εδώ στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο το σταθμό, για περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Dirty. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα ο καιρός δεν είναι φως και επίς. Έχουμε καθαρό ουρανό, έτσι καλή ορατότητα. Θερμοκρασία που είναι ελαφρώς τσιμπημένη από χτες, μη φανταστείτε πολύ. 24-25 κατά τόπους δίνει το καιρικό της πρόγνωσης αυτή την ώρα και για τις επόμενες βέβαια ώρες. Για αυτούς που μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση της Πηξίδας, δηλαδή 12 με 1, γιατί υπάρχουν ως γνωστόν και οι επαναλήψεις 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Είναι και σήμερα μαζί μας μια ετοιμοπόλεμη ομάδα με την Μαρία τη Μαυρομάτη, την Φιλία τη Σαριδάκη και τον Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο και τη Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχουμε στην Κνωσό την Υπουργό Πολιτισμού, είναι και το πρώτο θέμα στο politica.gr με την εκδήλωση στην Κνωσό. Συνεχίζεται επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, ο εορτασμός στην Κρήτη για την εγγραφή των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Παρουσία της κυρίας Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη, η οποία έφτασε στον αρχαιολογικό χώρο το πρωί της Πέμπτης, όπου την υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, σε εξέλιξη η εκδήλωση. Βατερλό το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο στην Κρήτη, μετά και από τις επαφές στο Ρέθυμνο, οι κρητικοί επιχειρηματίες και τουριστικοί παράγοντες αλλά και φορείς του τουρισμού κατάλαβαν ότι πρόκειται για άνθρακα ο θησαυρός του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου. Θλιβερή επιβεβαίωση από τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις στο κάδρο ο πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου, ο οποίος φαίνεται να ήρθε αδιάβαστος και απροετοίμαστος στην Κρήτη, υποτίθεται για σοβαρές συζητήσεις. Έχουμε επίσης ψηλά ένα περιστατικό με μια σύλληψη ενός 69χρονου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, και μιας και πήγα στο αστυνομικό να καλωσορίσω έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν, ο λόγος για τον Βασίλη τον Ντούμα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και βέβαια όταν έχεις καλεσμένο τον Βασίλη τον Ντούμα θα μιλήσεις για θέματα παραβατικότητας, εγκληματικότητας, για θέματα του σοφρονιστικού συστήματος, όπως αυτά λειτουργούν σήμερα, και της γενικότερης υποχρέωσης που έχει η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε θέματα παραβατικότητας και εγκληματικότητας και αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Κύριε Ντούμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε όμως να εκφράσω και εγώ την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας, όχι για λόγους φιλοφρόνησης, αλλά επειδή σας ξέρω προσωπικά, αλλά εκτιμώ περισσότερο και ιδιαίτερα το έργο σας μέσα από τη δουλειά σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε για ακόμα μια φορά.
0: Η αναφορά σας, κύριε Ντούμα, είναι για μένα τιμητική, γιατί γνωρίζω ότι με το δημοσιογραφικό κόσμο ολόκληρης της χώρας έχετε μια εκτεταμένη επαφή για πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι σας αντιμετωπίζει ο δημοσιογραφικός κόσμος με την ύψιστη τιμή που είναι η αξιόπιστη πηγή, και αυτό συνάδει και με τη δοκιμασμένη πηγή που εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στο δικό μας δημοσιογραφικό επαγγελματικό λεξιλόγιο. Είναι πολύ σημαντικό για μας ο συνομιλητής μας να είναι μια αξιόπιστη και καλά δοκιμασμένη πηγή, και ο Βασίλης ο Ντούμας το απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
1: Να προσπαθήσουμε τότε να αποτελέσει και εργαλείο για την ενημέρωση όσων μας ακούνε, και είναι πάρα πολλοί, ένα εργαλείο για αξιόπιστη πληροφόρηση στα θέματα, βέβαια, δυστυχώς και ευτυχώς, της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, που μιλάω για αρκετά χρόνια και πιστεύω να έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου.
0: Έτσι είναι.
1: Σε κάποια πράγματα που εκτιμώ ότι βελτιώθηκαν.
0: Πώς πάμε σήμερα σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, αν έρθει ένας συνάδελφός σας από το εξωτερικό και καθίστε να πιείτε ένα καφέ ή καθίστε σε ένα τραπέζι με επίσημους ρόλους και σας ρωτήσει, Βασίλη, τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς πάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα έχει καταφέρει στα θέματα που είναι οι βασικές του προτεραιότητες, δηλαδή βασικά η καθημερινότητα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά,
2: Και κατά δεύτερον τα μεγάλα ζητήματα, οι προκλήσεις και τα στοιχήματα. Και το λέω αυτό με φόντο το γεγονός, όπως σχολίαζα και προχθές με τον Πάνο το Σόμπολο που μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή, τα περιστατικά τα τελευταία που είναι πάλι αρκετά στην αγαπημένη σας Κρήτη που αγαπάτε, τιμάτε και επισκέπτεστε.
1: Βεβαίως. Αν με ρωτήσει κάποιος από το εξωτερικό, ίσως να είμαι τυχερός, διότι το έγκλημα, η εγκληματικότητα σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρώπης αλλά και της γειτονιάς μας, το έγκλημα στην Ελλάδα δεν φαίνεται τόσο τεράστιο σε σχέση με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες χώρες. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε στις ασφαλείς χώρες. Όμως η Ελλάδα αντιμετωπίζει εγκληματικότητα δυστυχώς και κατά περιοχή με κύρια εκείνη την εγκληματικότητα της πρωτεύουσας. Η πρωτεύουσα, η Αθήνα, είναι ένα συνοθήλευμα πολλών ειδών εγκληματικότητας που δυστυχώς εκεί τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Με ρωτήσατε όμως για τον πολιτικό μου προϊστάμενο, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Βέβαια, διαχρονικά εγώ δεν χρωστάω καλή κουβέντα για τους πολιτικούς ηγέτες μας, ασκώ κριτική, θέλω να πω, μόνιμα στην πολιτική ηγεσία. Όμως θα πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δούλεψε το κομμάτι εγκληματικότητα, όχι με εντολές γενικές, εντείνοντας την προσπάθεια των οργάνων να φέρουν μεγαλύτερα αποτελέσματα ή όπως άλλοι με στατιστικές που ξέρουμε πως βγαίνουν ή οργανώνονται, έκανε δουλειά και μπήκε στα κομμάτια και στις ιδιαίτερες μορφές εγκληματικότητας, όπως είναι η οικογενειακή βία, οι ηλεκτρονικές απάτες, η ανήλικη παραβατικότητα, οι ανθρωποκτονίες και το οργανωμένο έγκλημα. Εκεί λοιπόν έχουμε αποτελέσματα και είναι καλά τα αποτελέσματα. Τις ανθρωποκτονίες που έχουν περιοριστεί και περιορίζονται κυρίως στις ανθρωποκτονίες και στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων και μαζί με αυτό στο οργανωμένο έγκλημα που υπάρχουν κάποια αποτελέσματα και υπάρχει και βελτίωση των δικτών με την ενεργοποίηση και του FBI της καινούργιας αυτής της υπηρεσίας. Εκεί όμως που το θέμα έχει ξεφύγει είναι στις κλοπές και στις διαρρήξεις. Καταγράφονται στατιστικά κάθε μέρα περίπου με 40 κλοπές και διαρρήξεις. Και επιμένω πάλι ότι η πρωτεύουσα έχει τον πρώτο ρόλο. Η ενδοοικογενειακή βία είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκληματικότητα. Βέβαια η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται, γιατί υπάρχουν βέβαια σήμερα και οι πλατφόρμες και καταγγέλλεται. Μέχρι πρότινος υπήρχε, αλλά ήταν κρυφή και την κάλυπτε ένα πέπλο σιωπής. Σήμερα έχουμε τα εργαλεία η ενδοοικογενειακή βία να καταγγέλλεται και να παρεμβαίνει η αστυνομία με τα ειδικά τμήματα αυτά που έχει φτιάξει. Έχουμε τις ηλεκτρονικές απάτες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε και τους απατεώνες να την χρησιμοποιούν σε βάρος των πολιτών. Έξαρση λοιπόν των ηλεκτρονικών απατών. Η ανήλικη παραβατικότητα. Νομίζω και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι σε έξαρση και οι λόγοι είναι γνωστοί. Η συνοχή της οικογένειας, μιλήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, το σχολείο, η κοινωνία, η προστασία της οικογένειας απέναντι στους ανήλικους δημιουργεί μια έξαρση και εκεί της ανήλικης παραβατικότητας. Και τι άλλο, πάμε μετά στα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι σε μόνιμη βάση σταθερά υψηλά. Η χρήση κάναβης και η χρήση κοκαίνης μαζί με την εμπορία. Εδώ είναι και η γεωγραφική θέση της χώρας μας που την δημιουργεί κόμβο λαθρεμπορίου και εισόδου τέτοιων ουσιών. Και εκεί έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς. Και στην Κρήτη που είναι γνωστά το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ιδιαίτερης μορφής εγκλήματα που συνδέονται με τις παραδοσιακές βεντέτες ή οτιδήποτε άλλο, που και εκεί πρέπει να προσθεθεί ένα λιθαράκι αστυνόμευση, και ελπίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα οι εξαγγελίες του Υπουργού να υλοποιηθούν και εκεί να πάμε καλύτερα στους δείκτες εγκληματικότητας.
2: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Ντούμα, το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι το σοφρονιστικό σύστημα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, με αφορμή την αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου τις προηγούμενες ημέρες, ότι έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση περί της θεωρίας και της ουσίας της έννοιας ισόβια. Θα αποκαλύψω κάτι που μου έχετε πει και σε προσωπική συζήτηση που έχουμε κάνει στο παρελθόν, ότι δυστυχώς δεν έχουμε τις φυλακές που θα έπρεπε να έχουμε. Δηλαδή, για να πηγαίνουμε στα νούμερα των ποινών όπως ακριβώς ακούγονται από το δικαστήριο όταν απονέμεται η δικαιοσύνη, θα πρέπει να φτιάξουμε τουλάχιστον άλλες τόσες και άλλες τόσες φυλακές. Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά, πιστεύετε?
1: Λοιπόν, πολύ ωραία θέσατε και χρησιμοποιήσατε την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, όπως και πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας, και μου δίνετε μια καλή αφορμή και να ξεκινήσω από αυτό. Ένας καταδικασμένος 17 φορές σε ισόβια είναι έξω. Τι περιμένετε οι υπόλοιποι, τι αντιμετώπιση περιμένετε να έχουν οι υπόλοιποι καθημερινοί μικροκακοποιοί ή μεγαλοκακοποιοί που δρούν και κατασπαράζουν χωριά, πόλεις, οικογένειες, μαγαζιά, επιχειρήσεις. Αλλά είπατε, θέσατε και πολύ σωστά, μάλλον αναφέρατε και πολύ σωστά μια κουβέντα που κάναμε προσωπικά. Μας κοροϊδεύουν όταν μιλάνε για αυστηροποίηση των ποινών. Αυστηροποιηθούν οι ποινές, θα μεγαλώσουν οι ποινές, κάποιες φυλακίσεις θα εκτείονται. Είναι κοροϊδία. Διότι για να γίνει αυτό, να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα σοφρονιστικά καταστήματα στη χώρα μας. Δεν μπορεί με την υπάρχουσα δομή των φυλακών, τον αριθμό των φυλακών που και σήμερα, λέγαμε μεταξύ μας και επιτρέψτε μου, σε ένα κελί είναι 7 νομά, σε ένα δωμά 2 κρατουμένων να φιλοξενούνται 10 και 15, να μιλάμε για αύξηση των ποινών ή εκτίσιμες ποινές με αλλαγή του ποινικού κώδικα. Είναι κοροϊδία. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, διότι δεν μπορεί το σοφρονιστικό σύστημα να σηκώσει παραπάνω ποινές, να δεχθεί παραπάνω ανθρώπους στις φυλακές. Και μην μιλήσουμε για σοφρονισμό ή σοφρονιστικό σύστημα.
2: Άρα ουσιαστικά μας λέτε εμέσως πλην σαφώς, κύριε Ντούμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αποφυλακίζονται γιατί δεν χωράνε.
1: Ακριβώς. Μάλλον τροποποιούν, προσαρμόζουν τον ποινικό κώδικα έτσι ώστε να μην μένουν στη φυλακή πολύ χρόνο. Για να υποστηρίζουν ότι συλλαμβάνουμε και φυλακίζουμε. Όταν συλλαμβάνουμε και φυλακίζουμε, εκδίδονται δελτία τύπου και στατιστικές. Όταν αποφυλακίζουμε, είδατε κάτι σχετικό? Όσες οι φυλακίσεις ή οι συλλήψεις, άλλες τόσες οι αποφυλακίσεις καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν, αυτούς που φυλακίζουμε, που εμείς συλλαμβάνουμε και πολλές φορές με κίνδυνο ζωής, δεχόμενοι πυροβολισμούς, άλλοι τόσοι αποφυλακίζονται και μπαίνουν πάλι μεταξύ μας, είναι ανάμεσά μας για να τους ξανασυλλάβουμε και ίσως πάλι με κίνδυνο ζωής και της σωματικής μας αχαιρότητας. Δυστυχώς είναι τραγικό, αλλά έτσι όπως το θέσατε και όπως σας απαντώ είναι η πραγματικότητα. Τραγική. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν θέλουν να γίνει αυτό, δεν θα γίνει αυτό.
2: Άρα εάν δεν φτιαχτούν σοφρονιστικά καταστήματα, μην περιμένουμε ουσιαστικά αλλαγή σε αυτή την φιλοσοφία που διέπει το σοφρονιστικό σύστημα σήμερα. Και το ερώτημα τώρα που έρχεται ως φυσική συνεπαγωγή είναι απλό. Γιατί δεν τα φτιάχνουμε τα σοφρονιστικά καταστήματα? Γιατί δηλαδή δεν ακολουθούμε το παράδειγμα που έχουν κάνει άλλες χώρες? Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραθέσω ένα στοιχείο. Όταν επισκέφτηκα το 2019 για πρώτη φορά τη χώρα της Γεωργίας, Και έχει σημασία αυτό που θα πω τώρα. Έμαθα και άκουσα πάρα πολλά πράγματα, μιας και χρόνια πριν, στις αρχές δηλαδή του 2000, στο Millennium, να το πω έτσι πολύ απλά, η Γεωργία φιγούραρε στις 4-5 χώρες παγκοσμίως όσον αφορά την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Τότε εξελέγει κάποιος πρωθυπουργός, ο οποίος το μόνο πράγμα που έκανε τα 4 πρώτα χρόνια της θητείας του, όχι η Κισβίλη αν δεν κάνω λάθος, ήταν να χτίζει φυλακές και να απονέμει δικαιοσύνη με όρους fast track, δηλαδή πήγαινε, έφτιαξε ένα δικαστικό σύστημα όπου εσύ που σε έπιανες, για παράδειγμα, για μια παραβατική πράξη, μια εγκληματική πράξη, δεν είχε ούτε πήρε προθεσμία, εμφανιζόσουν στο δικαστήριο, όπως μου εξηγούσαν, σου απήγγειλαν τις κατηγορίες και την ποινή και τελείωνε. Πήγαινες σε ένα δικαστή, οι δίκες κρατούσαν λίγα λεπτά ή λίγες ώρες και τελείωνε. Σου έλεγε «Ντούμα, σε πιάσαμε να χρηματίζεσαι». Σιλιγάρδο, πάτησες ένα σκυλάκι στο δρόμο και έφυγες, το εγκατέλειψες. Φυλακή. Δικαστήριο, φυλακή. Και τι έδειξε? Έδειξε ότι μέσα σε 4 χρόνια, με πολλές φυλακές που χτίστηκαν, με πολλές φυλακίσεις που έγιναν, άλλαξε το στάτους της χώρας.
1: Και εγώ, κύριε Σιλιγάρδο, όπως και εσείς σίγουρα, δεν είμαστε υπέρ των ακραίων τάσεων να αποκτήσουμε φυλακές περισσότερες από σχολεία. Αλλά υπάρχουν δύο τάσεις και δύο μοντέλα που λειτουργήσαν πειραματικά και μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτά. Η μία τάση είναι η γνωστή, ότι δεν φυλακίζουμε διότι δεν υπάρχει σοφρονισμός και δεν φοβούνται οι επίδοξοι ληστές κακοποιοί τη φυλακή. Θα κάνουν έτσι κι αλλιώς παραβάσεις, εγκλήματα. Και η άλλη τάση είναι αυτή που λέει, αυστηροποιούμε τον ποινικό κώδικα, φοβούνται τη φυλακή, δεν λένε θα κάνω τη φυλακή μου και θα βγω, γιατί όπως λένε κάποιοι θα κάνω, θα υπηρετήσω τη θητεία μου, κάποιοι άλλοι λένε θα κάνω τη φυλακή μου και θα βγω. Ίσως εκεί αποκτούν και μεταπτυχιακό στο έγκλημα ή διδακτορικό κάποιοι, ή συντονίζουν καλύτερα από εκεί τις δουλειές τους, έχοντας και την προστασία της ελληνικής αστυνομίας να μην τους σκοτώσουν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές χώρες της Αμερικής εφήρμοσαν το ελαστικό μοντέλο του κρισίματος των φυλακών και της επικής αντιμετώπισης στο θέμα της φυλάκισης. Εφαρμόστηκε για περίπου 10 χρόνια και απέτυχε παταγωδός και επιστρέψαν άρον-άρον στο παλιό σύστημα της αυστηροποίησης των ποινών, διότι πήγε έτσι να ξεφύγει η κατάσταση όλων των δικτών εγκληματικότητας. Τι θέλω να πω? Ούτε η μία τάση η οποία λέει θα στήσω φυλακές, θα υπάρχει μια φυλακή σε κάθε περιοχή και θα φοβούνται, ή οι φυλακισμένοι θα είναι τόσοι πολλοί που δεν θα καταφέρνουν να είναι έξω για να κάνουν έγκλημα, ούτε και η άλλη τάση η οποία λέει εντάξει, θα κάνω τι θα κάνω, θα κρατήσω για κάποιους τα χρήματά μου, θα τα βάλω στην άκρη, θα κάτσω λίγο μέσα και θα βγω να απολαύσω τη ζωή μου. Το μέτρο θέλει να επιβάλλει ο κακοποιός να αισθάνεται τη σκιά του αστυνομικού και της δικαιοσύνης, να αισθάνεται το φόβο της φυλάκισης και της στέρησης, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά μαζί με κάποιους άλλους λόγους στο να διαπράξει το έγκλημα. Αλλά κυρίως δεν μπορεί αυτόν που πιάνουμε, που συλλαμβάνουμε με Καλάζνικοφ, αυτόν που τον συλλάβαμε τρώγοντας σφαίρες, να τον συναντάμε κάθε μέρα στο δρόμο ελεύθερο. Το μέτρο είναι εκείνο που θα αντιμετωπίσει σοφότερα και αναλογικότερα το πρόβλημα της εγκληματικότητας.
2: Κύριε Ντούμα, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η κουβέντα μας παρήγε στους ακροατές μας, στους ακροατές σας, κάποια συμπεράσματα και νομίζω χρήσιμα πράγματα.
2: Όπως πάντα νομίζω ότι φωτίσατε αρκετά πράγματα και δώσατε την ευκαιρία στον κόσμο που μας ακούει να καταλάβει πώς κινούνται τα νήματα και πώς λειτουργούν κάποια συστήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος
0: της σημερινής πηξίδας. Σε λίγο θα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο. Να πω ότι ψηλά στην επικαιρότητα βεβαίως παίζουν πολλά θέματα από το κομμάτι του πολιτικού ρεπορτάζ. Θέλω επίσης να πω ότι έχουμε μία σύλληψη 20χρονων μετά από απειλές με μαχαίρι σε παραλία στην Αγία Πελαγία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ενώ θα επιστρέψω λίγο σε ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει και θα μου επιτραπεί να κάνω μία αναφορά πολύ έτσι σύντομη, όταν πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την selfie φωτογραφία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Θα μου επιτρέψετε να πω λοιπόν ότι τότε είχαμε πει ότι παρουσιάζει δύο σκοτεινά σημεία η φωτογραφία αυτή. Τη σχέση Σάντσεθ με Τουρκία και Ερντογάν όσον αφορά τα προγράμματα εξοπλισμών εις βάρος της Ελλάδας και βέβαια στις υποθέσεις διαφθοράς που χτυπούν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό ανελέητα. Τότε μάλιστα κάποιοι τοπικά έτρεξαν να μας κάνουν επίπληξη και να μας κουνήσουν το δάχτυλο, ξεχνώντας βέβαια ότι κάθε τι που λέγεται στην πηξίδα και που γράφεται στο πολίτικα έχει περάσει από χίλια κόσκινα. Η αναφορά μας μάλιστα μεταξύ άλλων είχε να κάνει με το πόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενοχλείται και ορθά με υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα και τη γαλάζια κυβέρνηση, αλλά στην τουρκόφιλη Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ είναι απλά τετάρτη. Και να τώρα που οι εξελίξεις έρχονται να μας δικαιώσουν ξανά. Η υπόθεση της διαφθοράς Σάντσεθ αφορά μια σειρά από έρευνες και δικαστικές υποθέσεις στην Ισπανία που αγγίζουν στελέχη του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος, συνεργάτες στενούς του πρωθυπουργού καθώς και μέλη της οικογένειάς του. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί προσωπική κατηγορία στον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Ισπανό, τον σοσιαλιστή, αλλά η πολιτική πίεση είναι μεγάλη. Να είστε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, προσεκτικοί όταν ακούτε ή διαβάζετε ένα σχόλιο που δεν σας αρέσει. Εμείς εδώ δεν γράφουμε σχόλια για να σας αρέσουν, να μην σας αρέσουν. Εμείς εδώ βάζουμε την υπογραφή μας φαρδιά πλατιά σε κρίσιμα ζητήματα, σε δύσκολα θέματα, για να είσαστε σωστά ενημερωμένοι σε όλα τα θέματα. Τώρα, αν αυτά που λέμε βολεύουν, αρέσουν ή δεν βολεύουν, δεν αρέσουν, είναι μια άλλη ιστορία, είναι δικό σας θέμα. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τη δημοσιογραφική ομάδα. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην γνωστό σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την πανηγυρική εκδήλωση για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα μινωικά ανακτορικά κέντρα με την ένταξή τους στην UNESCO δεν ανήκουν μόνο στην Ελλάδα αλλά στην παγκόσμια κοινότητα, τόνισε. Το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Σκηνικό καταστροφής στα Αμπέλια και τα Ελαιόφυτα άφησε πίσω της ισχυρή χαλαζόπτωση χθες σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Δήμου Λασιθίου. Σε μεγάλη ανησυχία βρίσκονται οι παραγωγοί. Δραστικά μέτρα κατά των κουνουπιών παίρνει η Περιφέρεια Κρήτης με την εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης που αφορά όλο το νησί για 12 μήνες, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Αντώνης Παπαδάκης. Μαζικές αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα διασώθηκαν περισσότεροι από 200 μετανάστες, ενώ πάνω από 400 έχουν διασωθεί το τελευταίο διήμερο. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στη θάλασσα που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται ότι της επιτέθηκε. Το Σάββατο στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης από τα Χανιά που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 27χρονος έχει ήδη καταδικαστεί σε 3 χρόνια φυλάκιση για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Συνελήφθη 47χρονος στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα το οποίο εμπορευόταν ελαττωματικά αυτοκίνητα μέσω διαδικτύου. Η λία του κυκλώματος ήταν 120.000 ευρώ. Με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα συμμετάσχει το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ηρακλείου στην Πανελλαδική Απεργία του Τουρισμού και του Επισιτισμού στις 24 Ιουνίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεταμένες είναι και πάλι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στον Μπαντάρ Αμπάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, αποχώρησε και επίσημα ο Σάββας Τσαμπούρης από τον Όφη, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα, Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
7: Τελικά του θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ. Μίκης Θεοδωράκης, εξαιρετικός, όπως πάντα, σε όλα του. Απλά αυτή η εκτέλεση έχει και μια άλλη διάσταση, γιατί είναι από τη ζωντανή ηχογράφηση του Ιάννη Πάριου στο Λυκαβητό, που έχει πραγματικά ένα τόνο κατάθεσης ψυχής, θα έλεγα, από τον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή. Λοιπόν, επιστρέφω στα δικά μας. Σας έχω προαναγγείλει ότι ήδη στο δεύτερο μέρος της πηξίδας, της σημερινής, θα έχουμε καλεσμένο έναν φίλο που έρχεται από μακριά, Τροποντίνα. Αν μπορούμε να πούμε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι μακριά, η Ελλάδα μια χούφτα, είναι μια αγκαλιά και μια κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Όπως ένας κόκκος της Σάμου. Αλλά η Κρήτη πάντα με τη Βόρεια Ελλάδα έχει ιδιαίτερες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα θα έχω τη χαρά στο επόμενο διάστημα της πηξίδας να φιλοξενήσω εδώ έναν άνθρωπο που θα μας δώσει έτσι μια διάσταση μιας καλής πρακτικής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα το συνεταιριστικό κίνημα, ενώ ξεκίνησε με πολλά φόντα, προσόντα και προοπτικές, δεν πήγε καλά στο σύνολό του. Εδώ έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση εξαίρεσης αυτής της υπόθεσης με τον συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβετού, του οποίου τον πρόεδρο, τον κύριο Κουτλιάμπα Νίκο, έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ δίπλα μου, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στην Πηξίδα. Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζω στην Κρήτη καταρχήν. Και βέβαια σας καλωσορίζω εδώ στο ραδιόφωνο, στις εγκαταστάσεις μας και στην Πηξίδα. Είχαμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν και θυμάμαι ότι αυτό που είχαμε πει και τότε, και από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα την κουβέντα μας, είναι το πώς ο συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ Βελβετού κατάφερε με σκληρή δουλειά, προσοχή, με συνέπεια να διακριθεί και να λειτουργεί σήμερα ως ένας συνεταιρισμός με ευρωπαϊκά πρότυπα, με πολλές πρωτιές, διακρίσεις και να είναι αυτό που στην επιχειρηματικότητα λέμε case study και για άλλους αντίστοιχους οργανισμούς και συνεταιρισμούς.
1: Καλώς σας βρήκα καταρχήν. Η Κρήτη είναι ένας πολύ φιλικός τόπος για μας. Εμείς κάναμε απλά το αυτονόητο. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο περισσότερος τελικά κόσμος. Ότι το αυτονόητο που είναι και το πιο εύκολο είναι ο ιδανικός δρόμος για να φτάσει κάπου. Εδώ και χρόνια αντιληφθήκαμε νωρίς μάλλον, και ήταν καλό για μας, ότι ο κύκλος λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων των περασμένων δεκαετιών έχει προπολού τελειώσει. Και καλός ή κακός, μόνοι μας αποφασίσαμε να τον αλλάξουμε και να ανοίξουμε ένα καινούριο κύκλο. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε πριν από 20 χρόνια περίπου να δημιουργήσουμε μια νέα μορφή εταιρείας που δεν υπάρχει στο χάρτη. Μια μίξη μιας ΑΕ με ένα συνεργατικό σχήμα. Επισήμως δεν υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό. Το καταφέραμε εμείς. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν που μας έκανε να επιβιώσουμε, αν θέλετε, και να κάνουμε και 15 βήματα επιπλέον μέσα σε όλο αυτό τον κακό χαμό που γινόταν τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον με τις συντηρητικές οργανώσεις, που όλοι ξέρουμε πού φτάσαν, έτσι. Αυτό ήταν το βασικό βήμα.
0: Ήταν εύπεπτο, πρόεδρε, να περάσει αυτό ως φιλοσοφία? Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε στο επιχείρημα, και ειδικά όταν πρόκειται για συνεταιριστικές οργανώσεις, ότι λαλούν πολλά κοκόρια, να το πω έτσι πολύ απλά, και συνεπώς αργεί να ξημερώσει. Όταν δεν ακούνε τα κοκόρια τον αρχικόκορα, να το πω έτσι πολύ απλά, να τους λέει για πράγματα που ενδεχομένως τους ξεβολεύει από κάποια ζητήματα ή τους περιορίζει μέσα σε κάποια συγκεκριμένα μοντέλα, πρότυπα και καλούπια, πάντα υπάρχει μια αντίδραση. Είναι ιδιοχαρακτηριστικό του Έλληνα αυτό. Το συναντάμε παντού. Εσείς το ζήσατε αυτό το πράγμα? Σας βάλανε προσκόμματα, αντιρρήσεις, αντιδράσεις, ζητήματα?
1: Αυτό είναι η καθημερινότητα. Ακόμη και τώρα. Δηλαδή τα προσκόμματα πάντα θα υπάρχουν, οι αντιρρήσεις πάντα θα υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο του Έλληνα, να ξέρετε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι όλων των ανθρώπων που ασχολούνται.

0: με τέτοιου είδους δουλειές, όταν υπάρχει μια επιχείρηση όπου θεωρείται μέτοχος, αν θέλετε, ο συνέτερος σε μια επιχείρηση και υπάρχουν 400, 500 και 1000 σε κάποιες περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ο πλουραλισμός των απόψεων από τη μία είναι θετικό, γιατί υπάρχει η μεγάλη πληροφόρηση σε απόψεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και δεσμευτικό στο αν ότι δεν μπορείς να κάνεις βήμα πολλές φορές. Αυτό το καταφέραμε με την πρώτερη αναφορά που σας έκανα, ότι προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε μια συνεταιριστική οργάνωση με μοντέλο μη ΑΕ, δηλαδή μια διοίκηση όπου προλαμβάνει να βρει το πού θα πρέπει να πάει, στοχεύει, αναλύει τα πάντα και τα παρουσιάζει στους συνεταίρους μετόχους. Και υπάρχει, είναι γενική συνέλευση των μελών. Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Σήμερα, μπαίνοντας στο site ASEPOP Velvedou, βρίσκουμε καταρχήν πάρα πολύ πληροφορία, όμως επειδή λίγοι θα μπουν στο site, εγώ θέλω ως επί της ουσίας συνομιλητής σας να μας πείτε δύο λόγια για το τι παρέχετε σήμερα, ποια είναι η δραστηριότητα, ποιο είναι το φάσμα των προϊόντων του συνεταιρισμού.
0: Το κύριο προϊόν του Velvedou εδώ και αρκετά χρόνια είναι το ροδάκινο. Είναι τα πρινόκαρπα κύριος. Ροδάκινα, νεκταρίνια. Από όταν αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε απλά ένας ακόμη συνεταιρισμός στην Ελλάδα, είδαμε και σιγά σιγά το ολοποιήσαμε ότι θα πρέπει αυτή η συνεταιριστική οργάνωση να πουλάει τα πάντα. Είτε αυτά παράγονται στο Velvedou, είτε σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά της Ελλάδος. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάναμε πριν από 15 χρόνια ήταν να ανοίξουμε τα όρια. Δηλαδή πλέον από τα στενά όρια της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι όλες οι οργανώσεις, εμείς τα ανοίξαμε σε όλη την Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε και να ανοίγουμε συνεργασίες με συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών από όλη την Ελλάδα, με ιδιώτες, με μεμονωμένους μεγάλους αγρότες, με προϊόντα που δεν παράγονται στο Velvedou.
1: 400 παραγωγοί, ενεργά μέλη, ναι, που καλλιεργούν σήμερα περίπου 6.500 στρέμματα.
0: Ναι, στο Velvedou.
1: Είναι απίστευτα τα νούμερα αυτά. Ναι. Και λέω ότι είναι απίστευτο, όχι γιατί ως όγκος, ως μέγεθος είναι μεγάλο, αλλά πώς θα συνεννοηθείς με όλους αυτούς να κρατήσουν μια συγκεκριμένη ποιότητα, κάποια βασικά χαρακτηριστικά.
0: Είναι θέμα καθοδήγησης.
1: Έτσι.
0: Η διοίκηση χαράσει πολιτική και οι υπηρεσίες του συνεταιρισμού καθοδηγούν τους παραγωγούς. Ξεκινώντας από τη γεωτεχνική υπηρεσία μέχρι το εμπορικό τμήμα που θα καθοδηγήσει το πώς θα πουληθούν τα πάντα.
1: Αληθεύει ότι ο συνεταιρισμός με πολλές, θα έλεγα, θυσίες και σοβαρές προσπάθειες έγινε γνωστός εκτός συνόρων?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια. Ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο το πιστέψαμε χρόνια τώρα. Μπραντάραμε προϊόντα τα οποία δεν είχαν μπρανταριστεί πανευρωπαϊκά. Το ροδάκινο. Το πρώτο ροδάκινο που πήρε μπραντ με αυτοκόλλητο ήταν το Velvita.
1: Ναι. Το οποίο το καταναλώνουμε, το ξέρουμε, είναι από τις πολύ ισχυρές μπράντες στα σούπερ μάρκετ.
0: Το 2014 μπρανταρίστηκε πανευρωπαϊκά. Velvita. Αυτοκολλητάκι σε κάθε καρπό βάζαμε το 2008.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή εμείς έχουμε και διαφήμιση εδώ και ως ακροατής και πριν έρθω εδώ την άκουγα, να το πω έτσι πολύ απλά, μου έκανε εντύπωση ότι ένα προϊόν που έρχεται από μακριά κάνει αυτή την ενέργεια εξωστρέφειας και ως άνθρωπος της επικοινωνίας οφείλω να σας πω ότι, ξέρετε τι σκεφτόμουν, λέω κοίταξε τώρα αυτό το ωραίο προϊόν που εγώ το παίρνω στο σπίτι και το ξέρω, έρχεται να παίξει μπάλα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, με έναν τρόπο που οι άλλοι δεν το κάνουν. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα στην αρχή τον όρο ότι έχετε μια καλή εργαλειοθήκη και μέθοδος καλής πρακτικής.
0: Είναι η στόχευση που είπαμε στην αρχή. Στοχεύσαμε σε κάτι. Και βήμα-βήμα το ελοπούμε χρόνια τώρα. Έχει αποδώσει καρπούς. Τα πρώτα χρόνια δεν σας κρύβω ότι και η αγωνία δικιά μας ήταν μεγάλη και οι φωνές, όπως είπατε, των συνεταίρων, θέλετε, των μετόχων, ήταν δύσκολες.
1: Από το 1917 είναι η ιστορία του συνεταιρισμού.
0: Η πρώτη μορφή.
1: Ο σταθμός, η χρονιά σταθμός.
0: Το 1958.
1: Τι έγινε τότε?
0: Από το 17 μέχρι το 58, λόγω πολλών καλλιεργειών που υπήρχαν στην περιοχή, να φανταστείτε ότι η κύρια καλλιέργεια τότε ήταν τα κυπευτικά. Ήταν τα καπνά, ήταν η κλωστική κάναβη. είχαν δημιουργηθεί για τις ανάγκες της πώλησης μικρές ομάδες όπου προσπαθούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Το 1958 ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο Αντώνης Ζουμπελιάς, και αναφέρω πάντα το όνομά του γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μένουν στην ιστορία αυτοί οι άνθρωποι, κατάφερε να τους ενώσει όλους. Κάτω από τη σκέπη του πρώτου συνεταιρισμού, που μέχρι τότε δηλαδή απλά έχει φτάσει να τους δίνει υπηρεσίες πιο πολύ. Τους μάζεψε όλους για να κάνουν τα πάντα μέσα από τον συνεταιρισμό. Και αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός καταφέρει να δίνει στα μέλη του μετόχους του τα πάντα. Από συμβουλές, που πλέον από ό,τι όπως βλέπετε είναι και το πιο δύσκολο αυτή την εποχή και το πιο ακριβό, μέχρι γεωργικά εφόδια, εννοείται ότι δεν έχει άγχος πού θα πουλήσει τα προϊόντα του, ούτε πώς θα τα καλλιεργήσει, ούτε πού θα βρει χρηματοδότηση.
1: Την αγορά της Κρήτης πώς τη βλέπετε?
0: Αγαπάμε την Κρήτη, σας το είπα στην αρχή. Είναι μια αγορά που μας αρέσει, μας αρέσουν οι άνθρωποι.
1: Σας έχει αγκαλιάσει με βάση τη δική σας επιχειρηματική στόχευση και ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύετε ότι έχει συμβεί αυτό? Δηλαδή, εδώ τώρα θέλω να πάω λίγο να εξειδικεύσω τη συζήτηση. Εάν βγούμε έξω, μαζί παρέα τώρα, και πάμε σε ένα από τα δύο κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, την πλατεία Ελευθερίας, ξέρω εγώ, στα Λιοντάρια, και αρχίσουμε και ρωτάμε, τρώτε αυτό το προϊόν? Μάλιστα το τρώγω. Το ψάχνετε συγκεκριμένο ή παίρνετε ό,τι βρείτε? Πώς πιστεύετε ότι θα μας πούν ότι εγώ αγοράζω το συγκεκριμένο προϊόν ή ψάχνω να βρω να αγοράσω το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί με έχει πείσει η ποιότητά του, η γεύση του, ότι είναι αυτό που μου δίνει το καλύτερο value for money ως αγοραστική επιλογή για το καλάθι της νοικοκυράς και το τραπέζι μου, και παράλληλα απολαμβάνω μια ποιότητα που είναι ευδιάκριτη και εμφανέστατη?
0: Θεωρώ αρκετός κόσμος. Η στόχευσή μας τα τελευταία χρόνια ήταν και ένα αγοραστικό κοινό, όχι το κλασικό της νοικοκυράς. Θυμάμαι καλά, πριν από 15 χρόνια και πριν από 12 η δεύτερη, κάναμε δύο μεγάλες έρευνες αγοράς, όπως μας καθοδήγησαν σε πιο ηλικιακά κοινό, αν θέλετε, θα πρέπει να στοχεύσουμε. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Βέβαια, αυτό θα το ξέρεις μόνο αν κάνεις πραγματικά αυτή την ενέργεια. Δηλαδή, να ρωτήσουμε 100 ανθρώπους στην πλατεία Ελευθερίας και στη Λιοντάρια, ξέρω. Ή έξω από ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Δεν ξέρω,
1: σωστό, ένα από σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Ήταν κοινές ενέργειες. Δηλαδή, οι συνεργάτες μας στην Κρήτη, μαζί μας, έχουμε αναπτύξει μια άλλη κουλτούρα πρόθεσης του προϊόντος.
1: Τι είναι αυτό που έχει κάνει να ξεχωρίζουν τα προϊόντα? Δηλαδή, μας είπατε πριν ότι επενδύσαμε στην ποιότητα, σε σταθερή ποιότητα, σε επιμονή, με επιμονή, προσοχή, με καθοδήγηση. Είπατε και τη λέξη καθοδήγηση.
0: Πάντα,
1: πολύ σημαντικό, βασικό. Πολύ σημαντικό. Βέβαια, το mentoring και το coaching, να το χρησιμοποιήσω με δύο ξένες λέξεις, δηλαδή που ουσιαστικά έχουν μπρανταριστεί και μένουν στη συνείδηση, είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι άλλο έπαιξε ρόλο?
0: Επιλέξαμε, όταν σας είπα ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το άνοιγμα του καινούριου κύκλου στην ιστορία της οργάνωσης, ακόμη και τον τρόπο πώς συνεχίζουμε να καλλιεργούμε ή αλλάζουμε. Και επιλέξαμε πριν από 20 χρόνια σχεδόν να ακολουθήσουμε τον τρόπο που ακολουθούσαν οι πρόγονοί μας, δηλαδή τον παραδοσιακό τρόπο συγκομιδής. Το περιβόητο λεγόμενο κλαρίσιο ροδάκινο. Δηλαδή, όλα τα προϊόντα, αν τα μαζέψεις με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να οριμάσουν στο δέντρο
1: και να το κόψεις μετά.
0: Και να το κόψεις μετά.
1: Είναι αυτό, δεν είναι δύσκολο? Σαφώς. Αυτό δεν είναι όμως δύσκολο, διότι δεν μιλάμε για μια ροδακινιά. Δηλαδή, έχω εγώ μια βερικοκιά στο σπίτι, έχω μια ροδακινιά, έχω μια μιλιά στο τέτοιο, δύο μιλιές. Εντάξει, πάω και το κόβω. Βλέπω ότι αυτοί οι τρεις καρποί σήμερα είναι έτοιμοι, τους κόβω. Έτσι το κάνουμε στην οικιακή χρήση και κατανάλωση. Ότι έχουμε, όσοι έχουμε την ευλογία, θα πω εγώ, τα πεθερικά μου, ας πούμε, για παράδειγμα, το κάνουν έτσι, που έχουν ένα κήπο και έχουν τα πάντα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα και για εκατομμύρια δέντρα, φαντάζομαι. Έτσι, πόσα δέντρα είναι σύνολο?
0: Εκατομμύρια.
1: Λογικό είναι όταν είναι χιλιάδες τα στρέμματα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια στρέμματα, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο?
0: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ έχετε η καθοδήγηση και η στόχευση που λέγαμε πριν. Δηλαδή, αν το τέλειο στάδιο συγκομιδής είναι οι δύο μέρες, η μέρα δύο, θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται, για να έχει την τέλεια γεύση και οργανωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό όμως, όσο πας προς τη μέρα δύο, σου δημιουργεί προβλήματα στη συντήρηση και στη μεταφορά.
1: Έρχομαι. Ναι, ολοκληρώστε τον, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Εμείς έπρεπε να επιλέξουμε. Ή θα συγκομίζαμε στη μέρα 10 μέρες πριν, που θα το βάζαμε σε μεγάλους περιέκτες, αυτές τις κόκκινες, πράσινες, κίτρινες κλούβες, και θα περνάγανε από διάφορα μηχανήματα μετά. Αυτό τα κάνει μεγαλύτερη αντοχή στο πρώτο διάστημα επεξεργασίας, δηλαδή στο συσκευαστήριο, αλλά δεν έχουν γεύση, ούτε συντηρησιμότητα. Οπότε επιλέξαμε να πάμε στη μέρα 4. Πάλι παράδειγμα είναι η μέρα 4, όπου θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι όσο πιο
1: κάπου
0: κοντά
1: στη
0: γίνεται
1: μέση, ας το πούμε.
0: Σε αυτό που είπατε πριν, ότι ένας άνθρωπος που έχει μια ροδακινιά στον κήπο του πάει και το κόβει όποτε
1: σιγά-σιγά
0: θέλει αυτός.
1: Έτσι, όποτε το βλέπει.
0: Οπότε το κάνουμε σε ένα στάδιο που θα μαζευτεί στο πιο κοντινό διάστημα τελειότητας γεύσης, αλλά θα συσκευαστεί στο κτήμα. Εδώ είναι η μεγάλη ιδιαιτερότητα. Συσκευάζεται στο κτήμα. Η τελική του μορφή, η τελική συσκευασία γίνεται εκεί, από τους ανθρώπους.
1: Κύριε Κουτλιάμπα, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Εμείς το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές και πρόσφατα, μάλιστα από εδώ, για το τι είναι αυτό που ξέρουμε ή που πρέπει να ξέρουμε, που βάζουμε στο τραπέζι μας. Πρόσφατα, μάλιστα, σε πανελλήνια αποκλειστικότητα, αποκαλύψαμε ότι συσκευάστηκαν αλλαντικά τα οποία έμειναν σε ένα σκάφος για 7 μήνες. Το σκάφος ήταν έξω, όχι σε ψυγείο του σκάφους, σε ταμπούκι, σε ντουλάπι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά συσκευασμένα, πέρασε κρύο, πέρασε βροχή, πέρασε αέρας, πέρασε ήλιος, και μετά από 7 μήνες το ανοίξαμε άθικτο. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό.
0: Προφανώς.
1: Συνεπώς, θέλω να πω ότι όταν παίρνεις ένα τρόφιμο, το οποιοδήποτε τρόφιμο, ακόμα και το φρούτο, που λέμε έφαγες φρούτα, λαχανικά, πολύ υγιεινό, ό,τι καλύτερο. Πώς θα ξέρω εγώ ότι αυτό που έχω από εσάς είναι πραγματικά καλό? Τι θα απαντήσετε σε αυτόν που θα ρωτήσει? Κάτσε, πρόεδρε, εδώ πέρα, ένα λεπτό. Μας λες. Δεν χρησιμοποιείται φυτοφάρμακα, δεν χρησιμοποιείται οτιδήποτε περνάει στην διατροφική αλυσίδα και εγώ το βρίσκω μετά στο πιάτο μου. Πώς το κάνετε δηλαδή να είναι τόσο καλό? Τι έχετε να το απαντήσετε σε αυτή? Είναι δύσκολη ερώτηση που βάζω τώρα.
0: Δεν είναι δύσκολη, πανεύκολη είναι. Πανεύκολη είναι. Απλά είπατε ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια και στην αρχή με δικά μας κόστη της οργάνωσης δοκιμάσαμε πρώτη στην Ελλάδα τη διαδικασία χρήσης φερομονών. Δηλαδή με φερομόνες δημιουργούμε σεξουαλική σύγχυση στα έντομα. Θα σας ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά είναι πραγματικότητα. Τα έντομα δεν βλέπει το ένα το άλλο και ξαφνικά ζευγαρώνουν. Το ένα έχει φερομόνη, την μυρίζει το άλλο και γίνεται αυτό που γίνεται. Οι γενιές των εντόμων, αυτών των επικίνδυνων εντόμων στην καλοκαιρινή περίοδο είναι περίπου 6 με 7. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο το έργο. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους φερομόνες και παγίδες παρακολούθησης, καταφέρουμε να μην υπάρχει σύζευξη. Δηλαδή δεν υπάρχουν έντομα. Αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε φθηνό. Θα μου πείτε πώς το αποδεικνύουμε? Με όλα τα σήματα και τις πιστοποιήσεις που έχουμε. Γιατί μας πιστοποιούν και μας ελέγχουν καθημερινά.
1: Ακόμη οφείλω να πω ότι είναι καταπληκτικό.
0: Είναι
1: έχω ακούσει διάφορα πράγματα.
0: Είναι απίστευτο.
1: Δημοσιογραφικά, ναι, οφείλω να σας πω, ναι, πρόεδρε, ότι με εντυπωσιάζει. Ναι. Το να προκαλείτε με αυτόν τον τρόπο μια σεξουαλική σύγχυση στα έντομα.
0: Είναι και η επιστημονική νομοσία.
1: Και να μην επιτίθενται, να το πω.
0: Έτσι. Των λεπιδοπτέρων.
1: Και να μην επιτίθενται ουσιαστικά στον καρπό. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Δεν υπάρχει έντομο για να επιτηθεί.
1: Μας φέρατε καρπού σήμερα εδώ πέρα να δοκιμάσουμε τίποτα?
0: Δυστυχώς εμείς θα βγούμε στην αγορά την επόμενη εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία. Να έχει αυτή η
0: είδηση. Από την επόμενη και εβδομάδα και μετά θα έχετε και.
1: Θα έχουμε και να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλή παραμονή στην Κρήτη. Εύχομαι μια καλή σεζόν να έχετε. Τους χαιρετισμούς μας στους φίλους μας στη Βόρεια Ελλάδα και να τους πείτε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί αυτό που έχει σημασία σήμερα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία είναι πρώτα απ' όλα η ποιότητα, αλλά πιο ψηλά η ηθική, η επαγγελματική ηθική. Και φαίνεται ότι εσείς και τα δύο και έχετε επενδύσει και σας διακρίνουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα μείνετε για λίγο μαζί μας, γιατί πριν κλείσουμε θα πάμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων να ξεκινάει. Και είχα κανονίσει με την κυρία Λιναρδάκη από χθες να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες. Είναι η ιδιοκτήτρια της αλυσίδας φροντιστηρίων Διακρότημα, του μεγαλύτερου φροντιστηριακού ομίλου της Ελλάδας, που με πολύ μεγάλη επιτυχία δραστηριοποιείται και στο Ηράκλειο. Κυρία Λιναρδάκη, ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά καταρχήν.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σιλιγάρδε. Θα ευχηθώ και εγώ το ίδιο για όλα τα παιδιά που δοκιμάζονται από αύριο στο βωμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Και βέβαια αυτό που θα ήθελα να πω ξεκινώντας είναι αυτό που θα ακουστεί κοινότυπο. Θα ήθελα να γνωρίζουν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένα σταθμός. Δεν είναι η μοναδική ευκαιρία για ένα νέο άνθρωπο και έτσι θα πρέπει να τις δουν. Ούτε να τις απαξιώσουμε σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια τα παιδιά, ούτε όμως να τις διονγκώσουμε τόσο πολύ που θα οδηγήσουν σε υπέρμετρο άγχος τους μαθητές.
1: Αν και τις επόμενες μέρες θα μας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Λιναρδάκη, να τα λέμε συχνά, σχολιάζοντας και θέματα μαζί και βεβαίως έτσι δίνοντας και κάποιες εκ νέου συμβουλές και καθοδηγήσεις, θέλω να μου πείτε έτσι και ως μητέρα ενός παιδιού που είναι βεβαίως φοιτητής πλέον, όπως πολύ καλά προσωπικά σας γνωρίζω και το μοιράζομαι, αλλά και ως εκπαιδευτικός μετά από τόσα χρόνια, τι λέμε την τελευταία στιγμή? Ανοίξτε τα βιβλία, κλείστε τα βιβλία, έχετε ησυχία στο σπίτι, όχι άγχος, τι πρέπει να πούμε αυτή την ώρα για τα παιδιά που θα περάσουν για πρώτη φορά φέτος αυτή τη δοκιμασία στη ζωή τους?
2: Όπως είπα και πριν, σίγουρα υπάρχει αυξημένο άγχος και είναι και φυσιολογικό σε έναν βαθμό, γιατί τα παιδιά έχουν προσπαθήσει πολύ. Όμως, τώρα, τις τελευταίες μέρες, δεν είναι περίοδος εντατικής πίεσης, είναι περίοδος σωστής διαχείρισης. Οι μαθητές θα πρέπει να εμπιστευτούν την προετοιμασία που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Δεν χρειάζεται υπερφόρτωση, δεν χρειάζεται υπερέκθεση στα social media, γιατί και αυτό προκαλεί ένα υπέρμετρο άγχος, γιατί δημιουργεί μία σύγκριση με άλλους μαθητές, πολλές συζητήσεις. Επομένως, καλό είναι να αποφύγουν τα social media, να αποφύγουν την εξάντληση της τελευταίας στιγμής. Καλό θα είναι να υπάρχει σωστή ξεκούραση, ο σωστός ύπνος, διατροφή, προσεγμένη, ένα καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, ισορροπία. Σίγουρα ένα παιδί που είναι ήρεμο θα αποδώσει πολύ καλύτερα από ένα εξαντλημένο παιδί, όση προετοιμασία και αν έχει κάνει. Επομένως, οι μαθητές τελευταία στιγμή μια στοχευμένη επανάληψη και μια ισορροπία. Και βέβαια εδώ να πω ότι καλό θα είναι και τη μέρα, την πρώτη μέρα, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες των εξετάσεων, να αποφύγουμε το άγχος με μια σχετική προετοιμασία. Δηλαδή, ας προσέλθουν νωρίς το εξεταστικό κέντρο, ας έχουν όλα τα απαραίτητα μαζί τους, από δελτίο εξεταζομένου μέχρι δελτίο ταυτότητας και τα στυλό τους. Και όταν θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις και πάνε στα θέματα, να τα διαβάσουν πολύ προσεκτικά, να έχουν ένα ρολόι χειρός, να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους και να ξεκινήσουν, αυτό λέμε πάντως στους μαθητές, από τα πιο εύκολα θέματα για να μην τους δημιουργήσει άγχος η προσέγγιση δύσκολων θεμάτων.
1: Ραντεβού να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Κρατώ αυτό που είπατε και που το λέω και εγώ. Είναι μια μάχη, δεν είναι ο πόλεμος. Είδαμε πολλούς να πετυχαίνουν στις Πανελλήνιες και στη συνέχεια τα πράγματα να μην έρχονται όπως πρέπει. Και πολλούς που δεν πήγαν όπως θα ήθελαν στις Πανελλήνιες και να πηγαίνουν θαυμάσια στη συνέχεια. Γι' αυτό είναι η ζωή ωραία. Γεια σας.
2: Τα λέτε πολύ σωστά. Η ζωή δίνει πολλές ευκαιρίες. Θα τις εκμεταλλευτούμε.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιναρδάκη. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σκυτάλη στην συνέχεια του προγράμματος. Μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο, 29 θα έχει ο μήνας. Για τους φίλους που μας ακούν στην πρωινή επανάληψη, στο 7 με 8 καλημέρα να έχετε δημιουργική, όμορφη και ήσυχη. Να είστε καλά, γεια σας, να προσέχετε σε ό,τι και κάνετε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 28 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια από την ισχυρή χαλαζόπτωση στην Κρήτη. Στην Κνωσό η Λίνα Μενδώνη για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στην UNESCO. Απολογούνται το Σάββατο η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της τρίχρονης, αποσωληνώθηκε το κορίτσι. Ανάλυση του Απόστολου Πιστόλα και του Ανδρέα Δρυμιώτη στον Πολίτικα για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού και πολιτικές εξελίξεις. Φέρνουν νέο ένφια στα ακίνητα για τους ΟΤΑ, υποστηρίζει ο Κώστας Αράπογλου μέσω του Πολίτικα. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης δεν αποτελεί νέο φόρο, υποστηρίζει η ΚΕΔΕ. Μαζικές αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και νέες βολές σε τοπικούς άρχοντες και βουλευτές για τη δομή στις Μαλάδες. Και ο 18χρονος Γιάννης Μανουράς μιλά στο σταθμό μας για τις εξετάσεις μία ανάσα πριν την αυλαία των πανελλαδικών. Αναλυτικά ειδήσεις. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η ισχυρή χαλαζόπτωση χθες σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί, οι οποίοι κάνουν λόγο για τη χαριστική βολή στα Αμπέλια τους και στους κόπους μιας ολοκλήρης ζωής. Και θα πάμε στη Μαρία Μαυρομάτη για να μας ανημερώσει. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλησπέρα, φιλία, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι λίγο πράγμα να βλέπεις τα Αμπέλια σου, τις ελιές σου που έχεις καταβάλει τόσο μεγάλο κόπο να φτάσεις στο σημείο της αποκομιδής να καταστρέφονται. Πάρα πολύ σοβαρές είναι οι καταστροφές που προκάλεσε η σφοδρή πρόσφατη χαλαζόπτωση γενικά στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ζημιές εκτός από τα Αμπέλια καταγράφηκαν και σε ελαιόδεντρα. Αυτό αναφέρουν οι αγροτοσυνδικαλιστές. Σε περιοχές όπως ο Προφήτης Ηλίας, η Αγία Βαρβάρα, το Κυπαρίσι, οι Δαφνές, το Βενεράτο, είναι μόνο κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν.
0: Και να πούμε, Μαρία, ότι φιλοξενούνται στο politica.gr και φωτογραφίες από τις στέρνες του Δήμου Γόρτινας, όπου εμφανίζεται το χαλάζι κανονικά, το έχει στρώσει μέσα στα Αμπέλια. Και αυτή την εικόνα αντίκρισαν σήμερα η παραγωγή.
1: Ακριβώς, και όπως λένε, το χαλάζι έκανε τεράστιες ζημιές στους τρυφερούς βλαστούς και αυτό φυσικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή, έτσι, γιατί είναι το πρώτο στάδιο τώρα. Θα δουν και τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί αυτή η καταστροφή. Ήταν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο του σταδίου της ανάπτυξης, όπως μας είπαν. Είναι έντονη η ανησυχία, έτσι. Όσον αφορά στα Αμπέλια, η θεομηνία σημειώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον Τρίγο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για όσους περίμεναν πώς και πώς να τριγύσουν.
0: Ήταν έτοιμα τα Αμπέλια για συγκομιδή, δηλαδή, για αυτή τη διαδικασία του Τρίγου, και λίγο πριν γίνει όλο αυτό, ναι. Και μάλιστα τέλη Μαΐου, έτσι, αρχές Ιουνίου, είχαμε αυτή τη χαλαζόπτωση.
1: Πολύ σωστά το σημειώνεις, γιατί είναι κάτι το οποίο έχουν πάρα πολλά χρόνια να βιώσουν, δεν το περίμεναν. Υποστηρίζουν ότι γλίτωσαν τους προηγούμενους μήνες. Ήταν ένα φαινόμενο που και τα προηγούμενα χρόνια είχε συμβεί, αλλά όχι μήνα Μάιο, έτσι. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον ΕΛΓΑ, ξεκίνησε ήδη τους ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα στους παραγωγούς, που ουσιαστικά έχουν τεράστιο πρόβλημα με την παραγωγή και έχουν καταγράψει οι ίδιοι τις ζημιές τους, αναμένουν τους ελεγκτές και φυσικά τις αποζημιώσεις, αν και εφόσον και πότε θα έρθουν αυτές.
0: Έτσι είναι, ας ελπίσουμε να έρθουν γρήγορα οι αποζημιώσεις και να προηγηθεί βέβαια η καταγραφή των ζημιών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αύριο το συνέδριο του Economist με θέμα «Επενδύοντας την αλλαγή, η Κρήτη σε μετάβαση», στο μεγάλο αρσενάλι Χανίων, όπου το παρόν θα δώσουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και 8 υπουργοί και υφυπουργοί. Νωρίτερα, όπως έκανε γνωστό χθες το Πολίτικα, παρουσία του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στη Ζόμινθο για την ένταξη των μνημείων στην UNESCO.

0: Στην Κνωσό βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Τα μινωικά ανακτορικά κέντρα με την ένταξή τους στην UNESCO δεν ανήκουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Το απόγευμα να πούμε ότι παρουσιάζονται οι προμελέτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, καθώς επεκτείνονται οι έρευνες της Σεύρων. Επίσημο αίτημα υποβάλλεται για συμμετοχή στο Μπλοκ 10, το οποίο βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Το Σάββατο οδηγείται στον ανακριτή 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί. Ο 27χρονος καταδικάστηκε ήδη σε 3 χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης που βρίσκεται κοντά μου στο στούντιο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η υπόθεση αυτή συνεχίζει να συγκλονίζει και οι έρευνες της αστυνομίας των Χανίων είναι πολύ βαθιά πλέον, καθώς έχουν βρεθεί βίντεο, φωτογραφίες και υλικό το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει την υπόθεση πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν, να το πούμε καθαρά, ότι υπάρχουν έρευνες σχετικά με το αν υπάρχει θέμα παιδικής πορνογραφίας ή πώλησης παιδιών.
0: Εμπόριο, έτσι.
1: Εμπόριο παιδιών. Από εκεί και πέρα, με το νέο νόμο μεταναστευτικού που είχε ανακοινώσει ο κ. Πλεύρης πριν από λίγο καιρό, με αυτό το νόμο δικάστηκε ο 27χρονος, έφαγε τα 3 χρόνια φυλάκιση. Το έφαγε, το λέμε, γιατί υπάρχει το ποινικό.
0: Ναι.
1: Καταδικάστηκε για 3 χρόνια φυλάκιση με 5.000 ευρώ πρόστιμο. Άμεση φυλάκιση χωρίς δικαίωμα αναστολής ή έφεσης.
0: Όλο αυτό λοιπόν είναι για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
1: Ήταν παράνομα στη χώρα, και σύμφωνα με τον νέο νόμο, όταν συλληφθείς για κάποια παράβαση άλλη μπαίνεις, και δεν έχεις τα χαρτιά σου, τότε μπαίνεις φυλακή. Αλλά υπάρχει όμως το αίτημα για κάποιους ώστε να φύγουν από τη χώρα, να επαναπατριστούν και να φύγουν από τη χώρα. Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση του 27χρονου, γιατί το Σάββατο μαζί με την σύντροφό του θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα Χανίων, καθώς θα πρέπει να απολογηθούν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του παιδιού από πρόθεση και τις επίκαινες σωματικές βλάβες που έχουν προκαλέσει στο τρίχρονο κοριτσάκι. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί έχουν κάποια νέα στοιχεία τα οποία δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα, καθώς σήμερα υπάρχει μια ευρεία σύσκεψη στα Χανιά σχετικά με την αύξηση του Πρωθυπουργού αύριο. Αλλά από το απόγευμα και μετά θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς έχουν κληθεί κάποιοι στα Χανιά προκειμένου να καταθέσουν αυτή την υπόθεση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να πούμε ότι σου μίλησε χθες και ο διοικητής του νοσοκομείου Ηρακλείου του Παγνί, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, για την πορεία της υγείας της Τρίχρονης, καθώς αποσωληνώθηκε. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Την έννοια ότι υπήρξε η δυνατότητα να αποσωληνωθεί.
1: Ναι.
2: Είναι εκτός αναπνευστήρα δηλαδή, που αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα συστήματα πώς λειτουργούν, διότι δεν φαίνεται προς το παρόν να αντιδρά όπως τα περίμενε κανείς στα ερεθίσματα, αλλά κατά τους θεράποντες ιατρούς αυτό είναι λίγο πολύ αναμενόμενο, με την έννοια ότι πολλές μέρες ήταν σε φαρμακευτική αγωγή και πιθανότατα αυτά τα φάρμακα να είναι ακόμη στον οργανισμό του παιδιού και να μην μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα περιμέναμε.
1: Ναι. Πώς βλέπετε τι...
2: Θα δούμε.
1: Ναι, θα το δούμε. Βλέπουμε ότι έχετε πέσει πάνω του πάντως όλοι. Αυτά είναι θετικά τα σημάδια όμως που μας είπατε, έτσι. Είναι τα πρώτα θετικά σημάδια και αυτό είναι καλό.
2: Ακριβώς. Το γεγονός ότι μπόρεσε να φύγει από τον αναπνευστήρα, αυτό είναι θετικό σημάδι. Τώρα θέλουμε να δούμε πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία, πώς αντιδρά κλπ. Έχουμε ακόμη μέλλον.
1: Έχουμε ακόμα μέλλον. Μαθαίνουμε και ότι γίνεται εκεί τώρα στα Χανιά. Βλέπετε, η κατάσταση έχει ξεφύγει λιγάκι. Έχουν μπει πολλά σενάρια στη μέση. Το θέμα είναι το κοριτσάκι να γίνει καλά. Εσείς κάνετε καλή δουλειά. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, να μείνουμε σε αυτά, τι λέτε.
2: Νομίζω ότι αυτά είναι θετικά, τα σημερινά νέα είναι θετικά. Τώρα ευελπιστώ ότι και οι επόμενες μέρες θα μας δώσουν ευχάριστα νέα.
1: Μακάρι.
0: Αυτά χθες από τον διοικητή του Παγνί. Τώρα η υπόθεση με τα 3 φερόμενα αδερφάκια της Τρίχρονης, η οποία κακοποιήθηκε και τα οποία φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, έφερε ξανά στο προσκήνιο την έλλειψη δομής για μικρά παιδιά που προέρχονται από κακοποιητικό ή ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, Χριστούλα Πετράκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, τα παιδιά δέχονται τη φροντίδα του προσωπικού, συμπληρώνοντας ωστόσο πως τα νοσοκομεία δεν είναι κατάλληλος χώρος για υγιή παιδιά. Η κυρία Πετράκη αναφέρθηκε ακόμα στις τεράστιες ελλείψεις, λέγοντας πως το ΕΣΥ εκπέμπει σως και σημείωσε πως και οι τελευταίοι ρομαντικοί, όπως είπε, του ΕΣΥ το εγκαταλείπουν.
3: Το νοσοκομείο. Και μετατρέπεται τώρα αυτή τη στιγμή με τα παιδιά και καλά κάνουν και οι εργαζόμενοι και όλοι μας θα έχουμε αγκαλιάσει. Αλλά δεν είναι ο ρόλος του νοσοκομείου αυτό ούτε για τα ίδια τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα τέτοιο χώρο. Το οποίο ήταν κακοποιητικό. Δεύτερο. Εδώ πέρα γίνεται ακριβώς το ίδιο και με μεγαλύτερους, με ανθρώπους ανήμπορους, με ανθρώπους χωρίς περιβάλλον. Προσπαθεί η κοινωνική υπηρεσία, μένουν επί μέρες εδώ πέρα και στα επίγοντα και παντού. Ή τους φέρνει η αστυνομία. Πού όλοι αυτοί. Εδώ δεν υπάρχει προσωπικό για τους ασθενείς που χρήζουν ιατρονοσηλευτικής. Όχι να κάνουν και το προνοιακό. Ναι, να βοηθήσει σε δύσκολη. 1-2 μέρες. Αλλά όχι, δεν μπορεί να γίνει καμία δομή φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων ένα νοσοκομείο.
0: Άρα και εδώ και οι μέρες, για παράδειγμα, τα αδερφάκια, τα φερόμενα αδερφάκια της τριχρονής παραμένουν στο νοσοκομείο. Τα φροντίζει φυσικά με πολύ στοργή το προσωπικό, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τα παιδιά αυτά.
3: Δεν είναι το κατάλληλος και δεν υπάρχει και το προσωπικό. Γιατί στην άδρα και ιδίως νοσηλευτές μπαίνουν έξτρα βάρδιες για να ασχολούνται με αυτά τα παιδιά. Άρα μειώνονται τα ρεπό, μειώνονται οι άδειες. Δηλαδή είναι και ένας φαύλος κύκλος που εξουθενώνει παραπάνω το ίδιο εξουθενωμένο προσωπικό.
0: Mm-hmm. Το λέμε αυτό γνωρίζοντας βεβαίως ότι πρέπει να προσφερθεί φροντίδα, αλλά ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη φροντίδα.
3: Αυτό είναι το πρώτο και γι' αυτό έχουν αγκαλιαστεί από όλους μας. Ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο παιδιατρικό, όλοι περνάνε και να προσφέρουν και μια αγκαλιά και δώρα και οτιδήποτε. Αλλά δεν πάβει να μην είναι το περιβάλλον αυτό για ένα παιδί ή και για ένα υπερήλικα που δεν έχει. Γιατί το νοσοκομείο εδώ πέρα συχνά και οι υπερήλικες που δεν έχουν, που πρέπει να μπουν σε μια δομή, καταλήγουν εδώ.
0: Mm-hmm. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε και νομίζω αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστια κενά στην κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή. Αλλάζουμε θέμα. Δραστικά μέτρα κατά των κουνουπιών παίρνει η Περιφέρεια Κρήτης με την εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης που αφορά όλο το νησί και μάλιστα 12μηνης διάρκειας. Και το θέμα αυτό συζητήθηκε σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Παπαδάκη, του Νίκου Αγγελάκη που έχω κοντά μου. Καλησπέρα, ο Νίκος Παπαδάκης.
4: Καλή του ώρα του συναδέλφου εκεί που βρίσκεται.
0: Καλή του ώρα, όντως, αλλά τον Νίκο Αγγελάκη έχω κοντά μου.
4: Ταξιδεύαμε την Ελλάδα. Χθες ήταν στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, στην Εύβοια. Στο νέο Προκόπη.
0: Οπότε εμείς θα πάμε στον άλλο μας συνάδελφο για να μας ενημερώσει. Και Νίκο, θέλω να σου πω ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησαν φέτος τα κουνούπια. Έχω νομίζω εμπειρία στο θέμα αυτό.
4: Το εξήγησε αυτό ο κύριος Παπαδάκης. Καλησπέρα καταρχάς, φίλε,
0: καλησπέρα.
4: Και καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το εξήγησε αυτό ο κύριος Παπαδάκης. Είχαν έτοιμη τη μελέτη από το Σεπτέμβριο. Αλλά όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα όλα κινούνται πάντα πάρα πολύ γρήγορα. Χρηματοδοτήθηκε μόλις τον Μάρτιο. Η μελέτη και άρχισε να εφαρμόζεται τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασε και από όλες τις διαδικασίες ελέγχου κτλ. Ξέρεις, αυτές οι προγραμματικές συμβάσεις ελέγχονται από τον Επίτροπο και τα σχετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες εφαρμόζεται, όπως είπες και εσύ, είναι 12μηνης διάρκειας, διότι όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, έχει αλλάξει ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών και εντοπίζονται ακόμη και πληθυσμοί, ήδη κουνουπιών δηλαδή, και μέσα στο χειμώνα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία ειδών όπως το ασιατικό κουνούπι τίγρης και το ανοφελές κουνούπι, ενώ η περιφέρεια λαμβάνει μέτρα, όπως είπε, επιτήρησης για πιθανά νοσήματα που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών. Ξεκινούν άμεσα συνεργεία σε όλη την Κρήτη με παρεμβάσεις σε εκβολές ποταμών, υγροβιοτόπους και γνωστές εστίες, ενώ ενεργοποιείται και μια εφαρμογή. Να την έχουν υπόψη αυτό οι ακροατές μας, να την έχουν υπόψη. Είναι η Mosquito Vision για ενημέρωση και αναφορές πολιτών. Μπορεί να μπουν δηλαδή στην εφαρμογή και να εντοπίζουν κουνούπια και να αναφέρουν σε ποιο σημείο είναι, και θα πηγαίνει το συνεργείο για την καταπολέμησή τους.
0: Είναι να σημαντικό πω, αυτό, γιατί σε πολλές περιοχές έχουμε οχλήσεις, παράπονα, αλλά συνήθως δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να γίνει καταγραφή και παρέμβαση, βέβαια.
4: Ακριβώς. Μιλάμε βέβαια πάντα για δημόσιους χώρους. Όχι για ιδιωτικούς χώρους και γι' αυτό, δηλαδή για σπίτια ή για αυλές, έτσι. Γι' αυτό ο κύριος Παπαδάκης κάλεσε τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών χώρων να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές, δοχεία και παλιά λάστιχα, όπως είπε, διότι μια ποσότητα στάσιμου νερού είναι αιστεία να γεννηθούν κουνούπια. Αμέσως δημιουργούνται προνύφες και αμέσως δημιουργούνται κουνούπια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο,
4: και
0: να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπαδάκης στην εκπομπή Όμορφη Μέρα.
5: Έχει καταρχήν αλλάξει ο βιολογικός του κύκλος. Σίγουρα δεν επηρεάζεται από το χειμώνα, γιατί δεν έχουμε χειμώνα, άρα δηλαδή αναπαράγονται κανονικά. Μεταναστεύουν με μεγαλύτερη ευκαιρία εξαιτίας και της παγκοσμιοποίησης και της μετακίνησης του πληθυσμού, είτε αυτό λέγεται μέσω εμπορευμάτων, επιβατών, κρουαζιεροπλοίων, αεροπλάνων κτλ. Και επίσης έχουμε και ένα επιπλέον εμείς δυστυχώς στην Κρήτη, και για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, το λέω και με ανθρωπιστική σκοπιά αλλά και με σκοπιά δημόσιας υγείας και με τον μεταναστευτικό, που δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι που θαλασσοπνίγονται θέλουν ένα καλύτερο αύριο, αλλά έρχονται από περιοχές που ενδημούν νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια και αραιά και που μας φέρνουν τέτοιου είδους κρούσματα, και εμείς αθόρυβα, βλέπετε ότι επειδή είναι και θέματα προστασίας δεδομένων, προσωπικών δεδομένων κτλ., χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις, και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε διαχειριστεί τέτοια περιστατικά και στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, σίγουρα στο κομμάτι των διαβιβαστών, δηλαδή των κουνουπιών και των νοσημάτων που μεταφέρουν, η κλιματική κρίση έχει επιφέρει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή.
4: Έτσι.
5: Γι' αυτό και θα πάω και στα παράπονα των πολιτών.
4: Ναι.
5: Γι' αυτό εμείς, έχοντας διαγνώσει το πρόβλημα πολύ καιρό,
4: Τίσαμε
5: μια νέα προγραμματική που μιλάει για 12μηνη καταπολέμηση. Θα το διερευνήσω, δεν έχω δει ακόμα. Πρέπει να είμαστε λογικά η πρώτη περιφέρεια που το εφαρμόζει επίσημα. Υπήρχε κατευθυντήρια διηγεία του Υπουργείου Υγείας.
4: Ναι,
5: κύριε Αγγελάκη, έγινε γιατί κάναμε μια μελέτη και βρήκαμε το χειμώνα.
4: Ναι.
5: Έχουν αναπτυχθεί πληθυσμοί που δεν θα έπρεπε να τους βλέπουν κανονικά, και κουνούπια δύσκολα, όπως το ασιατικό κουνούπι τίγρης και το κουνούπι το ανοφελές που μεταφέρει το πλασμόδιο της ελονοσίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις το χειμώνα ήδη πληθυσμούς, αυτοί μετά διωγγώνονται το καλοκαίρι και δεν μπορείς να συμμαζέψεις έτσι την κατάσταση. Εδώ τώρα λοιπόν ζητάω την κατανόηση, και έχω ένα πολύ ευχάριστο νέο να σας πω, την κατανόηση των πολιτών. Εμείς είχαμε ετοιμάσει τη νέα αυτή σύμβαση, τους όρους της, από τον Σεπτέμβρη του 25. Δυστυχώς όμως η χρηματοδότηση από το κράτος ήρθε Μάρτι του 26. Πάλι καλά που ήρθε. Εμείς όμως είχαμε ανεβάσει το διαγωνισμό. Είχε πάρει ο Περιφερειάρχης μας τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα γίνει χρηματοδότηση. Οπότε τρέξαμε το διαγωνισμό. Τον ολοκληρώσαμε, τον περάσαμε 28 του Απρίλη από Περιφερειακή Επιτροπή. Και να ευχαριστήσω και σε αυτή την περίπτωση και την Επίτροπο, που είδε άμεσα τους όρους και γενικά την νομιμότητα της σύμβασης, την έκρινε σωστή και τις προηγούμενες ημέρες υπέγραψε ο ανάδοχος. Άρα ξεκινάμε δυναμικά, θα πάμε στις γνωστές εστίες, όπως είναι ο Γιώφυρος που αναφέρατε, όπως είναι όλες οι εκβολές των ποταμών που εκεί
4: Γιώφυρος,
5: έχουμε.
4: Γιώφυρος, Καρτερός και τον Καρτερό έχουμε.
5: Ναι, βέβαια. Ζητάμε τώρα αυτή την κατανόηση των πολιτών. Στο Γιώφυρο ειδικά να επισημάνω ότι δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουν οι πολίτες κουνούπια, είναι χειρονόμοι. Εμφανίζονται σε πολύ μεγάλα σμήνη, θα το έλεγα έτσι σε εισαγωγικά, που τρομάζει τους πολίτες, αλλά αυτά τα πλάσματα δεν δαγκώνουν, δεν έχουν προβοσκίδα, άρα δεν έχουν καμία επίπτωση στη δημόσια υγεία.
4: Μάλιστα.
5: Όταν μας δαγκώνει κάτι, τότε είναι κουνούπι. Μην κρίνουμε γιατί προσωμιάζουν. Μάλιστα έχει εκδοθεί και δελτίο τύπου που δείχνει την εικόνα των χειρονόμων με το κουνούπι και είναι πολύ δύσκολο να τη διακρίνει.
4: Το θυμάμαι αυτό το δελτίο τύπου.
5: Είχαμε νομίζω ξαναμιλήσει.
4: Για πείτε δηλαδή πότε πότε να μην ανησυχούν.
5: Έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία.
4: Έχουν ξεκινήσει.
5: Θα είναι καθημερινά σε όλη την Κρήτη, γιατί εμείς πάλι πρωτοποριακά τα τελευταία χρόνια κάνουμε τον διαγωνισμό σε επίπεδο Κρήτης και όχι περιφερειακών ενωτήτων που κάνουν σε κάποια άλλα σημεία της χώρας, που σημαίνει ότι θα έχουμε ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε όλη την Κρήτη δράσεις.
4: Μάλιστα.
0: Αιματηρό επεισόδιο καταγράφηκε τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας άνδρας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος, πιθανότατα από μαχαίρι, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο. Αν βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του, άνδρας θα μπορέσει να φωτίσει τα γεγονότα και να εξηγήσει τι συνέβη. Ενδοοικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε στο Ηράκλειο. Ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της κατήγγειλε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας συνελήφθη. Φόβος για νεαρή γυναίκα η οποία είχε μεταβεί στην παραλία της Αγίας Πελαγίας όταν ο σύντροφός της εμφανίστηκε στο σημείο. Ο 20χρονος φέρεται να απείλησε την κοπέλα και τα άτομα που τη συνόδευαν με μαχαίρι και ο νεαρός συνελήφθη από τις αρχές. Χειροπέδεσε 47χρονο άνδρας στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία. Ο 47χρονος κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αθήνα και εμπορευόταν αυτοκίνητα μέσω του διαδικτύου, τα οποία όμως ήταν προβληματικά. Τα συνολικά παράνομα κέρδη αγγίζουν τα 120.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, 2-24 ώρα μετά την εκδήλωση στο Θησείο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει το επόμενο βήμα. Το μεσημέρι στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τονίζοντας ότι φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής.
6: Από δεν πειράζει, μίλα από το μισή μέχρι το πρώτο. Ναι, αφήστε να κάνετε. Εδώ.
7: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε καλά.
0: Με αιχμηρές τοποθετήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, το ενδεχόμενο κόμματο Σαμαρά αλλά και τη δυναμική της Μαρίας Καριστιανού, περιέγραψε ένα σκηνικό έντονης ρευστότητας που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ένα νέο πολιτικό τρίπολο μέχρι το 2031 ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς Απόστολος Πιστόλας. Μιλώντας στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα, τόνισε ότι ο Τσίπρας στοχεύει σε τρίπολο για να κατοχυρώσει την αριστερά και να αφήσει το κέντρο στο Μητσοτάκη και τη δεξιά σε άλλο πολιτικό παίκτη. Εκτίμησε ακόμη ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανή.
8: Το πιο πιθανό σενάριο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, πόσο μάλλον αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Αν δεν κάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να συγκυβερνήσει είτε με ένα είτε με δύο κόμματα. Το πιο πιθανό είναι με δύο κόμματα. Ένα από αυτά τα δύο, το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ. Εάν είναι το ΠΑΣΟΚ, τότε ο κύριος Τσίπρας αυτομάτως είναι η μόνη κυβερνητική φωνή εξ αριστερών. Και σίγουρα θα έχουμε θέματα στο ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και στελέχη και ψηφόρους να φεύγουν προς τον κύριο Τσίπρα σε ένα τέτοιο σενάριο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για εκείνον.
9: Ναι, ναι.
8: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά θα μπορεί, να, εάν δεν βγει κάποιος άλλος ενδιάμεσα, εγώ πιστεύω θα βγει άλλος παίκτης μετά το 27, Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αφήσουν τον κύριο Τσίπρα να αλωνίσει όλο το παιχνίδι στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εάν δεν βγει.
9: Άλλος παίκτης. Συγγνώμη. Άλλος παίκτης με ένα νέο πολιτικό φορέα ή μέσα από το Πασόκ. Αυτό εννοείται.
8: Μέσα από το Πασόκ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα. Α. Τώρα, αν θα είναι το Πασόκ ή άλλος πολιτικός φορέας, mm-hmm. αυτό μένει να φανεί. Από το πώς θα κινηθούν όλοι οι παίκτες τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα όμως. Η στρατηγική η οποία έχει κάνει. Ποιο είναι αυτό? Ένα πρόβλημα για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για μετά το 27. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συσπυρώσει και να πάρει δυνάμεις παραπάνω από αυτό που λέγεται αριστερά. Διότι πολύ απλά είναι μια λέξη την οποία και για πολλούς κεντρώς και για πολλούς δεξιούς είναι φόβητρο. Και διότι πολύ απλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από το φόβητρο της λέξης αριστεράς. Αυτό είναι δύσκολο σε φυσιολογικές συνθήκες να γίνει.
9: Φόβητρο πότε έγινε? Φόβητρο πότε έγινε? Μετά το 15 ή ήταν πριν το 15, απλά εξ ανάγκης μετακινήθηκε ο κόσμος?
8: Μετά το 45. Ναι. Και πολλούς συνεχίζει να είναι φόβητρο.
9: Άρα όμως εδώ πέρα, αν ισχύει αυτό που περιγράφεται, δηλαδή αν ισχύει, εννοώ με την έννοια ότι ο κόσμος το εκλαμβάνει ως φόβητρο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πώς το 15 ακούμπησε σε ένα τόσο φόβο.
8: Μπορεί να δικαιολογηθεί το ότι η ανάγκη για κάτι, για να μην σε αυτό που ήταν και για να μην αλλάξει ραγδαία η ζωή τους, mm-hmm. υπερκέρασε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Αλλά χρειάζονται τέτοιες συνθήκες για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό είπε, δεν μπορεί να γίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες.
0: Κάποιοι βρίσκονται στο δικό του σύννεφο αριστεροσύνη σχολίασε στην εκπομπή Όλα Μαζί και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, ο εκλογολόγος Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας για τις πολιτικές εξελίξεις, τις δημοσκοπικές τάσεις αλλά και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Δρυμιώτης αναφέρθηκε και σε στελέχη που, όπως είπε, στο παρελθόν του είχαν επιτεθεί, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε παράκρουση, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε πως ξεφούσκωσε πλέον το κόμμα.
10: Ξέρεις ότι εγώ μιλάω πολύ καθαρά.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό και σας το λέω.
10: Όσο το Πασόκ έχει στρέψει το κόμμα στα αριστερά, τόσο ο κόσμος θα προτιμάει το γνήσιο αριστερό που είναι ο Τσίπρας, που είναι και πιο χαρισματικός, από το αντίγραφο, το κακό αντίγραφο της αριστεροσύνης που είναι το Πασόκ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μεταξύ του γνησίου και του αντιγράφου, ο κόσμος πάντα προτιμάει το γνησίο.
1: Αυτό το λέμε πάντα. Και για την Δημοκρατία το λέγαμε αυτό.
10: Για όλα το λέμε. Και για το τυρί το λέμε. Και για το κρασί το λέμε. Και για το γιαούρτι το λέμε. Και για τις,
1: τον Κασελάκη τον βλέπετε πουθενά εκεί να κάνει ζημιά σε κανένα? Τον Κασελάκη.
10: Αυτός τελείωσε.
1: Δεν τον βλέπετε καθόλου, ε?
10: Όχι.
1: Γιατί ξέρετε, ήρθε εδώ στην Κρήτη.
10: Η τελευταία δημοσκόπηση.
1: Ναι.
10: Ούτε η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 1%.
1: Ναι, αυτό το είδα στη. Ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Είδα τον Κασελάκη εδώ στην Κρήτη που ήρθε πριν από μια εβδομάδα. Έδωσε συνέντευξη εδώ και στο ραδιόφωνο μας, τον Χρήστο τον Κόνστα. Όπου πήγε, μάζεψε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω.
10: Πόσο κόσμο?
1: Είχε. Εντάξει, με τα μεγέθη αυτά που συγκρίνουμε τώρα, δεν ήταν και το της Νέας Δημοκρατίας 3.000 κόσμος, αλλά είχε όμως. Είχε κόσμο, δηλαδή. Γούσταρ, 500-600 άτομα είχε. Στη μικρή τη συγκέντρωση που έκανε, είχε 500-600 άτομα. Γιατί το έκανε σε κλειστό χώρο.
10: Αλλά. 500,
1: λοιπόν.
10: Κοιτάξτε να είναι ο κόσμος.
1: Σε σχέση με το Ηράκλειο που είναι μια μικρή πόλη, μικρότερη από την Αθήνα.
10: Πάει στις συγκεντρώσεις. Και ο Τσίπρας είχε κόσμο χθες το βράδυ.
1: Εντάξει, έχω δει κάτι φωτογραφίες, αφήστε τα.
10: Η Καριστιανού είχε, πώς το λένε,
1: η Καριστιανού δεν είχε κόσμο.
10: Εκατομμύρια υπογραφές είχε μαζέψει.
1: Δεν είχε κόσμο η Καριστιανού, το είπαν όλοι.
10: Όχι, όχι, πόσα εκατομμύρια υπογραφές είχε μαζέψει.
1: Ναι, νόμιζε ότι θα γίνει ό,τι έγινε στην Αθήνα.
10: 500 άτομα είχε μέσα στο Ολύμπια και κάπου 200 απ' έξω.
1: Ναι, τόσο.
10: Εγώ δεν βασίζομαι σε αυτά πλέον στις συγκεντρώσεις.
1: Ναι, όχι. Εγώ είχα ένα άλλο παράδειγμα, γιατί βγάλαμε εδώ στην εκπομπή. Είχε στο διαδίκτυο, είχε ένας κύριος, είχε βγάλει μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, για τα πούλμαν που θα φύγουν από την Αθήνα για να πάνε Θεσσαλονίκη. Και τον πήρα τηλέφωνο εγώ για να κλείσω θέση. Και μου λέει δεν θα φύγει τελικά το πούλμαν. Λέω γιατί, μου λέει δεν μαζεύτηκε κόσμος. Και μετά του λέω είμαι δημοσιογράφος και άρχισε να μου τα γυρίζει. Όχι, λέει, εμείς τα κυρώσαμε. Εντάξει, έγινε, έπεσε γέλιο πάντως, ξέρετε. Πήρα να κλείσω θέση, αλλά είχαν ακυρωθεί τα πούλμαν. Δεν πήγε κόσμος πάνω. Άρα, εσείς λοιπόν βλέπετε πρώτο τη Νέα Δημοκρατία. Θα αλλάξουν βέβαια αυτά, έτσι, τα ποσοστά.
11: Αλλά η σειρά θα είναι αυτή που μας λέτε, ε.
10: Μπορεί και να μην αλλάξει και οι σειρές. Τι να σου πω, δηλαδή.
11: Να μην αλλάξει.
10: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κόσμος απαντάει στις δημοσκοπήσεις με χαλαρότητα.
11: Σίγουρα, σίγουρα.
10: Τη θεωρεί μια ευκαιρία να βγάλει μια κίτρινη κάρτα.
11: Αυτό.
10: Δηλαδή και να εκφράσει και την δυσαρέσκεια του, η οποία είναι πολύ υγιές αυτό το πράγμα.
11: Ναι, ναι.
10: Και γιατί θεωρεί ότι έτσι προειδοποιεί και την ώρα που έρχεται η ώρα να ψηφίσει σκέφτεται πολύ πιο όριμα και συντηρητικά. Δεν μ' αρέσει αυτή.
0: Και επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Μαύρα νερά που παρατηρήθηκαν στο Γιώφυρο ποταμό έχουν αναστατώσει τους κατοίκους και κινητοποιήσει τις αρχές. Μετά από αυτοψία στην περιοχή αναζητείται η πηγή της μόλυνσης και θα παραμείνουμε στο θέμα για να το συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκο Ξυλούρη. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Ξυλούρη, γιατί έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, αλλά και οργή, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εικόνα του Γιοφύρου. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε κάτι τέτοιο. Πείτε μας τι έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής, πού συγκλίνεται μέχρι στιγμής με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας.
12: Να σας πω, εμείς ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα και τηλέφωνα κατοίκων ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο πήγαμε, διαπιστώσαμε ότι όντως είναι μεγάλο το πρόβλημα και ήταν μεγάλο και κάναμε τα δέοντα, δηλαδή δειγματοληψίες, και περιμένουμε τις απαντήσεις. Πού καταλήγω μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω ότι χωριστική απόφαση, γιατί δεν έχουν βγει όλες οι αναλύσεις. Αυτό που φαίνεται ότι δεν είναι κατσίγαρος, γιατί οι πρώτες ενδείξεις που πήραμε, τα αποτελέσματα δηλαδή για φενόλες που είναι η ένδειξη για κατσίγαρο, είναι χαμηλά, οπότε δεν πρέπει να είναι. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ήδη σήμερα, από χθες μπορώ να πω, η κατάσταση του ποταμού έχει επανέλθει στο αρχικό του στάδιο, στην αρχή του φάση, που σημαίνει ότι το πιθανότερο, έτσι όπως φαίνεται, είναι απολύματα, πέσανε, μακάρι να είναι ατύχημα λέω, αλλά δυστυχώς σε μεγάλη ποσότητα. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.
0: Μπορεί όμως, κύριε Ξυλούρη, μια τέτοια εικόνα να προκλήθηκε καθαρά από ατύχημα? Γιατί συνομιλούσαμε χθες, έτσι, σε κατηδίαν μας συνομιλία, μου λέγατε ότι είναι πολύ σημαντική η μόλυνση, σε μεγάλο βαθμό.
12: Ήταν με πολύ μεγάλη ποσότητα, γι' αυτό πήγε και σε πολύ μεγάλο μήκος το μαύρο χρώμα, το καφέ μαύρο χρώμα των νερών. Ήταν πολύ μεγάλη η ποσότητα. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω

0: με παράνομες ενέργειες, να πω με κακόβουλες ενέργειες, ακόμη και με ατύχημα. Και κανένας δεν ευαισθητοποιείται με την έννοια, ακούω παράπονα και δικαιολογημένα για διάφορες άλλες δράσεις και εδώ στα σπίτια μας δίπλα. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που κατοικούν. Δημιουργούνται εστίες για κουνούπια, χρησιμοποιούν το νερό και ποτίζουν οι άνθρωποι. Και πάμε.
1: Είναι εστία μόλυνσης για μια ολόκληρη πόλη, ανεξάρτητα αν ταλαιπωρούνται βέβαια πολύ περισσότερο οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. Για όλους μας είναι εικόνα ντροπής. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Πάει ο άλλος από δίπλα. Πάει ο άλλος από δίπλα. Μιλήσαμε με τη Διεύθυνση Υγείας να δούμε εμείς, μη τυχόν και είχαμε πρόβλημα να βγάζαμε και ανακοίνωση μην. Να απαγορεύσουν το κολύμπι για κάποιες μέρες. Δηλαδή το εξετάζομαι από πολλές πλευρές. Δεν σεβόμαστε λίγο, δεν σεβόμαστε το χώρο που ζούμε. Τι να πει κανείς.
1: Ωστόσο, κύριε Ξυλούρη, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι τέτοιο. Επανειλημμένα στο παρελθόν έχει καταγραφεί και διαρωτόμαστε όλοι πότε θα μπει ένα τέλος.
0: Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς συμβαίνει τακτικά. Δυστυχώς. Τι να πω, φοβάμαι ότι και θα συνεχιστεί. Εάν δεν σταματήσει με μέτρα, πρέπει να κάνουμε τους detective. Βέβαια, αν διαπιστώσουμε κάτι και όταν διαπιστώσουμε, αν διαπιστωθεί, θα ενημερωθεί, πρώτον θα επιβληθούν τα νόμιμα που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία από εμάς και θα ενημερωθεί και η αστυνομία αν υπάρχει στοιχείο για να απαγγελθούν οι κατηγορίες που προβλέπει ο νόμος. Mm-hmm. Αυτό όμως θέλω να κάνω μια έκκληση. Δεν είναι να φτάνουμε στο σημείο να επιβάλλουμε πρόστιμα ή να φωνάζουμε τον εισαγγελέα, να προστατεύουμε ήδη τον τόπο που ζούμε. Είναι πνεύμονας την από τις πόλεις ολόκληρης. Στη θάλασσα καταλήγει. Νερό καθαρό είναι και πάνε και το ρυπαίνουμε. Δεν υπάρχει ζωή πια. Δηλαδή, τι να πω.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, το στοιχείο δηλαδή της προσωπικής ευθύνης ότι θα πρέπει να μπαίνει μπροστά, αλλά μήπως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει όντως να έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση, μήπως σοβαρέψουν τα πράγματα.
0: Όποτε χρειαστεί έχει γίνει από εμάς. Και δεν μιλάω για το Γιώργο, μιλάω και για άλλες περιπτώσεις όπου βρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, η αιτία της ρύπανσης σε δίκτυα και παρενέβη η αστυνομία να ανακαλύψει και ποιος είναι και ό,τι γίνει. Το κακό σταμάτησε ή τουλάχιστον μειώθηκε, για άλλες περιπτώσεις μιλάω. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ. Αν διαπιστώσουμε και όταν διαπιστώσουμε, επιβάλλουμε και το διοικητικό πρόστιμο που είναι η πρόβλεψη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και το, η αστυνομία που πρέπει να κάνει τη δουλειά της και την κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν mm-hmm. παράπονα.
1: Άρα εσείς κρίνετε σε αυτή την φάση ότι δεν χρειάζεται να ενημερωθεί ο εισαγγελέας για την περίπτωση αυτή, έτσι?
0: Για να ενημερωθεί ο εισαγγελέας πρέπει να έχω στοιχεία να πούμε από πού, ποια στοιχεία έχουμε για να μπορεί να αρχίσει να απαντήσει κατηγορία. Mm-hmm. Αν δεν το έχω θα...
1: Δεν μπορείτε να προχωρήσετε, εννοείται.
0: Βέβαια, δεν έχει νόημα.
1: Σε σχέση τώρα με τα οριστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή τη δειγματοληψία, από τις αυτοψίες, από όσα έχετε μέχρι στιγμής συλλέξει τα στοιχεία, πότε αναμένονται?
0: Για να βγουν τα αποτελέσματα, τα BOD και COD, οι μικροβιολογικές δηλαδή αναλύσεις και οι χημικές αναλύσεις που γίνονται στα λίμματα, θέλουν 4 με 5 μέρες. Ελπίζω Δευτέρα ή Τρίτη το πολύ να το έχουν. Και να έχουμε τις οριστικές δηλαδή αναλύσεις, γιατί είναι και άλλες παράμετροι οι οποίες εξετάζονται. Μπορεί να είναι και κάποια άλλα ιχνοστοιχεία μέσα ή κάποια χημικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ενδεχομένως ότι μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά εμείς το πρώτο που εξετάζαμε ήταν γρήγορα ανήκα τσίγαρος. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι λύματα. Αν υπάρχουν λύματα που φαίνεται στην ανάλυση που θα βγει Δευτέρα Τρίτη, θέλει κάποιο χρόνο δηλαδή. Και παράλληλα εξετάζουμε και από τα ευρήματα της χημικής ανάλυσης, αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία, νίτρικα, ανιτρόδι, βαριά μέταλλα, εξετάζονται διάφορες παράμετροι, οι οποίες, χημικές παράμετροι εννοώ, οι οποίες δείχνουν μια προέλευση, τι μπορεί να είναι. Mm-hmm. Και μετά κάνουμε και την αντίστοιχη έρευνα και έλεγχο από πού μπορεί να είναι, από ποιο σημείο και μετά βρέθηκε, ας πούμε, το μαύρο νερό του ποταμού, από ποιο σημείο και μετά. Δεν είναι και εύκολο να βρεθεί, γιατί καταλαβαίνετε, η πρόσβαση δεν είναι εύκολη. Mm-hmm. Επειδή ο ποταμός έχει βλάστηση, έχει καλάμια, είναι σημεία που δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ακριβώς από πού. Αλλά το ψάχνουμε και αυτό έχει ερευνηθεί από εμάς και το συνεχίζουμε. Θα δούμε μήπως συνεχίζει, αν υπάρχει διαρροή για παράδειγμα, συνεχίζει διαρροή. Τα κλιμάκια πηγαίνουν εκεί κάθε μέρα και το ψάχνουμε. Οπότε είμαστε στη φάση που...

0: Βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, mm-hmm. έχει αλλάξει δηλαδή η εικόνα του ποταμού, άρα το πιο πιθανό είναι λίμματα, αστικά λίμματα εννοώ, με κάποιο τρόπο, είτε φερτά, είτε, με κάποιο τρόπο, δεν μπορώ, μακάρι να το ήξερα. Και το δεύτερο είναι εξετάζουμε την πηγή για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα καλύτερη του τι συμβαίνει.
1: Κύριε Ξυλούρη, να σας ευχαριστήσουμε. Περισσότερα θα γνωρίζουμε λοιπόν από την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, και ευχόμαστε να είναι πραγματικά το τελευταίο περιστατικό τέτοιου είδους που καταγράφεται.
0: Μακάρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Για την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Μια σκληρή προειδοποίηση για νέα φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα, αλλά και για πρωτοφανείς ρυθμίσεις στις μισθώσεις προς Δήμους και Περιφέρειες, απίφθινε μέσω του Πολίτικα ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Πομιδά, Κώστας Σαράπογλου, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Με αιχμηρές τοποθετήσεις, ο κύριος Σαράπογλου έκανε λόγο για ένα νέο ένφια που έρχεται μέσω της αυτοδιοίκησης, ενώ χαρακτήρισε ανίκουστη και αποτρεπτική τη διάταξη που προβλέπει δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων από ΟΤΑ έως και για 27 χρόνια χωρίς τη συνένεση του ιδιοκτήτη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης δεν αποτελεί νέο φόρο, υποστηρίζει από την πλευρά της η ΚΕΔΕ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαράπογλου.
2: Από τα έσοδα που έχει, από τα υπερπλεονάσματα όπως επικαλείται, να ενισχύει και να συμβάλλει στα οικονομικά των Δήμων και των Περιφερειών, βάλει ένα φόρο τον οποίο θα τον πληρώνουν οι ιδιοκτήτες και θα λειτουργούν τα χρήματα τα οποία θα έλυνε στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Είναι μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση η οποία κάθε άλλο βοηθάει και να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων για να μπορούσαν να στεγαστούν νέα ζευγάρια και επίσης δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων.
3: Ουσιαστικά με την προσθήκη αυτού του περιφερειακού τέλους, αυτοδιοικητικού, ας το πούμε τώρα πρόχειρα έτσι για να συνεννοούμαστε, θα καταλήξουμε και πάλι στον τριπλασιασμό της επιβάρησης από το ΤΑΠ. Διότι από το 0,35 θα βρεθούμε στο 1,05, σωστά?
2: Σωστά. Αυξάνεται το ποσό το οποίο θα πληρώνω για το ΤΑΠ δηλαδή. Ουσιαστικά αλλάζει όνομα το ΤΑΠ και τριπλασιάζεται.
3: Πρακτικά αυτό τι σημαίνει για τον ιδιοκτήτη ακινήτου, κύριε Σαράπογλου, σε σχέση με την έννοια την επιβάρυνση, την οικονομική επιβάρυνση?
2: Κοιτάξτε, η οικονομική επιβάρυνση είναι της τάξης των... του ένα, όταν λέμε ένα της χιλίες είναι η επιβάρυνση, έτσι, το 1,05 που λέτε, είναι επί της χιλίες. Δηλαδή ένα ακίνητο που έχει αντικειμενική αξία θα πληρώνει 100 ευρώ φόρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του ακίνητου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η φορολογία.
3: Η Πομιδά πώς σκέφτεται τώρα, γιατί είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ένα νομοσχέδιο που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν η Πομιδά έχει την δυνατότητα να παρέμβει και στην ΚΕΔΕ, δηλαδή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και στην Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, για να ενδεχομένως να αντλήσει την άποψη, τη θέση και της αυτοδιοίκησης. Αλλά αναρωτιέμαι πώς θα κληθεί να το διαχειριστεί η Πομιδά και τι μπορεί να κάνει.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν η ΚΕΔΕ και η Δήμη γενικά και οι περιφέρειες είναι θετικοί γιατί θα εισπράττουν έσοδα. Δεν πρόκειται δηλαδή να έρθει η ΚΕΔΕ και να πει δεν θέλουμε έσοδα, δεν θέλουμε αυτόν τον φόρο.
3: Και είναι θετική να πούμε για ένα ακόμη λόγο, διότι δεν τα εισπράττουν άμεσα, άρα θα έρχονται σε επαφή άμεσα με τον πολίτη, θα τα εισπράττουν μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Σωστό?
2: Σωστά. Μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Θα πάρουν ζεστό χρήμα, έτσι να το πούμε απλά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το θέλουν και το επιζητούν. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάποιος δήμαρχος, θα πει δεν θέλω να με επιβληθεί αυτός ο φόρος. Αυτό θα φανεί και στην πορεία. Από εκεί και μετά εμείς σαν Πομιδά, επειδή αυτό είναι νομοσχέδιο ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί, και το νομοσχέδιο αυτό είναι σε διαβούλευση, και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 5 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Μαζικές αφήξεις μεταναστών καταγράφηκαν νότια της Κρήτης και της Γαβδού, όπου διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες περισσότερα από 200 άτομα. Στους Καλούς Λιμένες η επιχείρηση διάσωσης αφορούσε 104 μετανάστες και στη Γαβδό δύο καραβιές με 98 άτομα. Εν τω μεταξύ πρώτων ευθυνών θέτει η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου τους αυτοδιοικητικούς και τους βουλευτές για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης δομής της Μελάδες. Όπως τονίζουν οι πολίτες, δεν εξέλεξαν εκπροσώπους για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Η Επιτροπή θέτει ερωτήματα, όπως σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αξιολογήσεις των εναλλακτικών προτάσεων, ποιοι χώροι εξετάστηκαν και γιατί αποκλείστηκαν ανενεργά στρατόπεδα. Καταλήγοντας, τονίζουν ότι αν δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες, θα προχωρήσουν σε επαφές με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Ο 18χρονος Γιάννης Μανουράς μίλησε στη ραδιοφωνική Πηξίδα για τις εξετάσεις «Μία ανάσα πριν την αυλαία των Πανελλαδικών». Ο Γιάννης Μανουράς, υποψήφιος των Πανελλαδικών, λίγο πριν την έναρξη, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο για τις εμπειρίες του από το σχολείο όπου είναι μαθητές, όπου είναι μαθητής, για τις συζητήσεις των νέων γύρω από την πολιτική, αλλά και για τις πανελλαδικές, οι οποίες θεωρούνται αγχωτική διαδικασία, αλλά και ξεπερασμένο σύστημα.
4: Να πάθεις άγχος, να μπορείς να διαχειριστείς το άγχος, γιατί πολλά παιδιά παθαίνουν αυτό.
5: Σωστό, μπορεί να τύχει να είσαι άρρωστος.
4: Ναι, άρρωστος. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να σου τύχουν, σε να μην πάει καλά, και μετά να σκέφτεσαι ότι δεν αποδώσαν οι κόποι μου και τζάμπα τόσο καιρό. Προσωπικά, εγώ θα άλλαζα, άμα ήμουν υπουργός παιδείας, θα σκεφτόμουν ένα άλλο σύστημα. Ας πούμε, θα έλεγα ότι τελειώνεις το λύκειο. Θες να πας να σπουδάσεις, ωραία. Υπάρχει, θες αυτό το πανεπιστήμιο. Πήγαινε εκεί πέρα, κάνε 2-3 μήνες μάθημα, να δεις αν σου αρέσει. Να παρακολουθείς μερικά μαθήματα και σου δίνουν μετά να μπεις με κατατακτήρια. Αν σου αρέσει, να δώσεις κατατακτήρια εξετάσεις, ώστε να μπεις σε αυτό το πανεπιστήμιο.
5: Πολύ, το ακούω πολύ ουσιαστικό.
4: Ναι.
5: Και το ακούω και επίσης πολύ, να του πω, ας το πω έτσι, πραγματικό. Δηλαδή δεν ξεφεύγει από αυτό που και εγώ έχω στο μυαλό μου πάνω κάτω, αυτό θα σκεφτόμουν. Γιατί επίσης εδώ υπάρχει κάτι άλλο στο σύστημα. Ξεκινάς να δώσεις για την Α σχολή, ναι, δεν θα πω τώρα παραδείγματα, αλλά ξεκινάς να δώσεις την Α σχολή και τελικά ενδεχομένως μπορεί να καταλήξεις στη Β, στη Γ, στη Δ, στην Ε, που μπορεί να είναι σχετική, ναι, με το πεδίο των μαθημάτων ή το πεδίο του φάσματος των γνώσεων που μπορεί να σου δώσει. Δηλαδή, να θέλεις να πας, για παράδειγμα, στην ιατρική, να μπεις στην οδοντιατρική ή να πας στην κτηνιατρική, που είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα.
4: Ναι.
5: Έτσι. Το ίδιο ισχύει για να καταλήξεις την μαιευτική, έτσι, νοσηλευτική, μαιευτική και πάει λέγοντας. Αυτό πολλά παιδιά τα οδηγεί στο συμβιβασμό. Λες δηλαδή, εγώ ήθελα ιατρική, κατέληξα. Δεν το υποτιμώ, σε μια άλλη επιλογή, ναι, έτσι. Ήθελα, ξέρω εγώ, να μπω στο οικονομικό πανεπιστήμιο για να κάνω, ξέρω εγώ, marketing, έτσι, και καταλήγω να μπαίνω φοροτέχνης λογιστής και πάει λέγοντας. Ή ήθελα να κάνω χρηματοοικονομικά και μπήκα να κάνω, ξέρω εγώ, διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί τα είχα δηλώσει. Αυτό και συμβιβάζεσαι, γιατί λες, δεν θέλω να ξαναδώσω, δεν έχω τα λεφτά ενδεχομένως στην οικογένεια να ξανακάνω μια δεύτερη προσπάθεια. Δεν αντέχω να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία και κρατάω αυτή την επιλογή μου. Αυτό είναι γόνιμο τελικά και ωφέλιμο για τα παιδιά, Γιάννη?
4: Εγώ πιστεύω ότι το να δώσεις δεύτερη φορά είναι πολύ δύσκολο, γιατί παραλύνεις μια διαδικασία την οποία, άμα δεν την περάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι. Δηλαδή, και εγώ που το έβλεπα πιο παλιά, μου φαινόταν από άλλα παιδιά, που ήμουν πιο μικρός, από τον αδερφό μου, από... μου φαινόταν πολύ πιο εύκολο, αλλά αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι περιέχει μέσα, πέρα από τα διαβάσματα, τους σκόπους, όλα αυτά. Είναι το άγχος, οι σκέψεις. Είναι δύσκολο να ξαναδώσεις. Δηλαδή, και να συμβιβαστείς μετά με μια σχολή δεύτερης επιλογής. Εντάξει, εγώ πιστεύω, είμαι της άποψης ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Γιατί, εντάξει, γνωρίζουμε και παιδιά που περνάνε στην πρώτη τους επιλογή, αλλά στο τέλος μπορεί να μην τους αρέσει η σχολή και να την παρατήσουν. Δηλαδή, να...
1: Λίγες ώρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών, η διατροφή, η ξεκούραση αλλά και η ψυχολογική στήριξη των παιδιών βρίσκονται στο επίκεντρο. Η διατροφολόγος Μαρίνα Παπάζογλου μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τα λάθη που κάνουν συχνά μαθητές και γονείς αυτή την περίοδο, εξηγώντας γιατί τα ενεργειακά ποτά, η έλλειψη ύπνου και το συνεχές άγχος μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την απόδοση των υποψηφίων.
6: Αγουράκι, καροτάκι, ντοματίνια, πλημμένα έτοιμα, τα οποία και θα τα ενυδατώσουν και θα τα ξεγελάσουν, να το πω έτσι, για να μην πάρουν άδειες θερμίδες σε ώρα που σηκώνονται από το διάβασμα και πάνε και ανοίγουν το ψυγείο με νευρικότητα έτσι, και απλά δεν ξέρουν τι θέλουν. Ακόμα ένα παγωτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ ωραίο απογευματινό σνακ και θρεπτικότατο, αρκεί να μην το εμπλουτίσουμε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα απλό παγωτό είτε με κάποιο φρούτο, από κάποιο φρούτο, είτε μάγκο, είτε πορτοκάλι, είτε πεπόνι, ό,τι αρέσει αυτή την περίοδο, μαζί με γιαούρτι, θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο απογευματινό σνακ που και θα τους θυμίσει παγωτό και θα τους δώσει έτσι τη γλύκα και δεν θα τους δώσει λιπαρά τα οποία μετά θα τα μετανιώσουν όταν τελειώσουν τις εξετάσεις και θα δουν ότι θα θέλουν να πάνε στην παραλία, θέλουν να πάνε διακοπές με τους φίλους τους και θα σκεφτούν, όχι Παναγία μου, έχω πάρει βάρος ή έχω πάρει λίπος, ξέρω εγώ, γιατί οι έφηβοι, ξέρετε, έχουν και αιμονή με την εικόνα του σώματος, απλά αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένο το μυαλό τους με κάτι άλλο.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευτυχώς.
6: Γιατί ναι, μετά έρχεται η γκρίνια, γιατί τα παιδιά αυτά μην ξεχνάμε ότι κάθονται 2 χρόνια τώρα είναι στα θρανία και στα διαβάσματα και στα φροντιστήρια, από πέρυσι δηλαδή το συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, και κάποια στιγμή συνειδητοποιούν ότι έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο από τη φροντίδα του εαυτού τους για να διαβάζουν μόνο.
7: Το οποίο
6: φυσικά και δεν μπορούμε να το κρίνουμε, γιατί ειδικά και εμείς που έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο λίγο πιο πρόσφατα σχετικά με εσάς, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όντως να τα βάλεις όλα σε μια ζυγαριά και να πεις πώς θα μοιράσω σωστά το χρόνο μου, πώς θα μπορέσω να είμαι και κοινωνικός και να βγαίνω και με τους φίλους μου και να κάνω και το διαβασμά μου και να κάνω και άσκηση και να τρέφομαι και σωστά. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μανούλα όπως παλιά κυνηγούσαν οι μανούλες οι δικές μας με το αυγό τα παιδιά στο σχολείο, έτσι και εδώ τρέχει η μανούλα που δουλεύει και παράλληλα και προσπαθεί να κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα, και εκείνη αφήνει πίσω τη δική της φροντίδα του εαυτού για να φροντίσει τα παιδιά σε αυτή την περίοδο ειδικά, και μένει αφρόντιστη εκείνη τελικά. Οπότε το καλό είναι ότι αν στο σπίτι μας υπάρχουν και στο ψυγείο μας υπάρχουν έτοιμα θρεπτικά σνακ, θα μπορέσουμε όλοι να τραφούμε με αυτά και όλοι να είμαστε καλά.
7: Κυρία Παπάζογλου,
6: πρέπει να λείπει καθόλου από τη διατροφή μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
7: τι δεν πρέπει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, τι δεν πρέπει να λείπει.
6: Το ψάρι. Να μας δώσει καλά λιπαρά και καλή πρωτεΐνη, γιατί ξέρετε το ψάρι είναι πιο μπελαλίδικο. Είναι αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να προσπαθούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας.
1: Και να περάσουμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι. Διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές κινούνται πτωτικά, καθώς η αναζωπήρωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή περιόρισε την επιδυτική διάθεση. Μετοχές και ομόλογα υποχώρησαν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν έντονη άνοδο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Ειδικότερα το ελληνικό χρηματιστήριο, μετά το τρίτο θετικό συνεχόμενο κλείσιμο της εβδομάδας, σήμερα κινείται αρνητικά στο μείον 0,42% στις 2.359 μονάδες με 148 εκατομμύρια τζίρο. Αρνητικά τα πρόσημα και στην Ευρώπη, με το γερμανικό δείχτη στο μείον 0,73% και το γαλλικό δείχτη στο μείον 0,45%, ενώ λίγο αρνητικά φαίνεται να ανοίγει η Αμερική στο μείον 0,19%. Το πετρέλαιο στο συν 2,76% στα 94,79 δολάρια το βαρέλι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση. Το Ιράν αναχέτησε 4 πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις. Η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα με το Κονγκό λόγω της έξαρσης του ιού Έμπολα παρά τις συστάσεις του ΠΟΗ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, αλλά δεν προέτρεψε στο κλείσιμο των σύνορων. Επίθεση με μαχαίρι είχαμε σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία. 3 είναι οι τραυματίες, ενώ ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ». και το σύμπαν μας εκπλήσει για άλλη μια φορά με ένα πρωτόγνωρο μετεωρολογικό φαινόμενο, τόσο οικείο όσο και παράξενο. Ένας γιγάντιος πλανήτης μακριά από το ηλιακό μας σύστημα αποδείχθηκε πως έχει συννεφιασμένη ανατολή και καθαρά ηλιοβασιλέματα. Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science. Στο σκηνικό του καιρού έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 28 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα συγχαρήκια αυτά, δηλαδή που οφείλουμε, ρε παιδί μου, να συγχαρούμε, να ευχαριστήσουμε γενικώς, να εκφράσουμε έτσι ένα θετικό λόγο για την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Όχι για το τι έχει κάνει, αν έχει βοηθήσει τον πολιτισμό του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα με έργα, δράσεις, τέλος πάντων χρηματοδοτήσεις και τα αναμενόμενα, αλλά μόνο και μόνο για την παρουσία της στο Ηράκλειο. Πείτε, παιδί μου, κάτσε ρε φίλε μου, σε όλη τα ηλα. Τόσο δουλοπρεπής, ας πούμε, ακούγεται πολύ δουλοπρεπές όλο αυτό. Επειδή ήρθε μια υπουργός, ας πούμε, πρέπει εμείς τι, αρέσουμε προσοχή, επειδή έκανε την αυτονόητη υποχρέωσή της να επισκεφθεί μια εκλογική περιφέρεια, μια τέλος πάντων πόλη της χώρας, για να δει από κοντά ζητήματα, είτε που αντιμετωπίζονται, είτε που πρόκειται να αντιμετωπιστούν για χρηματοδοτήσεις που είναι αναγκαίες. Προφανώς και όχι. Αλλά είναι να μην πεις, ρε παιδί μου, ευχαριστώ για την παρουσία της Λίνας Μενδώνη στο Ηράκλειο, όταν βλέπεις ότι τα πράγματα τις τελευταίες 2-3 μέρες πάνε ρολόι. Ασφαλτοστρώσεις γίνονται. Αποξηλώσεις παλαιών ασφαλτοταπίτων γίνονται. Αποκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα προς το οροπέδιο της Νίδας, επίσης γίνεται. Γενικώς υπάρχει μια εφταξία στην πόλη. Πράγματα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν στην κυρία Μενδώνη ότι ήρθε και κινητοποίησε δυνάμεις που ήταν εγκλωβισμένες για καιρό, πάρα πολύ καιρό, στον ύπνο. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια της κυρίας Μενδώνη, που πρέπει να της το πιστώσουμε τέλος πάντων, υπάρχουν και κάποια, ρε παιδί μου, κάποιες αμέλειες. Τις ξεφεύγουν και κάποια πράγματα. Διότι η κυρία Μενδώνη, ας πούμε, βρέθηκε πριν από λίγο στον αρχαιολογικό χώρο της γνωστού να μας πει για το πόσο σημαντικός μοχλός ανάπτυξη για την Κρήτη είναι ο πολιτισμός και πόσο επίσης σημαντικό είναι να κάνουμε την γνωσό ακόμη πιο εξωστρεφή. Αλλά η γνωσό, όπως ξέρετε, ο αρχαιολογικός χώρος δηλαδή, είναι ένας περίκλειστος χώρος, πληρώνεις εισιτήριο, να μπεις κτλ. Προφανώς έχει υψηλή επισκεψιμότητα, από τους πιο κερδοφόρους αρχαιολογικούς χώρους, εννοώ για τα κρατικά έσοδα. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος της γνωσού για όλη την χώρα. Αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, αλλά, παιδί μου, υπάρχει ένα εμπόδιο φυσικό. Εμπόδιο, ή τεχνητοποιείτε το όπως θέλετε, ότι πρέπει να πας εκεί να επισκεφθείς, δεν μπορείς να μπει μέσα όποιος θέλει. Προφανώς πρέπει να καταβάλεις και το αντίστοιχο αντίτιμο για να μπεις μέσα. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά που δεν χρειάζεται να καταβάλεις κάποιο αντίτιμο. Σε αυτά που είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους, χωρίς περιορισμούς. Χωρίς δικλείδες. Οικονομικές και άλλες. Ας μείνουμε για παράδειγμα στον χώρο των Ανατολικών Εωρίων. Να μείνουμε για παράδειγμα στην αλατοαποθήκη που γετνιάζει με το σημερινό διοικητήριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Από εκεί η κυρία Μενδώνη δεν έχει περάσει. Δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το λέμε αυτό? Προφανώς και έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα μου απαντήσουν τώρα, από το, και από το Δήμο Ηρακλείου και από την περιφέρεια, υπογραφεί η σύμβαση για την ανακατασκευή των νεωρίων κτλ. Πάρα πολύ ωραία, το δεχόμαστε. Όντως έχει συμβεί αυτό. Αυτή, ρε παιδιά, η παντέρμη, η πόρτα της αλαταποθήκης, που είναι φάτσα κάρτα την ώρα που κατευθύνεσαι από την πλατεία 18 Άγγλων προς την Αλικαρασό, σε αυτό το ρεύμα. Είναι πολύ έτσι, ορατό, γιατί πέφτεις πάνω στην πόρτα. Ουσιαστικά πέφτεις πάνω στην πόρτα της αλαταποθήκης. Αυτή η πόρτα, επί σειρά ετών, όσα χρόνια είναι κυρία Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε ως Γενική Γραμματέας, είτε ως Υπουργός Πολιτισμού, με όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας 25 ετίας, τόσα χρόνια είναι αυτό το χάλι. Μία πόρτα, η οποία είναι κλεισμένη με τάβλες από μπαλέτες. Προσέξτε, μιλάμε για την ενετική αλατοαποθήκη. Είναι κλειστή η πόρτα, η είσοδος τέλος πάντων της αλατοαποθήκης έχει σφραγιστεί, με κάτι τάβλες που έχουν ξυλωθεί, τις έχουν βρει. Θέλει και μαεστρία. Τις έχουν βρει από ξυλωμένες μπαλέτες. Πώς είναι, παιδί μου, στα χωριά που φτιάξει ένα φράτσο στο κοτέτσι σου και λες, δεν έχω τώρα, θα φτιάξω πρόχειρα μια πόρτα εγώ. Ξυλώνεις μια μπαλέτα, τις τάβλες από την μπαλέτα, τις ενώνεις και τις καρφώνεις και φτιάξεις μια πόρτα. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει και στην αλατοαποθήκη. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα, μέχρι να γίνει το έργο. Αλλά το μέχρι να γίνει το έργο έχουν περάσει 25 χρόνια. Και αυτή η εικόνα εξακολουθεί και υπάρχει.
δεν πέρασε από η κυρία Μενδώνη. Μάλιστα. Και αν πέρασε, ρε παιδί μου, κάτι αυτό την ώρα που περνούσε, χτύπησε το τηλέφωνο, τη δώσανε ένα έγγραφο με στα μάξι, γύρισε το βλέμμα τη, τσαπ, πέρασε από μπροστά τη, δεν το είδε. Λίγο πριν φτάσει στο σημείο αυτό, 30 μέτρα πιο πριν, ούτε τα παρκαρισμένα οχήματα είδε που είναι μέσα στα ενετικά τείχη. Προσέξτε, δεν υπερβολή. Είναι μέσα στα ενετικά τείχη. Διότι ο περίβολος είναι τα ενετικά τείχη. Ούτε τα παρκαρισμένα οχήματα. Κατά τα άλλα, μας εμποδίζουν ή μας ενοχλούν τα οχήματα που είναι παρκαρισμένα στις τάφρους των ενετικών τείχων και προσβάλλονται, λέει, τα ενετικά μνημεία, τα ενετικά τείχη. Στα νεόρια μπροστά, που είναι 30 αυτοκίνητα παρκαρισμένα, δεν προσβάλλονται τα ενετικά τείχη. Τα οχήματα του ΔΟΕ, που είναι εκεί, είναι ιδιωτικό το πάρκινγκ, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι. Προσέξτε. Το έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο. Όχι τώρα που έρχεται η κυρία Μενδώνη. Αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα να παρκάρουν οι υπάλληλοι του ΔΟΕ από τις 7 το πρωί, ποτέ έχουν ωράριο οι άνθρωποι, μέχρι τις 2, 3, 4 η ώρα. Δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να υπάρχει αποκλειστική χρήση του χώρου στάθμευσης για αλλότρους λόγους. Δηλαδή από τις 3-4 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Είναι ιδιωτικό πάρκινγκ. Αν είσαι υπάλληλος σε συγκεκριμένη υπηρεσία, έχεις καβαντώσει ιδιωτικό πάρκινγκ. Θες να κατέβεις στο Ηράκλειο, έχεις ιδιωτικό πάρκινγκ. Απλά τα πράγματα. Ο καθένας έχει πάρει και ένα κοντρόλ. Ένα κοντρόλ, ανοίγει, κλείνει μπάρες, ό,τι ώρα θέλει. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζει ο υπάλληλος του δημοσίου, επειδή είναι στο δημόσιο, εξασφαλίζει ιδιωτικό πάρκινγκ. Κλείνουμε την παρένθεση για να τα υπενθυμίσουμε όλα. Ούτε τα οχήματα αυτά ενοχλούν ή προσβάλλουν τα νεόρια. Δεν μπορεί η προσβολή των αρχαιολογικών χώρων να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί δηλαδή να προσβάλλεται το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατάσταση στις τάφρους των τείχων, αλλά να μην προσβάλλεται, κυρία Μενδώνη, για την κατάσταση που επικρατεί σε όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Και επαναλαμβάνουμε, προφανώς και δεν έχει κανένα μαγικό ραβδί, αν και είναι ήδη 25 χρόνια εκεί, το προσπερνάμε, ναι, αλλά. Ωραία, για χάρη της συζήτησης να το προσπεράσουμε και αυτό. Δεν προσβάλλεται, κυρία Μενδώνη, για το πώς μπορεί να υπάρχει μια αυταξία μέχρι να γίνει το έργο. Να φύγουμε από το σημείο αυτό. Να πάμε στην λίγα μέτρα νωρίτερα. Στο τμήμα της παραλιακής που είναι το Μπεντενάκι. Άλλος ένας αρχαιολογικός χώρος που έχουν βρεθεί εκεί τάφοι της Μονής Δομινικανών. Ακριβώς στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή απέναντι από τον Άγιο Πέτρο. Εκεί είναι μια κλασική περίπτωση χωματερής. Δεν είναι αρχαιολογικός χώρος αυτός. Είναι κάτι ξεπεσμένα, τελειωμένα, σκουριασμένα και κλειδώματα για να θυμίζουν ότι κάτι υπήρχε εδώ. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων, γιατί ο καθένας πετάει τα απορρίμματά του εκεί, γιατί κανείς δεν αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό το μάτσο από χώματα εκεί. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, ρε παιδί μου, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό, να ευπρεπίσουμε το χώρο, όλα αυτά που συζητάμε. Προσέξτε, είναι σε μήκος 200, συνολικά, από την Αλαταποθήκη μέχρι το Μπεντενάκι είναι 200-300 μέτρα το πολύ. Αλλά αυτά τα 200-300 μέτρα, γιατί το Ηράκλειο είναι ως γνωστόν ένα μικρό χωριό, λοιπόν, αυτά τα 200-300 μέτρα είναι το 50% του φιλέτου της βιτρίνας, δηλαδή, της πόλης του Ηρακλείου. Τι είναι η πόλη του Ηρακλείου? Από την είσοδο του λιμένα, μιλάμε για τη βιτρίνα, από την είσοδο του λιμένα μέχρι να πας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αυτό είναι το φιλέτο. Ουσιαστικά, το μισό, ίσως και παραπάνω, του φιλέτου αυτού είναι εκτεθειμένο σε αυτές τις εικόνες που μόλις σας περιγράψαμε. Αλλά δεν συγκινείται υπουργός πολιτισμού. Κατά τα άλλα, ο πολιτισμός στην Κρήτη μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Για ένα σημείο όπου το διασχίζουν από τον Απρίλιο-Μάη έως Οκτώβριο-Νοέμβριο εκατομμύρια τουρίστες.

Αυτό το πράγμα να μην κάνω τίποτα. Την ίδια λογική έχουν και οι φορείς της αυτοδιοίκησης και οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Βλέπεις εκεί, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο το βλέπεις ότι είναι, η εικόνα είναι χάλια. Ωραία. Προφανώς και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει για να αναστηλωθεί ένα κτίριο, ένα μνημείο. Αυτό το πράγμα να είναι σε ένα καθεστώς που μέχρι να δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή ποτέ δεν σκέφτονται τι θα κάνω με τα βατικά, ρε παιδί μου, να ευπρεπίσω το χώρο μέχρι να. Μέχρι να γίνει η ανακαίνιση, η αναστήλωση, η αποκατάσταση και πάει λέγοντας. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν τους ενδιαφέρει η εικόνα του μέχρι να. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Επειδή τα έργα σε αυτόν τον τόπο θέλουν τρία τέρμινα, όχι να ολοκληρωθούν, να ξεκινήσουν για να ολοκληρωθούν, έχουμε την εξής εικόνα. Με το μέχρι να παγιώνεται μια κατάσταση που σε φέρνει, ρε παιδί μου, στο μη παρέχει. Λες, δεν γίνεται επί 20 χρόνια να υπάρχει αυτή η εικόνα, περιμένοντας μέχρι να ξεκινήσει το έργο.

Έτσι σου λέει, ρε παιδί μου, μέχρι να κάνω τα ενετικά τείχη χωματερή. Μέχρι να κάνω τα νεόρια χωματερή. Μέχρι να παρατάω στο έλεος του Θεού αρχαιολογικούς χώρους που κατά τα άλλα όταν ανακαλύφθηκαν περιέγραφα το πώς εδώ θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης του πολιτισμού. Και μέχρι να, από εδώ, μέχρι να, από εκεί, έχουμε φτάσει στο σήμερα. Γι' αυτά, στην κυρία Μενδώνη, εδώ οι τοπικοί άρχοντες, αναφέρθηκαν ή ολοχαργεντιζόμαστε. Και προσέξτε αυτά που περιγράφουμε. Πέρα από το να ασχοληθεί κάποιο σοβαρά μαζί τους, δεν θέλουν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή το να αποκατασταθεί η είσοδος της αλαταποθήκης με τις τάβλες που περνάω τόσα χρόνια και το βλέπω και λέω δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Με τις τάβλες καρφωμένες η μία πάνω στην άλλη, σαν να πρόκειται για το κοτέτσι. Δηλαδή πιο πρόχειρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο πρόχειρο από αυτό που υπάρχει εκεί επί σειρά ετών. Πόσο να στοιχίζει μια πόρτα, μια ευπρεπής ξύλινη πόρτα, μέχρι να, το που λέμε μέχρι να. Πόσο μπορεί να στοιχίζει, ρε παιδί μου, η αντικατάσταση των κεκλειδωμάτων στα ανατολικά νεόρια που έχουν πέσει κάνα δύο αυτοκίνητα και δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχουν ζευλώσει, έχουν μπει μέσα τα κεκλειδώματα. Πόσο κάνει μέχρι να γίνει η αναστήλωση των ενετικών τυχών, γιατί έχουν μπει τα κεκλειδώματα από το 2021 εκεί και έχουμε φτάσει 26, 5 χρόνια τώρα, το είχαμε προβλέψει και τότε. Έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στα ανατολικά νεόρια. Μην τυχόν πέσει καμιά πέτρα στο κεφάλι κανενός, γιατί λέει δεν είναι αναστηλωμένα και το φόβο της σεισμικής δόνησης. Και έτσι λοιπόν κάναμε το εξής κλασικό για τα ελληνικά δεδομένα. Αποκλείουμε το συγκεκριμένο χώρο μέχρι να. Το μέχρι να έχουν περάσει 5 χρόνια τώρα. Από το Σεπτέμβριο του 2021 έχουν περάσει 5 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, πόσο στοιχίζει, ρε παιδί μου, και τι μελέτη θέλει για να αντικαταστήσει, αποκαταστήσει τα κεκλειδώματα 5 χρόνια τώρα, τα χαλασμένα κεκλειδώματα. Τι χρειάζεται δηλαδή για να μπουν δύο εργάτες μέσα από τα κεκλειδώματα να καθαρίσουν λίγο το χώρο, όπου προφανώς επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιείται, δεν υπάρχει πρόσβαση από τα συνεργεία καθαριότητας, επειδή είναι αποκλεισμένος ο χώρος από τα κεκλειδώματα, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί απορρίμματα μέσα στα νεόρια, ακριβώς δηλαδή από κάτω από τις καμάρες, και κανείς δεν συγκινείται. Και να περνάει ο κόσμος, το βλέπει αυτό, και έχουμε ανοίξει ένα κουβά ουσιαστικά, όπου έχουμε βάλει κεκλειδώματα, έχουμε ανοίξει ένα κουβά και πετάμε απορρίμματα ή δημιουργούμε αυτοσχέδιους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων. Αυτό δεν προσβάλλει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δεν προσβάλλει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Πόσο χρειάζεται δηλαδή, τι κονδύλια χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο. Τι χρειάζεται δηλαδή για να αποκατασταθεί μέχρι να αναδειχθεί. Και τι δεν ακούγαμε όταν ανακαλύφθηκαν εκεί οι τάφοι των μοναχών εκεί, απέναντι από τον ναό του Αγίου Πέτρου, για τζάμια με θόλους, με έτσι, με αλλιώς, με αυτό, με υπογειοποιήσεις, αναδείξεις. Όλα αυτά είναι πριν από 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε 2026, 18 χρόνια. 18 χρόνια. Το μέχρι να. Για αυτά τα 18 χρόνια λοιπόν, δεν έχει μπει η μία πέτρα πάνω στην άλλη. Βάλανε 5 πασάλους, κάγκελα δηλαδή, και το παρατήσανε, στο έλεος του Θεού. Τι μυαλό χρειάζεται δηλαδή και τι κονδύλια, τι πόρους, τι μελέτες, τι σχεδιασμό, τι τεχνική κατάρτιση για να πάει να ευπρεπιστεί λίγο ο χώρος να καθαριστεί, να αποκατασταθεί λίγο εκεί το σημείο. Τρία σημεία σε 300 μέτρα. Του μέχρι να. Αυτό δεν προσβάλλει την κυρία Μενδώνη. Αλλά θα μου πείτε, κυρία Μενδώνη, έρχεται μια στο τόσο του Ηράκλειο. Τι να πρωτοδεί, γιατί να πρωτοπροσβληθεί. Το Δήμο, την περιφέρεια, δεν τους προσβάλλει αυτή η εικόνα. Δεν προσβάλλονται για αυτή την εικόνα να πούνε «Ρε Υπουργέ, όλα καλά και άγια τα μεγάλα σχέδια και τα λοιπά και μαζί σου και στηρίζουμε και εμείς τα θέλουμε εννοείται, αλλά να δούμε και τα μικρά καθημερινά, μέχρι να, αυτά του μέχρι να». Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Τίποτα. Τίποτα. Μην τυχόν και χαλάσουμε τη διάθεση όρεξη της κυρίας Μενδώνη και τραβήξει το χειρόφρενο και μας παγώσει καμιά χρηματοδότηση.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν αγιοποιείς πολιτικά προσωπικότητες, όταν εσύ έχεις δημιουργήσει συνθήκες που αποτυπώνουν το αλάθητο του Πάπα, όταν έχεις αγιοποιήσει πολιτική, με την πολιτική έννοια του όρου προσωπικότητες, συμβαίνουν αυτά, ξέρετε. Είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί πολύ δύσκολα πλέον μπορείς να αντιπαρατεθείς ή να διεκδικήσεις.

Εδώ δεν ενοχλείται η αρχαιολογία για συνθήματα που γεμίζουν. Προφανώς με δική μας ευθύνη, εννοείται, πρωτίστως είναι η ευθύνη του πολίτη. Με συνθήματα που γεμίζουν αρχαιολογικοί χώροι. Περνάνε χρόνια για να αποκατασταθούν. Σιγά μην ενοχληθούν τώρα για την πόρτα της Ελλαδαποθήκης.

Αλλά ποιος να μιλήσει για αυτά τα μικρά καθημερινά? Ποιος να απαιτήσει για αυτά τα μικρά καθημερινά του μέχρι να? Ποιος? Από το Δήμο που έκαναν αμάν και πώς να πάρουν τα ενετικά τείχη και μια χρηματοδότηση για τη στήριξη των ενετικών τειχών. Προφανώς μεγάλη κατάκτηση. Όλο αυτό ευελπιστούμε ότι θα έχει συνέχεια στον χρόνο. Ποιος να μιλήσει? Να μιλήσει η Περιφέρεια Κρήτης που διεκδικεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού την ένταξη των μινωικών ανακτόρων, διεκδίκησε στον κατάλογο των Παγκόσμιας Κληρονομιάς Μνημείων της UNESCO. Ποιος να το απαιτήσει αυτό, ρε παιδάκι μου? Επειδή μιλήσαμε για αγιοποίηση, ωραιοποίηση, ποιος να το διεκδικήσει? Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης που πήραν χρηματοδότηση για τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, πώς να μιλήσει τώρα, τι να πεις? Τι να πεις, έτσι δεν είναι?

Αυτά εισαγωγικά. Θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε φυσικά με την κεντρική πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε μετατοπίσεις αρκετές. Προφανώς έχουμε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού μετά την και τη σημερινή κατάθεση στον Άριο Πάγο της διακήρυξης από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματος Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενδεικτικό ήταν ότι η πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε το νεοσυσταθέν κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε ως στόχο τον κύριο Τσίπρα, αντί να έχει στόχο την κυβέρνηση, είχε ως στόχο τον κύριο Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα και το Πασόκ δείχνει πλέον ότι καλείται να αντιμετωπίσει ένα διμέτωπο αγώνα, από τη μία εναντίον της κυβέρνησης, από την άλλη εναντίον του νέου φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν στην Κνωσό τα αποκαλυπτήρια για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Σεύρον υποβάλλει αίτημα για το οικόπεδο 10. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον Αριοπάγο κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, ανέφερε σε δήλωσή του. Ξυλοδαρμό από το σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη. Χειροπέδες και σε 47χρονο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ, το οποίο κύκλωμα εμπορευόταν ελαττωματικά αυτοκίνητα. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Μαζικές αφήξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Παρατείνονται οι δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για 4 ακόμη χρόνια. Στο διεθνή χώρο, 3 τραυματίες στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό, συνελήφθη ο δράστης. Και μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τζάμπολ στους προημιτελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ με Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διάφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επιστρέφουμε εκεί που βάλαμε την Άνω Τελεία πριν την διακοπή. Στο πολιτικό θερμόμετρο που ανεβαίνει ξανά στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Την τράπουλα που ανακατεύεται για μία ακόμη φορά μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Άλεξη Τσίπρα. Τη σημερινή και επίσημη πρώτη του κόμματος με την κατάθεση της διακήρυξης. Και φυσικά την αίτηση ίδρυσης, το φάκελο ίδρυσης του κόμματος στον Άριο Πάγο έχει ανοίξει και έχει φουντώσει για τα καλά η πολιτική συζήτηση. Και την ίδια ώρα φυσικά μένονται οι εξελίξεις να διαμορφωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, την τύχη που μπορεί να έχει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήδη στελέχη έχουν τοποθετηθεί υπέρ του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, στελέχη που είτε ακόμη βρίσκονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ, είτε που βρίσκονται εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, είτε που αποχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι ένας από αυτούς. Και Τεμπονέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.

0: αποκτήσει μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα σε μια σειρά από κοινωνικούς δείκτες, με συνέπεια να είμαστε ένα κράτος το οποίο συνιστά κοινωνική, οικονομική και θεσμική εξαίρεση σε όλο τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Και βεβαίως έχουμε ένα περιβάλλον στο χώρο τον ευρύτερο του προοδευτικού χώρου εννοώ, όπου δεν φαίνεται κανείς να μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική που να αποτρέψει το απευθέω κατά εμάς, ποιο είναι αυτό, να υπάρχει ένα νέο στη λαϊκή συντολή για τη Νέα Δημοκρατία το 2027 ή το 2026, εφόσον έχουμε προώρες εκλογές. Επιπλέον αυτού έχουμε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο φέρει στις αποσκευές τις νίκες και τις ήττες του παρελθόντος. Εμείς έχουμε την ιστορική μας και την πολιτική μας διαδρομή, δεν την απεμπολούμε. Είτε αυτή ξεκινάει από τις διεκδικήσεις μετά το Πολυτεχνείο, είτε ξεκινάει στην πολιτική αλλαγή του 81, είτε την πρώτη φορά αριστερά του 2015. Άρα με τη γνώση και το παρελθόν το οποίο έχουμε, με τα στραβά και τα περίεργά μας, με τις νίκες, με τις απογοητεύσεις, αλλά και με τις μεγάλες επιτυχίες μας, ερχόμαστε σε έναν νέο κόσμο, ο οποίος έχει αλλάξει δραματικά κυρίως από την πανδημία και μετά, να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε προβλήματα που μέχρι τώρα τουλάχιστον ο τρόπος τον οποίο τον απαντάει η κυβέρνηση, δηλαδή για των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, δεν δίνει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα. Άρα ερχόμαστε γιατί έχουμε την αυτοπεποίθηση των ιδεών και των αξιών μας και γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε τη χώρα σε μια καλύτερη πορεία. Τώρα, η ιστορία και το παρελθόν έχει γράψει και προφανώς δεν ξεγράφει. Mm-hmm. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο το κουβαλάμε και θα το κουβαλάμε. Το ίδιο σημαίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως η γνώση αυτή σε κάνει πιο σοφό. Η απόσταση από τα πολιτικά πράγματα τα τελευταία 3 χρόνια σε γεμίζει με νέες αναγνώσεις, με επεξεργασίες, με νέες προσλαμβάνουσες. Και βεβαίως έχουμε μαζέψει κοντά μας τους καλύτερους επιστήμονες, τα καλύτερα μυαλά σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία μέσω του Ινστιτούτου τροφοδοτούν με προγραμματικές προτάσεις, προτάσεις πολιτικής. Είδατε το περίγραμμα σε επίπεδο διακήρυξης στο κείμενο το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές. Θα δούμε και τους προγραμματικούς άξονες σε επιμέρους ζητήματα το αμέσως επόμενο διάστημα. Είμαστε σεμνοί και ταπεινοί, δεν εθεροβατούμε, ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός, άρα δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χρειάζονται έργα, χαμηλά το κεφάλι και ταπεινότητα. Και από εκεί και πέρα δεν υποσχόμαστε στους πάντες τα πάντα, υποσχόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όμως μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε άμεσο χρόνο.
1: Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, κύριε Τεμπονέρα, φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή όχι διαφωνείτε πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή θεωρείτε ότι πλέον δεν υπάρχει προοπτική εξουσίας μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο και όσα ακολούθησαν από το 23 και μετά κυρίως ανέδειξαν τα ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά ελλείμματα του χώρου. Ιδεολογικά γιατί κακά τα ψέματα, σε κανένα φυσιολογικό κόμμα του ευρύτερου αριστερού ή προοδευτικού χώρου δεν θα προέκυπτε το φαινόμενο της εκλογής, η λεγόμενη στιγμή Κασελάκη. Οργανωτικά, διότι το κόμμα αυτό είχε μετατραπεί σε μια, αν θέλετε, ομάδα μηχανισμών, τάσεων, που τέλος πάντων κοιτούσαν περισσότερο μέσα και λιγότερο έξω προς την κοινωνία. Και προγραμματικά, διότι οι επεξεργασίες, κατά την άποψή μου, δεν ήταν εκείνες οι οποίες απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Άρα ο κύκλος αυτός κλείνει. Και ενδεχομένως θα πρέπει να παλέψουμε όλοι, εγώ αναφέρομαι και έχω κάνει ήδη τις πολιτικές επιλογές μου, με βάση τις νέες συνθήκες να μπορέσουμε να διαβάσουμε και να ακούσουμε καλύτερα τον κόσμο.
1: Το γεγονός ότι κλείνει αυτός ο πολιτικός κύκλος, κλείνει και για ποιους και μέχρι σε τι επίπεδο την δυνατότητα σύμπραξης του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον αυτός εξακολουθεί να υφίσταται.
0: Απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος το θέμα των συνεργασιών το προώθησε όχι μόνο σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με άλλα κόμματα όλα τα τελευταία 2 χρόνια. Επιχειρήσαμε να συνομιλήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, με την Αριστερά, με άλλους μικρότερους σχηματισμούς. Αυτό θέλετε για λόγους κομματικού εγωισμού, περιχαράκωσης, αδυναμία ανάγνωσης της συγκυρίας και της στιγμής. Δεν προχώρησε. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά έκανε τις επιλογές της και τότε πρωτοχώρο της ανασυγκρότησης της ουσιαστικής αριστεράς. Τα υπόλοιπα μεγέθη ήταν αρκετά μικρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται το επόμενο διάστημα, όντας ο ίδιος μέσα σε μια περιδίνηση, να πάρει τις πολιτικές του αποφάσεις. Άρα πολιτικές προϋποθέσεις συμπόρευσης δεν υπάρχουν. Αυτά γίνονται όταν υπάρχει άπλετος χρόνος, όχι παραμονές των εκλογών και όταν έχουμε μεσολαβήσει τραυματικά γεγονότα προς την πορεία αυτή. Άρα τι χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση. Πολιτική υπέρβαση είναι να υπάρξει μια νέα ενότητα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Μιλάμε για συμπαράταξη όχι κομμάτων, αλλά πολιτών, ανεξάρτητα από την ιδεολογική και πολιτική τους αφετηρία. Ακόμα απευθυνόμαστε και σε πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες κάλπες. Προφανώς έχουμε μέτωπο ενάντια στο φασισμό, γι' αυτό και σήμερα

0: στην κατάθεση στον αεροπάγο και με διακήρυξη των σχετικών υπογραφών. Ο Αλέξης Τσίπρας συνοδευόταν την κυρία Λεπενιώτη, ήταν η δικηγόρος, η οποία καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Άρα έχουμε και ένα ισχυρό συμβολισμό. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, όλα θα κρυθούν με βάση το πρόγραμμα, αυτά που προτείνουμε, αυτά που κάνουμε, τη στάση μας, την ηθική μας, το ύφος του λόγου μας, τα πολιτικά πρόσωπα που πελαισιώνουν το εγχείρημα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν, κατά την άποψή μου, να δώσουν πρόοδο και εναλλακτική διέξοδο στους πολίτες. Άρα εδώ είμαστε με τις διαδρομές μας, με τα κουσούρια μας, με την αγωνία μας για το μέλλον, να κάνουμε μια νέα ειλικρινή προσπάθεια.
1: Επομένως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μέχρι τουλάχιστον και τις εκλογές, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, τώρα μετά τις εκλογές προφανώς τα πράγματα θα διαμορφωθούν ανάλογα με τα... Α, χάσαμε τον κύριο Τεμπονέρα για να πηγαίνουμε ξανά μαζί του, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον, διότι εδώ προκύπτει ένα ερώτημα για το αν τελικά μέχρι την πορεία των εκλογών έχει κλείσει για τον Αλέξη Τσίπρα, έχει κλείσει για την Ελλάς, έχει κλείσει η συζήτηση περί συνεργασιών συμπράξεων. Και αν αυτή μπορεί να ανοίξει βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις εθνικές εκλογές. Είναι κρίσιμο αυτό να απαντηθεί για το αν υπάρχει διάθεση ακόμη, υπάρχει πρόθεση, σε τι επίπεδο είναι αυτή η πρόθεση και πώς μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τεμπονέρα, μας ακούτε τώρα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήθελα λοιπόν να κάνω το εξής ερώτημα. Αν καταλαβαίνω καλά, λοιπόν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, για την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν υπάρχει πλέον συζήτηση συνεργασίας, συμπόρευσης. Εννοώ με πολιτικά σχήματα. Σε επίπεδο πολιτών, μας το ξεκαθαρίσατε, αλλά με πολιτικά σχήματα δεν υπάρχει. Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, φαντάζομαι ότι μπορεί να ξανοίξει η συζήτηση ανάλογα φυσικά και με τα αποτελέσματα.
0: Απλά και καθαρά. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας. Είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί πρωτίστως από τους πολίτες. Και για να προλάβω και μελλοντικό ερώτημά σας ενδεχομένως, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν θα έχει βουλευτή.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, εννοείται, βουλευτής που είναι ενεργεία βουλευτής, που έχει παραιτηθεί πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ενεργεία βουλευτές.
1: Εννοείται μέχρι να γίνουν εκλογές δεν θα συσταθεί, θα συγκροτηθεί κάποια κοινοβουλευτική ομάδα από ήδη κοινοβουλευτικά κόμματα που μπορεί να ανεξάρτητα.
0: Δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε μια μεταγραφολογία η οποία κατανάψουμε ως εικόνα και ως πολιτική πρακτική δημιουργεί αποστροφή στο εκλογικό σώμα και στους πολίτες.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί στην πορεία προς τις εκλογές βουλευτές, ενεργεία βουλευτές εννοώ, και δεν εννοώ μόνο απαραίτητα από το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και από άλλα κόμματα, δεν ξέρω. Ήδη έχει γίνει ένα άργημα από στελέχη που έχουν προέλθει από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, για να μείνω, το λέω αυτό για να μείνω μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχετε στις λίστες των ψηφοδελτίων βουλευτές σήμερα άλλων κομμάτων.
0: Ενεργεία βουλευτές, επαναλαμβάνω, όχι. Από εκεί και πέρα όμως είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, όσοι βεβαίως συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές, αλλά και το πρόγραμμά μας. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή με έναν και μόνο όρο. Δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, προνόμια και ειδικές μεταχειρίσεις.
1: Μάλιστα. Νομίζω είναι πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Για να σταθώ λίγο στο κομμάτι της επιλογής του ονόματος. Προφανώς είναι ένα ζήτημα, δεν είναι το καθοριστικότερο, είναι όμως συμβολίζει αρκετά πράγματα. Σας κατηγορούν τον Άλεξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει καπηλευθεί την ιστορία της αριστεράς επιλέγοντας το ακρονίμιο Ελλάς. Τι απαντάτε?
0: Κοιτάξτε, η εθνική αντίθεση και η υποποιία της εθνικής αντίστασης ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό. Δεν έχει πολιτικούς ιδιοκτήτες, όπως δεν έχει πολιτικούς ιδιοκτήτες στο Πολυτεχνείο και άλλες σημαντικές στιγμές της ευρύτερης αριστεράς. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τα δεξιά ακούμε μια κριτική ότι δήθεν επανερχόμαστε σε εμφυλιοπολεμικού καταστάσεις αναγνώσεις. Αυτό το λένε μάλλον ενδεχομένως εκείνοι οι οποίοι αποχώρησαν από την Βουλή το 1982 όταν δεν αναγνώρισαν την εθνική αντίθεση, θυμίζω τότε του κυρίου Αβέροφ. Εμάς είναι κομμάτι της ιστορίας μας η εθνική αντίθεση. Προφανώς διεκδικούμε αυτή την παρακαταθήκη, όχι επαναλαμβάνω συνδιοκτήτες όμως, διεκδικούμε τις αξίες και τις αρχές. Την αγάπη για την πατρίδα βεβαίως και γι' αυτό η λέξη ελληνική είναι μέσα στην δική μας διακήρυξη, διότι διεκδικούμε να αφομοιώσουμε και να εμπεδώσουμε ένα νέο πατριωτισμό, όχι αυτόν της πατριδοκαπηλείας και των εθνικοστικών κορονών ας πούμε, αλλά κυρίως τον πατριωτισμό της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ασφάλειας, της ευημερίας για όλους τους πολίτες και βεβαίως του πατριωτισμού ο οποίος σέβεται τη χώρα και τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα εθνικά δίκαια και συμφέροντα. Υπάρχει λέξη αριστερή, διότι ακριβώς όπως σας είπα και ο Μάριος, κουβαλάμε τις αρχές και τις παραδόσεις όχι μόνο μιας έκφρασης της αριστεράς, αλλά η ελληνική συμπαράταξη γίνεται τόπο συνάντησης όλων των εκφράσεων και ρευμάτων της αριστεράς. Είχαμε καταθέσει και το σχετικό μανιφέστο πριν από μερικές εβδομάδες. Αλλά και είναι συμπαράταξη, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, δεν απευθύνεται σε κόμματα, αλλά σε όλους τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια διαφορετική επιλογή με βάση τις αξίες και το πρόγραμμά μας.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω, γιατί το σχολιάζαμε και λίγο νωρίτερα, ανάμεσα σε εκείνους που μπήκαν στη διαδικασία να ασκήσουν κριτική για τα όσα είπε ή δεν είπε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Έκανε έτσι, θα έλεγα, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένα από τα νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, και μιλώ για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για την Δημοκρατία, επέλεξε στην πρώτη του ανακοίνωση, πολιτικά εννοώ, για να ασκήσει κριτική. Θα περίμενε κανείς να βρεθεί στο κάδρο η κυβέρνηση. Βρέθηκε ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει ένα σχόλιο?
0: Εμείς σεβόμαστε την κυρία Καριστιανού ως σύμβολο του αγώνα κατά της εγκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπόρν. Άλλωστε πρωτοστατήσαμε τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε, θα το πω λίγο γιατί νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, αναφέρθηκε το ζήτημα των φαντς και των πληστηριασμών. Εγώ θα δώσω ένα στοιχείο μονάχα ως απάντηση. Την περίοδο 2025, όλο το 2025, γίνανε πενταπλάσιοι πληστηριασμοί από ό,τι γίναν όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής περίοδου 2015-2019. Άρα, επειδή η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει, καλό είναι να ξέρουμε και να βλέπουμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Και αντίπαλος είναι οι δεξιές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες έχουν πολιτικό πρόσημο. Άρα, θα κρυφθούμε όλοι με βάση το πρόγραμμά μας, με βάση αυτά τα οποία προτείνουμε. Αλλά ο αντίπαλος θεωρώ ότι πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της.
1: Πάντως, δεν αμφισβητείτε ότι είχε βάλει το δάχτυλό του και ο ΣΥΡΙΖΑ τη κυβέρνηση τη δική του στο να ανοίξει ο δρόμο για τα φαντς. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν αμφισβητεί κανείς το πενταπλασιασμό των πληστηριασμών επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο θεμέλιος λίθος μπήκε το 2015 με τον νόμο 43-54.
0: Τα φαντς, θυμίζω ότι είναι στη χώρα από το 2003.
1: Σωστά.
0: Σχετικές νομοθεσίες που είχαν από τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2018 έφερε πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κυρίως στα ασυμβάλλοντους και στα χαμηλά εισοδήματα, αποκλείοντας βεβαίως εκείνους οι οποίοι είχαν υψηλότερα εισοδήματα ή είχαν την ιδιότητα ή την εικόνα, εν πάση περιπτώσει, του στρατηγικού κακοπληρωτή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας δεν είχαμε την περίοδο εκείνη, ενώ έχουμε αθρώες τέτοιες εκποιήσεις, κυρίως από το νέο πτυχευτικό νόμο του 2020 και μετά. Άρα, όχι, δεν αποδέχομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο προκειμένου να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Το αντίθετο θα έλεγα, και ο νόμος Σταθάκη Φλαμπουράρη, ο οποίος συνέχισε την προστασία την οποία παρήχε ο νόμος Κατσέλη, προστάτεψε τα σπίτια των ευάλωτων πολιτών. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ότι δεν αποδεχόμαστε την κατηγορία αυτή.
1: Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, πλέον από την Ελλάς, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στο πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα απομείνει αυτό που σήμερα, μέχρι και σήμερα ονομάζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάβει κοινοβουλευτικά να είναι κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω. Ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, που όπως λέγαμε και χθες, οριακά αναγνωρίζουν πλέον το ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο να μην αναγνωρίζεται ούτε καν στις δημοσκοπήσεις, αλλά κοινοβουλευτικά εξακολουθεί να είναι η τρίτη πολιτική δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, δεν είναι αμεληταίο ποια θα είναι η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα επιλέξει να πορευθεί αυτόνομα κόντρα ακόμη και στον Αλέξη Τσίπρα, ή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αυτοκαταργηθεί δια της χωνεύσεως, ή εν πάση περιπτώσει θα αυτοδιαλυθεί, όπως άλλωστε ζητούσαν και κάποια στελέχη τα ίδια του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικές εβδομάδες και είχε προκαλέσει έτσι πολλές συζητήσεις. 6 Ιουνίου είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα δούμε αν θα διαμορφωθεί ένα μέτωπο από πρόσωπα όπως τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου για να διατηρηθεί αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και να δοθεί η μάχη της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αν αυτό αποσαφινιστεί, το επόμενο που μένει να αποσαφινιστεί είναι ποια θα είναι η τύχη των στελεχών που βλέπουν το πολιτικό τους μέλλον, ή για να μην μείνουμε στο χαρακτηρισμό αυτό και θεωρηθεί, ρε παιδί μου, ότι κατηγορούνται ότι έχουν έναν πολιτικό κυροσκοπισμό, ότι βλέπουν το πολιτικό μέλλον της χώρας. μέσα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αν θα ευδοκιμήσει η μετακίνησή τους προς την Ελλάς, την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Το λέμε Ελλάς και κατευθείαν συμπληρώνουμε για να το συνηθίσουμε κι εμείς. Είναι λίγο τώρα το ακρονίμιο αυτό, καταλαβαίνετε τώρα, μίλησε ο εκπρόσωπος της Ελλάς. Τώρα θα πρέπει να ρωτήσεις ποιας Ελλάς, της πολιτικής Ελλάς, της αστυνομικής Ελλάς, γιατί είχαμε τώρα ότι έχουμε δηλώσεις τώρα της εκπροσώπου της Ελλάς και λέγαμε ότι είναι η κυρία Δημοκίδου για αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας. Τώρα ακούμε, έχουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς και είναι η κυρία Κουφονικολάκου. Το αντιλαμβάνεστε τώρα, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Είναι η κυρία Κουφονικολάκου. Πρέπει κάθε φορά να κάνουμε μια διευκρίνηση ποια Ελλάς εκπροσωπεί ποιος. Σήμερα βρέθηκε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με τις απαραίτητες υπογραφές. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο MyElas, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
3: Για της κυρίας Λεπενιώτη, σήμερα σε αυτή τη στιγμή της κατάθεσης της διακήρυξης, τι σηματοδοτεί?
2: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, η ερώτηση που δέχθηκε ο κύριος Τσίπρας ήταν για την κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη ήταν η πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ανώτατη δικαστική λειτουργός. Πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνόδευσαν τον κύριο Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Καλά έκαναν οι συνάδελφοι και ρώτησαν για την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, αλλά εδώ τώρα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Δεν μπορεί η κυρία Λεπενιώτη και η κάθε κυρία Λεπενιώτη ή ο κάθε κύριος πρώην, νυν, δεν ξέρω, δικαστικός λειτουργός, όταν συνοδεύει κάποιον από την κυβέρνηση ή τοποθετείται υπέρ της κυβέρνησης ή θεωρούμε ότι η απόφασή του εξυπηρετεί συμφέροντα της κυβέρνησης, να μπαίνει στο κάδρο. Αλλά όταν ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός συνοδεύει ή υπηρετεί πολιτικά έναν εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, όπως είναι πλέον ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να μην είναι της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης αλλά είναι της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης προς το παρόν, να είναι πέμπτη μεσημέρι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα πει κάποιος, μπορεί να αφαιρέσει κανείς το δικαίωμα στην κυρία Λεπενιώτη, δηλαδή στον κάθε δικαστικό λειτουργό, μετά τη συνταξιοδότησή του να πολιτευθεί? Προφανώς και όχι. Δεν είναι η πρώτη κυρία Λεπενιώτη, δεν θα είναι, πιθανολογούμε βασίμως, και η τελευταία. Αλλά εδώ τώρα, γι' αυτό το λέμε, η υποκρισία περισσεύει. Δεν μπορεί να ασκούμε à la carte κριτική όταν δεν εξυπηρετεί το αφήγημά μας ή όταν υπηρετείται το αφήγημα του πολιτικού αντιπάλου από δικαστικούς λειτουργούς, πρώην νυν, δεν έχει σημασία. Τι θα μου πει κάποιος, έχει σημασία αν είναι νυν, είναι διαφορετικά. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Για εμάς δεν έχει καμία σημασία. αλλά να μην εξυπηρετείται κανένα αφήγημα σκοπιμότητας όταν ο δικαστικός λειτουργός είναι στο πλευρό μας. Θα τα λέω για τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης, της αριστεράς, του Τσίπρα και πάει λέγοντας. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και μάλιστα να γίνεται και σημαία. Εμείς θα πούμε καλώς. Ήθελε ο κύριος Τσίπρας να σας συμβολήσει ότι ένας δικαστικός λειτουργός που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, με ό,τι αυτό σημαίνει και συμβολίζει, το συνόδευσε. Αλλά αν αποδεχτούμε αυτό το συμβολισμό, θα πρέπει να αποδεχτούμε και ότι η απόφαση της δικαστικής έδρας ήταν πολιτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι η δικαστική έδρα, όταν καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, ήταν πολιτική απόφαση και όχι δικαστική. Μα εγώ ήξερα ότι είναι δικαστική απόφαση. Και αυτό απαιτώ από τα δικαστήρια. Δικαστικές αποφάσεις. Και όχι πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να αξιοποιείται η κυρία Λεπενιώτη ως πολιτικό σύμβολο για δικαστικούς συμβολισμούς. Και δεν μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο. Να υπάρχουν δικαστικά σύμβολα με πολιτικό συμβολισμό. Το αντιλαμβάνεστε ότι είτε το ένα είτε το άλλο είναι εξίσου προβληματικό και ακυρώνει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κάθε πολιτικός αρχηγός όταν υποστηρίζει ότι δίνει τη μάχη για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να τα πούμε καθαρά όπως πρέπει να είναι. Η δικαιοσύνη έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και όταν λέμε δικαιοσύνη εννοούμε για την πυραμίδα της δικαιοσύνης όπου τοποθετείται. Αυτό είναι το Σύνταγμα, εξακολουθεί να είναι στη χώρα μας, όπου τοποθετείται από την πολιτική ηγεσία, εξακολουθεί να επηρεάζεται την πολιτική ηγεσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσο υπάρχει αυτή η σύνδεση της κατά τα άλλα ανεξάρτητης δικαιοσύνης, τόσο θα εξακολουθεί να υπάρχει και το πρόβλημα. Και το πρόβλημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πέρα από κάποιες φωτεινές, πολλές θα πω, εξαιρέσεις, διαχέεται στη βάση της δικαιοσύνης. Διότι δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί σόφρον νους ότι όταν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, η ηγεσία της δικαιοσύνης στην συνέχεια που λειτουργεί τη δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της δεν επηρεάζει τις χαμηλότερες βαθμίδες, με συγχωρείτε. Και οι χαμηλότερες βαθμίδες δεν καλούνται να διαχειριστούν και πολιτικά ζητήματα της δικαιοσύνης. Αυτές είναι οι αλήθειες. Ενοχλούν ή δεν ενοχλούν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να είναι à la carte πολιτικό σύμβολο ή όχι. Να είναι καλό το πολιτικό σύμβολο τώρα Λεπενιώτη και να ήταν κακό αν είναι ο κ. Αθανασίου. Λέω τώρα εγώ ένα πρώην εισαγγελέα που έχει περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε. Άρα να κρατήσουν χαμηλά τα κόμματα τον πύχη της κριτικής όταν κάνουν, γνωρίζοντας ότι επενδύουν πολιτικά και στη δικαιοσύνη.

Αυτά με τον, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άκουσαμε εξαιρετικό ενδιαφέρον χθες την ομιλία στην εκδήλωση που διοργάνωνε το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Είπε διάφορα ο κ. Ανδρουλάκης. Στάθηκα σε δύο σημεία. Το ένα αφορά κάθε αυτό το ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Θα ξεκινήσω όμως με αυτό που δεν αφορά την αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ανδρουλάκης εξανέστη για την επικοινωνιακή και επιχειρηματική στήριξη που έχουν κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία και κυρίως, γιατί σε αυτό αναφερόταν, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι είναι εμφανές ότι υπάρχουν κλουσιοπάροχες εκδηλώσεις, ιδρυτικές εκδηλώσεις κομμάτων, αναφερόμενος φυσικά στο κ. Τσίπρα, και άφησε να υπάρχουν έτσι σκιές από ποιους στηρίζεται, πού βρίσκει τα λεφτά ο κ. Τσίπρας και όλα τα συναφή. Ισχύει αυτά που περιγράφαμε ακριβώς για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρχει ζήτημα για τον κάθε Τσίπρα και την κάθε Ελλάς, νέο κόμμα δηλαδή, με οικονομική στήριξη από συμφέροντα ή δεν ξέρω από ποιον άλλον, αλλά όταν τα οικονομικά συμφέροντα μας στήριζαν, ήταν πέμπτη μεσημέρι. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί δηλαδή να θυμόμαστε τα οικονομικά συμφέροντα και τη στήριξη όταν χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, κινδυνεύοντας να χάσουμε τη δεύτερη θέση και αγωνιούμε για να κρατηθούμε στη δεύτερη θέση, αλλά να ξεχνάμε ότι έχουμε στηριχθεί σε οικονομικά συμφέροντα και μίντια κατά το παρελθόν. Και έχουμε στηριχθεί για να καταλάβουμε και την εξουσία. Δεν μπορεί τα συμφέροντα να είναι κακά όταν στηρίζουν τους άλλους, αλλά καλά όταν στηρίζουν εμάς.

πάμε στα το τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την αυτοδιοίκηση. Μίλησε για την αλλαγή κουλτούρας στη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης, με πραγματική αποκέντρωση εξουσιών, πόρων και ευθύνης εκεί που βρίσκεται ο πολίτης. Παρέθεσε έτσι, έξι βασικούς άξονες, ανάμεσά τους θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της αυτοδιοίκησης, με τη δημιουργία, μάλιστα πρότεινε και τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής εποπτείας στον ΟΤΑ, διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες, μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση, πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα, ενεργειακή δημοκρατία, κοινωνικό κράτος κοντά στον πολίτη κτλ. Κτλ. Και οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, από κάτω χειροκροτούσαν. Πρέπει, λέει, επιτέλους να αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία, αυτοδιοίκηση και φορολογική αποκέντρωση. Καλά, ρε, αθεόφοβη εκεί σχαλιά τρικούπη. Δεν ενημέρωσε ένας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι εδώ και δύο μέρες είναι σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το έφερε η κυβέρνηση, περιλαμβάνει και έχει προκαλέσει και σοβαρές αντιδράσεις στον κλάδο των ιδιοκτητών ακινήτων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη θέσπιση, νομοθέτηση ενός νέου φόρου προκειμένου να αποκτήσουν οικονομική αυτοτέλεια και φορολογική ακριβώς αποκέντρωση οι Δήμοι. Το νέο που λέγαμε, περιγράφαμε και χθες αναλυτικά, το νέο υπερένφια. Και δεν είπε κουβέντα. Δεν ξέρω καν να το γνωρίζει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να σκεφτώ, το γνώριζε αυτό και να ακούγαμε την άποψή του. Είναι υπέρ, είναι κατά, διαφωνεί. Πώς θα μπορούσε, αφού διαφωνεί, αν διαφωνεί με τη φορολόγηση, την περαιτέρω φορολόγηση. Μιλάμε για ένα νέο ένφια. Περαιτέρω φορολόγηση της κατοικίας, των ακινήτων μάλλον. Γιατί είναι συνολικό. Τι αντιπροτείνει για να εξασφαλιστεί η οικονομική αυτοδυναμία και η φορολογική, όπως είπε, αποκέντρωση. Γιατί αυτό είναι η φορολογική αποκέντρωση. Αλλά αυτή η φορολογική αποκέντρωση θα την πληρώσουμε εμείς. Δηλαδή η κυβέρνηση τι κάνει? Θέλετε φορολογική αποκέντρωση, σας τη δίνω εγώ. Θα καθίσω ένα φόρο. Σε ποιον? Στο υποχείριο, δηλαδή στους φορολογούμενους. Και έτσι αυτοδιοίκησή μου θα έχει την οικονομική σου αυτοδυναμία και τη φορολογική σου αποκέντρωση. Αποτινάσω και από πάνω μου την υποχρέωση της κρατικής χρηματοδότησης και σου λέω τι θέλεις, εδώ τα παίρνεις από τα ακίνητα. Τι άλλο θες να σου κάνω? Και δεν ακούσαμε μία κουβέντα τον κύριο Δουλάκη, ενώ τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο πριν από δύο ημέρες. Έχει βγει στα κάγκελα υπομοιδά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, γιατί σου λέει είχαμε τον ένφια που επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες, τώρα θα έχουμε τον υπερένφια. Θα επιβαρυνθούν και άλλοι ιδιοκτήτες. Δεν θα βγει ο ένφια ο παλιός, να μπει ο καινούριος. Θα είναι δύο μαζί. Διπλός ένφια. Δεν ξέρω αν θα λέγεται ένφια, θα λέγεται φόρος τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Και δεν θα γλιτώσουμε κιόλας, γιατί δεν θα είναι απευθείας στο Δήμο. Όχι. Θα τον βάλουν στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Σου λέγεται το ρεύμα, τσουπ, θα σου βγει τώρα και ο φόρος τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ενημέρωσε ένας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ακούσουμε την άποψή του. Συμφωνεί, διαφωνεί, τι προτείνει, τι αντιπροτείνει. Περιχαρακώθηκε σε θεωρητικολογίες σαν να μην υπάρχει αυτό. Προφανώς για τον ίδιο δεν υπάρχει, γιατί δεν το γνωρίζει. Δηλαδή έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι είναι ανενημέρωτος. Και έχουμε επίσης τη βαθιά πεποίθηση ότι είναι ανενημέρωτος για την Χαϊλάου Τρικούπη. Ή δεν πρόφτασαν. Δεν πρόκαμαν. Δεν ξέρω. Είχαν ασχοληθεί με το άγχος του Τσίπρα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ναι, δεν πρόκαπαν. Δεν πρόκαμαν να τον ενημερώσουν. Είναι απίστευτο ότι χθες έγινε ολόκληρη εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση. Πολύ σωστό. Και μπράβο στο ΠΑΣΟΚ που το έκανε αυτό. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα για την αυτοδιοίκηση. Αυτό το χάλι που βλέπουμε με πολλές διακυμάνσεις, γιατί έχει να κάνει και με το αυτοδιοικητικό προσωπικό. Αυτό το χάλι που βλέπουμε δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο. Μπορεί στο Ηράκλειο να είναι πιο διωγγωμένο, το δέχομαι, αλλά δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο. Έχουν στραγγαλιστεί οι Δήμοι. Και σωστά το ΠΑΣΟΚ επιμένει και αναδεικνύει το ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Αλλά να μην πει ο πρόεδρος μια κουβέντα για αυτό που φέρνει η κυβέρνηση. Ή εν πάση περιπτώσει, πώς θα αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση η αυτοδιοίκηση. Είναι πραγματικά, δεν θυμάμαι να είναι στο πρόσφατο παρελθόν τόσο μεγάλο επικοινωνιακό και πολιτικό φάουλ, διότι δεν ήταν απλά βρέθηκε σε μια εκδήλωση και θα έπρεπε ενδεχομένως να αναφερθεί και σε αυτό. Έκανε εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση. Εκεί δηλαδή που έπρεπε να μιλήσει. Και δεν είπε τίποτα. Τουλάχιστον εμείς δεν ακούσαμε.
Μετά αναρωτιούνται στο Πασόκ και του στέλνει δημοσκοπήσεις γιατί λέει δεν πάει καλά το κόμμα. Λέει αυτό. Του στέλνει τώρα ο Τσίπρας, η Ελλάς και τα συναφή. Διακοπή μου, Σιάννα, και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη και κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2,18 €.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στην πραγματική οικονομία. Εκεί πραγματικά βιώνουν αρκετά μεγάλες δυσκολίες ανάμεσα σε πολλούς κλάδους και ο εμπορικός κόσμος. Και τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 δείχνουν ή περιγράφουν μια πραγματικότητα που πρέπει να απαντηθεί άμεσα εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ραχοκοκαλιά, όπως λένε και τα κόμματα που οδεύουν προς τις κάλπες, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σε αυτά τα στοιχεία, ή μάλλον αυτά τα στοιχεία σήμερα επιχείρησε να αναδείξει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, καθώς επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση είναι αρκετά πιεστική. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις βλέπουν τον τζίρο τους συνεχώς να συρρυκνώνεται, να πιέζονται αυτές οι επιχειρήσεις που μπορεί να καταγράφουν άνοδο πωλήσεων, αλλά ο πραγματικός τους τζίρος, ουσιαστικά και τα κέρδη τους, να είναι αρκετά πιεσμένα εξαιτίας ακριβώς του μεγάλου κόστους λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων και του γεγονότος ότι δεν στηρίζονται οικονομικά. Καθώς επισημαίνεται ότι τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης ή ακόμη και οι χρηματορροές από το τραπεζικό σύστημα, αποκλείουν τη μικρομεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, οι αριθμοί λένε την αλήθεια?
1: Ακούστε, οι αριθμοί δεν τους βγάζουμε εμείς κατά την άποψή μας. Είναι το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ, που είναι εγκεκριμένο Ινστιτούτο, το αναγνωρίζει και το κράτος, και οι αριθμοί έχουν βγει μέσα από τις έρευνες που έχει κάνει.
0: Τι αποτυπώνει λοιπόν τα στοιχεία?
1: Οπότε αυτό που αποτυπώνει τα στοιχεία είναι αυτό που είναι η πραγματικότητα και το βλέπουμε και καθημερινά εμείς στις επιχειρήσεις, όχι μόνο του Ηρακλείου, γιατί το Ινστιτούτο δεν έβγαλε πόρισμα για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, αλλά μέτρο όρος όλης της Ελλάδος. Η προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει να βλέπουμε τη σύγκρουση της πολύ μικρής επιχείρησης, να μειώνεται η τήρη από τρίμηνο σε τρίμηνο και σε συνέχεια και το τελευταίο τρίμηνο του 26 συνεχίζεται αυτή η συρρήκνωση και να βλέπουμε την αύξηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αναμενόμενη αυτή η συρρήκνωση λόγω του ότι έχουν απαξιωθεί οι μικρές επιχειρήσεις και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και από το πρόγραμμα ανάπτυξης της πολιτικής που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, με το σκεπτικό ότι έρχεται μια μικρή επιχείρηση, παρόλο που το ίδιο Ινστιτούτο έχει βγάλει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η ραφοκοκαλιά της χώρας οικονομικά, είναι ο πρώτος εργοδότης στο σύνολό τους, γιατί μπορεί να είναι μικρές και να έχουν 1, 2, 5, 10 υπαλλήλους, αλλά στο σύνολο της επικράτειας είναι ο πρώτος εργοδότης της Ελλάδος, στη χώρα μας δηλαδή. Άρα αφού είναι ο πρώτος εργοδότης, άρα είναι αυτός που στηρίζει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα στηρίζει περισσότερες οικογένειες στη χώρα μας, γιατί δεν έχει να κάνει με αλλοδαπή εργασία. Έχει οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως 10 άτομα προσωπικό, είναι στο σύνολό τους από την περιοχή του κάθε καταστήματος.
0: Από την έρευνα αποτυπώνεται ότι όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του κύκλου εργασιών, σωστό?
1: Ναι. Έχει να κάνει βέβαια με όταν λέμε ότι απέχουν από χρηματοδοτικά εργαλεία, μια μικρή επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί έρχεται και σου λέει ότι έχουν συρρυκνωθεί ο κύκλος εργασιών σου, άρα μπορεί και να δηλώνει ζημιά, ή αν δεν δηλώνει ζημιά είναι ο κύκλος εργασιών είναι μικρός, άρα δεν μπαίνει. Έχει να κάνει με το αν έχεις τις πρόθυμες οφειλές, άρα δεν έχεις φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Και το πρόβλημα είναι ότι και τα επιδοτούμενα προγράμματα που βγαίνουν έρχονται και σου λένε, έχεις κερδοφόρες 3 χρονιές. Ναι. Έχεις φορολογική ενημερότητα? Όχι. Ή έχεις φορολογική ενημερότητα αλλά δεν έχεις κερδοφόρες 3 χρονιές. Άρα δεν μπαίνει στα αναπτυξιακά προγράμματα που βγαίνουν. Άσχετα ότι δυστυχώς και αυτές που έχουν κέρδη και έχουν φορολογική ενημερότητα δεν μπαίνουν στα αναπτυξιακά προγράμματα γιατί δεν έχουν προβλεφθεί από το πρόγραμμα, από το εκάστοτε πρόγραμμα που βγαίνει. Δεν απευθύνεται δηλαδή στον κλάδο του εμπορίου και της μικρής επιχείρησης.
0: Κάποιος, κύριε Σκουλούδη, που είναι εκτός του χώρου του δικού σας, δηλαδή εκτός του εμπορίου και ακούγοντάς σας, θα μπορούσε να ανταπαντήσει, βασικά να σχολιάσει, ότι αν μια επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα, αν μια επιχείρηση έχει συνεχώς συσσωρευμένα χρέη απέναντι στα δημόσια ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα δεν βγαίνει, πρακτικά δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ποιος ο λόγος της ύπαρξής της, θα αναρωτηθεί κάποιος. Δεν είναι ένα εύλογο, ένας εύλογος αντίλογος.
1: Είναι εύλογος αντίλογος, αλλά εμείς τι λέμε. Έχουν συσσωρευτεί χρέη που δεν ήταν από λάθος επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης. Ήταν γιατί μας έκλεισαν για κάποια χρονικά διαστήματα, δηλαδή μια επιχείρηση. Βγάλαμε μια δεκαετή κρίση και στα 10 χρόνια κάποιοι στάθηκαν στα πόδια τους και δεν είχαν ούτε ασφαλιστικές οφειλές, ούτε φορολογικές οφειλές. Και έρχεται ο COVID και ενώ ξεκίνησαν τα καταστήματα να αγοράζουν τέλος πάντων, να προμηθεύονται τις προμήθειες για να ανοίξει η σεζόν, πριν ανοίξει η σεζόν έρχεται και λέει κλείνεις και φεύγεις. Ναι, αλλά το κλείσει και φύγε και έχεις στη μέσα 30.000 ευρώ εμπορεύματα που είναι όλα με επίστοση ή τα μισά με επίστοση ή ακόμα και με ιδία κεφάλαια τα οποία ήταν των επιχειρήσεων και μας έκλεισαν και φύγανε και φύγαμε από τις επιχειρήσεις μας και ήρθε μετά και σε άνοιξε μετά την πάροδο της σεζόν και ήρθε να φορτώσει και σου λέξε να βάλει εμπορεύματα μέσα για την καινούργια σεζόν, γιατί δεν μπορείς να πουλάς ούτε το πλεχτό το καλοκαίρι ούτε το κοντομάνικο το χειμώνα. Mm-hmm. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και έρχεται μετά και του λέει ξεκίνα την επιχείρηση, βάζουν εμπορεύματα μέσα και έρχεται και σου λέει ξέρεις κάτι, ναι έβαλες εμπορεύματα, άνοιξες, δεν σε κλείνω, αλλά για να μην υπάρχουν και προβλήματα αποζημιώσεων και τέτοια, αλλά έχω καταργήσει όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις. Δεν γίνονται ούτε γάμοι, ούτε βαπτίσεις, ούτε στην εστίαση, ούτε μαζεύεται κόσμος στην εστίαση, σε χώρους εστίασης. Στην προκειμένη περίπτωση έρχεται και ξαναφορτώνει το κατάστημα και για άλλη μια φορά απλά είναι ανοιχτό και δεν πουλάει τίποτα. Και φτάσανε οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα σημείο να χρωστάνε εφορία ή να χρωστάνε οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει να δουλέψει το σύστημα όσον αφορά το κομμάτι του μετά COVID, αλλά έρχονται οι δικτυπρόθεσμες οφειλές από πίσω και ενώ είναι βιώσιμη η επιχείρηση, δεν μπορεί όμως να αποπληρώσει άμεσα τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Και σου λέει δεν έχεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπαίνεις. Πρόσεξε με, δεν μπαίνεις στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί κανένα από τα προγράμματα, είτε είσαι βιώσιμος, είτε έχεις κέρδη, δεν έχουν βγει για την επιδότηση του λιανικού εμπορίου. Ενώ τρέχουν προγράμματα επανειλημμένως, είτε είναι και για τον αγροτικό τομέα και για τον κατασκευαστικό τομέα και για τον τουρισμό, για το κομμάτι του λιανικού εμπορίου δεν έχει βγει ακόμα ένα πρόγραμμα να επιδοτεί ή να ενισχύει αυτή την επιχειρηματικότητα.
0: Το πρόβλημα, η λύση κύριε Σκουλούδη, η λύση στο πρόβλημα είναι ένα ακόμη πρόγραμμα ή η λύση στο πρόβλημα, ρωτάω, ή η λύση στο πρόβλημα θα ήταν ενδεχομένως από το σημείο που εσείς έχετε εντοπίσει ότι τα πράγματα άρχισαν να κυλούν ανάστροφα, δηλαδή από την περίοδο της πανδημίας 2021. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει για τα χρέη που έχουν συσσωρευθεί από εκείνη την περίοδο και μετά μέχρι σήμερα, δηλαδή τελευταία τετραετία, πενταετία, να υπάρξει κάποια ρύθμιση με κάποιο μέτρο ανακούφισης. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, εμείς επανειλημμένα λέμε ότι από τη στιγμή που η επιχείρηση έχει έρθει σε κερδοφορία αλλά αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη, δώστε τη δυνατότητα των δόσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν πάει που έχουν συσσωρευτεί ας πούμε 20.000 ευρώ σε χρέη, σε ασφαλιστικά και φορολογικά μαζί και του λες 12 μήνες, δεν μπορεί να σου δίνει 1.200 ευρώ μια μικρή επιχείρηση για δόσεις χρέη που έχουν δημιουργηθεί, που στο φινάλε δεν ήταν και λάθος η επιλογή τους.
0: Άρα λέτε, συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Εμείς ζητάμε, 2 λεπτά να ολοκληρώσω, συγγνώμη κιόλας, εμείς ζητάμε και μέσω της ΕΘΕ να ρυθμιστούν οι οφειλές είτε σε 72 είτε σε 120 δόσεις και να σταματήσουν να πολλαπλασιάζονται. Γιατί όταν βλέπεις χρέος έχει δημιουργήσει την πανδημία των 10.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στα 21 με τις προστασίες και τα της αυτό, δεν είναι βιώσιμο. Και ζητάμε να δούμε τι θα γίνει με τις προσαυξήσεις, να σταματήσουν να χρεώνονται σαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να ρυθμιστούν με μια ρύθμιση η οποία να μπορεί η επιχείρηση να την πληρώσει. Όχι 1.000 ευρώ το μήνα στην τα τρέχον. Έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή τα ενίκια, έχουν πάει στο Θεό. Έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά έξοδα όσον αφορά την ενέργεια. Έχουν αυξηθεί ακόμα και η φορολογία που είπαμε να τη μειώσουμε λίγο. Έρχεται το τεκμαρτό εισόδημα, μια άλλη ιδιοφυΐα και σου λέει ότι θες κάτι θα σου βάλω τεκμαρτό εισόδημα. Που το 10.000 το τεκμαρτό εισόδημα επιπλέον χρέος που σε βγάζει εκτός και από τη ρύθμιση που ο άλλος προσπαθεί να κάνει. Και όλα αυτά μαζί τι κάνουν? Μειώνεται το χρήμα που μπορεί να διαθέσει για τις αγορές και για τον κύκλο εργασιών που πρέπει να κάνει. Άρα μειωμένο κόστο, μειωμένο ποσό budget για να κινηθεί η επιχείρηση και ταυτόχρονα αναγκάζεται να συρρυκνώσει τον κύκλο εργασιών και συρρυκνώνεται μετά και δεν μπορεί να γίνει πλέον βιώσιμη.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που προτείνετε εσείς κύριε Σκουλούδη είναι να δοθεί δυνατότητα περισσότερων δόσεων για τις υγιείς κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν συσσωρεύσει χρέη στο δημόσιο ώστε να εξακολουθήσουν να είναι υγιείς και κερδοφόρες και να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν σε αρνητικό πρόσημο.
1: Μπράβο. Εμείς ζητάμε να γίνει μια ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με διαγραφή των προσαυξήσεων. Δεν λέμε να μειωθούν και να μην πληρωθεί το χρέος που υπάρχει, αλλά όχι να χρωστάς 10 και να έχουν γίνει 21 ή 18. Να δούμε τις προσαυξήσεις τι γίνεται, να γίνει μια βιώσιμη ρύθμιση των επιχειρήσεων και να δούνε αν μπορεί να γίνει μια φοροελάφρυνση, γιατί η ελληνική επιχείρηση είναι αυτή που στηρίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα. Είτε είναι σε ασφαλιστικό, αποδεδειγμένα, είτε σε φορολογικό. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις τους έχουμε βαφτίσει επενδυτές, αλλά φόρο στην Ελλάδα δεν δίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκουλούδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο και την αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον εμπορικό κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης, μαζί με αφορμή μάλλον τα στοιχεία που ήρθαν από το Ινστιτούτο των Εμπόρων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σε σχέση με το πώς καταγράφεται η κίνηση. Έχει ενδιαφέρον ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεταβολή μείον 3,1% στον κύκλο εργασιών. Μιλάμε για το λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές είναι έως 10 εργαζόμενοι. Οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση, πτώση του κύκλου εργασιών μείον 0,2%. Οι μεσαίες επιχειρήσεις, εκείνες δηλαδή που είναι πάνω από 49 άτομα προσωπικό, παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 5,2%. Άρα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οδεύουν προς εξαφάνιση. Δηλαδή, ο ισχυρός θα γίνει ισχυρότερος και ο πιο αδύναμος δεν θα γίνει ακόμη πιο αδύναμος, απλά θα εξαφανιστεί. Μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν στην Κνωσό τα αποκαλυπτήρια για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Σεύρον υποβάλλει αίτημα για το οικόπεδο 10. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον Αριοπάγο κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, ανέφερε σε δήλωσή του. Ξυλοδαρμό από το σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη. Χειροπέδες και σε 47χρονο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ, το οποίο κύκλωμα εμπορευόταν ελαττωματικά αυτοκίνητα. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Μαζικές αφήξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Παρατείνονται οι δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για 4 ακόμη χρόνια. Στο διεθνή χώρο, 3 τραυματίες στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό, συνελήφθη ο δράστης. Και μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τζάμπολ στους προημιτελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ με Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα.

0: Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα. Η έρευνα αφορά καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση, δωροδοκία και αθέμητη επιρροή σε κρατικές αναθέσεις με εμπλοκή στελεχών του κόμματος. Η εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, δίνει την πίεση προς την κυβέρνηση που κατηγορείται ήδη για σκάνδαλα. Πλέον και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Πρωθυπουργού θέτουν ανοιχτά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026. Μισό. Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά την Ισπανία. Μπέρτε φορά. Ό,τι σας μεταδώσαμε και σας μεταφέραμε αφορά στην Ισπανία. Τέτοια πράγματα στη χώρα μας δεν γίνονται. Στην Ισπανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, του Θαπατέρο, εμβληματική μορφή της Ισπανικής Σοσιαλιστικής Παράταξης και στενού πολιτικού συμμάχου του Πρωθυπουργού Σάντσεθ, και προσθέτει φυσικά μία νέα και ιδιαίτερη επικίνδυνη διάσταση στην πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην Ισπανία. Όλα έχουν ξεκινήσει γύρω από την υπόθεση της κρατικής διάσωσης της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra. Υπάρχουν καταγγελίες για εμπλοκή του Θαπατέρο στην υπόθεση της κρατικής αυτής διάσωσης και εντείνεται έτσι και η πίεση προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με αλλεπάλληλες δικαστικές έρευνες που αφορούν το κόμμα του αλλά και πρόσωπα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Έτσι, σήμερα μπούκαρε η Ισπανική αστυνομία στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη. Είναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, έτσι. Λέω, όχι, δεν υπάρχουν. Μην παρεξηγηθούμε, προς Θεού, μακριά τέτοιοι σύνειρμοι. Αλλά να το δώσω σαν παράδειγμα. Είναι σαν να μπουκάρει τώρα που μιλάμε η αστυνομία στα γραφεία της Συγκρού. Αυτό. Αυτό πρόκειται. Αυτό έγινε δηλαδή στην Ισπανία. Αλλά αυτά είναι στην Ισπανία. Λοιπόν, μπούκαρε λοιπόν η Ισπανική αστυνομία στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η διαφορά είναι ότι εδώ είναι δεξιά ή κεντροδεξιά, τέλος πάντων, η κυβέρνηση. Στην Ισπανία είναι σοσιαλιστική. Είναι σαν να μπουκάρει, παιδί μου, πού να πω τώρα, στα γραφεία μεταξύ Χαϊλάου Τρικούπη Κουμουνδούρου και δεν ξέρω τώρα και πού είναι τα γραφεία της Ελλάς, στην Αμαλίας, που είναι το πολιτικό γραφείο του κυρίου Τσίπρα. Με αντίστοιχους όρους προσπαθούμε να σας το μεταφέρουμε ακριβώς. Ποια είναι η διαφορά, η πολιτική διαφορά ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπήκαν οι αστυνομικοί στα γραφεία της κυβερνητικής παράταξης στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενο παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Η αντιπολίτευση έχει βγει στα κάγκελα και ζητά πρόωρες εκλογές, αλλά και οι κυβερνητικοί συμμαχοί, άνθρωποι που έχουν στηρίξει και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα τουλάχιστον να στηρίζουν το Σάντσεθ, ζητούν πλέον ανοιχτά πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ πάντως επιμένει ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες πριν το 27. Τι λέει ο Σάντσεθ, φοβερή επιχειρηματολογία, δεν μπορώ, λέει, να προκηρύξω, λέει, εκλογές για κομματικά συμφέροντα. Πρέπει να προκηρύξω εκλογές για το γενικό συμφέρον των πολιτών.

Αυτά, όπως είπαμε, στην Ισπανία, όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 2. Τι να ευχηθούμε τώρα για αύριο, Πανελλήνιες, να ευχηθούμε τα καλύτερα, ψυχραιμία, υπομονή, πρεμιέρα αύριο για τους μαθητές των γενικών λυκείων, ξεκινάν οι Πανελλήνιες, το αντιλαμβανόμαστε, το αφουγκραζόμαστε, σε χιλιάδες σπίτια υπάρχει έτσι μια υπερένταση να το πω. Τέλος πάντων, βοηθήστε τα παιδιά να πάνε ανεξάρτητα πώς θα αποδώσουν και το αποτέλεσμά τους, να πάρουμε ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στα κατεργά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Εντάξει, ένα δημιουργικό άγχος προφανώς και είναι θεμητό ή κατανοητό έστω, αλλά όχι αυτό το περσάρισμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην καρχίζουμε τώρα και εμείς τις νουθεσίες από το μικρόφωνο κτλ. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Το σωστό είναι αυτό που θα θέλαμε για τους εαυτούς μας. Αν μπούμε έστω και ένα δευτερόλεπτο στη θέση του παιδιού, του μαθητή, του γιου, της κόρης, έχουμε και την απάντηση για το πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν χρειάζεται ούτε νοθεσίες, ούτε να μας πούνε οι ειδικοί, ούτε τίποτα. Αν μπούμε στο μυαλό τους, στη σκέψη τους, στην ψυχολογία τους και κυρίως πώς θα θέλαμε εμείς, εάν ήμασταν στη θέση τους ή όταν ήμασταν και περάσαμε από τη θέση τους, να μας διαχειρίζονται, έχουμε και την απάντηση τι πρέπει να κάνουμε. Κοινώς, μην τους τα ζαλίζετε. Αφήστε τα παιδιά να γράψουν. Τελεία. Λοιπόν, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
4: Are you... Politica.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20,56 όλα μαζί και πάμε να δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Δικαστήρια Ευελπίδων, δικαστήρια Ερυθύμνου, δικαστήρια Ηρακλείου. Όλα έχουν μέσα θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ, ναρκωτικά και όλα με αυτά με κριτικούς, με εγκληματικές οργανώσεις που κάποιοι δεν τις αναγνωρίζουν γιατί δεν θέλουν. Σήμερα αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και ο 43χρονος ο θείος που λέγαμε για την υπόθεση του Αμαρίου, στο Αμάρι Μυροποτάμο, όπου υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ ανακρίτης εισαγγελέως και τελικά αποφάσισε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο Ρεθύμνου την προφυλάκιση του.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

Αύριο λοιπόν έχουμε εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι το συνέδριο του Economist by Power Game και θα έχει και πολύ κόσμο εκεί. Και η Παπασταύρου θα είναι πολύ, πολύ κόσμο. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Είπα να το σπάσω λίγο, γιατί έχουμε και άλλη συλλήψη. Έχουμε ενδοοικογενειακή βία, έχουμε απάτες, έχουμε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Άλλος 47χρονος. Η αστυνομία τον τελευταίο καιρό στην Κρήτη έχει πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δηλαδή, τόση παραβατικότητα, ρε παιδί μου. Ήταν κρυμμένοι και τώρα τα βγάζουν, ή τώρα έχουν ξεφύγει όλοι και κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδος συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για σοβαρές υποθέσεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και απάτες. Περίπου 120.000 ευρώ είχε καταφέρει να αρπάξει. Μια χαρά, μπάζα ήταν. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Έχει. Δεν έχουν ξεφύγει πια, δεν ξέρεις τι άλλο να πεις. Όσον αφορά τους 22 συλληφθέντες, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πάρα πολύ βαριές κατηγορίες για την εγκληματική οργάνωση και για την απάτη εκατομμυρίων, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον τα 5 ευρώ, τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 5 ευρώ είπα. Οι 21 από τους 22 μεταφέρθηκαν εδώ από την Κρήτη ακτοπλοϊκώς προς τον Πειραιά. Ο 22ος πιάστηκε στην Αθήνα. Και από ό,τι φαίνεται, κεντρικό ρόλο στην όλη υπόθεση φαίνεται να έχουν οι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, αδέλφια, οι οποίοι κατηγορούνται και για τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σε όλη αυτή τη δικογραφία όμως υπάρχουν ακόμα 116 άτομα. Ένας θα περάσουν όλοι. Θα δεις, έχει γέλιο, υπόθεση αυτή θα βγάλει και γέλιο. Γιατί έχω μάθει κάτι ιστορίες φοβερές σχετικά με κάποιους. Αλλά οι πρώτες απολογίες είναι να ξεκινήσουν αύριο, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο παίζει να το πάνε και ξέρεις συνεχόμενα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Υπάρχει ιδιαίτερα φόρτος εργασίας εκεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ταλαιπωρία και για τους συλληφθέντες και για τους αστυνομικούς, αλλά και για τους δικηγόρους. Εδώ καθίστε.

0: έφτασες?
1: Μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λένε οι υπόλοιποι, λέει, εκεί μεταβολή, γιατί έγινε με τα ναρκωτικά και αυτά. Και να του πω του φίλου που μας το έστειλε ότι και οι 7 για την υπόθεση των ναρκωτικών εκεί στο Αμάρι είναι προφυλακισμένοι. Και επειδή το έχουμε τώρα με την παραβατικότητα, λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα στο πρώτο θέμα και έχω πάθει ένα σοκ. Έγινε ένα επεισόδιο στα Πατήσια προχθές. Λοιπόν, τρεις άνθρωποι πυροβόλησαν έναν με ένα κατάστημα κινητών τηλεφώνου και τέτοια, τον πυροβόλησαν στα πόδια. Και πώς τον πυροβόλησαν? Του ρίξαν μία σφαίρα στον πόδι, μία σφαίρα στο άλλο. Δηλαδή ήταν για να του στείλουν μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν, πήγαν να εξαφανιστούν, τρακάρανε, στουκάρανε, πέσανε σε έναν τοίχο, τους έπιασε αστυνομία. Απίστευτο, εντάξει. Παραβατικοί είναι, το κάνανε. Πάμε τώρα να σας πω το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας. Ο ένας από αυτούς είναι 30 χρονών τώρα. Το 2022 είχε μαχαιρώσει 17 φορές έναν επιχειρηματία στην Αθήνα, τον Γιάννη Μάρκου. Το λέω γιατί τότε τόσο πω το θέμα και το είχα κάνει εγώ το θέμα τότε. Το είχα καλύψει εγώ. Είχα κάνει και συνέντευξη στο Γιάννη Μάρκου με τα τραύματα στο χέρι του και στα πλευρά του. Είχε ένα. Θα το δημοσιεύσουμε τόσο πολύ για την Τζιά. Θα βάλουμε και τη φωτογραφία αυτή να το δείτε. Μια πληγή που ήταν 10 πόντους βάθους από το μαχαίρι, το σιγιά. Όλο το σκηνικό τότε λοιπόν έγινε γιατί ήταν μπροστά σε μια καντίνα, μια σούπερ καντίνα εκεί στα Βόρεια Προάστια, η οποία έχει πάρκινγκ απ' έξω, καρέκλες, τα πάντα, είναι πολύ σούπερ. Φοβερό φαγητό, σάντουιτς και τέτοια. Λοιπόν, και τσακωθήκαν για τη σειρά. Πήγε να μπει μπροστά του, του λέει μεγάλη μη σπρώχνεις, μόλις σπρώχνεις, πάρ' τις μαχαιριές. Υπάρχει και βίντεο γι' αυτό. Λοιπόν, αυτός ο 30χρονος λοιπόν είναι που τότε προφυλακίστηκε, παραδόθηκε δύο μέρες μετά, γιατί είχε στενέψει ο κλήρος γύρω του. Παραδόθηκε για την απόπειρα δολοφονίας κατά του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου. Προφυλακίστηκε, 18 μήνες μετά έγινε το δικαστήριο. Λοιπόν, στο δικαστήριο αυτό, η μητέρα του 30χρονου και ο πατέρας του πήγανε στον Γιάννη Μάρκου, τον επιχειρηματία που παραλίγο να χάσει τη ζωή του από το σουγιά, και τον παρακαλέσανε να είναι πιο στην κατάθεσή του, να είναι πιο επιεκής, να βοηθήσει το παιδί. Δεν θα το ξανακάνει, το έχει μετανιώσει. Του λέει να του μιλήσω. Του μιλάει του παιδιού και ήταν. Έκρινε ο Γιάννης Μάρκο ότι ο νεαρός αυτός, δε παιδί μου, είχε παρασυρθεί, είχε οτιδήποτε, αλλά είχε μετανιώσει. Οπότε αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο δικαστήριο, είπε ότι θέλω να τον βοηθήσω, πιστεύω ότι έχει μετανιώσει. Σας παρακαλώ, μην καταστρέψετε ένα παιδάκι 26 χρονών. Το δικαστήριο λοιπόν έλαβε την κατάθεσή του αυτή, την έλαβε σοβαρά υπόψη και τον καταδίκασε τότε σε 5 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή να βγει από τη φυλακή. Βγαίνει από τη φυλακή. Τότε αυτός υποτίθεται ότι ήταν μάγειρα σε κάποια εστιατόρια και αυτά και ότι θα δούλευε ως μάγειρας και θα ακολουθούσε τη ζωή του και δεν θα ξανακάνει τίποτα. Ο τύπος λοιπόν αυτός συνελήφθη. Ένα χρόνο μετά για ναρκωτικά. 1,5 χρόνο μετά τα ναρκωτικά συνελήφθη για συμμετοχή στη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Στην Νίκαια, στον Πηλιά. Και χθες τον πιάσανε γιατί πήγε να πυροβολήσει έναν. Πυροβόλησαν μάλλον έναν ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα. Τι να πεις. Δηλαδή η καλοσύνη ενός ανθρώπου, του Γιάννη Μάρκου. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει όταν του είχα κάνει συνέντευξη από τον Αντένα. Το μεγαλείο της ψυχής του τι έλεγε? Να τον βγάλει εκτός. Δηλαδή να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Πήγε να τον σκοτώσει. Τον μαχαίρωσε 17 φορές. Δεν τον μαχαίρωσε μία και να πεις άντε μία ήταν πάνω στα νεύρα του, πάνω να φύγουμε. 17. Λοιπόν, αλλά αυτός ο άνθρωπος πήγε στο δικαστήριο και είπε το και το. Και το δικαστήριο έκρινε ότι εφόσον αυτός που ήταν το θύμα θεωρεί ότι έχει μετανιώσει πραγματικά, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία έγινε απόπειρα δολοφονίας ή απόπειρα εκφοβισμού ενός επιχειρηματία. Έγινε ναρκωτικά και ο συγκεκριμένος 30χρονος έχει και συμμετοχή στη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι μετά και λες, δεύτερη ευκαιρία. Τη δίνεις, δεν τη δίνεις. Δηλαδή μπαίνεις μετά μέσα στην ψυχοσύνθεση των δικαστών και λες γιατί να αποφασίσουν αυτό, ποιο είναι το σκεπτικό. Πάντα σε μια απόφαση κοιτάμε τι, το σκεπτικό. της απόφασης. Γιατί δηλαδή βγάλανε αυτή την απόφαση. Τι να πω. Θα επιχειρήσω να βρω τον Γιάννη Μάρκο να το μιλήσουμε σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Γιατί είναι πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που έκανε τότε. Δηλαδή τον συγχώρεσε. Και αυτός βγήκε από τη φυλακή. Και κοίτα τώρα. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα. Να σας πω και κάτι νομικό. 5 χρόνια με αναστολή έφαγε. Αυτό έγινε το 2022, δηλαδή πριν 4 χρόνια. Δηλαδή στο τσακ ξαναμπαίνει φυλακή και για αυτό που έκανε στο πιτσιρικά, αλλά και τα 5 χρόνια. Κατάλαβες τώρα. Θα φάει και τα 5 χρόνια γιατί είναι με αναστολή. Η αναστολή δεν σημαίνει ότι άμα ξανακάνεις κάτι, σε αυτά τα 5 χρόνια τα τρως. Τώρα θα φάει και αυτά τα 5 χρόνια και ό,τι έχει να κάνει με την άλλη υπόθεση. Και το Λιγκερίδη. Έχει και αυτό. Τι να πω. Λοιπόν, απλά θέλω να το αναφέρω γιατί πραγματικά αυτό το αιματηρό επεισόδιο στα Πατήσια δεν ξέρω, σου δείχνει την εντύπωση επειδή μου ότι όταν είσαι στο δρόμο μην τσακώνεσαι με κανένα. Δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας πλέον. Δεν ξέρεις πού φτάνει το μυαλό του καθενός. Οπότε τι κάνεις, κλείνεσαι μέσα και λες άντια. Ναι, ούτε μαγκές, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε τίποτα. Τι να πω, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, μόλις μίλησα με τον κύριο Γιάννη Μάρκου, τον έχουν καλέσει όλοι, όπως καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν τη δήλωσή του. Ξέρεις τώρα, τον μαχαίρωσε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν το θυμάμαι τώρα, μου το είπε στο τηλέφωνο. Θυμάσαι, μου λέει τότε, ήταν 15 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα του ρίξε 17 μαχαιριές. Παιδιά, ήταν πολυβόλο μαχαίρι αυτό. Δεν ήταν, τι να πεις. Και ο άνθρωπος ευτυχώς ζει, είναι κοντά μας. Τώρα το Σεπτέμβριο θα βαφτίσει και το παιδάκι του. Δεν το μετανιώνει. Διάβασα τη δήλωση που έχει κάνει τώρα εδώ στο. Και είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, γυρίζει και λέει ότι μετά την επιθετική πράξη που έκανε χωρίς σοβαρό λόγο με μαχαίρι σε μένα στην Βαρυμπόβη το 2022, η αστυνομία με το αυταπάγγελτο του νόμου τον φυλάκισε με το που τον έπιασαν για 18 μήνες. Έως ότου έγινε και το ποινικό του δικαστήριο. Όταν έφτασε στο δικαστήριο, με παρακάλεσε η μητέρα του και η υπόλοιπη οικογένεια, αλλά και ο ίδιος που έδειχνε μετανιωμένος και ζητώντας μου συγγνώμη να τον βοηθήσω. Εγώ λοιπόν είπα στη μαρτυρία μου στο δικαστήριο ότι ήταν αρκετή η τιμωρία του και να του δίναμε την ανθρώπινη ευκαιρία μετά την κράτηση των 18 μηνών και λόγω νεαρής ηλικίας να ορθοποδήσει σαν μάγειρας που είναι το επάγγελμά του. Μετά τη δύσκολη εμπειρία εγκλισμού του. Το δικαστήριο έκρινε και του έδωσε 5 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Τριετή. Που σημαίνει ότι είναι στο όριο τώρα. Άμα βάλει 18 μήνες, 22, 23, 24, 25. Ναι, στο όριο. Λοιπόν. Μετά τη θετική προς αυτόν παρέμβασή μου, λυπάμαι πολύ για την εξέλιξη της ζωής του.

Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μήνυμα, γιατί μου αρέσει το σκεπτικό του. Λέει, κάποιος επαυτοφόρο κάνει ληστεία ή κάποιος άλλος πάει να δολοφονήσει έναν άνθρωπο. Παραδίδεται, ομολογεί. Γιατί να μην δημοσιεύει τη φωτογραφία του? Μήπως για να μην προσβληθεί η προσωπικότητά του? Καταλαβαίνω όταν υπάρχουν αμφιβολίες να μην διασύρεται κάποιος. Όταν όμως έχει το αίμα ακόμα στο χέρι, το μαχαίρι, όπως στην υπόθεση του συγκεκριμένου κυρίου, γιατί δεν πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το σχετικό νόμο? Σκεπτικό. Λοιπόν, ο άλλος μου γράφει, βγάλετε τους έξω όλους και κλείστε μας μέσα, μας και μας ασφαλείς. Ωραίο, καλό.

Λοιπόν, Άσερ μου λέει τα τραγικά θέματα και πήγαινε μπες μέσα στο ίντερνετ, μου λέει, να δεις τη φωτογραφία από το κλειστό γήπεδο το Ολυμπιακό, το κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Και μου στέλνει τη φωτογραφία με κάποιους ανθρώπους που κάνουν βιολογικό καθισμό στα καθίσματα, επειδή εκεί ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Εντάξει. Απίστευτο.

Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα. Σας έχει αγγίξει πολύ αυτή η ιστορία. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι που είναι υπέρ του 30χρονου μετά από ό,τι έκανε. Εντάξει, τι να πεις. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος έδωσε ευκαιρία σε έναν άλλο. Αυτός δεν την εκμεταλλεύτηκε. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αυτό που είπαμε, έτσι ξέρεις εσύ. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν στην Κνωσότα αποκαλυπτήρια για την εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Σεύρον υποβάλλει αίτημα για το οικόπεδο 10. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον Αριοπάγο κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, ανέφερε σε δήλωσή του. Ξυλοδαρμό από το σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη. Χειροπέδες και σε 47χρονο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ, το οποίο κύκλωμα εμπορευόταν ελαττωματικά αυτοκίνητα. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Μαζικές αφήξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Παρατείνονται οι δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για 4 ακόμη χρόνια. Στο διεθνή χώρο, 3 τραυματίες στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό, συνελήφθη ο δράστης. Και μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τζάμπολ στους προημιτελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ με Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.gendikoulet.gr. Τώρα
7: και στο διαδίκτυο.
6: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Δηλαδή, δεν ξέρω. Τα λόγια περιτεύουν. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι χειραγώγηση κοινή γνώμη αυτέ τι δημοσκοπήσει. Αν τον έδειχναν όμω ψηλά τον κύριο Ανδουλάκη, θα ήταν διαφορετικά, έτσι. Εντάξει. Να του παραγγείλουμε μία που θα είναι με ένα ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Και άλλη μία μετά που να είναι πέμπτο κόμμα. Σε ποια από τι δύο πιστεύει ότι θα ανέβει στα κάγκελα στο Μαξίμου και να ξαπετάει πέτρα μέσα.

Λοιπόν, τη δήλωση αυτή την έκανε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν το συνεχίζω, αλλά το συνεχίζω. Την έκανε στον Γιάννη Κολοκυθάκη, στο Μάνο Νιφλή, στο πρωινό μαγκαζίνο του Open, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Open. Εντάξει, από τη μία, αυτό που λέει για τον Αλέξη Τσίπρα είναι τώρα μια πολιτική κριτική. Αλλά να λες για τις δημοσκοπήσεις, φίλε, που και εσύ χρησιμοποιείς δημοσκοπήσεις, ότι είναι χειραγώγηση όταν σε δείχνει χαμηλά. Εντάξει, κάπου υποβάζεις και το δικό μας το σκεπτικό και λες, ωραία, άμα ο Ανδρουλάκης τώρα δεν γουστάρει τις δημοσκοπήσεις, τότε γιατί πήγε στη δικαιοσύνη τον Άδων Γεωργιάδη, που αφού δεν εμπιστεύεται και την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί το έχει πει ότι, όχι ότι δεν εμπιστεύομαι, ότι έχει θέματα η ελληνική δικαιοσύνη. Τότε γιατί πήγε τον Άδων εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, θα μου πεις. Για εμάς τους που έχουμε χωρίσει. Σε αυτό που θα συμφωνήσω όμως με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να είμαι δίκαιος είναι αυτό που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα για τα φαντς. Δηλαδή, το είπε ωραία. Λέει, αναξιοπιστία είναι να λες αχ τους καημένους τους δανειολήπτες τη δύσκολα που περνάνε. Και κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά να είσαι εκείνος που με νόμο σου πούλησες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε φαντς με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμοιροι της πολιτικής σου επιλογής. Και μάλιστα μολονότι έλεγες κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Είδαμε λέει πολλά σπίτια στα χέρια των φαντς όμως. Ναι, στα φαντς που έχεις τα τραπεζίτη, παιδιά. Σταθερός ο Τσίπρας και σε αυτό. Αλλά μ' άρεσε αυτή η δήλωσή του. Δηλαδή, από τη μία λέει κάτι το οποίο σε βρίσκει σύμφωνα και ξαφνικά μετά σου πετάει αυτή την μπόμπα με τις δημοσκοπήσεις και λες, εντάξει, ωραία, αν βγει αύριο μια δημοσκόπηση που λέει ότι είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ, τι θα πει, ότι είναι χειραγώγηση της κοινή γνώμη, για να δούμε. Και εκεί που πάνω το κλείσω βλέπω τη δήλωσή του ολόκληρη μετά και λέει ισχυρά μηντιακά συστήματα προστατεύουν και προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική. Κάτι γίνεται, κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν. Έχω κι εγώ κάποιες εξαρτήσεις, ίδιες με τις δικές σας, πρόεδρε. Ίδιες, ακριβώς τις ίδιες. Ακριβώς τις ίδιες εξαρτήσεις έχω κι εγώ με εσάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βέβαια το πήγε και πιο κάτω και επισήμανε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαΐρια μας, λέει, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Στην ενέργεια τι? Δεν το έχει κάνει καλό ο Παπασταύρου? Προσκυνάνε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Παπασταύρου έχει κάνει απίστευτη δουλειά με τους Αμερικάνους, με την Γκιλ Φόιλ. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο πετυχημένους υπουργούς στην κυβέρνηση. Μαζί με τον Παπαστεργίου, τον Πιερακάκη, τη Ζαχαράκη, την Κεραμέως. Είναι πιο πετυχημένοι. Ο Άδωνης, υγεία. Μην τα λέμε αυτά. Δηλαδή, παρουσιάζεις κάτι το οποίο. Παρουσιάζεις κάτι ότι έχει ισοπεδωθεί τελείως, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω, τι να πω. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the... Και κλείνω λοιπόν με την τελευταία του δουλειά που λέει: υπάρχει ένα στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μια κατάσταση. Αυτό που έγινε λέει και το 2023. Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη που μιλάει για το μέλλον, αλλά θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Τη Νέα Δημοκρατία λέει τη βολεύει ένα αντίπαλο που δεν τη παίρνει ψήφου. Το Πασόκ, επειδή τη χτυπάει στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Εχθές με τον κύριο Δερμπιώτη τα λέγαμε αυτά και εγώ έχω μια γνώμη άλλη. Και το έλεγα χθες βάζω σε ένα τραπέζι που ήμουν σε μια συζήτηση. Έλεγα ρε παιδί μου ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας θα εξαγλώσει το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Θα τους διαλύσει.

τέλειος. Δεν θα έχουν ούτε την ψήφο τους οι ίδιοι, αυτοί που θα λάβουν, αν κατέβουν τις εκλογές, ούτε την ψήφο των συγγενών τους δεν θα βρουν. Θα πάρει λίγο και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, θυμίσου το αυτό που σου λέω, και θα πάρει και λίγο από τον Πασόκ. Λοιπόν, από την άλλη, το Πασόκ θα πάρει λίγο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα πέσει πολύ χαμηλά, κοντά στο 3-3,5. Ζήτημα θα είναι να θα βγει όχι στη Νέα Βουλή. Και αυτό είναι το σκηνικό. Και η Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη, ό,τι και να κάνουν. Τώρα θα είναι αυτοδύναμη, δεν θα είναι, γιατί σήμερα ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι εγώ βλέπω 40%. Όταν το είχε πει για το 41 τότε, κάποιοι τον κράζανε. Και τελικά βγήκε με 41 η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για να τα προσέξουμε λίγο αυτά. Βέβαια, εγώ έχω βάλει και τα στοιχήματα με διάφορους συναδέλφους εδώ γύρω-γύρω από την Κρήτη και κάποιους άλλους. Και αν κερδίσω τα στοιχήματα, δηλαδή αν βγει αυτό που έχω πει εγώ για την Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές, θα τρώω κανένα μήνα τσάμπα, θα πίνω κανένα μήνα τσάμπα καφέδες και θα πάρω και αύξηση. Ναι. Θα δεις.

Λοιπόν, βλέπω τώρα μία έκθεση από την κυρία Τιχεροπούλου. Το είπα και πέξε, θυμάστε αυτή που έχει γίνει ολόκληρος δώρος. Έβγαλε μία έκθεση η κυρία Τιχεροπούλου προς την Ευρωπαία Εισαγγελία Πόπη Παπανδρέου μετά το αίτημα άρσης ασυλίας. Ποιους βουλευτές και υπουργούς απαλλάσσει με την έκθεσή της η κυρία Τιχεροπούλου? Το ερώτημα είναι γιατί δεν στάλθηκε στη Βουλή αυτή η έκθεση πριν τη διαδικασία ψήφισης της άρσης ασυλίων. Δηλαδή κάποιοι οδήγησαν τους πολιτικούς αυτούς να βγουν μπροστά στα μανταλάκια, ναι, την άρση ασυλίας μας, για να ξεκαθαρίσουμε το όνομά μας, να κάνουμε, να δείξουμε. Και ξαφνικά έρχεται μια έκθεση παράθεσης και ανάλυσης στοιχείων που απαλλάσσει κάποιους από αυτούς τους βουλευτές. Τότε γιατί κατηγορηθήκανε από όλο το μηντιακό σύστημα που λέει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κόμματα, ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι μπλε? Πάμε να σας τα πω λοιπόν. Αυτή η έκθεση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αποκλειστικής δικαιοδοσίας που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά αξιόπινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Παπανδρέου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρήγγειλε αυτή τη σύνταξη της έκθεσης με ένα πολύ συγκεκριμένο και κρίσιμο ζητούμενο. Ποιο ήταν αυτό? Να διερευνηθεί αν οι αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις χορηγήθηκαν νόμιμα και κυρίως να προσδιοριστεί επακριβώς το ύψος της φερόμενης οικονομικής βλάβης ή του κινδύνου για τους ευρωπαϊκούς πόρους, δηλαδή αυτό που θα κατηγορηθούν αν έχει. Λοιπόν, το γεγονός όμως ότι η Βουλή ψήφισε την άρση ασυλίας των βουλευτών προτού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λάβει στα χέρια της την επίσημη αυτή έκθεση, η οποία από ό,τι λένε η ημερομηνία που αναγράφει πάνω είναι 18 Μαΐου, βγάζει στα σκαριά μια σοβαρή αντίφαση. Ποια είναι αυτή? Η προανακριτική διαδικασία και η πολιτική απόφαση για την άρση ασυλίας έτρεξαν γρήγορα. Μπαμπαμ. Καθώς και για την πλειονότητα των παραπάνω βουλευτών και υπουργών που ήταν μέσα στην όλη διαδικασία, το επίσημο απόρριμμα της κυρίας Τιχεροπούλου δεν περιέχει καμία απολύτως αναφορά στο όνομά τους. Ούτε καταλογίζει οποιαδήποτε οικονομική ζημιά που να συνδέεται με αυτούς. Αντίθετα, σε πολλές από τις εξεταζόμενες υποθέσεις, η έκθεση αυτή της κυρίας Τιχεροπούλου καταρρύπτει τις αρχικές αστυνομικές εκτιμήσεις και αποφαίνεται ότι δεν στοιχειοθετείται κάποιο αδίκημα. Αυτό το έγγραφο λοιπόν τώρα θα είναι βαριά τιμωρία αν συσχετιστεί με την απόφαση Ελληνικής Βουλής να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας 13 βουλευτών. Λοιπόν, και πρώην υπουργών, έτσι. Θυμάστε τώρα με τον Τζιάρα τι είχε γίνει εκείνη η μέρα, που περιλαμβάνονται σε αυτές τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το επίσημο αυτό έγγραφο που έχει καταθέσει η κυρία Τιχεροπούλου καταγράφει το αποτέλεσμα των διασταυρώσεων των στοιχείων και τις ακριβείς αναφορές της κυρίας Τιχεροπούλου σε τηλεφωνικές συνομιλίες, εμπλοκή πολιτικών προσώπων, καθώς και τη διοικητική αξιολόγηση των αποφάσεων. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θεματάκι τώρα που έσκασε ξαφνικά. Βιαστήκαμε λοιπόν, να πάμε στα μανταλάκια τους βουλευτές. Κάποιοι θέλησαν να πάει γρήγορα αυτή η κατάσταση, για ποιο λόγο? Για ποιο? Λοιπόν, πάμε στην έκθεση αυτή λοιπόν, να σας πω τι λέει μέσα για το Μάξιμο Σενεντάκη. Έτσι. Λοιπόν, στην υπόθεση ενός ιδιώτη παραγωγού στο Ηράκλειο, η οποία περιλαμβάνει καταγραφή συνομιλίας με τον βουλευτή κ. Μάξιμο Σενεντάκη, εντοπίζεται, λέει, η μόνη περίπτωση ενεργεία βουλευτή από τη λίστα 13 που κατονομάζεται ειδικά στο έγγραφο. Για την υπόθεση αυτή, λέει, αναφέρει. Ο Μελάς Δημήτριος λέει στο Μάξιμο Σενεντάκη ότι θα φτιάξει τον, αρκεί να μην τον διαδώσει. Η έρευνα έδειξε ότι ο παραγωγός είχε δηλώσει 330 ζώα, αλλά οι παραδόσεις γάλακτος δικαιολογούσαν μόλις 243, απόκριση 65%. Η έκθεση τονίζει ότι ο δικαιούχος δεν έπρεπε να πληρωθεί στη συνδεδεμένη ενίσχυση του έτους 2020 και προσδιορίζει τη ζημιά στο ύψος των 2.558,79 ευρώ. Στην ίδια υπόθεση αυτή, το πρόσωπο εξετάζει και ένα δεύτερο σκέλος που αφορά μεταβίβαση δικαιωμάτων, για το οποίο πραγματογνώμονα σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς η αστυνομία δεν συμπεριέλαβε κανένα απολύτως στοιχείο στη σχετική της έκθεση και ότι ο κ. Μάξιμο Σενεντάκη δεν είχε καμία εμπλοκή στο να πάρει τα χρήματα. Όμως το Μάξιμο Σενεντάκη τον βγάλε στα μανταλάκια, έτσι. Πάμε παρακάτω. Are you coming to the tree?

Ωραίο θεματάκι αυτό. Ωραίο, πολύ καλό. Βιάστηκαν κάποιοι να κάνουν εκθέσεις. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Χτες λέγαμε και για το κόμμα Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, ότι μπορεί να έχει νομικά θέματα και βάσει του νόμου 3023. Βρήκα λίγο κάποια στοιχεία για το πώς γίνεται. Αναφέρεται στο νόμο πως απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος ή σήματος κόμματος, συμβόλου θρησκευτικής λατρείας της σημαίας της πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας. Οπότε φαίνεται δεν αγγίζει εδώ πέρα το κόμμα ΕΛΑΣ, έτσι. Το θέμα είναι όμως το ΕΛΑΣ με τις τελείες ελληνική αριστερά, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σωστά. Ελληνική αστυνομία κόβεται με την τελεία στο Α. Έτσι που λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά ο εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Της Ελλάς. Εντάξει, μου αρέσει που κάποιοι σήμερα στα site το γράφουν το κόμμα του Τσίπρα, το Ελλάς. Δεν είναι το Ελλάς. Είναι η ελληνική, δεν είναι το ελληνικό αριστερό συμπαράταξη. Είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα είναι η. Άρα θηλυκού γένους το κόμμα του Τσίπρα.

Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σήμερα με το κόμμα του Τσίπρα πάντως ήταν ότι μαζί του, εκτός από την κυρία Θεοφωνικολάκου, ήταν και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Μάλιστα, η κυρία Λεπενιώτη σηματοδοτεί και περιγράφει και, πώς το λένε, και συνυπογράφει την διακήρυξη, την ειδική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Μάλιστα, το ρωτήσανε τον Αλέξη Τσίπρα τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη στο πλευρό του, και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να τα δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημασία μας, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Τώρα πες μου τι κατάλαβες. Τι σηματοδοτεί? Το λέει καθαρά, παιδί μου, λέει ότι αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Πες μου, τι κατάλαβες? Έχει έναν εκπρόσωπο της δικαιοσύνης για να έχει δικαιοσύνη στο κόμμα και να μπορείς να τον βοηθήσει. Ε, κάτι τέτοιο. Ε,

Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα και μου λένε γιατί τα έχω στον Ανδρουλάκη έτσι, λέει, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Λέω, παιδιά, εγώ αναφέρω ακριβώς αυτά που είπε. Τώρα, αν εσείς θέλετε να πείτε ότι δεν χειραγωγείται η κοινή γνώμη με τις δημοσκοπήσεις, είναι η γνώμη σας. Εγώ πιστεύω ότι δεν χειραγωγείται. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως είδε ότι χειραγωγείται, άμα δεν είναι αυτός πρώτος. Ή δεύτερος. Άντε, τρίτος. Εδώ τον βγάλανε πέμπτο. Γι' αυτό τα πήρε στο Καρνίο. Και όταν κάνουμε μια κριτική, την κάνουμε γενικά. Έτσι. Ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης είπε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, εκτός αν είναι πολιτική κριτική και το άλλο το κομμάτι που του κ. Χρυστοδουλάκη, θυμάσαι, με τα ξυλόλια και τα βενζόλια, ότι είχαν εξαφανιστεί τρία βαγόνια. Πού είναι τα τρία βαγόνια, λέει. Τα έχουμε βρει, είναι στο φεγγάρι. Το έχεις δει. Όταν πήγε η αποστολή της NASA τώρα από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, τα βρήκε εκεί, τα έχουν βάλει. Αυτό δεν είναι πολιτική κριτική. Όταν λες ότι υπάρχουν, πώς το λένε, υπάρχουν βαγόνια τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Είναι πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση, ότι κάτι έχει συγκαλύψει. Το ότι τα βαγόνια τελικά δεν είχαν χαθεί, τι είναι. Είναι μηνύσιμο αυτό. Ή αποτελεί πολιτική κριτική, οπότε δεν μπορείς να κάνεις μήνυση. Κοίτα, άμα είναι από τη μία πλευρά, είναι μηνύσιμο. Άμα είναι από την άλλη πλευρά, δεν είναι μηνύσιμο. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Πράσινα, μπλε και κόκκινα. Το να λες όμως ότι είναι χειραγώγηση της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νουδού αυτές οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, είναι σαν να ακυρώνεις και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν γίνουν εκλογές, έτσι, και βγει, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα, που δεν θα γίνει, καλά λέμε τώρα, πρώτη Νέα Δημοκρατία. Θα βγει το Πασόκ και θα πει: όχι, είναι άκυρες οι εκλογές, δεν είναι αυτές σωστές. Αν βγει όμως πρώτο με 45% το Πασόκ, θα πει νίκη της Δημοκρατίας. Όταν ήταν 41% Νέα Δημοκρατία, είναι καθεστώς, αυταρχικό και αλαζονικό το 41%. Νονοί όλοι βαφτίζουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, ό,τι θέλουν. Τι να πεις.

0: tree. You coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met.
1: Λοιπόν, αρκετά είπαμε για τα πολιτικά τώρα. Θα τα πούμε και σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Πατγρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο τώρα μία έρευνα για να μην ασχολούμαι, λέει, με τις δημοσκοπήσεις. Και μου λέει ότι υπάρχει ένας ειδικός, έτσι λέει, στην Αμερική. Βγάλανε μία ειδική. Πώς να το πω, ιατρική εξέταση, λέει, που δείχνει πότε θα γεράσεις αν βάλεις μέσα στα δεδομένα, αν βάλεις ως δεδομένο μέσα σε αυτό την έρευνα το πότε έκανες για πρώτη φορά σεξ. Και δείχνει πότε θα γεράσεις. Θες να την ανοίξουμε την έρευνα? Άρα θες να μάθεις πότε θα γεράσεις, ρε άτιμε.

Λοιπόν, μπείτε στο bolt.gr όχι για να μάθετε πότε θα γυράσετε, αλλά για να μάθετε για το κύκλωμα μεταφορών μεταναστών από την Τουρκία στη Σιτία. Έχουν γίνει κάποιες ελλείψεις εδώ στην Κρήτη. Κατόπιν συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που δεν παρακολουθεί, αλλά παρακολουθεί αυτούς που πρέπει και τους πιάνει, με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων, μαζί με τις λιμενικές αρχές Ηρακλείου, Σιτίας και Αγίου Νικολάου, τους πιάσανε. Τους πιάσανε, μιλάμε για 4 αλλοδαπούς, 2 γυναίκες υπήκοους Μαρόκου, έναν άντρα και μια γυναίκα υπήκοου Συρίας. Οι οποίοι στερούνταν και νομοταξιδιωτικών λιγάφων, αυτό είναι το κόλπο τους. Δηλαδή τα πετάνε τα χαρτιά για να μην ξέρεις πώς να γίνεται δύσκολη η ταυτοποίηση κτλ. Άρα δεν την περάσανε εδώ από την Κρήτη, τους πιάσανε. Να δούμε τώρα, υπάρχει μάλιστα και ένας Ουκρανός μέσα, 40χρονος. Αυτός αναγνωρίστηκε από τους Αλλοδαπούς ως ο διακινητής, ο 48χρονος Ουκρανός. Τι, δεν πολεμάει αυτός πάνω, όχι. Αυτός μεταφέρει τέτοιο μετανάστη. Πάντως το σκαφάκι είναι πολύ ωραίο που κατασχέσανε. Ιστιοφόρο, πολύ ωραίο. Να είναι καλά, τα καλοτάξει εδώ στο λιμενικό. Πάντως μπείτε στο bolt.gr να διαβάσετε όλη την είδηση. Τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα φέρνανε συνέχεια μετανάστες στην Κρήτη. Λοιπόν, τους πιάσανε. Καλά πάθουν. Να πούμε βέβαια ότι τις τελευταίες μία-δύο μέρες έχουν. Όχι, μία-δύο μέρες. 250. Είχαμε και νέα αύξηση στην Ιεράπετρα σήμερα. Φτιάχνουν καιρός και ξαμολύνται.

Λοιπόν, όσοι θέλετε να νοικιάσετε σπίτι και αυτά, να προσέχετε πάρα πολύ με ποιους συναντιέστε, με ποιους κάνετε έτσι κονέ για να πάρετε. Καθώς από σήμερα στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 27χρονος στο παγκάτιο που παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές σε κόσμο, τους έκλεβε τα στοιχεία, νίκιαζε Airbnb και παίρνει προκαταβολές. Τέλειο! Τι! 21 άτομα εξαπάτησε μέσα σε μόλις 2 μέρες. Γιατί να μην μπορώ να είμαι τόσο λαμόγιο, πες μου, γιατί?

Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, 85.169 ευρώ. Α, τι να πεις, λέει. 1 ευρώ λέγει 1,170 τα ευρώ. Άστο.

Συναντάς ένα λύκο στον δρόμο. Περπατάς. Και σου επιτίθεται. Πόση ώρα θα παλέψεις μαζί του? Θα σε φάει μετά, λες. Όχι. Μια γυναίκα πάλευε με λύκο για 10 λεπτά στη Φωκίδα για να σωθεί. Προσπάθησε, λέει, να μηνθεί με ό,τι είχε στη διάθεσή της. Και αυτό έγινε, λέει, είχε βγάλει το κοπάδι της, τα δικά της ζώα για βοσκή και δέχτηκε την επίθεση από το λύκο. Καλά, τόσα πρόβατα ήταν και τη γυναίκα όλμηξε αυτός. Τι να πω. Η γυναίκα, λέει, παρά το φόβο και την ένταση στιγμής, προσπάθησε να μηνθεί με ό,τι είχε στη διάθεσή της. Φώναζε και χτυπούσε το λύκο προκειμένου να τον απομακρύνει και να προστατευτεί. Η ίδια περιέγραψε, λέει, μάλιστα, πως η μάχη με το ζώο διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Μέχρι τελικά να καταφέρει να τα αποδύσει. Απίστευτο. Εντάξει. Σήμερα έχει σκάσει ένα θέμα στο Αττικό εκεί πέρα με τσιλιπίπι. Ξέρεις, είναι γαστεντερίτη όλοι. Το είδα, αγαπάθηκε και εγώ με το λύκο. Να χάσει και 10 κιλά. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος τώρα που μας ακούει και μου λέει: καλά, ρε, μην τα λες αυτά τα θέματα στον αέρα. Και καλοκαίρι με τα γράφουμε. Λέω: γιατί? Το απαντώ στο μήνυμα: γιατί? Γιατί μου λέει: τώρα θα πάει να τη κάνει καμιά μήνυση, καμιά φιλοζωική, λέει, και θα τρέχει η γυναίκα επειδή βάλαγε το λύκο. Εντάξει, άμα έχουμε φτάσει εκεί, την απόρρεφε. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει. Φαντάζεσαι τώρα, φαντάζεσαι να πάει να κάνει μήνυση φιλοζωική γιατί έσπασε το ξύλο το λύκο που όλοι ξαντιφάει. Όχι, μπορεί να κάτσει να τη φάει. Γιατί? Δεν είσαι φιλοζωός. Τι να πω.

Βέβαια, αυτό που με προβληματίζει και εμένα είναι από τη δικιά σου ατάκα. 10 λεπτά. Είναι, με προβληματίζει λίγο αυτό. 10 λεπτά. Είναι περίεργο, ρε φίλε, όπως θα το κάνεις. Δηλαδή, σουρμάει ένας λύκος, ο οποίος έχει απίστευτη δύναμη. Έχει τρομερή τεχνική στο κεφάλι, πώς να σε δαγκώσει, να σε βουτήξει, να σε αρπάξει. Το pitbull δεν τα βάζει μαζί του. Και παλεύεις 10 λεπτά. Μην είναι παντρεμένη η γυναίκα αυτή. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον άντρα της. Αλή. Σίγουρα είναι λύκος, λένε, στη Φωκίδα. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, βάλε τραγούδι και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις και τις διαφημίσεις.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν στην Κνωσότα αποκαλυπτήρια για την εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Σεύρον υποβάλλει αίτημα για το οικόπεδο 10. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον Αριοπάγο κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, ανέφερε σε δήλωσή του. Ξυλοδαρμό από το σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη. Χειροπέδες και σε 47χρονο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ, το οποίο κύκλωμα εμπορευόταν ελαττωματικά αυτοκίνητα. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Μαζικές αφήξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Παρατείνονται οι δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για 4 ακόμη χρόνια. Στο διεθνή χώρο, 3 τραυματίες στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό, συνελήφθη ο δράστης. Και μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τζάμπολ στους προημιτελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ με Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι πολύ έτσι, πώς να το πω, απογοητευτικό, να το πω ικτρό, να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι με έναν έτσι πολύ καλό φίλο μου δείχνει ένα δημοσίευμα, ξέρω εγώ, για τον Γιώργο Δριτσάκο. Ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΔΑΣΑΜ. Κυκλοφορούν πλέον κάποιες φήμες στο διαδίκτυο και καλά πώς έχασε τη ζωή του και αυτός. Ήταν αυτός που υποτίθεται ότι βρισκόταν στα Τέμπη εκεί στο σημείο που γίνανε οι επιχωματώσεις, που γίνανε... Και μάλιστα η κυρία Καρισιανού ότι πριν από ένα χρόνο είχε κάνει μια αναφορά λέγοντας ότι ο κύριος Δριτσάκος ήταν στο σημείο του δυστυχήματος από τις πρώτες ώρες και το ίδιο συμμετείχε στην εφαρμογή των ειδικών πρωτοκόλων που οδήγησαν στην εκκομμάτωση. Έχουν βγει κάποιες θεωρίες για αυτόν τον άνθρωπο ότι έχασε τη ζωή του. Καταλαβαίνετε γιατί.

Άλλο να πει μετά με αυτό. Θεωρίες συνωμοσίες για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του από τον καρκίνο με αυτήν την καταραμένη αρρώστια και να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ότι τον φάγανε. Και βγαίνει ο γιος του λοιπόν τώρα και λέει, διαψεύδει όλες αυτές τις θεωρίες με ανάρτησή του και λέει ότι ο παπάς μου έφυγε από καρκίνο, ρε παιδιά. Παλεύει από το 2019. Τι να πεις. Ρε Κάθρι. Γι' αυτό δεν υπάρχει μια φυλακή. Κάτι. Δεν υπάρχει εισαγγελέα. Για όλους όσοι βγήκαν και είπαν αυτά. Να βγει ο εισαγγελέα, να του μαζέψει, ρε παιδί μου. Βγαίνει το παλικαράκι τώρα και λέει για τον μπαμπά του που τον έχασε από καρκίνο να πρέπει να διαψεύσει όλα αυτά τα φρόκαλα και όλους αυτούς τους κάφρους που λένε για τον για το θάνατο του μπαμπά του. Τι να πεις. Άντε, ελπίζω αύριο να είναι μια καλύτερη μέρα. Ελπίζω, ελπίζω.

0: living off the dead.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσ ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on-site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Πατγρίτιο στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show, η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

είμαστε, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης.

Φτάσαμε αισίως και στην Πέμπτη, Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 40 λεπτά, ενώ σήμερα είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, καθώς και η παγκόσμια μέρα καρκίνου του αίματος. Η Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτήν την θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για την σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Η καρκίνη του αίματος των ζώων, και λέω των ζώων, ναι. Η καρκίνη του αίματος, αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από τον μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, ανάλογα με τα μέρη του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται από συγκεκριμένους παράγοντες. Θα ξεκινήσω μιλώντας σας για την λευχαιμία, η οποία ξεκινά από τον μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα, οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του. Τα λεμφώματα που ξεκινούν στο λεμφικό σύστημα, λεμφαδένες, σπλήνα κλπ. Και επηρεάζουν τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα. Και το μυέλωμα που ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στο μυελό των οστών. Οι καρκίνοι του δέρματος, όπως οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματός τους. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από τον μυελό των οστών και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός δότη με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος με κάποια επιπλέον βήματα. Η έβρεση ενός συμβατού δότη για μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι δύσκολη, καθώς η επιτυχής μεταμόσχευση απαιτεί ακριβή αντιστοιχεία των ανθρωπίνων λευκοκυταρικών αντιγόνων, πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων κυττάρων και βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει ποια κύτταρα ανήκουν στο σώμα, κάτι που είναι σπάνιο. Έχουν να δημιουργηθεί μητρώα αποδότες μυελού των οστών, βλαστοκυττάρων, για να βοηθήσουν στην έβρεση συμβατών, αλλά πολύ πιθανοί δότες δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους ή διστάζουν να εγγραφούν.

Η Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος θεσπίστηκε το 2014 για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Ξεκίνησε από την DKMS, έναν διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αφιερώνεται στην σωτηρία των ζώων, των ασθενών με καρκίνο του αίματος και άλλες αιματολογικές διαταραχές μέσω δωρεών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

Σήμερα όμως είναι και η μέρα για την υγιεινή της εμινόρειας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου σε παγκόσμιο επίπεδο με πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης WASH United που εδρεύει στην Γερμανία με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόρειας. Η 28η Μαΐου επελέγει ως ημέρα για την υγιεινή της εμινόρειας για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμινόρεια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ημέρες ο έμινος κύκλος. Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, η μέρα της δημοκρατίας επίσης στο Νεπάλ, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία και η μέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1871, όπου σαν σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. 1952 και σαν σήμερα ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την απαροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 και σαν σήμερα ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 και σαν σήμερα υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη Συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και σαν σήμερα η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά με 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 και σαν σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, πολύ πολύ αγαπημένη. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2014 έφυγε από την ζωή η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια αλλά και ακτιβίστρια. Περνάμε και στα του καιρού. Γενικά λέει έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-βυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην Κεντρική Μακεδονία, βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα και στα βόρεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και τοπικά στα νότια δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις του politica.gr. Politica.gr, το site μας, το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ της άλλης μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινάμε όπως κάνουμε πάντα με τίτλους αρχικά και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Χειροπέδεσε άνδρα για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ. Έσπρωχναν στην αγορά ελαττωματικά αυτοκίνητα. Στην Ακνοσό η Λίνα Μενδώνη για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μνημονικών ανακτόρων στην UNESCO. Χαριστική βολή στα αμπέλια έδωσε το ισχυρό χαλάζι σε Γόρτινα και Λασίθη. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές, πάνω από 200 μετανάστες στην Κρήτη σε λίγες ώρες. Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά. Βολές για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν εκπροσώπους για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη. Ψηφιακό μάτι για τα επιδόματα. Ποια στοιχεία θα καταγράφονται σε πλατφόρμα. Άιρις στα καταστήματα, γιατί οι περισσότεροι συνεχίζουν να πληρώνουν με κάρτα. Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λένε φρουροί.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Όπως σας είπα, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα επιστρέψουμε και πάλι στο politika.gr και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Να θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στην 1821 στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν στην Κνωσότα αποκαλυπτήρια για την εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Σεύρον υποβάλλει αίτημα για το οικόπεδο 10. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον Αριοπάγο κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, ανέφερε σε δήλωσή του. Ξυλοδαρμό από το σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη. Χειροπέδες και σε 47χρονο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ, το οποίο κύκλωμα εμπορευόταν ελαττωματικά αυτοκίνητα. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Μαζικές αφήξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Παρατείνονται οι δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για 4 ακόμη χρόνια. Στο διεθνή χώρο, 3 τραυματίες στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό, συνελήφθη ο δράστης. Και μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τζάμπολ στους προημιτελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ με Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε, έτσι. Και όπως σας έχω τάξει, θα μπούμε στο politika.gr αμέσως τώρα.

Μετά τα ενετικά τείχη και τα έργα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την Κνωσού επισκέπτεται σήμερα Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η εκδήλωση στην Κνωσό ή πραγματοποιείται τώρα που μιλάμε, όπου εκεί, όπως σας είπα, εκτός από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και πολλοί πολλοί άλλοι. Ενώ η κυρία Λίνα Μενδώνη θα δεχθεί και μία ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

Διαβάζουμε. Θέμα χειροπέδεσε άνδρα για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ. Έσπρωχναν, λέει, στην αγορά ελαττωματικά αυτοκίνητα. Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, για τον οποίο κρεμούσε μάλιστα και ένταλμα σύλληψης, προχώρησε η αστυνομία. Ο 47χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του ένατου ανακριτή πλημελιωδικίου Αθηνών για τα αδικήματα, υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια σε απάτη με προκληθήσα ζημιά άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αθήνα και εμπορευόταν αυτοκίνητα μέσω του διαδικτύου, τα οποία μάλιστα αυτοκίνητα ήταν προβληματικά. Το ύψος των παράνομων κερδών αγγίζει τα 120.000 ευρώ. Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στο νησί μας, πάνω από 200 μετανάστες στην Κρήτη σε λίγες μόνο ώρες. Μαζικές αφίξεις λοιπόν μεταναστών καταγράφηκαν νότια του Ηρακλείου και της Γάβδου, όπου διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες περισσότερα από 200 άτομα. Στους Καλούς Λιμένες η επιχείρηση διάσωσης αφορούσε 104 μετανάστες και στη Γάβδο 2 καραβιές με 98 άτομα. Και ενώ στα Χανιά λειτουργεί το εκθεσιακό κέντρο ως χώρος φιλοξενίας μεταναστών, στο Ηράκλειο μετά το όχι των Μαλάδων η χωροθέτηση δομής οδηγήθηκε μέχρι στιγμή σε τέλμα, με το Υπουργείο να υπόσχεται λύση μέχρι τον Ιούλιο. Και να συνδέσουμε το ένα θέμα με το άλλο. Βολές για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν εκπροσώπους για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη. Πρώτον ευθυνών θέτει η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, τους αυτοδιοικητικούς και τους βουλευτές, μετά τις εξελίξεις και με δεδομένη την ανάγκη ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλειών από όλους τους αρμόδιους θεσμούς και πολιτικούς εκπροσώπους για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης δομής στις Μαλάδες, όπως αναφέρουν. Ο συντονιστής της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Κοκολάκης, λέει πως οι χθεσινές δημόσιες πληροφορίες σχετικά με προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στις Μαλάδες για τη δημιουργία δομής δημιουργούν πλέον σοβαρά ερωτήματα, τα οποία απαιτούν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς. Η τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχουν ήδη τοποθετηθεί ομόφωνα κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Ιδιαίτερη σημασία

πλέον και η επίσημη ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται ακατάλληλος, ζητείται επανεξέταση του σχεδιασμού και αποκλείονται χωροθετήσεις εντός ή πλησίων αστικού και ημιαστικού ιστού. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα είχαν γνωστοποιηθεί στην Συντονιστική Επιτροπή σε προηγούμενη επικοινωνία με τη διοίκηση της Ένωσης, οποιαδήποτε εξέλιξη προϋπέθεται την ασύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες περί προχωρημένων διαδικασιών ή σχεδίων συμφωνίας, οι αρμόδιοι θεσμοί οφείλουν πλέον να ενημερώσουν δημόσια και ξεκάθαρα την κοινωνία για το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το μεταναστευτικό αποτελεί υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα που απαιτεί λύσεις, θεσμική συνεργασία και υπεύθυνες αποφάσεις. Από τη στιγμή όμως που σχεδόν το σύνολο των δημόσιων τοποθετήσεων συγκλίνει στο ότι οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη περιοχή, δεν αρκεί πλέον η γενική άρνηση. Απαιτούνται συγκεκριμένες, θεσμικά τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο. Στα Χανιά η διαχείριση του ζητήματος προχώρησε μέσα από συντονισμό Υπουργείου, θεσμών, αυτοδιοίκησης και βουλευτών με συγκεκριμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες. Δεν είναι δυνατόν στην ίδια περιφέρεια να ισχύουν διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικά αντανακλαστικά. Η Κρήτη είναι ενιαία και η κοινωνία του Ηρακλείου αναμένει το ίδιο επίπεδο ευθύνης, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας και από τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους της Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα, προκύπτει εύλογα το ερώτημα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αξιολογήσεις των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν δημόσια αναφερθεί, ποιοι χώροι εξετάστηκαν, γιατί αποκλείστηκαν συγκεκριμένες επιλογές, όπως ανενεργά στρατόπεδα, και για ποιο λόγο εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μοναδική λύση η περιοχή των Μαλάδων. Η κοινωνία αναμένει πλέον από τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τους κυβερνητικούς βουλευτές που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο, αλλά και από το σύνολο των βουλευτών του νομού να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό συντονισμό και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν τους εκπροσώπους τους για γενικές δηλώσεις, επικοινωνιακή διαχείριση και δημόσιες εμφανίσεις, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη, να συνεργάζονται και να παράγουν αποτέλεσμα για τον τόπο. Συνεχίζουν λέγοντας πως σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες και επίσημες απαντήσεις, η Συντονιστική Επιτροπή θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε πρωτοβουλίες θεσμικού διαλόγου και συντονισμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους βουλευτές του νομού, με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από όλους τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους, ώστε να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση και αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων. Η κοινωνία δεν χρειάζεται πλέον μόνο δημόσιες δηλώσεις άρνησης, αλλά και επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις, θεσμική υπευθυνότητα και ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Η κοινωνία μίλησε, η αυτοδιοίκηση τοποθετήθηκε, τώρα είναι η ώρα των ξεκάθαρων απαντήσεων, των πρωτοβουλειών και των λύσεων. Η κοινωνία παρακολουθεί, αξιολογεί και κρίνει τη στάση, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα όλων για σήμερα και για αύριο.

Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω τη ισχυρή χαλαζόπτωση της Τετάρτης σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Σε απόγνωση βεβαίως βρίσκονται οι παραγωγοί, οι οποίοι κάνουν λόγο για την χαριστική βολή στα Αμπέλια, ισοπεδώνοντας τους κόπους τους. Η χαλαζόπτωση καταγράφηκε μεταξύ άλλων σε Ασίμι, Αγία Βαρβάρα, Στέρνες, αλλά και σε άλλες περιοχές του Λασιθίου. Οι ζημιές σε ελιές, αμπέλια και άλλες καλλιέργειες θεωρούνται σοβαρές σε μια περίοδο όπου βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.

Αλλάζουμε θέμα. Αιματηρό επεισόδιο καταγράφει και τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας άνδρας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος, πιθανότατα από μαχαίρι, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο. Εάν να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του, ο άνδρας θα μπορέσει να φωτίσει τα γεγονότα και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Το σοβαρό περιστατικό ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Κινητοποίηση των αρχών όμως σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στον Γιούχτα, έπειτα από τραυματισμό γυναίκας κατά την αδιάρκεια πεζοπορία στο μονοπάτι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της ΕΜΑΚ για την ασφαλή προσέγγιση και μεταφορά της. Στο σημείο έσπευσε όχημα της ΕΜΑΚ με 4 πυροσβέστες, οι οποίοι παρήχαν βοήθεια στη γυναίκα και την μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η τραυματίας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την απαροχή πρώτων βοηθειών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη διάστρεμα στον αστράγαλο και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

κατόφλι του Αρείου Πάγου αναμένεται να περάσει σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για την αθερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίασης στο Θησίο. Ενδεικτικό της ανταπόκρισης των πολιτών είναι το γεγονός ότι κατά πληροφορίες η πλατφόρμα συλλογής υπογραφών του κόμματος βγήκε προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της αθρώας συμμετοχής. Ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα το πρωί παραθέτει βίντεο με αποσπάσματα από την εκδήλωση στην πλατεία Θησίου, σημειώνοντας πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα. Παράλληλα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δίνει νέα μορφή και στις τηλεοπτικές μάχες, φέρνοντας καινούργια πρόσωπα στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα, εχθές ανακοινώθηκαν τα 5 στελέχη που θα συγκροτήσουν το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Πρόκειται για νέα σε ηλικία πρόσωπα που δεν διαθέτουν μεν κοινοβουλευτική πείρα, αλλά προτάσουν την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία τους. Είναι νομικοί και οικονομολόγοι. Επικεφαλής της επικοινωνιακής ομάδας θα είναι εκπρόσωπος τύπου και πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη, Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία έχει αρχίσει ήδη να μετράει ώρες πτήσης στα τηλεοπτικά πάνελ. Την ομάδα πλαισιώνουν οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

0: μια διεθνή είδηση για το τέλος. Το κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λένε φρουροί. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Με αναλυτές να μιλούν για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών που έχει στοιχεί στη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως από την έναρξή του στις 28 Φεβρουαρίου, οπότε η ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα Πέμπτη ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση στις 4:50 τοπική ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στην σχετική ανακοίνωσή του, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Η ευθύνη για τις συνέπειες βαρύνει τον επιτιθέμενο, αναφέρουν. Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB. Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις πτήσεις, βλήθηκαν προειδοποιητικά με πυρά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ και εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του. Το Τασνίμ αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
1: Politika 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

δεύτερο τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και μαζί μας οι Win Masters. Και αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα λοιπόν αμέσως, γρήγορα. Κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις θα είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Αφού το κάναμε και αυτό, απαραίτητο μηνυματάκι για εσάς που σας ενδιαφέρουν έτσι τέτοιου είδους στοιχήματα αθλητικά αλλά και καζίνο. Πάμε σε λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, πάμε σε πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Ξεκινώντας από το σπίτι μου 2, αντίστροφα μετράει λοιπόν από ό,τι φαίνεται ο χρόνος για το πρόγραμμα σπίτι μου 2, την 31η Μαΐου 2026 ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 οικία, έτσι όπως ισχύει σήμερα. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα εγκρίνονται νέες αιτήσεις υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα σταματήσει η ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η διαδικασία μέσω gov.gr θα απενεργοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποτελεί μία από τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της στεγαστικής πολιτικής και της πρόσβασης νέων πολιτών σε αγορά πρώτης κατοικίας μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης. Παρότι η δυνατότητα νέας υπαγωγής λήγει στο τέλος Μαΐου, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των δανειακών διαδικασιών παραμένει ενεργή έως τις 31 Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί ή προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτηση υπαγωγής θα μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζά τους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένα παραμένει σε ισχύ η υπογραφή δανειακών συμβάσεων έως 31 Αυγούστου 2026, η ολοκλήρωση τραπεζικών ελέγχων και εγκρίσεων, η τελική εκταμείευση σύμφωνα με τις διαδικασίες των τραπεζών. Οι διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως περιλαμβάνουν την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, την υποβολή αίτησης υπαγωγής, την τραπεζική προέγκριση και τη σύναψη της δανειακής σύμβασης.

Επηρεάζονται όμως από ό,τι φαίνεται 27 επιδόματα από τις αλλαγές με το Μητρό Παροχών, έτσι για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Τέλος στην αδιαφάνεια και τις αδικίες τις οποίες προκαλεί η πανσπερμία κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία από δεκαετίες καταβάλει το κράτος. Έρχεται να βάλει το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλωτική λειτουργία από την ερχόμενη 5η, 4 Ιουνίου, με σκοπό την αλλαγή του μοντέλου κοινωνικών παροχών στη χώρα. Με το νέο τώρα αυτό σύστημα επιδιώκεται να αλλάξει ο χάρτης των επιδομάτων και οι πολιτικές χορήγησής τους στη χώρα μας, με στόχο την καλύτερη στόχευση, ώστε να πιάνουν τόπο και να καταλήγουν εκεί όπου πραγματικά απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Συγκεκριμένα, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο Μητρώ και η απεικόνιση του συνόλου των παροχών που χορηγεί ο δημόσιος τομέας, ένα φυσικό πρόσωπο, για παραγωγική αξιοποίηση και χάραξη αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δημόσιων πολιτικών για την οικογένεια, το γύρα, την αναπηρία, την ασθένεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στήριξη των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων. Βεβαίως επίσης, σκοπός του Μητρώου είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας και διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αν και η συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών από τους επιμέρους φορείς που παρέχουν τα επιδόματα θα γίνεται καταρχήν ανωνυμοποιημένα για στατιστικούς και μεθολογικούς σκοπούς, τα στοιχεία των δικαιούχων και των χορηγούμενων παροχών, ανά φυσικό πρόσωπο, θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών. Με βάση τις πληροφορίες αυτές θα αξιολογείται έτσι πώς λαμβάνουν και ποιοι, η αποδοτικότητα των παροχών, η συσσόρευση επιδομάτων ή ο αποκλεισμός δικαιούχων και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενώ θα μπορεί να ελέγχεται με ειδικές διαδικασίες, για παράδειγμα εάν κάποιο επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις χορήγησής του σε δικαιούχους, όπως λόγω μεταβολής εισοδήματος ή οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης. Επίσης, εάν συντρέχουν δύο ή περισσότερα επιδόματα, των οποίων απαγορεύεται η ταυτόχρονη λήψη τους από το ίδιο πρόσωπο, λάθη ή παραποίηση στοιχείων ταυτοποίησης δικαιούχων, αφημή, άμκα κλπ. Έτσι. Στο πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, εντάσσονται κατελάχιστον οι εξής παροχές και ενισχύσεις, έτσι για να έχετε μία εικόνα: το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης στους υπερήλικες και η σύνταξη ανασφάλισης των υπερηλίκων, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, οι παροχές του προγράμματος στέγασης και εργασίας για αστέγους, οι παροχές του προγράμματος κάλυψη, το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακροτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους καρδιάς, ύπατος κλπ. Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακροτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του δημοσίου, η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική ανεμία, η συγγενή αιμορραγική διάθεση, σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, η οικονομική ενίσχυση κοφών και βαρύκων ατόμων και η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, η ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους, η υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων περί επαγγελματικής αναδοχής, η τακτική επιδότηση ανεργίας
στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Α, και τι διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Ανοίγει, λέει, το δέος, η νέα γραμμή καταγγελιών κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Με την δημιουργία νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει το οπλοστάσιό της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στην νέα νεοσύστατη δομή ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, που αναλαμβάνει από ό,τι φαίνεται κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ΔΕΟΣ, βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ θα αναλάβει να φέρνει σε πέρας 130 δράσεις ελέγχων κάθε μέρα κατά μέσο όρο, πάνω από 39.000 το χρόνο, σε συντονισμό από τους δύο ειδικούς θαλάμους επιχειρήσεων και με υποστήριξη από 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, 6 drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα, επιβατικά φορτηγά μηχανές, συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και όπλα. Για το σκοπό αυτό και την οργάνωση των ελέγχων, ως το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ένα πιο οργανωμένο κανάλι για την υποβολή πληροφοριών από πολίτες και επαγγελματίες που εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις, από αδήλωτα εισοδήματα μέχρι κυκλώματα λαθρεμπορίου. Η ΑΔΕ διαθέτει ήδη υποδομή υποδοχής καταγγελιών πολιτών για την ψηφιακή υποβολή πληροφοριών. Στην πλατφόρμα αυτή θα προσθεθεί από φέτος η ειδική γραμμή καταγγελιών προς τη ΔΕΟΣ. Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 αναφορές προς την ΑΔΕ, ενώ την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν συνολικά 234.789 αναφορές. Από αυτές, 16.970 προήλθαν από την πλατφόρμα MyAdde και 24.384 από την εφαρμογή Απόδειξη. Με βάση και αυτές, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 17.817 επιτόπιοι έλεγχοι, εκ των οποίων 1.978 συνδέονταν με καταγγελίες από τα ψηφιακά εργαλεία.

0: Πανελλήνιες 2026 και να σας πω πως υπάρχει μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Ιουνίου. Μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για υποψήφιους αλλά και οικογένειες. Σε λειτουργία λοιπόν έχει τεθεί αυτή η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή το 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 καθώς και των οικογενειών τους εν ώψη της έναρξης της εξεταστικής διαδικασίας. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων αρχίζουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τηλεφωνική γραμμή 1550 λειτουργεί δωρεάν για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας και θα παραμείνει, όπως είπα, διαθέσιμη έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της γραμμής παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, μέσω των ΚΕΔΑΣΥ δηλαδή της χώρας, καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης έχει ενεργοποιηθεί πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το δίκτυο περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και θεματική ενότητα με τίτλο «Πανελλαδικές εξετάσεις, ΣΕΠ», στο επίσημο κανάλι Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας στο YouTube. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά την διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περίοδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι πανελλαδικές είναι μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους, τονίζοντας πως δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του. Όπως σημείωσε, με γραμμή 1550 και το πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης αποστέλλεται το μήνυμα προς τους υποψηφίους «Μιλήστε». Καλή επιτυχία να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά. Έτσι ξεκινά λοιπόν η διαδικασία σιγά σιγά. Καλή επιτυχία. Να σκέφτεστε πως οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν τόσοι άλλοι δρόμοι που μπορείτε να ακολουθήσετε. Γεροί να είσαστε μονάχα. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν στην Κνωσό τα αποκαλυπτήρια για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Σεύρον υποβάλλει αίτημα για το οικόπεδο 10. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον Αριοπάγο κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, ανέφερε σε δήλωσή του. Ξυλοδαρμό από το σύντροφό της κατήγγειλε 47χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη. Χειροπέδες και σε 47χρονο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ, το οποίο κύκλωμα εμπορευόταν ελαττωματικά αυτοκίνητα. Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της η χθεσινή ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Μαζικές αφήξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Παρατείνονται οι δωρεάν εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για 4 ακόμη χρόνια. Στο διεθνή χώρο, 3 τραυματίες στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό, συνελήφθη ο δράστης. Και μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τζάμπολ στους προημιτελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ με Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι κοντά σας, έτσι για να ολοκληρώσουμε με το τελευταίο μας 20 λεπτό. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης.

Λοιπόν, σε ένα θέμα υγείας θα περάσουμε αμέσως τώρα, το οποίο έχει να κάνει με τον προσωπικό γιατρό, με το πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας. 165.000 παιδιά ήδη έχουν.

Αυξάνεται λοιπόν σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει προσωπικό παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους. Σύμφωνα με στοιχεία που μάλιστα δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος πριν από λίγα 24 ώρα στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε προσωπικό παιδίατρο. Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, υπενθυμίζοντας μέσω SMS στους γονείς τη δυνατότητα που έχουν προσθεθεί περίπου 5.000 παιδιά στην δεξαμενή των

με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με σκοπό λοιπόν την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού παιδιάτρου, το Υπουργείο Υγείας έστειλε ήδη μια φορά δεκάδες χιλιάδες SMS σε μοναδικούς κηδεμόνες που διαθέτουν άειλη συνταγογράφηση και δηλωμένα προστατευόμενα μέλη για 875.000 πλάς παιδιά. Η εγγραφή στον προσωπικό παιδίατρο γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικός.gov.gr είτε με τη βοήθεια του παιδιάτρου. Η πολιτική του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά στον προσωπικό παιδίατρο εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων πρόσβαση στην υγεία και μάλιστα για έναν πληθυσμό ευάλωτο όπως είναι τα παιδιά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το κόστος για την επίσκεψη σε παιδίατρο είναι σημαντικό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Να σημειώσουμε ότι τα ανασφάλιστα παιδιά μπορούν επίσης να εγγραφούν σε προσωπικό παιδίατρο. Οι επισκέψεις και η εξέταση στο γιατρό είναι εντελώς δωρεάν, ενώ η συχνότητα καθορίζεται από τον ίδιο το γιατρό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και εμβολιασμό και ενημέρωση, ό,τι δηλαδή παρέχει κάθε ιδιώτης παιδίατρος που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους.

0: Και καλωσορίζω στο στούντιο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Για να συζητήσουμε τρία θεματάκια τα οποία φιλοξένησες στην εκπομπή σου. Το πρώτο έχει να κάνει με την κατάσταση που βιώνουν κάτοικοι της Ευρώπης. Έτσι, ακούσαμε για καύσωνα σε Γαλλία, σε Αγγλία, σε διάφορες περιοχές.
1: Και της Κρήτης, μόνο που είναι διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα καιρικά φαινόμενα.
0: Αλλιώς τα πράγματα εδώ σε εμάς.
1: Ναι.
0: Οπότε μίλησες λοιπόν για τα του καιρού με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι θα αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ, είναι παρούσα. Δηλώνει δυναμικό παρόν, θα έλεγα εγώ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήσατε όμως και για τις επόμενες ημέρες σε σχέση πάντα με τον καιρό, τι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είδαμε και αυτά τα ακραία φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης με την έντονη χαλαζόπτωση. Πολύ επικίνδυνο αυτό το φαινόμενο για την περίοδο αυτή, για τα αμπέλια, έτσι.
1: Και ο Μιχάλης, ακριβώς. Και για τα αμπέλια και για τις ελιές.
0: Και για τις ελιές, ναι.
1: Το χαλάζι είναι το πρόβλημα. Η βροχή δεν είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι αυτή η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Α, οπότε θα έχουμε ups, ναι, and downs, σκαμπανεβάσματα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, θα έχουμε, ναι. Είναι η εποχή του, είναι η εποχή των σκαμπανεβασμάτων, η οποία παρουσιάζεται λόγω της αλλαγής της εποχής. Παίρνουμε από την άνοιξη στο καλοκαίρι.
0: Στο καλοκαίρι.
1: Ναι. Οπότε θα τα έχουμε αυτά σκαμπανεβάσματα. Είπε όμως ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί θα ενδιαφέρει πολύ αυτούς,
0: ναι,
1: πολλούς ακροατές μας, θα είναι ο καιρός σε φυσιολογικά για την εποχή.
0: Α, επίπεδα, το Σάββατο, δηλαδή.
1: Ναι, το Σάββατο λίγο να σκυθροπιάσει, mm-hmm, και να έχουμε κάποια φαινόμενα παρόμοια με βροχή, ας πούμε. Ειδικά στις ορεινές και ημιωρινές περιοχές είναι αυτά τα φαινόμενα που παρουσιάζονται. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα το τριήμερο θα είναι κανονικό, θα κυλήσει ομαλά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες.
0: Αναμενόμενο δηλαδή για την περίοδο που.
1: Ακριβώς, για την περίοδο
0: που βιώνουμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά πάντα δεν αποκλείονται αυτή η αστάθεια του καιρού, όπως είπαμε για προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Μας εξήγησε βέβαια και το φαινόμενο του θερμού θόλου που επικρατεί στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη,
1: ναι, και επισήμανε βέβαια αυτό το οποίο είπες για την κλιματική αλλαγή, ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα ο άνθρωπος αυτή, διότι στη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, που τώρα το Βλονδίνο, ας πούμε, έχει αυτή την ώρα, ξέρω εγώ, 30-35, δεν έχουμε και στο κινητό.
0: Ναι, 27
1: να δω,
0: λέγανε τώρα τις προηγούμενες, ναι, ημέρες, αλλά τώρα για εμάς το 27 δεν είναι η αλήθεια. Καύσωνας για εκείνους όπως είναι.
1: Ναι, μα υπάρχουν και, είδα εγώ και στη Ρώμη και στο Παρίσι 36, δηλαδή επίπεδο καύσωνα,
0: ναι,
1: κανονικού.
0: Ναι,
1: και εδώ δηλαδή
0: 36
1: τα έχουμε 36.
0: Σίγουρα.
1: Ναι. Λοιπόν, είπε ότι είναι φτιαγμένα τα σπίτια έτσι που με τις παλιές καιρικές συνθήκες. Οπότε τώρα θα πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει σιγά σιγά
0: να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.
1: Στα νέα δεδομένα. Και μάλιστα ο Μιχάλης Καρακατσάνης είναι και ο παδός της θεωρίας ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Γιατί υπάρχουν, όπως έχουμε ξαναπεί, δύο θεωρίες. Ότι η μία θεωρία λέει ότι ψύχεται και η άλλη θεωρία λέει ότι θερμαίνεται. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είναι ο παδός δεύτερης θεωρίας, ότι θερμαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια προσαρμογή λοιπόν και των κατασκευών και γενικά ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος, να αρχίσει να προσαρμόζεται σε αυτές τις συνθήκες που αλλάζουν και που έχουν μεταδειχθεί πράγματι

0: κρίση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό.
1: Πολύ ωραία. Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Καναβάκη, τη Μαρία, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και μιλήσατε για μία εκδήλωση η οποία θα...
0: Έγινε.
1: Α, έγινε. Έγινε και αφορούσε την έμφυλη βία.
0: Ακριβώς, και μιλήσαμε για την ουσία του πράγματος, για την έμφυλη βία. Ναι. Αυτό που τόνισε ήταν μια εκδήλωση, να πούμε, που τη διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και το Σύνδεσμο Σωματείων, Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου και Ηρακλείου, στην αίθουσα, στο Πολύκεντρο έγινε αυτή η εκδήλωση. Και μιλήσαμε για την έμφυλη βία επί της ουσίας, και αυτό που τόνισε η κυρία Καναβάκη είναι αφενός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Φτάνει να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης από στελέχη που είναι ειδικά για να βοηθούν. Υπάρχουν βέβαια οι δομές ήδη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, αλλά θέλουμε περαιτέρω ενίσχυση. Επίσης, αυτό το οποίο τόνισε ήταν ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο και την οικογένεια. Εκεί λοιπόν τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται θέματα σύγχρονα, τα οποία έχουν να κάνουν με την έμφυλη βία, ούτως ώστε να μπορούν και να την αντιμετωπίσουν, να την αποφεύγουν. Και βέβαια θέλουμε μάλλον και μαθήματα οικογένειας, θα έλεγα εγώ, διότι όπως είπε και η κυρία Καναβάκη πολύ σωστά, ένα βίαιο παιδί ζει βία μέσα στην οικογένειά του. Και όταν ζήσει βία μέσα στην οικογένειά του, οι πιθανότητες να γίνει και αυτό βίαιο όταν μεγαλώσει είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Είναι πολύ μεγάλες.
0: Άρα λοιπόν από τη μια.
1: Τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές, οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Είπε βέβαια και για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Ναι. Αν γίνουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύουμε ότι οι μέρες θα είναι καλύτερες όσον αφορά αυτό το μεγάλο και πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μην ξεχνάμε πόσες γυναικοκτονίες κάθε μέρα. Έτσι, οι επιθέσεις κατά γυναικών, τώρα παραδείγματος χάρη είδα στα sites ότι υπάρχουν πάλι τουλάχιστον 2 επιθέσεις εναντίον γυναικών. Δηλαδή έχει γίνει πια μια μάστιγα.
1: Καθημερινότητα,
0: ναι. Και ξέρεις ότι αν το αρχίσουμε και το συνηθίζουμε, πάει χάλασε αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Έτσι είναι, όταν μας γίνεται κάτι οικείο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι κακό. Τρίτος σου καλεσμένος, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής Υπηρεσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσατε γιατί άλλο για τα κουνούπια. Έχω να σου πω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω μία μείωση κουνούπιων.
0: Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Δεν ξέρω, άρχισαν τους ψεκασμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν από κανένα 20ήμερο, Νίκο, άνοιγα μπαλκονόπορτα. Έχω και μία λεμονιά πίσω στην αυλή. Και δεν μπορείς να φαντάσεις τι γινόταν από τα κουνούπια. Δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Δεν προλάβαινα πραγματικά να ανοίξω παντζούρι για να αεριστεί το σπίτι και έμπαιναν μέσα δεκάδες. Όταν σου λέω δεκάδες. Δεν προλαβαίνουμε να τα σκοτώνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: κάτι γίνεται όμως τελευταίες μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια αλλαγή βλέπω. Θα μας πεις τι σου είπε ο κύριος.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μια προγραμματική η οποία άρχισε να χρηματοδοτηθεί, γι' αυτό άρχισε και η καταπολέμηση.
1: Α, μάλιστα.
0: Από το Σεπτέμβριο την είχαν ετοιμάσει στην περιφέρεια, αλλά χρηματοδοτήθηκε το Μάρτιο.
1: Α.
0: Εγώ το είπα πάλι καλά που χρηματοδοτήθηκε.
1: Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.
1: Ναι.
0: Καταπολέμηση βέβαια είναι, να πούμε, σε δημόσιους χώρους.
1: Mm.
0: Γι' αυτό είπε ο κύριος Παπαδάκης. Καταρχάς απαγορεύεται να μπει το συνεργείος στην αυλή σου ή στο σπίτι σου για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Γι' αυτό είπε στους πολίτες να ό,τι στάσιμο νερό υπάρχει στο σπίτι του να απορριφθεί, να πεταχτεί.
1: Ναι.
0: Είτε ακόμα και στο παραμικρό κυπελάκι. Να υπάρχει, καμιά φορά βάζουμε, ξέρω εγώ, για να ποτίσουμε τη γάτα μας, δεν ξέρω εγώ τι, και το αφήνουμε μετά.
1: Τις γλάστρες μας, τα λιμνάζουν τα νερά, γενικά δημιουργούν υποδομή για να μαζευτούν κουνούπια.
0: Δημιουργούνται προνήφες κουνούπιών.
1: Ναι.
0: Είπε λοιπόν κατευθείαν να τα απορρίπτουμε αυτά. Είπε επίσης ότι υπάρχει και πρόληψη σε κλειστούς δημόσιους χώρους, ούτως ώστε να μην μεταφέρονται και δια των μέσων μεταφοράς, δηλαδή αεροπλάνα και τέτοια πράγματα και πλοία και τα λοιπά, να μην υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί ασθένεια. Δεν μπορεί να τσιμπήσει ένα κουνούπι. Καταρχάς να πούμε ότι η καταπολέμηση γίνεται για κουνούπια πια που έχουν μεταλλαχθεί. Δηλαδή, μεταλλαχθεί με ποια έννοια. Ότι έχει αλλάξει το γονιδίωμά τους, είναι πιο ανθεκτικά.
1: Οπότε επιβιώνουν δηλαδή.
0: Επιβιώνουν. Όπως το ασιατικό
1: ακόμη κουνούπι, και σε αντίξωες συνθήκες ενδεχομένως. Σε σχέση με τα κλασικά κουνούπια που κάποια στιγμή με το πολύ κρύο. Έπαυα να ζουν.
0: Ναι,
1: αυτά είναι τώρα, ανθεκτικά.
0: Ναι, αυτά
1: μας.
0: Υπάρχουν ακόμα κουνούπια και το χειμώνα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό και η προγραμματική
1: όμως.
0: Αυτή σύμβαση που υπέγραψε η περιφέρεια είναι 12μηνη. Είναι για όλο το χρόνο.
1: Για όλο το χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι.
1: Καλό.
0: Αυτά ήταν τα κύρια σημεία που.
1: Εντάξει. Γιατί κινδυνεύουμε από τα κουνούπια.
0: Βέβαια.
1: Νίκο, στην κατηγορία που με τσιμπούν,
0: ναι.
1: Ανελέητα, Νίκο. Ας ελπίσουμε πως θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι.
0: Ας το ελπίσουμε, πράγματι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα αρθράκι το οποίο διάβασα στο Γκαζέτα που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή χώρα η οποία λέει καθιέρωσε τετραήμερη εργασία το 2019. Μετά από 6 χρόνια το αποτέλεσμα είναι το όνειρο λέει της Gen Z. Το 86% των κατοίκων αυτής της χώρας εργάζονται μειωμένες ώρες ενώ κερδίζουν τον ίδιο μισθό και η οικονομία της λέει συνεχίζει να αναπτύσσεται. Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας σε ένα διαρκές τριήμερο. Στην Ισλανδία από ό,τι φαίνεται αυτό αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Μετά την επιτυχία των πιλωτικών προγραμμάτων η χώρα εφάρμοσε μαζικά την μειωμένη εβδομαδιαία εργασία των 36 ωρών αντί για το κλασικό 40 ωρο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των νεότερων γενιών. Οι συνέπειες αυτής της αλλαγής αποδεικνύουν ότι η Gen Z είχε απόλυτο δίκιο. Η Ισλανδία θεωρείται πρωτοπόρο στην καθιέρωση της εβδομάδας των 4 εργάσιμων ημερών. Μεταξύ 2015 και 2019 η χώρα εφάρμοσε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο 2.500 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα μείωσαν το ωράριό τους από τις 40 ώρες 35 με 36 ώρες την εβδομάδα και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους πάντες καθώς διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα παραγωγικότητας όχι μόνο διατηρήθηκαν σταθερά, αλλά η ευημερία των εργαζομένων εκτοξεύτηκε χάρη στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σήμερα αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την χώρα και συνεχίζει να παρακολουθείται στενά. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ατόνομη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης για την Βιωσιμότητα και την Δημοκρατία της Ισλανδίας, το 86% των Ισλανδών εργάζεται ήδη υποκαθεστώς μειωμένου ωραρίου. Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι η οικονομία της Ισλανδίας αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι οι περισσότερες γειτονικές της ευρωπαϊκές χώρες. Πολλαπλά λοιπόν τα ωφέλη της τετραήμερης εργασίας από ό,τι φαίνεται στην Ισλανδία και η μείωση του χρόνου εργασίας δεν περιόρισε απλώς τα επίπεδα λέει στρες των εργαζομένων αλλά οδήγησε σε ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,5%. Το Ισλανδικό παράδειγμα αποδεικνύει ότι ένας ξεκούραστος, παρακινημένος και ψυχικά υγιής υπάλληλος αποδίδει πολύ περισσότερο σε λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με κάποιον που είναι εγκλωβισμένο σε ατέλειωτα ωράρια. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 4,9% για την Ισλανδία, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 2%. Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίστηκε στην εξάλληψη του παροντισμού, δηλαδή της πρακτικής του να βρίσκεται κανείς στο γραφείο χωρίς να είναι πραγματικά παραγωγικός. Για να επιτευχθεί αυτό, ανοδιοργανώθηκε ο χρόνος μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, όπως η συντόμευση των συναντήσεων και των διαλυμάτων, καθώς και η κατάργηση περιττών διαδικασιών. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αναδιάρθρωση έπαιξε η ψηφιοποίηση, με την Ισλανδία να διαθέτει μία από τις ταχύτερες συνδέσεις διαδικτύου παγκοσμίως. Άντε, και στα δικά μας θα πω εγώ.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δύο ώρες λοιπόν είδαμε μαζί ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, έτσι σχολιάσαμε πολλά και διάφορα, σας δώσαμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Και κάπου εδώ φτάνει η στιγμή του αποχαιρετισμού. Λοιπόν, αύριο και πάλι θα τα πούμε εδώ στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο το σταθμό, για περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα ο καιρός δεν είναι νεφός και επίς. Έχουμε καθαρό ουρανό, έτσι καλή ορατότητα. Θερμοκρασία που είναι ελαφρώς τσιμπημένη από χθες, μη φανταστείτε πολύ. 24-25 κατά τόπους δεν είναι το καιρικό της πρόγνωσης αυτή την ώρα και για τις επόμενες βέβαια ώρες. Για αυτούς που μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση της Πηξίδας, δηλαδή 12 με 1, γιατί υπάρχουν ως γνωστόν και οι επαναλήψεις 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Είναι και σήμερα μαζί μας μια ετοιμοπόλεμη ομάδα με την Μαρία τη Μαυρομάτη, την Φιλία τη Σαριδάκη και τον Μανώλη το Σάρι να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο και τη Ζέντα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχουμε στην Κνωσό την Υπουργό Πολιτισμού, είναι και το πρώτο θέμα στο politica.gr με την εκδήλωση στην Κνωσό. Συνεχίζεται επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, ο εορτασμός στην Κρήτη για την εγγραφή των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Παρουσία της κυρίας Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη, η οποία έφτασε στον αρχαιολογικό χώρο το πρωί της Πέμπτης, όπου την υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, σε εξέλιξη η εκδήλωση. Βατερλό το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο στην Κρήτη, μετά και από τις επαφές στο Ρέθυμνο, οι κρητικοί, επιχειρηματίες και τουριστικοί παράγοντες αλλά και φορείς του τουρισμού κατάλαβαν ότι πρόκειται για άνθρακα ο θησαυρός του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου. Θλιβερή επιβεβαίωση από τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις στο κάδρο ο πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου, ο οποίος φαίνεται να ήρθε αδιάβαστος και απροετοίμαστος στην Κρήτη, υποτίθεται για σοβαρές συζητήσεις. Έχουμε επίσης ψηλά ένα περιστατικό με μια σύλληψη ενός 69χρονου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, και μιας και πήγα στο αστυνομικό να καλωσορίσω έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν, ο λόγος για τον Βασίλη τον Ντούμα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και βέβαια, όταν έχεις καλεσμένο τον Βασίλη τον Ντούμα, θα μιλήσεις για θέματα παραβατικότητας, εγκληματικότητας, για θέματα του σοφρονιστικού συστήματος, όπως αυτά λειτουργούν σήμερα, και της γενικότερης υποχρέωσης που έχει η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε θέματα παραβατικότητας και εγκληματικότητας και αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Κύριε Ντούμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε όμως να εκφράσω και εγώ την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας, όχι για λόγους φιλοφρόνησης, αλλά επειδή σας ξέρω προσωπικά, αλλά εκτιμώ περισσότερο και ιδιαίτερα το έργο σας μέσα από τη δουλειά σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε για ακόμα μια φορά.
0: Η αναφορά σας, κύριε Ντούμα, είναι για μένα τιμητική, γιατί γνωρίζω ότι με το δημοσιογραφικό κόσμο ολόκληρης της χώρας έχετε μια εκτεταμένη επαφή για πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι σας αντιμετωπίζει ο δημοσιογραφικός κόσμος με την ύψιστη τιμή που είναι η αξιόπιστη πηγή, και αυτό συνάδει και με τη δοκιμασμένη πηγή που εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στο δικό μας δημοσιογραφικό επαγγελματικό λεξιλόγιο. Είναι πολύ σημαντικό για μας ο συνομιλητής μας να είναι μια αξιόπιστη και καλά δοκιμασμένη πηγή, και ο Βασίλης ο Ντούμας το απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
1: Να προσπαθήσουμε τότε να αποτελέσει και εργαλείο για την ενημέρωση όσων μας ακούνε, και είναι πάρα πολύ, ένα εργαλείο για αξιόπιστη πληροφόρηση στα θέματα, βέβαια, δυστυχώς και ευτυχώς, της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, που μιλάω για αρκετά χρόνια και πιστεύω να έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου.
0: Έτσι είναι.
1: Σε κάποια πράγματα που εκτιμώ ότι βελτιώθηκαν.
0: Πώς πάμε σήμερα σε αυτό το θέμα, δηλαδή αν έρθει ένας συνάδελφός σας από το εξωτερικό και καθίστε να πιείτε ένα καφέ ή καθίστε σε ένα τραπέζι με επίσημους ρόλους και σας ρωτήσει, Βασίλη, τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς πάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα έχει καταφέρει στα θέματα που είναι οι βασικές του προτεραιότητες, δηλαδή βασικά η καθημερινότητα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, Και κατά δεύτερον τα μεγάλα ζητήματα, οι προκλήσεις και τα στοιχήματα. Και το λέω αυτό με φόντο το γεγονός, όπως σχολίαζα και προχθές με τον Πάνο το Σόμπολο που μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή, τα περιστατικά τα τελευταία που είναι πάλι αρκετά στην αγαπημένη σας Κρήτη που αγαπάτε, τιμάτε και επισκέπτεστε.
1: Βεβαίως. Αν με ρωτήσει κάποιος από το εξωτερικό, ίσως να είμαι τυχερός, διότι το έγκλημα, η εγκληματικότητα σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρώπης αλλά και της γειτονιάς μας, το έγκλημα στην Ελλάδα δεν φαίνεται τόσο τεράστιο σε σχέση με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες χώρες. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε στις ασφαλείς χώρες. Όμως, η Ελλάδα αντιμετωπίζει εγκληματικότητα, δυστυχώς και κατά περιοχή, με κύρια εκείνη την εγκληματικότητα της πρωτεύουσας. Η πρωτεύουσα, η Αθήνα, είναι ένα συνοθήλευμα πολλών ειδών εγκληματικότητας που δυστυχώς εκεί τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Με ρωτήσατε όμως για τον πολιτικό μου προϊστάμενο, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Βέβαια, διαχρονικά εγώ δεν χρωστάω καλή κουβέντα για τους πολιτικούς ηγέτες μας, ασκώ κριτική, θέλω να πω, μόνιμα στην πολιτική ηγεσία. Όμως θα πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δούλεψε το κομμάτι εγκληματικότητα, όχι με εντολές γενικές, εντείνοντας την προσπάθεια των οργάνων να φέρουν μεγαλύτερα αποτελέσματα ή όπως άλλοι με στατιστικές που ξέρουμε πως βγαίνουν ή οργανώνονται. Έκανε δουλειά και μπήκε στα κομμάτια και στις ιδιαίτερες μορφές εγκληματικότητας, όπως είναι η οικογενειακή βία, οι ηλεκτρονικές απάτες, η ανήλικη παραβατικότητα, οι ανθρωποκτονίες και το οργανωμένο έγκλημα. Εκεί λοιπόν έχουμε αποτελέσματα και είναι καλά τα αποτελέσματα. Τις ανθρωποκτονίες που έχουν περιοριστεί και περιορίζονται κυρίως στις ανθρωποκτονίες και στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων και μαζί με αυτό στο οργανωμένο έγκλημα που υπάρχουν κάποια αποτελέσματα και υπάρχει και βελτίωση των δειχτών με την ενεργοποίηση και του FBI της καινούργιας αυτής της υπηρεσίας. Εκεί όμως που το θέμα έχει ξεφύγει είναι στις κλοπές και στις διαρρήξεις. Καταγράφονται στατιστικά κάθε μέρα περίπου με 40 κλοπές και διαρρήξεις. Και επιμένω πάλι ότι η πρωτεύουσα έχει τον πρώτο ρόλο. Η ενδοοικογενειακή βία είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκληματικότητα. Βέβαια η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται, γιατί υπάρχουν βέβαια σήμερα και οι πλατφόρμες και καταγγέλλεται. Μέχρι πρότινος υπήρχε, αλλά ήταν κρυφή και την κάλυπτε ένα πέπλο σιωπής. Σήμερα έχουμε τα εργαλεία η ενδοοικογενειακή βία να καταγγέλλεται και να παρεμβαίνει η αστυνομία με τα ειδικά τμήματα αυτά που έχει φτιάξει. Έχουμε τις ηλεκτρονικές απάτες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε και τους απατεώνες να την χρησιμοποιούν σε βάρος των πολιτών. Έξαρση λοιπόν των ηλεκτρονικών απατών. Η ανήλικη παραβατικότητα. Νομίζω και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι σε έξαρση και οι λόγοι είναι γνωστοί. Η συνοχή της οικογένειας, μιλήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, το σχολείο, η κοινωνία, η προστασία της οικογένειας απέναντι στους ανήλικους δημιουργεί μια έξαρση και εκεί της ανήλικης παραβατικότητας. Και τι άλλο, πάμε μετά στα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι σε μόνιμη βάση σταθερά υψηλά. Η χρήση κάναβης και η χρήση κοκαίνης μαζί με την εμπορία. Εδώ είναι και η γεωγραφική θέση της χώρας μας που την δημιουργεί κόμβο λαθρεμπορίου και εισόδου τέτοιων ουσιών. Και εκεί έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς. Και στην Κρήτη που είναι γνωστά το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ιδιαίτερης μορφής εγκλήματα που συνδέονται με τις παραδοσιακές βεντέτες ή οτιδήποτε άλλο, που και εκεί πρέπει να προσθεθεί ένα λιθαράκι αστυνόμευση, και ελπίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα οι εξαγγελίες του Υπουργού να υλοποιηθούν και εκεί να πάμε καλύτερα στους δείκτες εγκληματικότητας.
0: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Ντούμα, το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι το σοφρονιστικό σύστημα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, με αφορμή την αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου τις προηγούμενες ημέρες, ότι έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση περί της θεωρίας και της ουσίας της έννοιας ισόβια. Θα αποκαλύψω κάτι που μου έχετε πει και σε προσωπική συζήτηση που έχουμε κάνει στο παρελθόν, ότι δυστυχώς δεν έχουμε τις φυλακές που θα έπρεπε να έχουμε. Δηλαδή, για να πηγαίνουμε στα νούμερα των ποινών όπως ακριβώς ακούγονται από το δικαστήριο όταν απονέμεται η δικαιοσύνη, θα πρέπει να φτιάξουμε τουλάχιστον άλλες τόσες και άλλες τόσες φυλακές. Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά, πιστεύετε?
1: Λοιπόν, πολύ ωραία θέσατε και χρησιμοποιήσατε την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, όπως και πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας, και μου δίνετε μια καλή αφορμή και να ξεκινήσω από αυτό. Ένας καταδικασμένος 17 φορές σε ισόβια είναι έξω. Τι περιμένετε οι υπόλοιποι, τι αντιμετώπιση περιμένετε να έχουν οι υπόλοιποι καθημερινοί μικροκακοποιοί ή μεγαλοκακοποιοί που δρούν και κατασπαράζουν χωριά, πόλεις, οικογένειες, μαγαζιά, επιχειρήσεις. Αλλά είπατε, θέσατε και πολύ σωστά, μάλλον αναφέρατε και πολύ σωστά μια κουβέντα που κάναμε προσωπικά. Μας κοροϊδεύουν όταν μιλάνε για αυστηροποίηση των ποινών. Αυστηροποιηθούν οι ποινές, θα μεγαλώσουν οι ποινές, κάποιες φυλακίσεις θα εκτείονται. Είναι κοροϊδία. Διότι για να γίνει αυτό, να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα σοφρονιστικά καταστήματα στη χώρα μας. Δεν μπορεί με την υπάρχουσα δομή των φυλακών, τον αριθμό των φυλακών που και σήμερα, λέγαμε μεταξύ μας και επιτρέψτε μου, σε ένα κελί είναι 7 νομά, σε ένα δωμά 2 κρατουμένων να φιλοξενούνται 10 και 15, να μιλάμε για αύξηση των ποινών ή εκτίσιμες ποινές με αλλαγή του ποινικού κώδικα. Είναι κοροϊδία. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, διότι δεν μπορεί το σοφρονιστικό σύστημα να σηκώσει παραπάνω ποινές, να δεχθεί παραπάνω ανθρώπους στις φυλακές. Και μην μιλήσουμε για σοφρονισμό ή σοφρονιστικό σύστημα.
0: Άρα ουσιαστικά μας λέτε εμέσως πλην σαφώς, κύριε Ντούμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αποφυλακίζονται γιατί δεν χωράνε.
1: Ακριβώς. Μάλλον τροποποιούν, προσαρμόζουν τον ποινικό κώδικα έτσι ώστε να μην μένουν στη φυλακή πολύ χρόνο. Για να υποστηρίζουν ότι συλλαμβάνουμε και φυλακίζουμε. Όταν συλλαμβάνουμε και φυλακίζουμε, εκδίδονται δελτία τύπου και στατιστικές. Όταν αποφυλακίζουμε, είδατε κάτι σχετικό? Όσες οι φυλακίσεις ή οι συλλήψεις, άλλες τόσες οι αποφυλακίσεις καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν, αυτούς που φυλακίζουμε, που εμείς συλλαμβάνουμε και πολλές φορές με κίνδυνο ζωής, δεχόμενοι πυροβολισμούς, άλλοι τόσοι αποφυλακίζονται και μπαίνουν πάλι μεταξύ μας, είναι ανάμεσά μας για να τους ξανασυλλάβουμε και ίσως πάλι με κίνδυνο ζωής και της σωματικής μας αχαιρότητας. Δυστυχώς είναι τραγικό, αλλά έτσι όπως το θέσατε και όπως σας απαντώ είναι η πραγματικότητα. Τραγική. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν θέλουν να γίνει αυτό, δεν θα γίνει αυτό.
0: Άρα εάν δεν φτιαχτούν σοφρονιστικά καταστήματα, μην περιμένουμε ουσιαστικά αλλαγή σε αυτή την φιλοσοφία που διέπει το σοφρονιστικό σύστημα σήμερα. Και το ερώτημα τώρα που έρχεται ως φυσική συνεπαγωγή είναι απλό. Γιατί δεν τα φτιάχνουμε τα σοφρονιστικά καταστήματα? Γιατί δηλαδή δεν ακολουθούμε το παράδειγμα που έχουν κάνει άλλες χώρες? Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραθέσω ένα στοιχείο. Όταν επισκέφτηκα το 2019 για πρώτη φορά τη χώρα της Γεωργίας, και έχει σημασία αυτό που θα πω τώρα. Έμαθα και άκουσα πάρα πολλά πράγματα, μιας και χρόνια πριν, στις αρχές δηλαδή του 2000, στο Millennium, να το πω έτσι πολύ απλά, η Γεωργία φιγούραρε στις 4-5 χώρες παγκοσμίως όσον αφορά την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Τότε εξελέγει κάποιος πρωθυπουργός, ο οποίος το μόνο πράγμα που έκανε τα 4 πρώτα χρόνια της θυστείας του, όχι της Βίλη αν δεν κάνω λάθος, ήταν να χτίζει φυλακές και να απονέμει δικαιοσύνη με όρους fast track. Δηλαδή πήγαινε, έφτιαξε ένα δικαστικό σύστημα όπου εσύ που σε έπιανες, για παράδειγμα, για μια παραβατική πράξη, μια εγκληματική πράξη, δεν είχε ούτε πήρε προθεσμία, εμφανιζόσουν στο δικαστήριο, όπως μου εξηγούσαν, σου απήγγειλαν τις κατηγορίες και την ποινή και τελείωνε. Πήγαινες σε ένα δικαστή, οι δίκες κρατούσαν λίγα λεπτά ή λίγες ώρες και τελείωνε. Σου έλεγε, ντούμα σε πιάσαμε να χρηματίζεσαι. Σιλιγάρδο, πάτησες ένα σκυλάκι στο δρόμο και έφυγες, το εγκατέλειψες. Φυλακή. Δικαστήριο, φυλακή. Και τι έδειξε? Έδειξε ότι μέσα σε 4 χρόνια, με πολλές φυλακές που χτίστηκαν, με πολλές φυλακίσεις που έγιναν, άλλαξε το στάτους της χώρας.
1: Και εγώ, κύριε Σιλιγάρδο, όπως και εσύ σίγουρα, δεν είμαστε υπέρ των ακραίων τάσεων να αποκτήσουμε φυλακές περισσότερες από σχολεία. Αλλά υπάρχουν δύο τάσεις και δύο μοντέλα που λειτουργήσαν πειραματικά και μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτά. Η μία τάση είναι η γνωστή, ότι δεν φυλακίζουμε διότι δεν υπάρχει σοφροντισμός και δεν φοβούνται οι επίδοξοι ληστές κακοποιοί τη φυλακή. Θα κάνουν έτσι κι αλλιώς παραβάσεις, εγκλήματα. Και η άλλη τάση είναι αυτή που λέει, αυστηροποιούμε τον ποινικό κώδικα, φοβούνται τη φυλακή, δεν λένε θα κάνω τη φυλακή μου και θα βγω, γιατί όπως λένε κάποιοι θα κάνω, θα υπηρετήσω τη θητεία μου, κάποιοι άλλοι λένε θα κάνω τη φυλακή μου και θα βγω. Ίσως εκεί αποκτούν και μεταπτυχιακό στο έγκλημα ή διδακτορικό κάποιοι, ή συντονίζουν καλύτερα από εκεί τις δουλειές τους, έχοντας και την προστασία της ελληνικής αστυνομίας να μην τους σκοτώσουν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές χώρες της Αμερικής εφήρμοσαν το ελαστικό μοντέλο του κλεισίματος των φυλακών και της επικής αντιμετώπισης στο θέμα της φυλάκισης. Εφαρμόστηκε για περίπου 10 χρόνια και απέτυχε παταγωδός και επιστρέψαν άρον-άρον στο παλιό σύστημα της αυστηροποίησης των ποινών, διότι πήγε έτσι να ξεφύγει η κατάσταση όλων των δικτών εγκληματικότητας. Τι θέλω να πω? Ούτε η μία τάση η οποία λέει θα στήσω φυλακές, θα υπάρχει μια φυλακή σε κάθε περιοχή και θα φοβούνται ή οι φυλακισμένοι θα είναι τόσοι πολλοί που δεν θα καταφέρνουν να είναι έξω για να κάνουν έγκλημα, ούτε και η άλλη τάση η οποία λέει εντάξει, θα κάνω τι θα κάνω, θα κρατήσω για κάποιους τα χρήματά μου, θα τα βάλω στην άκρη, θα κάτσω λίγο μέσα και θα βγω να απολαύσω τη ζωή μου. Το μέτρο θέλει να επιβάλλει ο κακοποιός να αισθάνεται τη σκιά του αστυνομικού και της δικαιοσύνης, να αισθάνεται το φόβο της φυλάκισης και της στέρησης, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά μαζί με κάποιους άλλους λόγους στο να διαπράξει το έγκλημα. Αλλά κυρίως δεν μπορεί αυτόν που πιάνουμε, που συλλαμβάνουμε με καλάζνικο, αυτόν που τον συλλάβαμε τρώγοντας σφαίρες, να τον συναντάμε κάθε μέρα στο δρόμο ελεύθερο. Το μέτρο είναι εκείνο που θα αντιμετωπίσει σοφότερα και αναλογικότερα το πρόβλημα της εγκληματικότητας.
0: Κύριε Ντούμα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη.
1: Πολύ. Νομίζω ότι η κουβέντα μας παρήγε στους ακροατές μας, στους ακροατές σας, κάποια συμπεράσματα και νομίζω χρήσιμα πράγματα.
0: Όπως πάντα νομίζω ότι φωτίσατε αρκετά πράγματα και δώσατε την ευκαιρία στον κόσμο που μας ακούει να καταλάβει πώς κινούνται τα νήματα και πώς λειτουργούν κάποια συστήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής πηξίδας. Σε λίγο θα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο. Να πω ότι ψηλά στην επικαιρότητα βεβαίως παίζουν πολλά θέματα από το κομμάτι του πολιτικού ρεπορτάζ. Θέλω επίσης να πω ότι έχουμε μία σύλληψη 20χρονων μετά από απειλές με μαχαίρι σε παραλία στην Αγία Πελαγία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ενώ θα επιστρέψω λίγο σε ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει και θα μου επιτραπεί να κάνω μία αναφορά πολύ έτσι σύντομη, όταν πριν από μερικές εβδομάδες ο Νίκος Ανδρουλάκης κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την selfie φωτογραφία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Θα μου επιτρέψετε να πω λοιπόν ότι τότε είχαμε πει ότι παρουσιάζει δύο σκοτεινά σημεία η φωτογραφία αυτή. Τη σχέση Σάντσεθ με Τουρκία και Ερντογάν όσον αφορά τα προγράμματα εξοπλισμών εις βάρος της Ελλάδας και βέβαια στις υποθέσεις διαφθοράς που χτυπούν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό ανελέητα. Τότε μάλιστα κάποιοι τοπικά έτρεξαν να μας κάνουν επίπληξη και να μας κουνήσουν το δάχτυλο, ξεχνώντας βέβαια ότι κάθε τι που λέγεται στην πηξίδα και που γράφεται στο πολίτικα έχει περάσει από χίλια κόσκινα. Η αναφορά μας μάλιστα μεταξύ άλλων είχε να κάνει με το πόσο κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενοχλείται και ορθά με υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα και τη γαλάζια κυβέρνηση, αλλά στην τουρκόφιλη Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ είναι απλά τετάρτη. Και να τώρα που οι εξελίξεις έρχονται να μας δικαιώσουν ξανά. Η υπόθεση της διαφθοράς Σάντσεθ αφορά μια σειρά από έρευνες και δικαστικές υποθέσεις στην Ισπανία που αγγίζουν στελέχη του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος, συνεργάτες στενούς του πρωθυπουργού, καθώς και μέλη της οικογένειάς του. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί προσωπική κατηγορία στον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Ισπανό, τον σοσιαλιστή, αλλά η πολιτική πίεση είναι μεγάλη. Να είστε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, προσεκτικοί όταν ακούτε ή διαβάζετε ένα σχόλιο που δεν σας αρέσει. Εμείς εδώ δεν γράφουμε σχόλια για να σας αρέσουν, να μην σας αρέσουν. Εμείς εδώ βάζουμε την υπογραφή μας φαρδιά πλατιά σε κρίσιμα ζητήματα, σε δύσκολα θέματα, για να είσαστε σωστά ενημερωμένοι σε όλα τα θέματα. Τώρα, αν αυτά που λέμε βολεύουν, αρέσουν ή δεν βολεύουν, δεν αρέσουν, είναι μια άλλη ιστορία, είναι δικό σας θέμα. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τη δημοσιογραφική ομάδα. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: γωνιά.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ. Μίκης Θεοδωράκης, εξαιρετικός, όπως πάντα, σε όλα του. Απλά αυτή η εκτέλεση έχει και μια άλλη διάσταση, γιατί είναι από τη ζωντανή ηχογράφηση του Γιάννη Πάριου στο Λυκαβητό, που έχει πραγματικά ένα τόνο κατάθεσης ψυχής, θα έλεγα, από τον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή. Λοιπόν, επιστρέφω στα δικά μας. Σας έχω προαναγγείλει ότι ήδη στο δεύτερο μέρος της πηξίδας, της σημερινής, θα έχουμε καλεσμένο έναν φίλο που έρχεται από μακριά, Τροποντίνα. Αν μπορούμε να πούμε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι μακριά, η Ελλάδα μια χούφτα, είναι μια αγκαλιά και μια κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Όπως ένας κόκκος της Άμμου. Αλλά η Κρήτη πάντα με τη Βόρεια Ελλάδα έχει ιδιαίτερες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα θα έχω τη χαρά στο επόμενο διάστημα της πηξίδας να φιλοξενήσω εδώ έναν άνθρωπο που θα μας δώσει έτσι μια διάσταση μιας καλής πρακτικής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα το συνεταιριστικό κίνημα, ενώ ξεκίνησε με πολλά φόντα, προσόντα και προοπτικές, δεν πήγε καλά στο σύνολό του. Εδώ έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση εξαίρεσης αυτής της υπόθεσης με τον συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβετού, του οποίου τον πρόεδρο, τον κύριο Κουτλιάμπα Νίκο, έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ δίπλα μου στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στην Πηξίδα. Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζω στην Κρήτη καταρχήν. Και βέβαια σας καλωσορίζω εδώ στο ραδιόφωνο, στις εγκαταστάσεις μας και στην Πηξίδα. Είχαμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν και θυμάμαι ότι αυτό που είχαμε πει και τότε, και από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα την κουβέντα μας, είναι το πώς ο συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ Βελβετού κατάφερε με σκληρή δουλειά, προσοχή, με συνέπεια να διακριθεί και να λειτουργεί σήμερα ως ένας συνεταιρισμός με ευρωπαϊκά πρότυπα, με πολλές πρωτιές, διακρίσεις, και να είναι αυτό που στην επιχειρηματικότητα λέμε case study και για άλλους αντίστοιχους οργανισμούς και συνεταιρισμούς.
2: Καλώς σας βρήκα καταρχήν. Η Κρήτη είναι ένας πολύ φιλικός τόπος για μας. Εμείς κάναμε απλά το αυτονόητο. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο περισσότερος τελικά κόσμος. Ότι το αυτονόητο που είναι και το πιο εύκολο είναι ο ιδανικός δρόμος για να φτάσει κάπου. Εδώ και χρόνια αντιληφθήκαμε νωρίς μάλλον, ήταν καλό για μας, ότι ο κύκλος λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων των περασμένων δεκαετιών έχει προπολού τελειώσει. Και καλός ή κακός, μόνοι μας αποφασίσαμε να τον αλλάξουμε και να ανοίξουμε ένα καινούργιο κύκλο. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε πριν από 20 χρόνια περίπου να δημιουργήσουμε μια νέα μορφή εταιρείας που δεν υπάρχει στο χάρτη. Μια μίξη μιας ΑΕ με ένα συνεργατικό σχήμα. Επισήμως δεν υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό. Το καταφέραμε εμείς. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν που μας έκανε να επιβιώσουμε, αν θέλετε, και να κάνουμε και 15 βήματα επιπλέον μέσα σε όλο αυτόν τον κακό χαμό που γινόταν τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον με τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Που όλοι ξέρουμε πού φτάσανε, έτσι. Αυτό ήταν το βασικό βήμα.
1: Ήταν εύπεπτο, πρόεδρε, να περάσει αυτό ως φιλοσοφία? Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε στο επιχειρήν, και ειδικά όταν πρόκειται για συνεταιριστικές οργανώσεις, ότι λαλούν πολλά κοκόρια, να το πω έτσι πολύ απλά, και συνεπώς αργεί να ξημερώσει. Όταν δεν ακούνε τα κοκόρια τον αρχικόκορα, να το πω έτσι πολύ απλά, να τους λέει για πράγματα που ενδεχομένως τους ξεβολεύει από κάποια ζητήματα ή τους περιορίζει μέσα σε κάποια συγκεκριμένα μοντέλα, πρότυπα και καλούπια, πάντα υπάρχει μια αντίδραση. Είναι ιδιοχαρακτηριστικό του Έλληνα αυτό. Το συναντάμε παντού. Εσείς το ζήσατε αυτό το πράγμα? Σας βάλανε προσχώματα, αντιρρήσεις, αντιδράσεις, ζητήματα?
2: Αυτό είναι η καθημερινότητα. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή τα προσχώματα πάντα θα υπάρχουν, οι αντιρρήσεις πάντα θα υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο του Έλληνα, να ξέρετε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Είναι όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τέτοιου είδους δουλειές. Όταν υπάρχει μια επιχείρηση όπου θεωρείται μέτοχος, αν θέλετε, ο συνέτερος σε μια επιχείρηση και υπάρχουν 400, 500, 1000 σε κάποιες περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ο πλουραλισμός των απόψεων Απ' τη μία είναι θετικό, γιατί υπάρχει η μεγάλη πληροφόρηση σε απόψεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και δεσμευτικό στο αν ότι δεν μπορείς να κάνεις βήμα πολλές φορές. Αυτό το καταφέραμε με την πρώτερη αναφορά που σας έκανα, ότι προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε μια συνεταιριστική οργάνωση με μοντέλο μη ΑΕ, δηλαδή μια διοίκηση όπου προλαμβάνει να βρει το πού θα πρέπει να πάει, στοχεύει, αναλύει τα πάντα και τα παρουσιάζει στους συνεταίρους μετόχους. Και υπάρχει, είναι η γενική συνέλευση των μελών. Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Σήμερα, μπαίνοντας στο site ASEPOP Velvedou, βρίσκουμε καταρχήν πάρα πολύ πληροφορία, όμως επειδή λίγοι θα μπουν στο site, εγώ θέλω ως επί της ουσίας συνομιλητής σας να μας πείτε δύο λόγια για το τι παρέχετε σήμερα, ποια είναι η δραστηριότητα, ποιο είναι το φάσμα των προϊόντων του συνεταιρισμού.
2: Το κύριο προϊόν του Velvedou εδώ και αρκετά χρόνια είναι το ροδάκινο. Είναι τα πυρηνόκαρπα κύριος. Ροδάκινα νεκταρίνια. Από όταν αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε απλά ένας ακόμη συνεταιρισμός στην Ελλάδα, είδαμε και σιγά σιγά το ολοποιήσαμε ότι θα πρέπει αυτή η συνεταιριστική οργάνωση να πουλάει τα πάντα. Είτε αυτά παράγονται στο Velvedou, είτε σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά της Ελλάδος. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάναμε πριν από 15 χρόνια ήταν να ανοίξουμε τα όρια. Δηλαδή πλέον από τα στενά όρια της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι όλες οι οργανώσεις, εμείς ανοίξαμε σε όλη την Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε και να ανοίγουμε συνεργασίες με συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών από όλη την Ελλάδα, με ιδιώτες, με μεμονωμένους μεγάλους αγρότες, με προϊόντα που δεν παράγονται στο Velvedou.
1: 400 παραγωγοί, ενεργά μέλη, ναι, που καλλιεργούν σήμερα περίπου 6.500 στρέμματα.
2: Ναι, στο Velvedou.
1: Είναι απίστευτα τα νούμερα αυτά. Ναι. Και λέω ότι είναι απίστευτο, όχι γιατί ως όγκος, ως μέγεθος είναι μεγάλο, αλλά πώς θα συνεννοηθείς με όλους αυτούς να κρατήσουν μια συγκεκριμένη ποιότητα, κάποια βασικά χαρακτηριστικά.
2: Είναι καθοδήγησης.
1: Έτσι.
2: Η διοίκηση χαράζει πολιτική και οι υπηρεσίες του συνεταιρισμού καθοδηγούν τους παραγωγούς. Ξεκινώντας από τη γεωτεχνική υπηρεσία μέχρι το εμπορικό τμήμα που θα καθοδηγήσει το πώς θα πουληθούν τα πάντα.
1: Αληθεύει ότι ο συνεταιρισμός με πολλές, θα έλεγα, θυσίες και σοβαρές προσπάθειες έγινε γνωστός εκτός συνόρων?
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια. Ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο το πιστέψαμε χρόνια τώρα. Μπραντάραμε προϊόντα τα οποία δεν είχαν μπρανταριστεί πανευρωπαϊκά. Το ροδάκινο. Το πρώτο ροδάκινο που πήρε μπραντ με αυτοκόλλητο ήταν το Velvita.
1: Ναι. Το οποίο το καταναλώνουμε, το ξέρουμε, είναι από τις πολύ ισχυρές μπράντες.
2: Μπράβο.
1: Στα σούπερ μάρκετ.
2: Το 2014 μπρανταρίστηκε πανευρωπαϊκά. Velvita. Αυτοκολλητάκι σε κάθε καρπό βάζαμε το 2008.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή εμείς έχουμε και διαφήμιση εδώ και ως ακροατής και πριν έρθω εδώ την άκουγα, να το πω έτσι πολύ απλά, μου έκανε εντύπωση ότι ένα προϊόν που έρχεται από μακριά κάνει αυτή την ενέργεια εξωστρέφειας και ως άνθρωπος της επικοινωνίας οφείλω να σας πω ότι ξέρετε τι σκεφτόμουν. Λέω, κοίταξε να δεις τώρα αυτό το ωραίο προϊόν που εγώ το παίρνω στο σπίτι και το ξέρω. Έρχεται να παίξει μπάλα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, με έναν τρόπο που οι άλλοι δεν το κάνουν. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα στην αρχή τον όρο ότι έχετε μια καλή εργαλειοθήκη και μέθοδος καλής πρακτικής.
2: Είναι η στόχευση που είπαμε στην αρχή. Στοχεύσαμε σε κάτι. Και βήμα-βήμα το ελοπούμε χρόνια τώρα. Έχει αποδώσει καρπούς. Τα πρώτα χρόνια δεν σας κρύβω ότι και η αγωνία δικιά μας ήταν μεγάλη και οι φωνές, όπως είπατε, των συνεταίρων, θέλετε, των μετόχων, ήταν δύσκολες.
1: Από το 1917 είναι η ιστορία του συνεταιρισμού.
2: Η πρώτη μορφή.
1: Ο σταθμός, η χρονιά σταθμός

0: κάτω από τη σκέπη του πρώτου συνεταιρισμού, που μέχρι τότε δηλαδή απλά είχε φτάσει να τους δίνει υπηρεσίες πιο πολύ. Τους μάζεψε όλους για να κάνουν τα πάντα μέσα από τον συνεταιρισμό. Και αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός καταφέρει να δίνει στα μέλη του μετόχους του τα πάντα. Από συμβουλές, που πλέον από ό,τι όπως βλέπετε είναι και το πιο δύσκολο αυτή την εποχή και το πιο ακριβό, μέχρι γεωργικά εφόδια, εννοείται ότι δεν έχει άγχος πού θα πουλήσει τα προϊόντα του, ούτε πώς θα τα καλλιεργήσει, ούτε πού θα βρει χρηματοδότηση.
1: Την αγορά της Κρήτης πώς τη βλέπετε?
0: Αγαπάμε την Κρήτη, σας το είπα στην αρχή. Είναι μια αγορά που μας αρέσει, μας αρέσουν οι άνθρωποι.
1: Σας έχει αγκαλιάσει με βάση τη δική σας επιχειρηματική στόχευση και ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύετε ότι έχει συμβεί αυτό? Δηλαδή, εδώ τώρα θέλω να πάω λίγο να εξειδικεύσω τη συζήτηση. Εάν βγούμε έξω, μαζί παρέα τώρα, και πάμε σε ένα από τα δύο κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, την πλατεία Ελευθερίας, ξέρω εγώ, στα Λιοντάρια, και αρχίσουμε και ρωτάμε, τρώτε αυτό το προϊόν? Μάλιστα, το τρώγω. Το ψάχνετε συγκεκριμένο ή παίρνετε ό,τι βρείτε? Πόσοι πιστεύετε ότι θα μας πουν ότι εγώ αγοράζω το συγκεκριμένο προϊόν ή ψάχνω να βρω να αγοράσω το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί με έχει πείσει η ποιότητά του, η γεύση του, ότι είναι αυτό που μου δίνει το καλύτερο value for money ως αγοραστική επιλογή για το καλάθι της νοικοκυράς και το τραπέζι μου, και παράλληλα απολαμβάνω μια ποιότητα που είναι ευδιάκριτη και εμφανέστατη?
0: Θεωρώ αρκετός κόσμος. Η στόχευσή μας τα τελευταία χρόνια ήταν και ένα αγοραστικό κοινό, όχι το κλασικό της νοικοκυράς. Θυμάμαι καλά, πριν από 15 χρόνια και πριν από 12 η δεύτερη, κάναμε δύο μεγάλες έρευνες αγοράς, όπως μας καθοδήγησαν σε πιο ηλικιακά κοινό, αν θέλετε, θα πρέπει να στοχεύσουμε. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Βέβαια, αυτό θα το ξέρεις μόνο αν κάνεις πραγματικά αυτή την ενέργεια. Δηλαδή, να ρωτήσουμε 100 ανθρώπους στην πλατεία Ελευθερίας και στη Λιοντάρια, ξέρω. Ή έξω από ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Δεν ξέρω.
1: Σωστό, ένα από σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Εντάξει, ήταν κοινές ενέργειες. Δηλαδή, οι συνεργάτες μας στην Κρήτη, μαζί μας, έχουμε αναπτύξει μια άλλη κουλτούρα προώθησης του προϊόντος.
1: Τι είναι αυτό που έχει κάνει να ξεχωρίζουν τα προϊόντα? Δηλαδή, μας είπατε πριν ότι επενδύσαμε στην ποιότητα, σε σταθερή ποιότητα, σε επιμονή, με επιμονή, προσοχή, με καθοδήγηση. Είπατε και τη λέξη καθοδήγηση.
0: Πάντα
1: πολύ σημαντικό, σημαντικό, πολύ σημαντικό. Βέβαια, το mentoring και το coaching, ναι, να το χρησιμοποιήσω με δύο ξένες λέξεις, δηλαδή που ουσιαστικά έχουν μπρανταριστεί και μένουν στη συνείδηση, είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι άλλο έπαιξε ρόλο?
0: Επιλέξαμε, όταν σας είπα ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το άνοιγμα του καινούριου κύκλου στην ιστορία της οργάνωσης, ακόμη και τον τρόπο πώς συνεχίζουμε να καλλιεργούμε ή αλλάζουμε. Και επιλέξαμε πριν από 20 χρόνια σχεδόν να ακολουθήσουμε τον τρόπο που ακολουθούσαν οι πρόγονοί μας, δηλαδή τον παραδοσιακό τρόπο συγκομιδής. Το περιβόητο λεγόμενο κλαρίσιο ροδάκινο. Δηλαδή, όλα τα προϊόντα, αν τα μαζέψεις με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να οριμάσουν στο δέντρο
1: και να το κόψουν μετά.
0: Και να το κόψει μετά. Είναι
1: αυτό, δεν είναι δύσκολο? Σαφώς. Αυτό δεν είναι όμως δύσκολο, διότι δεν μιλάμε για μια ροδακινιά. Δηλαδή, έχω εγώ μια βερικοκιά στο σπίτι, έχω μια ροδακινιά, έχω μια μιλιά στο τέτοιο, δύο μιλιές. Εντάξει, πάω και το κόβω. Βλέπω ότι, να, αυτοί οι τρεις καρποί σήμερα είναι έτοιμοι, τους κόβω. Έτσι το κάνουμε στην οικιακή χρήση και κατανάλωση, ότι έχουμε, όσοι έχουμε την ευλογία, θα πω εγώ, τα πεθερικά μου, ας πούμε, για παράδειγμα, το κάνουν έτσι, που έχουν ένα κήπο και έχουν τα πάντα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα και για εκατομμύρια δέντρα, φαντάζομαι, έτσι, πόσα δέντρα είναι σύνολο?
0: Εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια, λογικό είναι όταν είναι χιλιάδες στρέμματα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια στρέμματα, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο?
0: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ έχετε η καθοδήγηση και η στόχευση που λέγαμε πριν. Δηλαδή, αν το τέλειο στάδιο συγκομιδής είναι οι δύο μέρες, η ημέρα δύο, θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται, για να έχεις την τέλεια γεύση και οργανωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό όμως, όσο πας προς τη μέρα 2, σου δημιουργεί προβλήματα στη συντήρηση και στη μεταφορά.
1: Ναι, ολοκληρώστε τον, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Εμείς έπρεπε να επιλέξουμε. Ή θα συγκομίζαμε στη μέρα 10, 10 μέρες πριν, που θα το βάζαμε σε μεγάλους περιέκτες, αυτές τις κόκκινες, πράσινες, κίτρινες κλούβες, και θα περνάγανε από διάφορα μηχανήματα μετά. Αυτό τα κάνει μεγαλύτερη αντοχή στο πρώτο διάστημα επεξεργασίας, δηλαδή στο συσκευαστήριο, αλλά δεν έχουν

0: έχουν γεύση, ούτε συντηρησιμότητα. Οπότε επιλέξαμε να πάμε στη μέρα 4, πάλι παράδειγμα είναι η μέρα 4, όπου θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι όσο πιο
1: κάπου
0: κοντά
1: στη
0: γίνεται
1: μέση, ας το πούμε,
0: σε αυτό που είπατε πριν, ότι ένας άνθρωπος που έχει μια ροδακινία στον κήπο του, πάει και το κόβει όποτε
1: σιγά-σιγά
0: θέλει αυτός.
1: Έτσι, όποτε το βλέπει.
0: Οπότε το κάνουμε σε ένα στάδιο που θα μαζευτεί στο πιο κοντινό διάστημα τελειότητας γεύσης, αλλά θα συσκευαστεί στο κτήμα. Εδώ είναι η μεγάλη ιδιαιτερότητα. Συσκευάζεται στο κτήμα. Η τελική του μορφή, η τελική συσκευασία γίνεται εκεί, από τους ανθρώπους.
1: Κύριε Κουτλιάμπα, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Εμείς το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές και πρόσφατα, μάλιστα από εδώ, για το τι είναι αυτό που ξέρουμε ή που πρέπει να ξέρουμε, που βάζουμε στο τραπέζι μας. Πρόσφατα, μάλιστα, σε πανελλήνια αποκλειστικότητα, αποκαλύψαμε ότι συσκευάστηκαν αλλαντικά τα οποία έμειναν σε ένα σκάφος για 7 μήνες. Το σκάφος ήταν έξω, όχι σε ψυγείο του σκάφους, σε ταμπούκι, σε ντουλάπι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά συσκευασμένα, πέρασε κρύο, πέρασε βροχή, πέρασε αέρας, πέρασε ήλιος και μετά από 7 μήνες το ανοίξαμε άθικτο. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό.
0: Προφανώς.
1: Συνεπώς, θέλω να πω ότι όταν παίρνεις ένα τρόφιμο, το οποιοδήποτε τρόφιμο, ακόμα και το φρούτο, που λέμε έφαγες φρούτα, λαχανικά, πολύ υγιεινό, ό,τι καλύτερο. Πώς θα ξέρω εγώ ότι αυτό που έχω από εσάς είναι πραγματικά καλό? Τι θα απαντήσετε σε αυτόν που θα ρωτήσει? Κάτσε, πρόεδρε, εδώ πέρα, ένα λεπτό. Μας λες. Δεν χρησιμοποιείτε φυτοφάρμακα. Δεν χρησιμοποιείτε οτιδήποτε περνάει στην διατροφική αλυσίδα και εγώ το βρίσκω μετά στο πιάτο μου. Πώς το κάνετε δηλαδή να είναι τόσο καλό? Τι έχετε να το απαντήσετε σε αυτή τη δύσκολη ερώτηση που βάζω τώρα?
0: Δεν είναι δύσκολη, πανεύκολη είναι. Πανεύκολη είναι. Απλά είπατε ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια και στην αρχή με δικά μας κόστη της οργάνωσης δοκιμάσαμε πρώτη στην Ελλάδα τη διαδικασία χρήσης φερομονών. Δηλαδή με φερομόνες δημιουργούμε σεξουαλική σύγχυση στα έντομα. Θα σας ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά είναι πραγματικότητα. Τα έντομα δεν βλέπει το ένα το άλλο και ξαφνικά ζευγαρώνουν. Το ένα χι φερομόνη την μυρίζει το άλλο και γίνεται αυτό που γίνεται. Οι γενιές των εντόμων, αυτών των επικίνδυνων εντόμων στην καλοκαιρινή περίοδο είναι περίπου 6 με 7. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο το έργο. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους φερομόνες και παγίδες παρακολούθησης, καταφέρουμε να μην υπάρχει σύζευξη. Δηλαδή δεν υπάρχουν έντομα. Αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε φθηνό. Θα μου πείτε πώς το αποδεικνύουμε? Με όλα τα σήματα και τις πιστοποιήσεις που έχουμε. Γιατί μας πιστοποιούν και μας λέγουν καθημερινά.
1: Ακόμη οφείλω και να πω ότι είναι καταπληκτικό.
0: Είναι
1: Έχω ακούσει διάφορα πράγματα.
0: Είναι απίστευτο.
1: Δημοσιογραφικά, ναι, οφείλω να σας πω, ναι, πρόεδρε, ότι με εντυπωσιάζει. Το να προκαλείται με αυτόν τον τρόπο μια σεξουαλική σύγχυση στα έντομα.
0: Είναι και η επιστημονική
1: νομοθεσία. Και να μην επιτίθενται, να το πω.
0: Έτσι. Των λεπιδοπτέρων.
1: Και να μην επιτίθενται ουσιαστικά στον καρπό. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Δεν υπάρχει έντομο για να επιτηθεί.
1: Μας φέρατε καρπού σήμερα εδώ πέρα να δοκιμάσουμε τίποτα?
0: Δυστυχώς εμείς θα βγούμε στην αγορά την επόμενη εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία. Να
0: έχει
1: αυτή η ένδυση.
0: Από την επόμενη και εβδομάδα και μετά θα έχετε και.
1: Θα έχουμε και να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή παραμονή στην Κρήτη. Εύχομαι μια καλή σεζόν να έχετε. Τους χαιρετισμούς μας στους φίλους μας στη Βόρεια Ελλάδα και να τους πείτε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί αυτό που έχει σημασία σήμερα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία είναι πρώτα απ' όλα η ποιότητα, αλλά πιο ψηλά η ηθική, η επαγγελματική ηθική. Και φαίνεται ότι εσείς και τα δύο και έχετε επενδύσει και σας διακρίνουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα μείνετε για λίγο μαζί μας, γιατί πριν κλείσουμε θα πάμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων να ξεκινάει. Και είχα κανονίσει με την κυρία Λιναρδάκη από χθες να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες. Είναι η διοκτήτρια της αλυσίδας φροντιστηρίων Διακρότημα, του μεγαλύτερου φροντιστηριακού ομίλου της Ελλάδας, που με πολύ μεγάλη επιτυχία δραστηριοποιείται και στο Ηράκλειο. Κυρία Λιναρδάκη, ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά καταρχήν.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σιλιγάρδε. Θα ευχηθώ και εγώ το ίδιο για όλα τα παιδιά που δοκιμάζονται από αύριο στο βωμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Και βέβαια αυτό που θα ήθελα να πω ξεκινώντας είναι αυτό που θα ακουστεί κοινότυπο Θα ήθελα να γνωρίζουν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός. Δεν είναι η μοναδική ευκαιρία για ένα νέο άνθρωπο και έτσι θα πρέπει να τις δουν. Ούτε να τις απαξιώσουμε σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια τα παιδιά, ούτε όμως να τις διονγκώσουμε τόσο πολύ που θα οδηγήσουν σε υπέρμετρο άγχος τους μαθητές.
3: Αν και τις επόμενες μέρες θα μας δοθεί η ευκαιρία, Ναρδάκη, να τα λέμε συχνά, σχολιάζοντας και θέματα μαζί και βεβαίως έτσι δίνοντας και κάποιες εκ νέου συμβουλές και καθοδηγήσεις, θέλω να μου πείτε έτσι και ως μητέρα ενός παιδιού που είναι βεβαίως φοιτητής πλέον, όπως πολύ καλά προσωπικά σας γνωρίζω και το μοιράζομαι, αλλά και ως εκπαιδευτικός μετά από τόσα χρόνια, τι λέμε την τελευταία στιγμή? Ανοίξτε τα βιβλία, κλείστε τα βιβλία, έχετε ησυχία στο σπίτι, όχι άγχος, τι πρέπει να πούμε αυτή την ώρα για τα παιδιά που θα περάσουν για πρώτη φορά φέτος αυτή τη δοκιμασία στη ζωή τους?
2: Όπως είπα και πριν, σίγουρα υπάρχει αυξημένο άγχος και είναι και φυσιολογικό σε έναν βαθμό, γιατί τα παιδιά έχουν προσπαθήσει πολύ. Όμως, τώρα, τις τελευταίες μέρες, δεν είναι περίοδος εντατικής πίεσης, είναι περίοδος σωστής διαχείρισης. Οι μαθητές θα πρέπει να εμπιστευτούν την προετοιμασία που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Δεν χρειάζεται υπερφόρτωση, δεν χρειάζεται υπερέκθεση στα social media, γιατί και αυτό προκαλεί ένα υπέρμετρο άγχος, γιατί δημιουργεί μία σύγκριση με άλλους μαθητές, πολλές συζητήσεις. Επομένως, καλό είναι να αποφύγουν τα social media, να αποφύγουν την εξάντληση της τελευταίας στιγμής. Καλό θα είναι να υπάρχει σωστή ξεκούραση, ο σωστός ύπνος, διατροφή προσεγμένη, ένα καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, ισορροπία. Σίγουρα ένα παιδί που είναι ήρεμο θα αποδώσει πολύ καλύτερα από ένα εξαντλημένο παιδί, όση προετοιμασία και αν έχει κάνει. Επομένως, οι μαθητές τελευταία στιγμή μια στοχευμένη επανάληψη και μια ισορροπία. Και βέβαια εδώ να πω ότι καλό θα είναι και τη μέρα, την πρώτη μέρα, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες των εξετάσεων, να αποφύγουμε το άγχος με μια σχετική προετοιμασία. Δηλαδή, ας προσέλθουν νωρίς το εξεταστικό κέντρο, ας έχουν όλα τα απαραίτητα μαζί τους, από δελτίο εξεταζομένου μέχρι δελτίο ταυτότητας και τα στυλό τους. Και όταν θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις και πάνε στα θέματα, να τα διαβάσουν πολύ προσεκτικά, να έχουν ένα ρολόι χειρός, να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους και να ξεκινήσουν, αυτό λέμε πάντως στους μαθητές, από τα πιο εύκολα θέματα για να μην τους δημιουργήσει άγχος η προσέγγιση δύσκολων θεμάτων.
3: Ραντεβού να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Κρατώ αυτό που είπατε και που το λέω και εγώ. Είναι μια μάχη, δεν είναι ο πόλεμος. Είδαμε πολλούς να πετυχαίνουν στις Πανελλήνιες και στη συνέχεια τα πράγματα να μην έρχονται όπως πρέπει. Και πολλούς που δεν πήγαν όπως θα ήθελαν στις Πανελλήνιες και να πηγαίνουν θαυμάσια στη συνέχεια. Γι' αυτό είναι η ζωή ωραία. Γεια σας.
2: Καλέτε πολύ σωστά. Η ζωή δίνει πολλές ευκαιρίες. Θα τις εκμεταλλευτούμε.
3: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιναρδάκη. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σκυτάλη στην συνέχεια του προγράμματος. Μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο, 29 θα έχει ο μήνας. Για τους φίλους που μας ακούν στην πρωινή επανάληψη, στο 7 με 8 καλημέρα, να έχετε δημιουργική, όμορφη και ήσυχη. Να είστε καλά, γεια σας, να προσέχετε σε ό,τι και κάνετε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 28 Μαΐου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα συγχαρήκια αυτά, δηλαδή που οφείλουμε, παιδί μου, να συγχαρούμε, να ευχαριστήσουμε γενικώς, να εκφράσουμε έτσι ένα θετικό λόγο για την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Όχι για το τι έχει κάνει, αν έχει βοηθήσει τον πολιτισμό του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα με έργα, δράσεις, τέλος πάντων χρηματοδοτήσεις και τα αναμενόμενα, αλλά μόνο και μόνο για την παρουσία της στο Ηράκλειο. Πείτε, παιδί μου, κάτσε ρε φίλε, σε όλη τα είδα. Τόσο δουλοπρεπής, ας πούμε. Ακούγεται πολύ δουλοπρεπές όλο αυτό. Επειδή ήρθε μια υπουργός, ας πούμε, πρέπει εμείς τι. Αρέσουμε προσοχή. Επειδή έκανε την αυτονόητη υποχρέωσή της να επισκεφθεί μια εκλογική περιφέρεια, μια τέλος πάντων πόλη της χώρας, για να δει από κοντά ζητήματα, είτε που αντιμετωπίζονται, είτε που πρόκειται να αντιμετωπιστούν για χρηματοδοτήσεις που είναι αναγκαίες. Προφανώς και όχι. Αλλά είναι να μην πεις, ρε παιδί, με ευχαριστώ για την παρουσία της Λίνας Μενδώνη στο Ηράκλειο, όταν βλέπεις ότι τα πράγματα τις τελευταίες 2-3 μέρες πάνε ρολόι. Ασφαλτοστρώσεις γίνονται. Αποξηλώσεις παλαιών ασφαλτοταπίτων γίνονται. Αποκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα προς το οροπέδιο της Νίδας, επίσης γίνεται. Γενικώς υπάρχει μια εφταξία στην πόλη. Πράγματα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν στην κυρία Μενδώνη ότι ήρθε και κινητοποίησε δυνάμεις που ήταν εγκλωβισμένες για καιρό, πάρα πολύ καιρό, στον ύπνο. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια της κυρίας Μενδώνη, που πρέπει να της το πιστώσουμε τέλος πάντων, υπάρχουν και κάποια, ρε παιδί μου, κάποιες αμέλειες. Της ξεφεύγουν και κάποια πράγματα. Διότι η κυρία Μενδώνη, ας πούμε, βρέθηκε πριν από λίγο στον αρχαιολογικό χώρο της γνωστού να μας πει για το πόσο σημαντικός μοχλός ανάπτυξη για την Κρήτη είναι ο πολιτισμός και πόσο επίσης σημαντικό είναι να κάνουμε την γνωσό ακόμη πιο εξωστρεφή. Αλλά η γνωσό, όπως ξέρετε, ο αρχαιολογικός χώρος δηλαδή, είναι ένας περίκλειστος χώρος, πληρώνεις εισιτήριο, να μπεις και τα λοιπά. Προφανώς έχει υψηλή επισκεψιμότητα, από τους πιο κερδοφόρους αρχαιολογικούς χώρους, εννοώ για τα κρατικά έσοδα. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος της γνωσού για όλη την χώρα. Αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, αλλά, παιδί μου, υπάρχει ένα εμπόδιο φυσικό. Εμπόδιο, ή τεχνητοποιείτε το όπως θέλετε, ότι πρέπει να πας εκεί να επισκεφθείς, δεν μπορείς να μπει μέσα όποιος θέλει. Προφανώς πρέπει να καταβάλεις και το αντίστοιχο αντίτιμο για να μπεις μέσα. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά που δεν χρειάζεται να καταβάλεις κάποιο αντίτιμο. Σε αυτά που είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους, χωρίς περιορισμούς. Χωρίς δικλείδες. Οικονομικές και άλλες. Α μείνουμε για παράδειγμα στον χώρο των Ανατολικών Αιωρίων. Να μείνουμε για παράδειγμα στην αλατοαποθήκη που γυτνιάζει με το σημερινό διοικητήριο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Από εκεί η κυρία Μενδώνη δεν έχει περάσει. Δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το λέμε αυτό? Προφανώς και έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα μου απαντήσουν τώρα, από το δικαίωμα, από το Δήμο Ηρακλείου και από την περιφέρεια, υπογραφεί η σύμβαση για την ανακατασκευή των αιωρίων κτλ. Πάρα πολύ ωραία, το δεχόμαστε. Όντως έχει συμβεί αυτό. Αυτή, ρε παιδιά, η παντέρμη, η πόρτα της αλαταποθήκης, που είναι φάτσα κάρτα την ώρα που κατευθύνεσαι από την πλατεία 18 Άγγλων προς την Αλικαρασό, σε αυτό το ρεύμα. Είναι πολύ έτσι, ορατό, γιατί πέφτει πάνω στην πόρτα. Ουσιαστικά πέφτει πάνω στην πόρτα της αλαταποθήκης. Αυτή η πόρτα, επί σειρά ετών, όσα χρόνια είναι κυρία Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε ως Γενική Γραμματέας, είτε ως Υπουργός Πολιτισμού, με όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας 25 ετίας, τόσα χρόνια είναι αυτό το χάλι. Μία πόρτα, η οποία είναι κλεισμένη με τάβλες από μπαλέτες. Προσέξτε, μιλάμε για την ενετική αλατοαποθήκη. Είναι κλειστή η πόρτα, η είσοδος τέλος πάντων της αλατοαποθήκης έχει σφραγιστεί, με κάτι τάβλες που έχουν ξυλωθεί, τις έχουν βρει. Θέλει και μαεστρία. Τις έχουν βρει από ξυλωμένες μπαλέτες. Πώς είναι, παιδί μου, στα χωριά που φτιάξε ένα φράτη στο κοτέτσι σου και λες, δεν έχω τώρα, θα φτιάξω πρόχειρα μια πόρτα εγώ. Ξυλώνεις μια μπαλέτα, τις τάβλες από την μπαλέτα, τις ενώνεις και τις καρφώνεις και φτιάξεις μια πόρτα. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει και στην αλατοαποθήκη. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα, μέχρι να γίνει το έργο. Αλλά το μέχρι να γίνει το έργο έχουν περάσει 25 χρόνια. Και αυτή η εικόνα εξακολουθεί και υπάρχει.
δεν πέρασε από η κυρία Μενδώνη. Μάλιστα. Και αν πέρασε, ρε παιδί μου, κάτι αυτό την ώρα που περνούσε, χτύπησε το τηλέφωνο, τη δώσανε ένα έγγραφο με στα μάξι, γύρισε το βλέμμα τη, τσαπ, πέρασε από μπροστά τη, δεν το είδε. Λίγο πριν φτάσει στο σημείο αυτό, 30 μέτρα πιο πριν, ούτε τα παρκαρισμένα οχήματα είδε που είναι μέσα στα ενετικά τείχη. Προσέξτε, δεν υπερβολή, είναι μέσα στα ενετικά τείχη. Διότι ο περίβολος είναι τα ενετικά τείχη. Ούτε τα παρκαρισμένα οχήματα. Κατά τα άλλα μας εμποδίζουν ή μας ενοχλούν τα οχήματα που είναι παρκαρισμένα στις τάφρους των ενετικών τείχων και προσβάλλονται, λέει, τα ενετικά μνημεία, τα ενετικά τείχη. Στα νεόρια μπροστά, που είναι 30 αυτοκίνητα παρκαρισμένα, δεν προσβάλλονται τα ενετικά τείχη. Τα οχήματα του ΣΔΟΕ, που είναι εκεί, είναι ιδιωτικό το πάρκινγκ, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι. Προσέξτε. Το έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο. Όχι τώρα που έρχεται η κυρία Μενδώνη. Αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα να παρκάρουν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ από τις 7 το πρωί, ποτέ έχουν ωράριο οι άνθρωποι, μέχρι τις 2, 3, 4 η ώρα. Δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να υπάρχει αποκλειστική χρήση του χώρου στάθμευσης για αλλότερους λόγους. Δηλαδή από τις 3-4 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Είναι ιδιωτικό πάρκινγκ. Αν είσαι υπάλληλος σε συγκεκριμένη υπηρεσία, έχεις καβαντώσει ιδιωτικό πάρκινγκ. Θες να κατέβεις στο Ηράκλειο, έχεις ιδιωτικό πάρκινγκ. Απλά τα πράγματα. Ο καθένας έχει πάρει και ένα κοντρόλ. Ένα κοντρόλ, λίγο κλείνει μπάρες, ό,τι ώρα θέλει. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζει ο υπάλληλος του δημοσίου, επειδή είναι στο δημόσιο, εξασφαλίζει ιδιωτικό πάρκινγκ. Κλείνουμε την παρένθεση για να τα υπενθυμίσουμε όλα. Ούτε τα οχήματα αυτά ενοχλούν ή προσβάλλουν τα νεόρια. Δεν μπορεί η προσβολή των αρχαιολογικών χώρων να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί δηλαδή να προσβάλλεται το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατάσταση στις τάφρους των τείχων, αλλά να μην προσβάλλεται, κυρία Μενδώνη, για την κατάσταση που επικρατεί σε όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Και επαναλαμβάνουμε, προφανώς και δεν έχει κανένα μαγικό ραβδί, αν και είναι ήδη 25 χρόνια εκεί, το μην το προσπερνάμε, ναι, αλλά. Ωραία, για χάρη της συζήτησης να το προσπεράσουμε και αυτό. Δεν προσβάλλεται, κυρία Μενδώνη, για το πώς μπορεί να υπάρχει μια αυταξία μέχρι να γίνει το έργο. Να φύγουμε από το σημείο αυτό. Να πάμε στην λίγα μέτρα νωρίτερα. Στο τμήμα της παραλιακής που είναι το Μπεντενάκι. Άλλος ένας αρχαιολογικός χώρος που έχουν βρεθεί εκεί τάφοι της Μονής Δομινικανών. Ακριβώς στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή απέναντι από τον Άγιο Πέτρο. Εκεί είναι μια κλασική περίπτωση χωματερής. Δεν είναι αρχαιολογικός χώρος αυτός. Είναι κάτι ξεπεσμένα, τελειωμένα, σκουριασμένα και κλειδώματα, για να θυμίζουν ότι κάτι υπήρχε εδώ. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων, γιατί ο καθένας πετάει τα απορρίμματά του εκεί, γιατί κανείς δεν αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό το μάτσο από χώματα εκεί. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, ρε παιδί μου, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό, να ευπρεπίσουμε το χώρο, όλα αυτά που συζητάμε. Προσέξτε, είναι σε μήκος 200 συνολικά, από την Αλαταποθήκη μέχρι το Μπεντενάκι είναι 200-300 μέτρα το πολύ. Αλλά αυτά τα 200-300 μέτρα, γιατί το Ηράκλειο είναι ως γνωστόν ένα μικρό χωριό, λοιπόν αυτά τα 200-300 μέτρα είναι το 50% του φιλέτου της βιτρίνας, δηλαδή της πόλης του Ηρακλείου. Τι είναι η πόλη του Ηρακλείου? Από την είσοδο του λιμένα, μιλάμε για τη βιτρίνα, από την είσοδο του λιμένα μέχρι να πας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αυτό είναι το φιλέτο. Ουσιαστικά το μισό, ίσως και παραπάνω, του φιλέτου αυτού είναι εκτεθειμένο σε αυτές τις εικόνες που μόλις σας περιγράψαμε. Αλλά δεν συγκινείται υπουργός πολιτισμού. Κατά τα άλλα, ο πολιτισμός στην Κρήτη μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Για ένα σημείο όπου το διασχίζουν από τον Απρίλιο-Μάη έως Οκτώβριο-Νοέμβριο εκατομμύρια τουρίστες.

αυτό το πράγμα, να μην κάνω τίποτα. Την ίδια λογική έχουν και οι φορείς της αυτοδιοίκησης και οι δήμοι και οι περιφέρειες. Βλέπεις, κύριε παιδί μου, κάτι το οποίο το βλέπεις ότι είναι, η εικόνα είναι χάλια. Ωραία. Προφανώς και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει για να αναστηλωθεί ένα κτίριο, ένα μνημείο. Αυτό το πράγμα να είναι σε ένα καθεστώς που μέχρι να δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή ποτέ δεν σκέφτονται τι θα κάνω με τα βατικά, ρε παιδί μου, να ευπρεπίσω το χώρο μέχρι να. Μέχρι να γίνει η ανακαίνιση, η αναστήλωση, η αποκατάσταση και πάει λέγοντας. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν τους ενδιαφέρει η εικόνα του μέχρι να. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Επειδή τα έργα σε αυτόν τον τόπο θέλουν τρία τέρμινα, όχι να ολοκληρωθούν, να ξεκινήσουν για να ολοκληρωθούν, έχουμε την εξής εικόνα. Με το μέχρι να παγιώνεται μια κατάσταση που σε φέρνει, ρε παιδί μου, στο μη παρέκει. Λες, τι γίνεται επί 20 χρόνια να υπάρχει αυτή η εικόνα, περιμένοντας μέχρι να ξεκινήσει το έργο?

Έτσι σου λέει, παιδί μου, μέχρι να κάνω τα ενετικά τείχη χωματερή. Μέχρι να κάνω τα νεόρια χωματερή. Μέχρι να παρατάω στο έλεος του Θεού αρχαιολογικούς χώρους που κατά τα άλλα όταν ανακαλύφθηκαν περιέγραφα το πώς εδώ θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης του πολιτισμού. Και μέχρι να, από εδώ, μέχρι να, από εκεί, έχουμε φτάσει στο σήμερα. Για αυτά, στην κυρία Μενδώνη, εδώ οι τοπικοί άρχοντες, αναφέρθηκαν ή ολοχαριετιζόμαστε? Και προσέξτε αυτά που περιγράφουμε. Πέρα από το να ασχοληθεί κάποιο σοβαρά μαζί τους, δεν θέλουν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή το να αποκατασταθεί η είσοδος της αλαταποθήκης με τις τάβλες, που περνάω τόσα χρόνια και το βλέπω και λέω δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Με τις τάβλες καρφωμένες η μία πάνω στην άλλη, σαν να πρόκειται για το κοτέτσι. Δηλαδή, πιο πρόχειρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο πρόχειρο από αυτό που υπάρχει εκεί επί σειρά ετών. Πόσο να στοιχίζει μια πόρτα? Μια ευπρεπής ξύλινη πόρτα, μέχρι να, το που λέμε μέχρι να. Πόσο μπορεί να στοιχίζει, ρε παιδί μου, η αντικατάσταση των κυκλειδωμάτων στα ανατολικά νεόρια που έχουν πέσει κάνα δύο αυτοκίνητα και δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχουν ζευλώσει, έχουν μπει μέσα τα κυκλειδώματα. Πόσο κάνει μέχρι να γίνει η αναστήλωση των ενετικών τυχών, γιατί έχουν μπει τα κυκλειδώματα από το 2021 εκεί και έχουμε φτάσει 26, 5 χρόνια τώρα, το είχαμε προβλέψει και τότε. Έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στα ανατολικά νεόρια. Μην τυχόν πέσει καμιά πέτρα στο κεφάλι κανενός, γιατί λέει δεν είναι αναστηλωμένα και το φόβο τη σεισμική δόνηση. Και έτσι λοιπόν κάναμε το εξής κλασικό για τα ελληνικά δεδομένα. Αποκλείουμε το συγκεκριμένο χώρο μέχρι να. Το μέχρι να έχουν περάσει 5 χρόνια τώρα. Από το Σεπτέμβριο του 2021 έχουν περάσει 5 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, πόσο στοιχίζει, ρε παιδί μου, και τι μελέτη θέλει για να αντικαταστήσει, αποκαταστήσει τα κυκλειδώματα 5 χρόνια τώρα, τα χαλασμένα κυκλειδώματα. Τι χρειάζεται δηλαδή για να μπουν δύο εργάτες μέσα από τα κυκλειδώματα να καθαρίσουν λίγο το χώρο? Όπου προφανώς, επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιείται, δεν υπάρχει πρόσβαση από τα συνεργεία καθαριότητας, επειδή είναι αποκλεισμένος ο χώρος από τα κυκλειδώματα, με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί απορρίμματα μέσα στα νεόρια, ακριβώς δηλαδή από κάτω από τις καμάρες, και κανείς δεν συγκινείται. Και να περνάει ο κόσμος, το βλέπει αυτό, και έχουμε ανοίξει ένα κουβά ουσιαστικά. Όπου έχουμε βάλει κυκλειδώματα, έχουμε ανοίξει ένα κουβά και πετάμε απορρίμματα. Ή δημιουργούμε αυτοσχέδιους, χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων. Αυτό δεν προσβάλλει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο? Δεν προσβάλλει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού? Πόσο χρειάζεται δηλαδή, τι κονδύλια χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο? Τι χρειάζεται δηλαδή για να αποκατασταθεί μέχρι να αναδειχθεί? Και τι δεν ακούγαμε όταν ανακαλύφθηκαν εκεί οι τάφοι των μοναχών εκεί απέναντι από τον ναό του Αγίου Πέτρου, για τζάμια με θόλους, με έτσι, με αλλιώς, με αυτό, με υπογειοποιήσεις, αναδείξεις. Όλα αυτά είναι πριν από 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε 2026, 18 χρόνια. 18 χρόνια. Το μέχρι να. Για αυτά τα 18 χρόνια λοιπόν δεν έχει μπει η μία πέτρα πάνω στην άλλη. Βάλανε 5 πασάλους, κάγκελα δηλαδή, και το παρατήσανε στο έλεος του Θεού. Τι μυαλό χρειάζεται δηλαδή και τι κονδύλια, τι πόρους, τι μελέτες, τι σχεδιασμό, τι τεχνική κατάρτιση για να πάει να ευπρεπιστεί λίγο ο χώρος, να καθαριστεί, να αποκατασταθεί λίγο εκεί το σημείο. Τρία σημεία σε 300 μέτρα. Του μέχρι να. Αυτό δεν προσβάλλει την κυρία Μενδώνη. Αλλά θα μου πείτε, η κυρία Μενδώνη έρχεται μια στο τόσο του Ηράκλειο. Τι να πρωτοδεί, γιατί να πρωτοπροσβληθεί? Το Δήμο, την περιφέρεια, δεν τους προσβάλλει αυτή η εικόνα? Δεν προσβάλλονται για αυτή την εικόνα να πούνε, ρε Υπουργέ, όλα καλά και άγια τα μεγάλα σχέδια και τα λοιπά και μαζί σου και στηρίζουμε και εμείς τα θέλουμε, εννοείται, αλλά να δούμε και τα μικρά καθημερινά, μέχρι να, αυτά του μέχρι να. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Τίποτα. Τίποτα. Μην τυχόν και χαλάσουμε τη διάθεση όρεξη της κυρίας Μενδώνη και τραβήξει το χειρόφρενο και μας παγώσει καμιά χρηματοδότηση.
αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν αγιοποιείς πολιτικά προσωπικότητες, όταν εσύ έχεις δημιουργήσει συνθήκες που αποτυπώνουν το αλάθητο του Πάπα, όταν έχεις αγιοποιήσει πολιτική, με την πολιτική έννοια του όρου, προσωπικότητες, συμβαίνουν αυτά, ξέρετε. Είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί πολύ δύσκολα πλέον μπορείς να αντιπαρατεθείς ή να διεκδικήσεις.

Εδώ δεν ενοχλείται η αρχαιολογία για συνθήματα που γεμίζουν. Προφανώς με δική μας ευθύνη, εννοείται, πρωτίστως είναι η ευθύνη του πολίτη. Με συνθήματα που γεμίζουν αρχαιολογικοί χώροι. Περνάνε χρόνια για να αποκατασταθούν. Σιγά μην ενοχληθούν τώρα για την πόρτα της Ελαταποθήκης.

ποιο να μιλήσει για αυτά τα μικρά καθημερινά. Ποιο να απαιτήσει για αυτά τα μικρά καθημερινά του μέχρι να. Ποιο. Από το Δήμο που έκανε να μάνει και πώ να πάρουν τα ενετικά τείχη και μια χρηματοδότηση για τη στήριξη των ενετικών τυχών. Προφανώ μεγάλη κατάκτηση. Όλο αυτό ευελπιστούμε ότι θα έχει και συνέχεια στον χρόνο. Ποιο να μιλήσει. Να μιλήσει η Περιφέρεια Κρήτη που διεκδικεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων, διεκδίκησε στον κατάλογο των Παγκόσμιας Κληρονομιάς Μνημείων της UNESCO. Ποιος να το απαιτήσει αυτό, ρε παιδάκι μου? Επειδή μιλήσαμε για αγιοποίηση, ωραιοποίηση, ποιος να το διεκδικήσει? Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης που πήραν χρηματοδότηση για τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, πώς να μιλήσει τώρα, τι να πεις? Τι να πεις, έτσι δεν είναι?

0: Αυτά εισαγωγικά. Θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε φυσικά με την κεντρική πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε μετατοπίσεις αρκετές. Προφανώς έχουμε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού μετά την και τη σημερινή κατάθεση στον Άριο Πάγο της διακήρυξης από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματος Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και τον πόλεμο πίση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενδεικτικό ήταν ότι η πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε το νεοσυσταθέν κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε ως στόχο τον κύριο Τσίπρα. Αντί να έχει στόχο την κυβέρνηση, είχε ως στόχο τον κύριο Τσίπρα. Ενώ ταυτόχρονα και το Πασόκ δείχνει πλέον ότι καλύτερα να αντιμετωπίσει ένα διμέτωπο αγώνα, από τη μία εναντίον της κυβέρνησης, από την άλλη εναντίον του νέου φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα για το ποιος θα επικρατήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επιστρέφουμε εκεί που βάλαμε την ανατολία πριν την διακοπή, στο πολιτικό θερμόμετρο που ανεβαίνει ξανά στο χώρο της κεντροαριστεράς. Την τράπουλα που ανακατεύεται για μία ακόμη φορά μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Άλεξη Τσίπρα, τη σημερινή και επίσημη πρώτη του κόμματος με την κατάθεση της διακήρυξης και φυσικά την αίτηση ίδρυσης, το φάκελο ίδρυσης του κόμματος στον Άριο Πάγο, έχει ανοίξει και έχει φουντώσει για τα καλά η πολιτική συζήτηση. Και την ίδια ώρα φυσικά μένονται οι εξελίξεις να διαμορφωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, την τύχη που μπορεί να έχει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήδη στελέχη έχουν τοποθετηθεί υπέρ του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, στελέχη που είτε ακόμη βρίσκονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ, είτε που βρίσκονται εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, είτε που αποχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι ένας από αυτούς. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα στηρίζεται πάνω στην ανάγκη, όπως ο ίδιος την αποτυπώνει και την περιγράφει, τη δημιουργία μιας νέας κυβερνώσεως αριστεράς. Και εγώ θέλω να ρωτήσω ποια ή ποιες είναι οι διαφορές της κυβερνώσεως αριστεράς του 2026 με τις διαφορές ή τις ομοιότητες ενδεχομένως της κυβερνώσεως αριστεράς του 2015.
1: Αρχικά δεν είμαστε στην ίδια ιστορική και χρονική συνθήκη, αλλά δεν είμαστε και στην ίδια πολιτική συνθήκη. Έχουμε μια εφταετία της Νέας Δημοκρατίας, μια εφταετία η οποία μας έχει καταστήσει μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα σε μια σειρά από κοινωνικούς δείκτες, με συνέπεια να είμαστε ένα κράτος το οποίο συνιστά κοινωνική, οικονομική και θεσμική εξαίρεση σε όλο τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Και βεβαίως έχουμε ένα περιβάλλον στο χώρο τον ευρύτερο του προοδευτικού χώρου εννοώ, όπου δεν φαίνεται κανείς να μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική που να αποτρέψει το απευθέω κατά εμάς, ποιο είναι αυτό, να υπάρχει ένα νέο στη λαϊκή συντολή για τη Νέα Δημοκρατία το 2027 ή το 2026, εφόσον έχουμε προώρες εκλογές. Επιπλέον αυτού έχουμε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο φέρει στις αποσκευές τις νίκες και τις ήττες του παρελθόντος. Εμείς έχουμε την ιστορική μας και την πολιτική μας διαδρομή, δεν την απεμπολούμε, είτε αυτή ξεκινάει από τις διεκδικήσεις μετά το Πολυτεχνείο, είτε ξεκινάει στην πολιτική αλλαγή του 81, είτε την πρώτη φορά αριστερά του 2015. Άρα με τη γνώση και το παρελθόν το οποίο έχουμε, με τα στραβά και τα περίεργά μας, με τις νίκες, με τις απογοητεύσεις, αλλά και με τις μεγάλες επιτυχίες μας, ερχόμαστε σε έναν νέο κόσμο ο οποίος έχει αλλάξει δραματικά, κυρίως από την πανδημία και μετά, να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε προβλήματα που μέχρι τώρα τουλάχιστον ο τρόπος τον οποίο τραπατάει η κυβέρνηση, δηλαδή για τον νεοφιλελεύθερο πολιτικό, δεν δίνει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα. Άρα ερχόμαστε γιατί έχουμε την αυτοπεποίθηση των ιδεών και των αξιών μας και γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε τη χώρα σε μια καλύτερη πορεία. Τώρα, η ιστορία και το παρελθόν έχει γράψει και προφανώς δεν γράφει. Mm-hmm. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο το κουβαλάμε και θα το κουβαλάμε. Το ίδιο σημαίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως η γνώση αυτή σε κάνει πιο σοφό, η απόσταση από τα πολιτικά πράγματα τα τελευταία 3 χρόνια σε γεμίζει με νέες αναγνώσεις, με επεξεργασίες, με νέες προσλαμβάνουσες και βεβαίως έχουμε μαζέψει κοντά μας τους καλύτερους επιστήμονες, τα καλύτερα μυαλά σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία μέσω του Ινστιτούτου τροφοδοτούν με προγραμματικές προτάσεις, προτάσεις πολιτικής. Είδατε το περίγραμμα σε επίπεδο διακήρυξης στο κείμενο το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές. Θα δούμε και τους προγραμματικούς άξονες σε επιμέρους ζητήματα το αμέσως επόμενο διάστημα. Είμαστε σεμνοί και ταπεινοί, δεν εθεροβατούμε, ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός, άρα δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χρειάζονται έργα, χαμηλά το κεφάλι και ταπεινότητα. Και από εκεί και πέρα δεν υποσχόμαστε στους πάντες τα πάντα, υποσχόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όμως μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε άμεσο χρόνο.
0: Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, κύριε Τεμπονέρα, φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή όχι διαφωνείτε πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή θεωρείτε ότι πλέον δεν υπάρχει προοπτική εξουσίας μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο και όσα ακολούθησαν από το 23 και μετά κυρίως ανέδειξαν τα ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά ελλείμματα του χώρου. Ιδεολογικά γιατί κακά τα ψέματα, σε κανένα φυσιολογικό κόμμα του ευρύτερου αριστερού ή προοδευτικού χώρου δεν θα προέκυπτε το φαινόμενο της εκλογής, η λεγόμενη στιγμή Κασελάκη. Οργανωτικά, διότι το κόμμα αυτό είχε μετατραπεί σε μια αν θέλετε, ομάδα μηχανισμών, τάσεων, που τέλος πάντων κοιτούσαν περισσότερο μέσα και λιγότερο έξω προς την κοινωνία. Και προγραμματικά, διότι οι επεξεργασίες, κατά την άποψή μου, δεν ήταν εκείνες οι οποίες απαιτούν οι σημερινές συνθήκες. Άρα ο κύκλος αυτός κλείνει και ενδεχομένως θα πρέπει να παλέψουμε όλοι, εγώ αναφέρομαι και έχω κάνει ήδη τις πολιτικές επιλογές μου, με βάση τις νέες συνθήκες να μπορέσουμε να διαβάσουμε και να ακούσουμε καλύτερα τον κόσμο.
0: Το γεγονός ότι κλείνει αυτός ο πολιτικός κύκλος, κλείνει και για ποιους και μέχρι σε τι επίπεδο την δυνατότητα σύμπραξης του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον αυτός εξακολουθεί να υφίσταται.
1: Απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος το θέμα των συνεργασιών το προώθησε όχι μόνο σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με άλλα κόμματα όλα τα τελευταία δύο χρόνια. Επιχειρήσαμε να συνομιλήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Αριστερά, με άλλους μικρότερους σχηματισμούς. Αυτό θέλετε για λόγους κομματικού εγωισμού, περιχαράκωσης, αδυναμία ανάγνωσης της συγκυρίας και της στιγμής. Δεν προχώρησε. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά έκανε τις επιλογές της και τότε προχώρησε ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα υπόλοιπα μεγέθη ήταν αρκετά μικρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται το επόμενο διάστημα, όντας ο ίδιος μέσα σε μια περιδίνηση, να πάρει τις πολιτικές του αποφάσεις. Άρα πολιτικές προϋποθέσεις συμπόρευσης δεν υπάρχουν. Αυτά γίνονται όταν υπάρχει άπλετος χρόνος, όχι παραμονές των εκλογών και όταν έχουν μεσολαβήσει τραυματικά γεγονότα προς την πορεία αυτή. Άρα τι χρειάζεται, μια πολιτική υπέρβαση. Πολιτική υπέρβαση είναι να υπάρξει μια νέα ενότητα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Μιλάμε για συμπαράταξη όχι κομμάτων, αλλά πολιτών, ανεξάρτητα από την ιδεολογική και πολιτική τους αφετηρία. Ακόμα απευθυνόμαστε και σε πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες κάλπες. Προφανώς έχουμε μέτωπο ενάντια στο φασισμό, γι' αυτό και σήμερα στην κατάθεση στον Αεροπάγο της δικής διακήρυξης και των σχετικών υπογραφών, ο Αλέξης Τσίπρας, στην οδηγότητα από την κυρία Λεπενιώτη, ήταν η δικηγόρος η οποία καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Άρα έχουμε και ένα ισχυρό συμβολισμό. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, όλα θα κρυθούν με βάση το πρόγραμμα, αυτά που προτείνουμε, αυτά που κάνουμε, τη στάση μας, την ηθική μας, το ύφος του λόγου μας, τα πολιτικά πρόσωπα που πελαισιώνουν το εγχείρημα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν, κατά την άποψή μου, να δώσουν πρόοδο και εναλλακτική διέξοδο στους πολίτες. Άρα εδώ είμαστε με τις διαδρομές μας, με τα κουσούρια μας, με την αγωνία μας για το μέλλον, να κάνουμε μια νέα ειλικρινή προσπάθεια.
0: Επομένως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέχρι τουλάχιστον και τις εκλογές, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, τώρα μετά τις εκλογές προφανώς τα πράγματα θα διαμορφωθούν ανάλογα με τα... Α, χάσαμε τον κύριο Τεμπονέρα για να πηγαίνουμε ξανά μαζί του, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον, διότι εδώ προκύπτει ένα ερώτημα για το αν τελικά μέχρι την πορεία των εκλογών έχει κλείσει για τον Αλέξη Τσίπρα, έχει κλείσει για την Ελλάς, έχει κλείσει η συζήτηση περί συνεργασιών συμπράξεων και αν αυτή μπορεί να ανοίξει βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις εθνικές εκλογές. Είναι κρίσιμο αυτό να απαντηθεί για το αν υπάρχει διάθεση ακόμη, υπάρχει πρόθεση, σε τι επίπεδο είναι αυτή η πρόθεση και πώς μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τεμπονέρα, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ήθελα λοιπόν να κάνω το εξής ερώτημα. Αν καταλαβαίνω καλά, λοιπόν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, για την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δεν υπάρχει πλέον συζήτηση συνεργασίας, συμπόρευσης, εννοώ με πολιτικά σχήματα. Σε επίπεδο πολιτών, μας το ξεκαθαρίσατε, αλλά με πολιτικά σχήματα δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, φαντάζομαι ότι μπορεί να ξανοίξει η συζήτηση ανάλογα φυσικά και με τα αποτελέσματα.
1: Απλά και καθαρά. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας. Είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί πρωτίστως από τους πολίτες. Και για να προλάβω και μελλοντικό ερώτημά σας ενδεχομένως, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο το νέο εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν θα έχει βουλευτή.
0: Δεν θα είναι υποψήφιος, εννοείται, βουλευτής που είναι εν ενεργεία βουλευτής, που έχει παραιτηθεί πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ή εν ενεργεία βουλευτές.
0: Α, εννοείται μέχρι να γίνουν εκλογές δεν θα συσταθεί, θα συγκροτηθεί κάποια κοινοβουλευτική ομάδα από ήδη κοινοβουλευτικά κόμματα που μπορεί να ανεξαρτηθεί.
1: Δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε μια μεταγραφολογία η οποία κατανάψουμε ως εικόνα και ως πολιτική πρακτική δημιουργεί αποστροφή στο εκλογικό και στο σώμα και στους πολίτες.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί στην πορεία προς τις εκλογές βουλευτές, ενεργεία βουλευτές εννοώ, και δεν εννοώ μόνο απαραίτητα από το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και από άλλα κόμματα, δεν ξέρω.

0: προνόμια και ειδικές μεταχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Νομίζω είναι πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Για να σταθώ λίγο στο κομμάτι της επιλογής του ονόματος. Προφανώς είναι ένα ζήτημα, δεν είναι το καθοριστικότερο, είναι όμως συμβολίζει αρκετά πράγματα. Σας κατηγορούν τον Άλεξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει καπηλευθεί την ιστορία της αριστεράς, επιλέγοντας το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Τι απαντάτε?
0: Κοιτάξτε, η εθνική αντίθεση και η εποπτεία της εθνικής αντίθεσης ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό. Δεν έχει πολιτικούς ιδιοκτήτες, όπως δεν έχει πολιτικούς ιδιοκτήτες στο Πολυτεχνείο και άλλες σημαντικές στιγμές της ευρύτερης αριστεράς. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τα δεξιά ακούμε μια κριτική ότι δήθεν επανερχόμαστε σε εμφυλιοπολεμικού καταστάσεις αναγνώσεις. Αυτό το λένε μάλλον ενδεχομένως εκείνοι οι οποίοι αποχώρησαν από την Βουλή το 1982, όταν δεν αναγνώρισαν την εθνική αντίθεση, θυμίζω τότε του κυρίου Αβέροφ. Εμάς είναι κομμάτι της ιστορίας μας η εθνική αντίθεση. Προφανώς διεκδικούμε αυτή την παρακαταθήκη, όχι επαναλαμβάνω συνδιοκτήτες όμως, διεκδικούμε τις αξίες και τις αρχές. Την αγάπη για την πατρίδα βεβαίως, και γι' αυτό η λέξη ελληνική είναι μέσα στη δική μας διακήρυξη, διότι διεκδικούμε να αφομοιώσουμε και να εμπεδώσουμε ένα νέο πατριωτισμό, όχι αυτόν της πατριδοκαπηλείας και των εθνικοστικών κορονών ας πούμε, αλλά κυρίως τον πατριωτισμό της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ασφάλειας, της ευημερίας για όλους τους πολίτες και βεβαίως του πατριωτισμού ο οποίος σέβεται τη χώρα και τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα εθνικά δίκαια και συμφέροντα. Υπάρχει λέξη αριστερή, διότι ακριβώς όπως σας είπα και ο Γουμένος κουβαλάμε τις αρχές και τις παραδόσεις όχι μόνο μιας έκφρασης της αριστεράς, αλλά η ελληνική συμπαράταξη γίνεται τόπο συντάτησης όλων των εκφράσεων και ρευμάτων της αριστεράς. Είχαμε καταθέσει και το σχετικό μανιφέστο πριν από μερικές εβδομάδες. Αλλά και είναι συμπαράταξη, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, δεν απευθύνεται σε κόμματα, αλλά σε όλους τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια διαφορετική επιλογή με βάση τις αξίες και το πρόγραμμά μας.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω, γιατί το σχολιάζαμε και λίγο νωρίτερα. Ανάμεσα σε εκείνους που μπήκαν στη διαδικασία να ασκήσουν κριτική για τα όσα είπε ή δεν είπε ο Άλεξης Τσίπρας από το θυσίο. Έκανε έτσι, θα έλεγα, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένα από τα νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, και μιλώ για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για την Δημοκρατία, επέλεξε στην πρώτη του ανακοίνωση, πολιτικά εννοώ, για να ασκήσει κριτική, θα περίμενε κανείς να βρεθεί στο κάδρο η κυβέρνηση. Βρέθηκε ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει ένα σχόλιο?
0: Εμείς σεβόμαστε την κυρία Καριστιανού ως σύμβολο του αγώνα κατά της εγκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπόρν, άλλωστε πρωτοστατήσαμε τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε, θα το πω λίγο γιατί νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, αναφέρθηκε το ζήτημα των φαντς και των πληστηριασμών. Εγώ θα δώσω ένα στοιχείο μονάχα ως απάντηση. Την περίοδο 2025, όλο το 2025, γίνανε πενταπλάσιοι πληστηριασμοί από ό,τι γίναν όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής περίοδου 2015-2019. Άρα επειδή η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει, καλό είναι να ξέρουμε και να βλέπουμε ποιος είναι ο αντίπαλος, και αντίπαλος είναι οι δεξιές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες έχουν πολιτικό πρόσημο. Άρα θα κρυθούμε όλοι με βάση το πρόγραμμά μας, με βάση αυτά τα οποία προτείνουμε, αλλά ο αντίπαλος θεωρώ ότι πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της.
1: Πάντως δεν αμφισβητείτε ότι είχε βάλει το δάχτυλό του και ο ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης της δικής του στο να ανοίξει ο δρόμο για τα φαντς? Δηλαδή θέλω να πω, δεν αμφισβητεί κανείς το πενταπλασιασμό των πληστηριασμών επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο θεμέλιος λίθος μπήκε το 2015 με τον νόμο 43-54.
0: Τα φαντς θυμίζω ότι είναι στη χώρα από το 2003.
1: Σωστά.
0: Σχετικές νομοθεσίες που είχαν από τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2018 έφερε πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κυρίως στα ασυμβάλλοντους και στα χαμηλά εισοδήματα, αποκλείοντας βεβαίως εκείνους οι οποίοι είχαν υψηλότερα εισοδήματα ή είχαν την ιδιότητα ή την εικόνα, εν πάση περιπτώσει, του στρατηγικού κακοπληρωτή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας δεν είχαμε την περίοδο εκείνη. Ενώ έχουμε αθρώες τέτοιες εκποιήσεις, κυρίως από το νέο πτυχιακό νόμο του 2020 και μετά. Άρα, όχι, δεν αποδέχομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο προκειμένου να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Το αντίθετο θα έλεγα, και ο νόμος Σταθάκη Φλαμπουράρη, ο οποίος συνέχισε την προστασία την οποία παρήχε ο νόμος Κατσέλη, προστάτεψε τα σπίτια των ευάλωτων πολιτών. Άρα υπό την έννοια αυτή, ότι δεν αποδεχόμαστε την κατηγορία αυτή.
1: Κύριε Μπονάρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, πλέον από την Ελλάς, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα. Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στο πώς

0: θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα απομείνει αυτό που σήμερα, μέχρι και σήμερα ονομάζουμε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάβει κοινοβουλευτικά να είναι κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω. Ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, που όπως λέγαμε και χθες, οριακά αναγνωρίζουν πλέον το ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο να μην αναγνωρίζεται ούτε καν στις δημοσκοπήσεις, αλλά κοινοβουλευτικά εξακολουθεί να είναι η τρίτη πολιτική δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, δεν είναι αμεληταίο ποια θα είναι η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα επιλέξει να πορευθεί αυτόνομα κόντρα ακόμη και στον Αλέξη Τσίπρα, ή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αυτοκαταργηθεί δια της χωνεύσεως, ή εν πάση περιπτώσει θα αυτοδιαλυθεί, όπως άλλωστε ζητούσαν και κάποια στελέχη τα ίδια του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικές εβδομάδες και είχε προκαλέσει έτσι πολλές συζητήσεις. 6 Ιουνίου είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα δούμε αν θα διαμορφωθεί ένα μέτωπο από πρόσωπα όπως τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, για να διατηρηθεί αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και να δοθεί η μάχη της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αν αυτό αποσαφινιστεί, το επόμενο που μένει να αποσαφινιστεί είναι ποια θα είναι η τύχη των στελεχών που βλέπουν το πολιτικό τους μέλλον, ή για να μην μείνουμε στο χαρακτηρισμό αυτό και θεωρηθεί, ρε παιδί μου, ότι κατηγορούνται ότι έχουν έναν πολιτικό κυροσκοπισμό, ότι βλέπουν το πολιτικό μέλλον της χώρας μέσα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν θα ευδοκιμήσει η μετακίνησή τους προς την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το λέμε Ελλάς και κατευθείαν συμπληρώνουμε για να το συνηθίσουμε κι εμείς. Είναι λίγο τώρα το ακρονίμιο αυτό, καταλαβαίνετε τώρα, μίλησε ο εκπρόσωπος της Ελλάς. Τώρα θα πρέπει να ρωτήσεις ποιας Ελλάς, της πολιτικής Ελλάς, της αστυνομικής Ελλάς, γιατί είχαμε τώρα ότι έχουμε δηλώσεις τώρα της εκπροσώπου της Ελλάς και λέγαμε ότι είναι η κυρία Δημοκίδου για αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα ακούμε, έχουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς και είναι η κυρία Κουφονικολάκου. Το αντιλαμβάνεστε τώρα, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς είναι η κυρία Κουφονικολάκου. Πρέπει κάθε φορά να κάνουμε μια διευκρίνηση ποια Ελλάς εκπροσωπεί ποιος. Σήμερα βρέθηκε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με τις απαραίτητες υπογραφές. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
2: Κυρία Λεπενιώτη, σήμερα σε αυτή τη στιγμή της κατάθεσης της διακήρυξης, τι σηματοδοτεί?
1: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, η ερώτηση που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας ήταν για την κυρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη ήταν η πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ανώτατη δικαστική λειτουργός. Πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνόδευσαν τον κύριο Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Καλά έκαναν οι συνάδελφοι και ρώτησαν για την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, αλλά εδώ τώρα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Δεν μπορεί η κυρία Λεπενιώτη και η κάθε κυρία Λεπενιώτη ή ο κάθε κύριος πρώην, νυν, δεν ξέρω, δικαστικός λειτουργός, όταν συνοδεύει κάποιον από την κυβέρνηση ή τοποθετείται υπέρ της κυβέρνησης ή θεωρούμε ότι η απόφασή του εξυπηρετεί συμφέροντα της κυβέρνησης, να μπαίνει στο κάδρο. Αλλά όταν ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός συνοδεύει ή υπηρετεί πολιτικά έναν εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, όπως είναι πλέον ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να μην είναι της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, αλλά είναι της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης προς το παρόν, να είναι πέμπτη μεσημέρι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα πει κάποιος, μπορεί να αφαιρέσει κανείς το δικαίωμα στην κυρία Λεπενιώτη, δικαστικό λειτουργό, μετά τη συνταξιοδότησή του να πολιτευθεί? Προφανώς και όχι. Δεν είναι η πρώτη κυρία Λεπενιώτη, δεν θα είναι, πιθανολογούμε βασίμως, και η τελευταία. Αλλά εδώ τώρα, γι' αυτό το λέμε, η υποκρισία περισσεύει. Δεν μπορεί να ασκούμε à la carte κριτική όταν δεν εξυπηρετεί το αφήγημά μας ή όταν υπηρετείται το αφήγημα του πολιτικού αντιπάλου από δικαστικούς λειτουργούς, πρώην νυν, δεν έχει σημασία. Και θα μου πει κάποιος, έχει σημασία αν είναι νυν, είναι διαφορετικά. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Για εμάς δεν έχει καμία σημασία. Αλλά να μην εξυπηρετείται κανένα αφήγημα σκοπιμότητας όταν ο δικαστικός λειτουργός είναι στο πλευρό μας. Θα τα λέω για τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης, της αριστεράς, του Τσίπρα και πάει λέγοντας. Για ξέρουμε τι λέμε. Και μάλιστα να γίνεται και σημαία. Εμείς θα πούμε καλώς. Ήθελε ο κύριος Τσίπρας να συμβολήσει ότι ένας δικαστικός λειτουργός που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, με ό,τι αυτό σημαίνει και συμβολίζει, το συνόδευσε. Αλλά αν αποδεχτούμε αυτό το συμβολισμό, θα πρέπει να αποδεχτούμε και ότι η απόφαση της δικαστικής έδρας ήταν πολιτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι η δικαστική έδρα όταν καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ήταν πολιτική απόφαση και όχι δικαστική. Μα εγώ ήξερα ότι είναι δικαστική απόφαση. Και αυτό απαιτώ από τα δικαστήρια. Δικαστικές αποφάσεις και όχι πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να αξιοποιείται η κυρία Λεπενιώτη ως πολιτικό σύμβολο για δικαστικούς συμβολισμούς. Και δεν μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο. Να υπάρχουν δικαστικά σύμβολα με πολιτικό συμβολισμό. Το αντιλαμβάνεστε ότι είτε το ένα είτε το άλλο είναι εξίσου προβληματικό και ακυρώνει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κάθε πολιτικός αρχηγός όταν υποστηρίζει ότι δίνει τη μάχη για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να τα πούμε καθαρά όπως πρέπει να είναι. Η δικαιοσύνη έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και όταν λέμε η δικαιοσύνη εννοούμε για την πυραμίδα της δικαιοσύνης όπου τοποθετείται, αυτό είναι το Σύνταγμα, εξακολουθεί να είναι στη χώρα μας, όπου τοποθετείται από την πολιτική ηγεσία, εξακολουθεί να επηρεάζεται την πολιτική ηγεσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσο υπάρχει αυτή η σύνδεση της κατά τα άλλα ανεξάρτητης δικαιοσύνης, τόσο θα εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πέρα από κάποιες φωτεινές, πολλές θα πω, εξαιρέσεις, διαχέεται στη βάση της δικαιοσύνης. Διότι δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί σόφρον νους ότι όταν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, η ηγεσία της δικαιοσύνης στην συνέχεια που λειτουργεί τη δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της δεν επηρεάζει τις χαμηλότερες βαθμίδες, με συγχωρείτε. Και οι χαμηλότερες βαθμίδες δεν καλούνται να διαχειριστούν και πολιτικά ζητήματα της δικαιοσύνης. Αυτές είναι οι αλήθειες. Ενοχλούν ή δεν ενοχλούν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να είναι à la carte πολιτικό σύμβολο ή όχι. Να είναι καλό το πολιτικό σύμβολο τώρα Λεπενιώτη και να ήταν κακό αν είναι ο κ. Αθανασίου. Λέω τώρα εγώ ένα πρώην εισαγγελέα που έχει περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε. Άρα, να κρατήσουν χαμηλά τα κόμματα τον πύχη της κριτικής όταν κάνουν, γνωρίζοντας ότι επενδύουν πολιτικά και στη δικαιοσύνη.

Αυτά με τον, με τον νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άκουσαμε εξαιρετικό ενδιαφέρον χθες την ομιλία στην εκδήλωση που διοργάνωνε το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Είπε διάφορα ο κ. Ανδρουλάκης. Στάθηκα σε δύο σημεία. Το ένα αφορά κάθε αυτό το ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Θα ξεκινήσω όμως με αυτό που δεν αφορά την αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ανδρουλάκης εξανέστη για την επικοινωνιακή και επιχειρηματική στήριξη που έχουν κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία και κυρίως, γιατί σε αυτό αναφερόταν, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι είναι εμφανές ότι υπάρχουν πλουσιοπάροχες εκδηλώσεις, ιδρυτικές εκδηλώσεις κομμάτων, αναφερόμενος φυσικά στο κ. Τσίπρα, και άφησε να υπάρχουν έτσι σκιές από ποιους στηρίζεται, πού βρίσκει τα λεφτά ο κ. Τσίπρας και όλα τα συναφή. Ισχύει αυτά που περιγράφαμε ακριβώς για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρχει ζήτημα για τον κάθε Τσίπρα και την κάθε Ελλάς, νέο κόμμα δηλαδή, με οικονομική στήριξη από συμφέροντα ή δεν ξέρω από ποιον άλλον, αλλά όταν τα οικονομικά συμφέροντα μας στήριζαν, ήταν πέμπτη μεσημέρι. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί δηλαδή να θυμόμαστε τα οικονομικά συμφέροντα και τη στήριξη όταν χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, κινδυνεύοντας να χάσουμε τη δεύτερη θέση και αγωνιούμε για να κρατηθούμε στη δεύτερη θέση, αλλά να ξεχνάμε ότι έχουμε στηριχθεί σε οικονομικά συμφέροντα και μίντια κατά το παρελθόν. Και έχουμε στηριχθεί για να καταλάβουμε και την εξουσία. Δεν μπορεί τα συμφέροντα να είναι κακά όταν στηρίζουν τους άλλους, αλλά καλά όταν στηρίζουν εμάς.

το τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την αυτοδιοίκηση. Μίλησε για την αλλαγή κουλτούρας στη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης, με πραγματική αποκέντρωση εξουσιών, πόρων και ευθύνης εκεί που βρίσκεται ο πολίτης. Παρέθεσε έτσι, έξι βασικούς άξονες, ανάμεσά τους θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της αυτοδιοίκησης, με τη δημιουργία, μάλιστα πρότεινε και τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής εποπτείας στον ΟΤΑ, διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες, μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση, πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα, ενεργειακή δημοκρατία, κοινωνικό κράτος κοντά στον πολίτη κτλ. Κτλ. Και οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και από κάτω χειροκροτούσαν. Πρέπει, λέει, επιτέλους να αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία, αυτοδιοίκηση και φορολογική αποκέντρωση. Καλά, ρε, αθεόφοβη εκεί χαλιά τρικούπη. Δεν ενημέρωσε ένας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι εδώ και δύο μέρες είναι σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το έφερε η κυβέρνηση, περιλαμβάνει και έχει προκαλέσει και σοβαρές αντιδράσεις στον κλάδο των ιδιοκτητών ακινήτων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη θέσπιση, νομοθέτηση ενός νέου φόρου προκειμένου να αποκτήσουν οικονομική αυτοτέλεια και φορολογική ακριβώς αποκέντρωση οι Δήμοι. Το νέο που λέγαμε, περιγράφαμε και χθες αναλυτικά, το νέο υπερένφια. Και δεν είπε κουβέντα. Δεν ξέρω καν να το γνωρίζει. Ο πρόεδρος Πασόκ, δεν μπορώ να σκεφτώ, το γνώριζε αυτό και να ακούγαμε την άποψή του. Είναι υπέρ, είναι κατά, διαφωνεί. Πώς θα μπορούσε, αφού διαφωνεί, αν διαφωνεί με τη φορολόγηση, την περαιτέρω φορολόγηση. Μιλάμε για ένα νέο ένφια. Περαιτέρω φορολόγηση της κατοικίας, των ακινήτων μάλλον. Γιατί είναι συνολικό. Τι αντιπροτείνει για να εξασφαλιστεί η οικονομική αυτοδυναμία και η φορολογική, όπως είπε, αποκέντρωση. Γιατί αυτό είναι φορολογική αποκέντρωση. Άρα αυτή η φορολογική αποκέντρωση θα την πληρώσουμε εμείς. Δηλαδή η κυβέρνηση τι κάνει? Θέλετε φορολογική αποκέντρωση, σας τη δίνω εγώ. Θα καθίσω ένα φόρο. Σε ποιον? Στο υποχείριο, δηλαδή στους φορολογούμενους. Και έτσι αυτοδιοίκησή μου θα έχει την οικονομική σου αυτοδυναμία και τη φορολογική σου αποκέντρωση. Αποτινάσω και από πάνω μου την υποχρέωση της κρατικής χρηματοδότησης και σου λέω τι θέλεις, εδώ τα παίρνεις από τα ακίνητα. Τι άλλο θες να σου κάνω? Και δεν ακούσαμε μία κουβέντα τον κύριο Δουλάκη, ενώ τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο πριν από δύο ημέρες. Έχει βγει στα κάγκελα υπομοιδά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, γιατί σου λέει είχαμε τον ένφια που επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες, τώρα θα έχουμε τον υπερένφια. Θα επιβαρυνθούν κι άλλοι ιδιοκτήτες. Δεν θα βγει ο ένφια ο παλιός, θα μπει ο καινούριος. Θα είναι δύο μαζί. Διπλός ένφια. Δεν ξέρω αν θα λέγεται ένφια, θα λέγεται φόρος τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Και δεν θα γλιτώσουμε κιόλας, γιατί δεν θα είναι απευθείας στο Δήμο. Όχι. Θα τον βάλουν στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Σου λέγεται το ρεύμα, τσουπ, θα σου λέγεται τώρα και ο φόρος τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ενημέρωσε ένας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ακούσουμε την άποψή του. Συμφωνεί, διαφωνεί, τι προτείνει, τι αντιπροτείνει. Περιχαρακώθηκε σε θεωρητικολογίες σαν να μην υπάρχει αυτό. Προφανώς για τον ίδιο δεν υπάρχει, γιατί δεν το γνωρίζει. Δηλαδή έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι είναι ανενημέρωτος. Και έχουμε επίσης τη βαθιά πεποίθηση ότι είναι ανενημέρωτος για την Χαϊλάου Τρικούπη. Ή δεν πρόφτασαν. Δεν πρόκαμαν. Δεν ξέρω. Είχαν ασχοληθεί με το άγχος του Τσίπρα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ναι, δεν πρόκαπαν. Δεν πρόκαμαν να τον ενημερώσουν. Είναι απίστευτο ότι χθες έγινε ολόκληρη εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση. Πολύ σωστό. Και μπράβο στο ΠΑΣΟΚ που το έκανε αυτό. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα για την αυτοδιοίκηση. Αυτό το χάλι που βλέπουμε με πολλές διακυμάνσεις, γιατί έχει να κάνει και με το αυτοδιοικητικό προσωπικό. Αυτό το χάλι που βλέπουμε δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο. Μπορεί στο Ηράκλειο να είναι πιο διωγγωμένο, το δέχομαι, αλλά δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο. Έχουν στραγγαλιστεί οι Δήμοι. Και σωστά το ΠΑΣΟΚ επιμένει και αναδεικνύει το ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Αλλά να μην πει ο πρόεδρος μια κουβέντα για αυτό που φέρνει η κυβέρνηση. Ή εν πάση τόση πώς θα αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση η αυτοδιοίκηση. Είναι πραγματικά, δεν θυμάμαι να είναι στο πρόσφατο παρελθόν τόσο μεγάλο επικοινωνιακό και πολιτικό φάουλ, διότι δεν είναι απλά βρέθηκε σε μια εκδήλωση και θα έπρεπε ενδεχομένως να αναφερθεί και σε αυτό. Έκανε εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση. Εκεί δηλαδή που έπρεπε να μιλήσει. Και δεν είπε τίποτα. Τουλάχιστον εμείς δεν ακούσαμε.
Μετά αναρωτιούνται στο Πασόκ και του στέλνει δημοσκοπήσεις γιατί λέει δεν πάει καλά το κόμμα. Λέει αυτό. Του στέλνει τώρα ο Τσίπρας, η Ελλάς και τα συναφή. Διακοπή μουσιανά, σαν και επιστρέφω.

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στην πραγματική οικονομία, εκεί πραγματικά βιώνουν αρκετά μεγάλες δυσκολίες ανάμεσα σε πολλούς κλάδους και ο εμπορικός κόσμος. Και τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 δείχνουν ή περιγράφουν μια πραγματικότητα που πρέπει να απαντηθεί άμεσα εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ραχοκοκαλιά, όπως λένε και τα κόμματα που οδεύουν προς τις κάλπες, τη ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σε αυτά τα στοιχεία, ή μάλλον αυτά τα στοιχεία σήμερα επιχείρησε να αναδείξει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, καθώς επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση είναι αρκετά πιεστική. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις βλέπουν τον τζίρο τους συνεχώς να συρρυκνώνεται, να πιέζονται αυτές οι επιχειρήσεις που μπορεί να καταγράφουν άνοδο πωλήσεων, αλλά ο πραγματικός τους τζίρος, ουσιαστικά και τα κέρδη τους, να είναι αρκετά πιεσμένα εξαιτίας ακριβώς του μεγάλου κόστους λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων και του γεγονότος ότι δεν στηρίζονται οικονομικά. Καθώς επισημαίνεται ότι τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης ή ακόμη και οι χρηματορροές από το τραπεζικό σύστημα, αποκλείουν τη μικρομεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Μενέλα Οσκουλούδη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, οι αριθμοί λένε την αλήθεια?
1: Ακούστε, οι αριθμοί δεν τους βγάζουμε εμείς κατά την άποψή μας. Είναι το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ, που είναι εγκεκριμένο Ινστιτούτο, το αναγνωρίζει και το κράτος, και οι αριθμοί έχουν βγει μέσα από τις έρευνες που έχει κάνει.
0: Τι αποτυπώνει λοιπόν τα στοιχεία?
1: Οπότε αυτό που αποτυπώνει τα στοιχεία είναι αυτό που είναι η πραγματικότητα και το βλέπουμε και καθημερινά εμείς στις επιχειρήσεις, όχι μόνο του Ηρακλείου, γιατί το Ινστιτούτο δεν έβγαλε πόρισμα για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, αλλά με το όρο όλη της Ελλάδος. Η προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει να βλέπουμε τη σύγκρουση της πολύ μικρής επιχείρησης, να μειώνεται η τήρη από τρίμηνο σε τρίμηνο και σε συνέχεια και το τελευταίο τρίμηνο του 26 συνεχίζεται αυτή η συρρήκνωση και να βλέπουμε την αύξηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αναμενόμενη αυτή η συρρήκνωση λόγω του ότι έχουν απαξιωθεί οι μικρές επιχειρήσεις και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και από το πρόγραμμα ανάπτυξης της πολιτικής που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, με το σκεπτικό ότι έρχεται μια μικρή επιχείρηση, παρόλο που το ίδιο Ινστιτούτο έχει βγάλει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η ραφοκοκαλιά της χώρας οικονομικά, είναι ο πρώτος εργοδότης στο σύνολό τους, γιατί μπορεί να είναι μικρές και να έχουν 1, 2, 5, 10 υπαλλήλους, αλλά στο σύνολο της επικράτειας είναι ο πρώτος εργοδότης της Ελλάδος, στη χώρα μας δηλαδή. Άρα αφού είναι ο πρώτος εργοδότης, άρα είναι αυτός που στηρίζει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα στηρίζει περισσότερες οικογένειες στη χώρα μας, γιατί δεν έχει να κάνει με αλλοδαπή εργασία. Έχει οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως 10 άτομα προσωπικό, είναι στο σύνολό τους από την περιοχή του κάθε καταστήματος.
0: Από την έρευνα αποτυπώνεται ότι όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του κύκλου εργασιών, σωστό?
1: Ναι. Έχει να κάνει βέβαια όταν λέμε ότι απέχουν από χρηματοδοτικά εργαλεία, μια μικρή επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί έρχεται και σου λέει ότι έχουν συρρυκνωθεί ο κύκλος εργασιών σου, άρα μπορεί και να δηλώνει ζημιά, ή αν δεν δηλώνει ζημιά είναι ο κύκλος εργασιών είναι μικρός, άρα δεν μπαίνει. Έχει να κάνει με το αν έχεις τις πρόθυμες οφειλές, άρα δεν έχεις φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Και το πρόβλημα είναι ότι και τα επιδοτούμενα προγράμματα που βγαίνουν έρχονται και σου λένε, έχεις κερδοφόρες 3 χρονιές? Ναι. Έχεις φορολογική ενημερότητα? Όχι. Ή έχεις φορολογική ενημερότητα αλλά δεν έχεις κερδοφόρες 3 χρονιές. Άρα δεν μπαίνει στα αναπτυξιακά προγράμματα που βγαίνουν. Άσχετα ότι δυστυχώς και αυτές που έχουν κέρδη και έχουν φορολογική ενημερότητα δεν μπαίνουν στα αναπτυξιακά προγράμματα γιατί δεν έχουν προβλεφθεί από το πρόγραμμα, από το εκάστοτε πρόγραμμα που βγαίνει. Δεν απευθύνεται δηλαδή στον κλάδο του εμπορίου και της μικρής επιχείρησης.
0: Κάποιος, κύριε Σκουλούδη, που είναι εκτός του χώρου του δικού σας, δηλαδή εκτός του εμπορίου και ακούγοντάς σας, θα μπορούσε να ανταπαντήσει, ή να σχολιάσει ότι αν μια επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα, αν μια επιχείρηση έχει συνεχώς συσσωρευμένα χρέη απέναντι στα δημόσια ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα δεν βγαίνει, πρακτικά δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ποιος ο λόγος της ύπαρξής της, θα αναρωτηθεί κάποιος. Δεν είναι ένας εύλογος αντίλογος.
1: Είναι εύλογος αντίλογος, αλλά εμείς τι λέμε. Έχουν συσσωρευτεί χρέη που δεν ήταν από λάθος επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης. Ήταν γιατί μας έκλεισαν για κάποια χρονικά διαστήματα, δηλαδή μια επιχείρηση. Βγάλαμε μια δεκαετή κρίση και στα 10 χρόνια κάποιοι στάθηκαν στα πόδια τους και δεν είχαν ούτε ασφαλιστικές οφειλές, ούτε φορολογικές οφειλές. Και έρχεται ο COVID και ενώ ξεκίνησαν τα καταστήματα να αγοράζουν τέλος πάντων, να προμηθεύονται τις προμήθειες για να ανοίξει η σεζόν. Πριν ανοίξει η σεζόν έρχεται και λέει κλείνεις και φεύγεις. Ναι, αφήσει και φύγε. Και έχεις μέσα 30.000 ευρώ εμπορεύματα που είναι όλα με επίστοση ή τα μισά με επίστοση ή ακόμα και με ιδία κεφάλαια τα οποία ήταν των επιχειρήσεων και μας έκλεισαν και φύγανε. Και φύγαμε από τις επιχειρήσεις μας. Και ήρθε μετά και σε άνοιξε μετά την πάροδο της σεζόν και ήρθε να φορτώσει και σου λέει ξαναβάλε εμπορεύματα μέσα για την καινούργια σεζόν γιατί δεν μπορείς να πουλάς ούτε το πλεχτό το καλοκαίρι ούτε το κοντομάνικο το χειμώνα. Mm-hmm. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και έρχεται μετά και του λέει ξεκίνα την επιχείρηση, βάζουν εμπορεύματα μέσα και έρχεται και σου λέει ξέρεις κάτι, ναι έβαλες εμπορεύματα, άνοιξες, δεν σε κλεινώ. Αλλά για να μην υπάρχουν και προβλήματα αποζημιώσεων και τέτοια, αλλά έχω καταργήσει όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις, δεν γίνονται ούτε γάμοι, ούτε βαπτίσεις, ούτε συναισθίαση, ούτε μαζεύεται κόσμος σε χώρους της εστίασης. Στην προηγούμενη περίπτωση έρχεται και ξαναφορτώνει το κατάστημα και για άλλη μια φορά απλά είναι ανοιχτό και δεν πουλάει τίποτα. Και φτάσανε οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα σημείο να χρωστάνε εφορία ή να χρωστάνε οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει να δουλέψει το σύστημα όσο αφορά το κομμάτι του μετά COVID, αλλά έρχονται οι δικτυπρόθεσμες οφειλές από πίσω και ενώ είναι βιώσιμη η επιχείρηση, δεν μπορεί όμως να αποπληρώσει άμεσα τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Και σου λέει δεν έχεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπαίνεις. Πρόσεξε με, δεν μπαίνεις στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί κανένα από τα προγράμματα, είτε είσαι βιώσιμος, είτε έχεις κέρδη, δεν έχουν βγει για την επιδότηση του λιανικού εμπορίου. Ενώ τρέχουν προγράμματα επανειλημμένως, είτε είναι και για τον αγροτικό τομέα και για τον κατασκευαστικό τομέα και για τον τουρισμό, για το κομμάτι του λιανικού εμπορίου, δεν έχει βγει ακόμα ένα πρόγραμμα να επιδοτεί ή να ενισχύει αυτή την επιχειρηματικότητα.
0: Το πρόβλημα, η λύση, κύριε Σκουλούδη, η λύση στο πρόβλημα είναι ένα ακόμη πρόγραμμα ή η λύση στο πρόβλημα, ρωτάω, ή η λύση στο πρόβλημα θα ήταν ενδεχομένως από το σημείο που εσείς έχετε εντοπίσει ότι τα πράγματα άρχισαν να κυλούν ανάστροφα, δηλαδή από την περίοδο της πανδημίας 2021. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει για τα χρέη που έχουν συσσωρευθεί από εκείνη την περίοδο και μετά μέχρι σήμερα, δηλαδή τελευταία τετραετία, πενταετία, να υπάρξει κάποια ρύθμιση με κάποιο μέτρο ανακούφισης.
1: Εμείς επανειλημμένα λέμε ότι από τη στιγμή που η επιχείρηση έχει έρθει σε κερδοφορία αλλά αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη, δώστε τη δυνατότητα των δόσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν πάει έχουν συσσωρευτεί ας πούμε 20.000 ευρώ σε χρέη, σε ασφαλιστικά και φορολογικά μαζί και του λες 12 μήνες, δεν μπορεί να σου δίνει 1.200 ευρώ μια μικρή επιχείρηση για δόσεις χρέη που έχουν δημιουργηθεί, που στο φινάλε δεν ήταν και λάθος επιλογή τους.
0: Άρα λέτε, συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Εμείς ζητάμε, 2 λεπτά να ολοκληρώσω, συγγνώμη κιόλας, εμείς ζητάμε και μέσω της ΕΘΕ να ρυθμιστούν οι οφειλές είτε σε 72 είτε σε 120 δόσεις και να σταματήσουν να πολλαπλασιάζονται. Γιατί όταν βλέπεις χρέος έχει δημιουργήσει στην πανδημία των 10.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στα 21 με τις προστασίες και τα αυτό, δεν είναι βιώσιμο. Και ζητάμε να δούμε τι θα γίνει με τις προσαυξήσεις, να σταματήσουν να χρεώνονται σαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να ρυθμιστούν με μια ρύθμιση η οποία να μπορεί η επιχείρηση να την πληρώσει. Όχι 1.000 ευρώ το μήνα στην τα τρέχον. Έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή τα ενίκια, έχουν πάει στο Θεό. Έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά έξοδα όσον αφορά την ενέργεια. Έχουν αυξηθεί ακόμα και η φορολογία που είπαμε να τη μειώσουμε λίγο. Έρχεται το τεκμαρτό εισόδημα, μια άλλη ιδιοφυΐα και σου λέει ότι θες κάτι θα σου βάλω τεκμαρτό εισόδημα. Που το 10.000 το τεκμαρτό εισόδημα επιπλέον χρέος που σε βγάζει εκτός και από τη ρύθμιση που ο άλλος προσπαθεί να κάνει. Και όλα αυτά μαζί τι κάνουν? Μειώνεται το χρήμα που μπορεί να διαθέσει για τις αγορές και για τον κύκλο εργασιών που πρέπει να κάνει. Άρα μειωμένο κόστο, μειωμένο ποσό budget για να κινηθεί η επιχείρηση και ταυτόχρονα αναγκάζεται να συρρυκνώσει τον κύκλο εργασιών και συρρυκνώνεται μετά και δεν μπορεί να γίνει πλέον βιώσιμη.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που προτείνετε εσείς κύριε Σκουλούδη είναι να δοθεί δυνατότητα περισσότερων δόσεων για τις υγιείς κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν συσσωρεύσει χρέη στο δημόσιο ώστε να εξακολουθήσουν να είναι υγιείς και κερδοφόρες και να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν σε αρνητικό πρόσημο.
1: Μπράβο. Εμείς ζητάμε να γίνει μια ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με διαγραφή των προσαυξήσεων. Δεν λέμε να μειωθούν και να μην πληρωθεί το χρέος που υπάρχει, αλλά όχι να χρωστάς 10 και να έχουν γίνει 20, 21 ή 18. Να δούμε τις προσαυξήσεις τι γίνεται, να γίνει μια βιώσιμη ρύθμιση των επιχειρήσεων και να δούνε αν μπορεί να γίνει μια φοροελάφρυνση, γιατί η ελληνική επιχείρηση είναι αυτή που στηρίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα. Είτε είναι σε ασφαλιστικό, αποδεδειγμένα, είτε σε φορολογικό. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις τους έχουμε βαφτίσει επενδυτές, αλλά φόρος στην Ελλάδα δεν δίνουν.
0: Κύριε Σκουλούδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο και την αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον εμπορικό κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης, μαζί με αφορμή μάλλον τα στοιχεία που ήρθαν από το Ινστιτούτο των Εμπόρων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σε σχέση με το πώς καταγράφεται η κίνηση. Έχει ενδιαφέρον ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεταβολή μείον 3,1% στον κύκλο εργασιών. Μιλάμε για το λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές είναι έως 10 εργαζόμενοι. Οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση, πτώση του κύκλου εργασιών μείον 0,2%. Οι μεσαίες επιχειρήσεις, εκείνες δηλαδή που είναι πάνω από 49 άτομα προσωπικό, παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 5,2%. Άρα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οδεύουν προς εξαφάνιση. Δηλαδή, ο ισχυρός θα γίνει ισχυρότερος και ο πιο αδύναμος δεν θα γίνει ακόμη πιο αδύναμος, απλά θα εξαφανιστεί. Μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα. Η έρευνα αφορά καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση, δωροδοκία και αθέμητη επιρροή σε κρατικές αναθέσεις με εμπλοκή στελεχών του κόμματος. Η εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, δίνει την πίεση προς την κυβέρνηση που κατηγορείται ήδη για σκάνδαλα. Πλέον και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Πρωθυπουργού θέτουν ανοιχτά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026. Μισό. Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά την Ισπανία. Μπέρτε φορά. Ό,τι σας μεταδώσαμε και σας μεταφέραμε αφορά στην Ισπανία. Τέτοια πράγματα στη χώρα μας δεν γίνονται. Στην Ισπανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, του Θαπατέρο, εμβληματική μορφή της Ισπανικής Σοσιαλιστικής Παράταξης και στενού πολιτικού συμμάχου του Πρωθυπουργού Σάντσεθ, και προσθέτει φυσικά μία νέα και ιδιαίτερη επικίνδυνη διάσταση στην πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην Ισπανία. Όλα έχουν ξεκινήσει γύρω από την υπόθεση της κρατικής διάσωσης της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra. Υπάρχουν καταγγελίες για εμπλοκή του Θαπατέρο στην υπόθεση της κρατικής αυτής διάσωσης και εντείνεται έτσι και η πίεση προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με αλλεπάλληλες δικαστικές έρευνες που αφορούν το κόμμα του αλλά και πρόσωπα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Έτσι σήμερα μπούκαρε η Ισπανική αστυνομία στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη. Είναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα έτσι. Λέω, όχι, δεν υπάρχουν. Μην παρεξηγηθούμε, προς Θεού, μακριά. Τέτοιοι σύνειρμοι. Αλλά να το δώσω σαν παράδειγμα. Είναι σαν να μπουκάρει τώρα που μιλάμε η αστυνομία στα γραφεία της Συγκρού.

Τώρα η πολιτική διαφορά ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπήκαν οι αστυνομικοί στα γραφεία της κυβερνητικής παράταξης στο πλαίσιο της έρευνας για φερόνομενο παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Η αντιπολίτευση έχει βγει στα κάγκελα και ζητά πρόωρες εκλογές, αλλά και οι κυβερνητικοί συμμαχοί, άνθρωποι που έχουν στηρίξει και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα τουλάχιστον να στηρίζουν το Σάντσεθ, ζητούν πλέον ανοιχτά πρόωρες εκλογές. Ο Σάντσεθ πάντως επιμένει ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες πριν το 27. Τι λέει ο Σάντσεθ, φοβερή επιχειρηματολογία. Δεν μπορώ, λέει, να προκηρύξω, λέει, εκλογές για κομματικά συμφέροντα. Πρέπει να προκηρύξω εκλογές για το γενικό συμφέρον των πολιτών.

Αυτά, όπως είπαμε, στην Ισπανία, όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 2. Τι να ευχηθούμε τώρα για αύριο, Πανελλήνιες, να ευχηθούμε τα καλύτερα, ψυχραιμία, υπομονή, πρεμιέρα αύριο για τους μαθητές των γενικών λυκείων, ξεκινάν οι Πανελλήνιες, το αντιλαμβανόμαστε, το αφουγκραζόμαστε, σε χιλιάδες σπίτια υπάρχει έτσι μια υπερένταση να το πω. Τέλος πάντων, βοηθήστε τα παιδιά να πάνε ανεξάρτητα πώς θα αποδώσουν και το αποτέλεσμά τους, να πάρουμε ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω, στα κατεργά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Εντάξει, ένα δημιουργικό άγχος προφανώς και είναι θεμητό ή κατανοητό έστω, αλλά όχι αυτό το περσάρισμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην καρχίζουμε τώρα και εμείς τις νουθεσίες από το μικρόφωνο κτλ. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Το σωστό είναι αυτό που θα θέλαμε για τους εαυτούς μας. Αν μπούμε έστω και ένα δευτερόλεπτο στη θέση του παιδιού, του μαθητή, του γιου, της κόρης, έχουμε και την απάντηση για το πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν χρειάζεται ούτε νοθεσίες, ούτε να μας πούνε οι ειδικοί, ούτε τίποτα. Αν μπούμε στο μυαλό τους, στη σκέψη τους, στην ψυχολογία τους και κυρίως πώς θα θέλαμε εμείς, εάν ήμασταν στη θέση τους ή όταν ήμασταν και περάσαμε από τη θέση τους, να μας διαχειρίζονται, έχουμε και την απάντηση τι πρέπει να κάνουμε. Κοινώς, μην τους τα ζαλίζετε. Αφήστε τα παιδιά να γράψουν. Τελεία. Λοιπόν, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY. Are you coming to the tree?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και πάμε να δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Δικαστήρια Ευελπίδων, δικαστήρια Ερυθύμνου, δικαστήρια Ηρακλείου. Όλα έχουν μέσα θέματα ο ΠΚΠ, ναρκωτικά και όλα με αυτά με κριτικούς, με εγκληματικές οργανώσεις που κάποιοι δεν τις αναγνωρίζουν γιατί δεν θέλουν. Σήμερα αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και ο 43χρονος ο θείος που λέγαμε για την υπόθεση του Αμαρίου, στο Αμάριο Ηλιοποτάμο, όπου υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ ανακρίτησης εισαγγελέως και τελικά αποφάσισε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο Ρεθύμνου την προφυλάκησή του.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

Αύριο λοιπόν έχουμε εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι το συνέδριο του Economist, by Power Gain, και θα έχει και πολύ κόσμο εκεί. Και η Παπασταύρου θα είναι πολύ, πολύ κόσμο. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Είπα να το σπάσω λίγο, γιατί έχουμε και άλλη συλλήψη. Έχουμε ενδοοικογενειακή βία, έχουμε απάτες, έχουμε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Άλλος 47χρονος. Η αστυνομία το τελευταίο καιρό στην Κρήτη έχει πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δηλαδή, τόση παραβατικότητα, ρε παιδί μου. Ήταν κρυμμένοι και τώρα τα βγάζουν, ή τώρα έχουν ξεφύγει όλοι και κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Στο Δήμο Μήνωα Παιδιάδος συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για σοβαρές υποθέσεις, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και απάτες. Περίπου 120.000 ευρώ είχε καταφέρει να αρπάξει. Μια χαρά, μπάζα ήταν. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Έχει. Βέβαια έχουν ξεφύγει πια, δεν ξέρεις τι άλλο να πεις. Όσον αφορά τους 22 συλληφθέντες, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πάρα πολύ βαριές κατηγορίες για την εγκληματική οργάνωση και για την απάτη εκατομμυρίων, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 5 ευρώ είπα. Οι 21 από τους 22 μεταφέρθηκαν εδώ από την Κρήτη εκτοπλοϊκώς προς τον Πειραιά. Ο 22ος πιάστηκε στην Αθήνα. Και από ό,τι φαίνεται, κεντρικό ρόλο στην όλη υπόθεση φαίνεται να έχουν οι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, αδέλφια, οι οποίοι κατηγορούνται και για τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σε όλη αυτή τη δικογραφία όμως υπάρχουν ακόμα 116 άτομα. Ένας θα περάσουν όλοι. Θα δεις, έχει γέλιο, η υπόθεση αυτή θα βγάλει και γέλιο. Γιατί έχω μάθει κάτι ιστορίες φοβερές σχετικά με κάποιους. Αλλά οι πρώτες απολογίες είναι να ξεκινήσουν αύριο, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο παίζει να το πάνε και ξέρεις συνεχόμενα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Υπάρχει ιδιαίτερα φόρτος εργασίας εκεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ταλαιπωρία και για τους συλληφθέντες και για τους αστυνομικούς, αλλά και για τους δικηγόρους. Εδώ καθίστε.

0: Επίσης,
1: μου φέρνει τώρα μήνυμα και μου λένε οι υπόλοιποι, λέει, εκεί μεταβολή, γιατί έγινε με τα ναρκωτικά και αυτά. Και να του πω του φίλου που μα το έστειλε ότι και η ΕΠΤΑ για την υπόθεση των ναρκωτικών εκεί στο Αμάρι είναι προφυλακισμένη. Και επειδή το έχουμε τώρα με την παραβατικότητα, λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα στο πρώτο θέμα και έχω πάθει ένα σοκ. Έγινε ένα επεισόδιο στα Πατήσια χθες, προχθές. Λοιπόν, τρεις άνθρωποι πυροβόλησαν ένα κατάστημα κινητών τηλεφώνων και τέτοια, τον πυροβόλησαν στα πόδια. Και πώς τον πυροβόλησαν? Του ρίξαν μία σφαίρα στον πόδι, μία σφαίρα στο άλλο. Δηλαδή ήταν για να του στείλουν μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν, πήγαν να εξαφανιστούν, τρακάρανε, στουκάρανε, πέσανε σε έναν τοίχο, τους έπιασε αστυνομία. Απίστευτο. Εντάξει. Παραβατική είναι, το κάνανε. Πάμε τώρα να σας πω το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας. Ο ένας από αυτούς είναι 30 χρονών τώρα. Το 2022 είχε μαχαιρώσει 17 φορές έναν επιχειρηματία στην Αθήνα, τον Γιάννη Μάρκου. Το λέω γιατί τότε τόσο πω το θέμα και το είχα κάνει εγώ το θέμα τότε. Το είχα καλύψει εγώ. Είχα κάνει και συνέντευξη στο Γιάννη Μάρκου με τα τραύματα στο χέρι του και στα πλευρά του. Είχε ένα. Θα το δημοσιεύσουμε τόσο πολύ για την Ελληνική. Θα βάλουμε και τη φωτογραφία αυτή να το δείτε. Μια πληγή που ήταν 10 πόντους βάθους από το μαχαίρι, το σιγιά. Όλο το σκηνικό τότε λοιπόν έγινε γιατί ήταν μπροστά σε μια καντίνα, μια σούπερ καντίνα εκεί στα Βόρεια Προάστια, η οποία έχει πάρκινγκ απ' έξω, καρέκλες, τα πάντα, είναι πολύ σούπερ. Φοβερό φαγητό, σάντουιτς και τέτοια. Λοιπόν, και τσακωθήκαν για τη σειρά. Πήγε να μπει μπροστά του, του λέει μεγάλη μη σπρώχνεις, με τη σπρώχνεις, πάμε τις μαχαιριές. Υπάρχει και βίντεο γι' αυτό. Λοιπόν, αυτός ο 30χρονος λοιπόν είναι που τότε προφυλακίστηκε, παραδόθηκε δύο μέρες μετά, γιατί είχε στενεύσει ο κλήρος γύρω του. Παραδόθηκε για την απόπειρα δολοφονίας κατά του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου. Προφυλακίστηκε, 18 μήνες μετά έγινε το δικαστήριο. Λοιπόν, στο δικαστήριο αυτό, η μητέρα του 30χρονου και ο πατέρας του πήγανε στον Γιάννη Μάρκου, τον επιχειρηματία που παραλίγο χάσει τη ζωή του από το σουγιά, και τον παρακαλέσανε να είναι πιο στην κατάθεσή του, να είναι πιο επιεικής, να βοηθήσει το παιδί, δεν θα το ξανακάνει, το έχει μετανιώσει. Του λέει να του μιλήσω. Του μιλάει του παιδιού και ήταν. Έκρινε ο Γιάννης Μάρκου ότι ο νεαρός αυτός, ρε παιδί μου, είχε παρασυρθεί, είχε οτιδήποτε, αλλά είχε μετανιώσει. Οπότε αποφάσισαν να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο δικαστήριο, είπε ότι θέλω να τον βοηθήσω, πιστεύω ότι έχει μετανιώσει, σας παρακαλώ μην καταστρέψετε ένα παιδάκι 26 ονών. Το δικαστήριο λοιπόν έλαβε την κατάθεσή του αυτή, την έλαβε σοβαρά υπόψη και τον καταδίκασε τότε σε 5 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή να βγει από τη φυλακή. Βγαίνει από τη φυλακή. Τότε αυτός υποτίθεται ότι ήταν μάγειρα σε κάποια εστιατόρια και αυτά και ότι θα δούλευε ως μάγειρας και θα ακολουθούσε τη ζωή του και δεν θα ξανακάνει τίποτα. Ο τύπος λοιπόν αυτός συνελήφθη. Ένα χρόνο μετά για ναρκωτικά. 1,5 χρόνο μετά τα ναρκωτικά συνελήφθη για συμμετοχή στη δολοφονία του Γιώργου Λιγερίδη. Στην Νίκαια, στον Πειραιά. Και χθες τον πιάσανε γιατί πήγε να πυροβολήσει έναν. Πυροβόλησαν μάλλον έναν ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα. Τι να πεις. Δηλαδή. Η καλοσύνη ενός ανθρώπου, του Γιάννη Μάρκου, πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει, τον είχα κάνει συνέντευξη από τον Αντένα. Το μεγαλείο της ψυχής του, τι έλεγε, να τον βγάλει εκτός. Δηλαδή, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Πήγε να τον σκοτώσει. Τον μαχαίρωσε 17 φορές. Δεν τον μαχαίρωσε μία και να πεις άντε μία ήταν πάνω στα νεύρα του, πάνω να φύγουμε. 17. Λοιπόν, αλλά αυτός ο άνθρωπος πήγε στο δικαστήριο και είπε το και το. Και το δικαστήριο έκρινε ότι εφόσον αυτός που ήταν το θύμα θεωρεί ότι έχει μετανιώσει πραγματικά, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία έγινε απόπειρα δολοφονίας ή απόπειρα εκφοβισμού ενός επιχειρηματία. Έγινε ναρκωτικά και ο συγκεκριμένος 30χρονος έχει και συμμετοχή στη δολοφονία του Γιώργου Λιγερίδη. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι μετά και λες, δεύτερη ευκαιρία. Τη δίνεις, δεν τη δίνεις. Δηλαδή μπαίνεις μετά μέσα στη ψυχοσύνθεση των δικαστών και λες γιατί να αποφασίσουν αυτό, ποιο είναι το σκεπτικό. Πάντα σε μια απόφαση κοιτάμε τι, το σκεπτικό της απόφασης. Γιατί δηλαδή βγάλανε αυτή την απόφαση. Τι να πω. Θα επιχειρήσω να βρω τον Γιάννη Μάρκο να το μιλήσουμε σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Γιατί είναι πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που έκανε τότε. Δηλαδή τον συγχώρεσε. Και αυτός βγήκε από τη φυλακή. Και κοίτα τώρα. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα. Να σας πω και κάτι νομικό. 5 χρόνια με αναστολή έφαγε. Αυτό έγινε το 2022, δηλαδή πριν 4 χρόνια. Δηλαδή στο τσακ ξαναμπαίνει φυλακή και έχει αυτό που έκανε στον πιτσιρικά, αλλά και τα 5 χρόνια. Κατάλαβες τώρα. Θα φάει και τα 5 χρόνια γιατί είναι με αναστολή. Η αναστολή δεν σημαίνει ότι άμα ξανακάνεις κάτι, σε αυτά τα 5 χρόνια τα τρως. Τώρα θα φάει και αυτά τα 5 χρόνια και ό,τι έχει να κάνει με την άλλη υπόθεση. Και το Λιγκερίδη. Έχει και αυτό. Τι να πω. Λοιπόν, απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί πραγματικά αυτό το αιματηρό επεισόδιο στα Πατήσια δεν ξέρω, σου δείχνει την εντύπωση επειδή μου ότι όταν είσαι στον δρόμο μην τσακώνεσαι με κανέναν. Δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας πλέον. Δεν ξέρεις πού φτάνει το μυαλό του καθενός. Οπότε τι κάνεις, κλείνεσαι μέσα και λες άντε για. Ναι. Ούτε μαγκές, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε τίποτα. Τι να πω, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, μόλις μίλησα με τον κύριο Γιάννη Μάρκου, τον έχουν καλέσει όλοι, όπως καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν τη δήλωσή του. Ξέρεις τώρα, τον μαχαίρωσε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν το θυμάμαι, τώρα μου το είπε στο τηλέφωνο. Θυμάσαι, μου λέει τότε ήταν 15 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα του ρίξε 17 μαχαιριές. Παιδιά, ήταν πολυβόλο μαχαίρι αυτό. Δεν ήταν, τι να πεις. Και ο άνθρωπος ευτυχώς ζει, είναι κοντά μας. Τώρα το Σεπτέμβριο θα βαφτίσει και το παιδάκι του. Δεν το μετανιώνει. Διάβασα τη δήλωση που έχει κάνει τώρα εδώ στο. Και είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, γυρίζει και λέει ότι μετά την επιθετική πράξη που έκανε χωρίς σοβαρό λόγο με μαχαίρι σε μένα στην Βαρυμπόβη το 2022, η αστυνομία με το αυταπάγγελτο του νόμου τον φυλάκισε με το που τον έπιασαν για 18 μήνες. Έως ότου έγινε και το ποινικό του δικαστήριο. Όταν έφτασε στο δικαστήριο, με παρακάλεσε η μητέρα του και η υπόλοιπη οικογένεια, αλλά και ο ίδιος που έδειχνε μετανιωμένος και ζητώντας μου συγγνώμη να τον βοηθήσω. Εγώ λοιπόν είπα στη μαρτυρία μου στο δικαστήριο ότι ήταν αρκετή η τιμωρία του και να του δίναμε την ανθρώπινη ευκαιρία μετά την κράτηση των 18 μηνών και λόγω νεαρής ηλικίας να ορθοποδήσει σαν μάγειρας που είναι το επάγγελμά του. Μετά τη δύσκολη εμπειρία εγκλισμού του. Το δικαστήριο έκρινε και του έδωσε 5 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Τριετή. Που σημαίνει ότι είναι στο όριο τώρα. Άμα βάλει 18 μήνες, 22, 23, 24, πέσει. Ναι, είναι στο όριο. Λοιπόν. Μετά τη θετική προς αυτόν παρέμβασή μου, λυπάμαι πολύ για την εξέλιξη της ζωής του.

Μου στέλνει και ένας φίλος μήνυμα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μήνυμα, γιατί μου αρέσει το σκεπτικό του. Λέει, κάποιος επαυτοφόρο κάνει ληστεία ή κάποιος άλλος πάει να δολοφονήσει έναν άνθρωπο. Παραδίδεται, ομολογεί. Γιατί να μην δημοσιεύει τη φωτογραφία του? Μήπως για να μην προσβληθεί η προσωπικότητά του? Καταλαβαίνω όταν υπάρχουν αμφιβολίες να μην διασύρεται κάποιος. Όταν όμως έχει το αίμα ακόμα στο χέρι, το μαχαίρι, όπως στην υπόθεση του συγκεκριμένου κυρίου, γιατί δεν πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το σχετικό νόμο? Σκεπτικό. Λοιπόν, ο άλλος μου γράφει, βγάλετε τους έξω όλους και κλείστε μας μέσα, μας και μας ασφαλείς. Ωραίο, καλό. Come

Λοιπόν, Νάσερ μου λέει τα τραγικά θέματα και πήγαινε, μπες μες στο ίντερνετ, μου λέει, να δεις τη φωτογραφία από το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού, το κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Και μου στέλνει τη φωτογραφία με κάποιους ανθρώπους που κάνουν βιολογικό καθισμό στα καθίσματα, επειδή εκεί ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Εντάξει. Απίστευτο.

Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα. Σας έχει αγγίξει πολύ αυτή η ιστορία. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι που είναι υπέρ του 30χρονου μετά από ό,τι έκανε. Εντάξει, τι να πεις. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος έδωσε ευκαιρία σε έναν άλλον. Αυτός δεν την εκμεταλλεύτηκε. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αυτό που είπαμε, να τις ξέρεις εσύ. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: The light. Take a deep breath and relax.

Αυτά είναι. Ωραία μουσική, έτσι. Δηλαδή, χαλαρώνει τώρα μεσημέρι. Ποιο μα άκουγε, λέει τέλειο. Αυτό δεν έχει νεύρα, είναι ήρεμο. Μια χαρά τα πάμε σήμερα. Δεν θα έχουμε ένταση. Και σκάω στα γέλια μόλις βλέπω μια δήλωση εδώ του Νίκο Ανδρουλάκη που λέει: νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως, εντάξει, αυτό είναι μια δήλωση πολιτική για το θέμα πώς βλέπει το κόμμα του Τσίπρα. Όμως, εγώ θα σταθώ σε μια άλλη δήλωση που έκανε πιο κάτω που λέει: κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση τη κοινή γνώμη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ. Άμα η δημοσκόπηση μας δείχνει ψηλά, είναι καλά. Άμα η δημοσκόπηση μας δείχνει τα τάρταρα, είναι χειραγώγηση κοινή γνώμη. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Τα λόγια περιτεύουν. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι χειραγώγηση κοινή γνώμη αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αν τον έδειχναν όμως ψηλά τον κύριο Ανδρουλάκη, θα ήταν διαφορετικά, έτσι. Εντάξει, να του παραγγείλουμε μία που θα είναι με ένα ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Και άλλη μία μετά που να είναι πέμπτο κόμμα. Σε ποια από τις δύο πιστεύεις ότι θα ανέβει στα κάγκελα στο Μαξίμου και να πετάει πέτρες μέσα?

Λοιπόν, τη δήλωση αυτή την έκανε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν το συνεχίζω, δεν το συνεχίζω. Την έκανε στον Γιάννη Κολοκυθάκη, στο Μάνο Νιφλή, στο πρωινό μαγκαζίνο του Open, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Open. Εντάξει, από τη μία, αυτό που λέει για τον Αλέξη Τσίπρα είναι τώρα μια πολιτική κριτική. Αλλά να λες για τις δημοσκοπήσεις, φίλε, που και εσύ χρησιμοποιείς δημοσκοπήσεις, ότι είναι χειραγώγηση όταν σε δείχνει χαμηλά. Εντάξει, κάπου υποβάζεις και το δικό μας το σκεπτικό και λες, ωραία, άμα ο Ανδρουλάκης τώρα δεν γουστάρει τις δημοσκοπήσεις, τότε γιατί πήγε στη δικαιοσύνη τον Άδων Γεωργιάδη, που αφού δεν εμπιστεύεται και την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί έχει πει ότι, όχι ότι δεν εμπιστεύομαι, ότι έχει θέματα η ελληνική δικαιοσύνη. Τότε γιατί πήγε τον Άδων εκεί. Είναι τα καλός δρόμος, θα μου πεις. Ε? Για εμάς τους που έχουμε χωρίσει. Σε αυτό που θα συμφωνήσω με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να είμαι δίκαιος είναι αυτό που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα για τα φαντς. Δηλαδή, το είπε ωραία. Λέει, αναξιοπιστία είναι να λες αχ τους καημένους τους δανειολήπτες τη δύσκολα που περνάνε. Και κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά να είσαι εκείνος που με νόμο σου πούλησες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε φαντς, με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμοιροι της πολιτικής σου επιλογής. Και μάλιστα μολονότι έλεγες κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Είδαμε, λέει, πολλά σπίτια στα χέρια των φαντς όμως. Ναι, στα φαντς, που έχει στα τραπεζίτη, παιδιά. Σταθερός ο Τσίπρας και σε αυτό. Αλλά μ' άρεσε αυτή η δηλώση του. Δηλαδή, από τη μία.

Έχω κι εγώ κάποιες εξαρτήσεις, ίδιες με τις δικές σας, πρόεδρε. Ίδιες. Ακριβώς τις ίδιες. Ακριβώς τις ίδιες εξαρτήσεις έχω κι εγώ με εσάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βέβαια το πήγε και πιο κάτω και επισήμανε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαΐρια μας, λέει, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Στην ενέργεια τι? Δεν το έχει κάνει καλό ο Παπασταύρου? Προσκυνάνε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ο Παπασταύρου έχει κάνει απίστευτη δουλειά με τους Αμερικάνους, με την Γκιλ Φόιλ. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο πετυχημένους υπουργούς στην κυβέρνηση. Μαζί με τον Παπαστεργίου, τον Πιερακάκη, τη Ζαχαράκη, την Κεραμέως. Είναι πιο πετυχημένοι. Ο Άδωνης, υγεία. Μην τα λέμε αυτά. Δηλαδή, παρουσιάζεις κάτι το οποίο. Παρουσιάζεις κάτι ότι έχει ισοπεδωθεί τελείως, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω. Τι να πω. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the... Και κλείνω λοιπόν με την τελευταία του δουλειά που λέει: υπάρχει ένα στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μια κατάσταση. Αυτό που έγινε, λέει, και το 2023. Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη που μιλάει για το μέλλον, αλλά θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Τη Νέα Δημοκρατία, λέει, τη βολεύει ένα αντίπαλο που δεν τη παίρνει ψήφου. Το Πασόκ, επειδή τη χτυπάει στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Εχθές με τον κύριο Δρυμπιώτη τα λέγαμε αυτά και εγώ έχω μια γνώμη άλλη. Και το έλεγα χθες βάζοντας σε ένα τραπέζι που ήμουν σε μια συζήτηση. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας θα εξαϊλώσει το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Θα τους διαλύσει τελείως. Δεν θα έχουν ούτε την ψήφο τους οι ίδιοι, αυτοί που θα λάβουν, αν κατέβουν τις εκλογές, ούτε την ψήφο των συγγενών τους δεν θα βρουν. Θα πάρει λίγο και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, θυμίσου το αυτό που σου λέω, και θα πάρει και λίγο από το Πασόκ. Λοιπόν, από την άλλη, το Πασόκ θα πάρει λίγο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα πέσει πολύ χαμηλά, κοντά στο 3-3,5 ζήτημα θα, να θα βγει, όχι στη Νέα Βουλή, και αυτό είναι το σκηνικό. Και η Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη, ό,τι και να κάνουν. Τώρα θα είναι αυτοδύναμη, δεν θα είναι, γιατί σήμερα ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι εγώ βλέπω 40%. Όταν το είχε πει για το 41 τότε, κάποιοι τον κράζανε. Και τελικά βγήκε με 41 η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για να τα προσέξουμε λίγο αυτά. Βέβαια, εγώ έχω βάλει κάτι στοιχήματα με διάφορους συναδέλφους εδώ γύρω-γύρω από την Κρήτη και κάποιους άλλους. Και αν κερδίσω τα στοιχήματα, δηλαδή αν βγει αυτό που έχω πει εγώ για την Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές, θα τρώω κανένα μήνα τσάμπα, θα πίνω κανένα μήνα τσάμπα καφέδες. Και θα πάρω και αύξηση. Ναι. Θα δεις.

Λοιπόν, βλέπω τώρα μία έκθεση από την κυρία Τιχεροπούλου. Το ΠΚΠ, ξέρετε, αυτή που έχει γίνει ολόκληρο δώρο. Έβγαλε μία έκθεση η κυρία Τιχεροπούλου προς την Ευρωπαία Εισαγγελία Πόπη Παπανδρέου μετά το αίτημα άρσης ασυλίας. Ποιους βουλευτές και υπουργούς απαλλάσσει με την έκθεσή της η κυρία Τιχεροπούλου? Το ερώτημα είναι γιατί δεν στάλθηκε στη Βουλή αυτή η έκθεση πριν τη διαδικασία ψήφισης της άρσης ασυλίων. Δηλαδή κάποιοι οδήγησαν τους πολιτικούς αυτούς να βγουν μπροστά στα μανταλάκια, ναι, την άρση ασυλίας μας, για να ξεκαθαρίσουμε το όνομά μας, να κάνουμε, να δείξουμε. Και ξαφνικά έρχεται μια έκθεση παράθεσης και ανάλυσης στοιχείων που απαλλάσσει κάποιους από αυτούς τους βουλευτές. Τότε γιατί κατηγορηθήκανε από όλο το μηντιακό σύστημα που λέει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κόμματα, ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι μπλε? Πάμε να σας τα πω λοιπόν. Αυτή η έκθεση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αποκλειστικής δικαιοδοσίας που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά αξιόπινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Παπανδρέου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρήγγειλε αυτή τη σύνταξη της έκθεσης με ένα πολύ συγκεκριμένο και κρίσιμο ζητούμενο. Ποιο ήταν αυτό? Να διερευνηθεί αν οι αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις χορηγήθηκαν νόμιμα και κυρίως να προσδιοριστεί επακριβώς το ύψος της φερόμενης οικονομικής βλάβης ή του κινδύνου για τους ευρωπαϊκούς πόρους. Δηλαδή αυτό που θα κατηγορηθούν αν έχει

Λοιπόν, το γεγονός όμως ότι η Βουλή ψήφισε την άρση ασυλίας των βουλευτών προτού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λάβει στα χέρια της την επίσημη αυτή έκθεση, η οποία από ό,τι λένε η ημερομηνία που αναγράφει πάνω είναι 18 Μαΐου, βγάζει στα σκαριά μια σοβαρή αντίφαση. Ποια είναι αυτή? Η προανακριτική διαδικασία και η πολιτική απόφαση για την άρση ασυλίας έτρεξαν γρήγορα. Μπαμ, μπαμ. Καθώς και για την πλειονότητα των παραπάνω βουλευτών και υπουργών που ήταν μέσα στην όλη διαδικασία, το επίσημο απόρριμμα της κυρίας Τιχεροπούλου δεν περιέχει καμία απολύτως αναφορά στο όνομά τους. Ούτε καταλογίζει οποιαδήποτε οικονομική ζημιά που να συνδέεται με αυτούς. Αντίθετα, σε πολλές από τις εξεταζόμενες υποθέσεις, η έκθεση αυτή της κυρίας Τιχεροπούλου καταρρύπτει τις αρχικές αστυνομικές εκτιμήσεις και αποφαίνεται ότι δεν στοιχειοθετείται κάποιο αδίκημα. Αυτό το έγγραφο λοιπόν τώρα θα είναι βαριά τιμωρία αν συσχετιστεί με την απόφαση Ελληνικής Βουλής να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας 13 βουλευτών. Λοιπόν, και πρώην υπουργών, έτσι. Θυμάστε τώρα με τον Τζιάρ τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα, που περιλαμβάνονται σε αυτές τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το επίσημο αυτό έγγραφο που έχει καταθέσει η κυρία Τιχεροπούλου καταγράφει το αποτέλεσμα των διασταυρώσεων των στοιχείων και τις ακριβείς αναφορές της κυρίας Τιχεροπούλου σε τηλεφωνικές συνομιλίες, εμπλοκή πολιτικών προσώπων καθώς και τη διοικητική αξιολόγηση των αποφάσεων. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θεματάκι τώρα που έσκασε ξαφνικά. Βιαστήκαμε λοιπόν, να πάμε στα μανταράκια τους βουλευτές. Κάποιοι θέλησαν να πάει γρήγορα αυτή η κατάσταση, για ποιο λόγο? Για ποιο? Λοιπόν, πάμε στην έκθεση αυτή λοιπόν, να σας πω τι λέει μέσα για το Μάξιμο Σενετάκη. Έτσι. Λοιπόν, στην υπόθεση ενός ιδιώτη παραγωγού στο Ηράκλειο, η οποία περιλαμβάνει καταγραφή συνομιλίας με τον βουλευτή κ. Μάξιμο Σενετάκη, εντοπίζεται, λέει, η μόνη περίπτωση ενεργεία βουλευτή από τη λίστα 13 που κατονομάζεται διδά στο έγγραφο. Για την υπόθεση αυτή, λέει, αναφέρει. Ο Μελάς Δημήτριος λέει στο Μάξιμο Σενετάκη ότι θα φτιάξει τον, αρκεί να μην τον διαδώσει. Η έρευνα έδειξε ότι ο παραγωγός είχε δηλώσει 330 ζώα, αλλά οι παραδόσεις γάλακτος δικαιολογούσαν μόλις 243, απόκληση 65%. Η έκθεση τονίζει ότι ο δικαιούχος δεν έπρεπε να πληρωθεί στη συνδεδεμένη ενίσχυση του έτους 2020 και προσδιορίζει τη ζημιά στο ύψος των 2.558,79 ευρώ. Στην ίδια υπόθεση αυτή, το πρόσωπο εξετάζει και ένα δεύτερο σχέδιο που αφορά μεταβίβαση δικαιωμάτων, για το οποίο ο πραγματογόνος σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς η αστυνομία δεν συμπεριέλαβε κανένα απολύτως στοιχείο στη σχετική της έκθεση και ότι ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης δεν είχε καμία εμπλοκή στο να πάρει τα χρήματα. Όμως το Μάξιμο Σενετάκη το βγάλε στα μανταλάκια, έτσι. Πάμε παρακάτω. Are you coming to the tree?

Ωραίο θεματάκι αυτό. Ωραίο. Πολύ καλό. Βιάστηκαν κάποιοι να κάνουν εκθέσεις. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Χτες λέγαμε και για το κόμμα Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, ότι μπορεί να έχει νομικά θέματα και βάσει του νόμου 3023. Βρήκα λίγο κάποια στοιχεία για το πώς γίνεται. Αναφέρεται στο νόμο πως απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος ή σήματος κόμματος, συμβόλου θρησκευτικής λατρείας, της σημαίας, της πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας. Οπότε φαίνεται δεν αγγίζει εδώ πέρα το κόμμα ΕΛΑΣ, έτσι. Το θέμα είναι όμως το ΕΛΑΣ με τις τελείες ελληνική, αριστερά, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σωστά. Λοιπόν, ελληνική αστυνομία κόβεται με, με την τελεία στο α, έτσι που λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ. Της ΕΛΑΣ. Εντάξει, μου αρέσει που κάποιοι σήμερα στα site το γράφουν το κόμμα του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Δεν είναι το ΕΛΑΣ. Είναι η ελληνική, δεν είναι το ελληνικό αριστερό συμπαράταξη. Είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα είναι η. Άρα θηλυκού γένους το κόμμα του Τσίπρα.

Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σήμερα με το κόμμα του Τσίπρα πάντως ήταν ότι μαζί του, εκτός από την κυρία Θεοφωνικολάκου, ήταν και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Μάλιστα η κυρία Λεπενιώτη σηματοδοτεί και περιγράφει και, πώς το λένε, και συνυπογράφει την διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Μάλιστα το ρωτήσανε τον Αλέξη Τσίπρα τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη στο πλευρό του, και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να τα δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημασία μας, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Τώρα πες μου τι κατάλαβες. Τι σηματοδοτεί? Το λέει καθαρά, παιδί μου, λέει ότι αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Πες μου, τι κατάλαβες? Έχει έναν εκπρόσωπο της δικαιοσύνης για να έχει δικαιοσύνη στο κόμμα και να μπορείς να τον βοηθήσει. Ε, κάτι τέτοιο. Ε,

Λοιπόν, μου στέλνουν κάτι μηνύματα και μου λένε γιατί τα έχω στον Ανδρουλάκη έτσι, λέει, δεν ήταν σωστό το που έκανες. Λέω, παιδιά, εγώ αναφέρω ακριβώς αυτά που είπε. Τώρα, αν εσείς θέλετε να πείτε ότι δεν χειραγωγείται η κοινή γνώμη με τις δημοσκοπήσεις, είναι η γνώμη σας. Εγώ πιστεύω ότι δεν χειραγωγείται. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως είδε ότι χειραγωγείται, άμα δεν είναι αυτός πρώτος. Ή δεύτερος. Άντε, τρίτος. Εδώ τον βγάλανε πέμπτο. Γι' αυτό τα πήρε στο κανείο. Και όταν κάνουμε μια κριτική, την κάνουμε γενικά, έτσι. Ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης είπε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, εκτός αν είναι πολιτική κριτική και το άλλο το κομμάτι, που του κύριου Χριστοδουλάκη, θυμάσαι, με τα ξυλόλια και τα βενζόλια, ότι είχαν εξαφανιστεί τρία βαγόνια. Πού είναι τα τρία βαγόνια, λέει. Τα έχουμε βρει, είναι στο φεγγάρι. Το έχεις δει. Όταν πήγε η αποστολή της NASA τώρα από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, τα βρήκε εκεί, τα έχουν βάλει. Αυτό δεν είναι πολιτική κριτική. Όταν λες ότι υπάρχουν, πώς το λένε, υπάρχουν βαγόνια τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Είναι πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση, ότι κάτι έχει συγκαλύψει. Το ότι τα βαγόνια τελικά δεν είχαν χαθεί, τι είναι. Είναι μηνύσιμο αυτό. Ή αποτελεί πολιτική κριτική, οπότε δεν μπορεί να κάνει μήνυση. Κοίτα, άμα είναι από τη μία πλευρά, είναι μηνύσιμο. Άμα είναι από την άλλη πλευρά, δεν είναι μηνύσιμο. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Πράσινα, μπλε και κόκκινα. Το να λες όμως ότι είναι χειραγώγηση κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νουδού αυτές οι δημοσκοπήσεις, εντάξει, είναι σαν να ακυρώνεις και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν γίνουν εκλογές, έτσι, και βγει, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, που δεν θα γίνει, καλά λέμε τώρα, πρώτη Νέα Δημοκρατία. Θα βγει το Πασόκ και θα πει, όχι, είναι άκυρες οι εκλογές, δεν είναι αυτές σωστές. Αν βγει όμως πρώτο με 45% το Πασόκ, θα πει νίκη της Δημοκρατίας. Όταν ήταν 41% Νέα Δημοκρατία, είναι καθεστώς αυταρχικό και αλαζονικό το 41%. Νονοί όλοι. Τι θέλουν, όπως θέλουν, ό,τι θέλουν. Τι να πει.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met.
1: Λοιπόν, αρκετά είπαμε για τα πολιτικά τώρα. Θα τα πούμε και σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, μου έστειλε ένα φίλο τώρα μία έρευνα για να μην ασχολούμαι, λέει, με τις δημοσκοπήσεις. Και μου λέει ότι υπάρχει ένα ειδικό, έτσι, λέει, στην Αμερική. Βγάλανε μία ειδική. Πώς να το πω, ιατρική εξέταση, λέει, που δείχνει πότε θα γεράσεις αν βάλεις μέσα στα δεδομένα, αν βάλεις ως δεδομένο μέσα σε αυτό την έρευνα το πότε έκανες για πότε φορά σεξ. Και δείχνει πότε θα γεράσεις. Θες να την ανοίξουμε την έρευνα? Άρα θες να μάθεις πότε θα γεράσεις, ρε άτιμε.

Λοιπόν, μπείτε στο politica.gr όχι να μάθετε πότε θα γεράσετε, αλλά για να μάθετε για το κύκλωμα μεταφορών μεταναστών από την Τουρκία στη Σιτία. Έχουν γίνει κάποιες ελλείψεις εδώ στην Κρήτη. Κατόπιν συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που δεν παρακολουθεί, αλλά παρακολουθεί αυτούς που πρέπει και τους πιάνει, με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων, μαζί με τις λιμενικές αρχές Ηρακλείου, Σιτίας και Αγίου Νικολάου, τους πιάσανε. Τους πιάσανε, μιλάμε για 4 ολοδαπούς, 2 γυναίκες υπήκοους Μαρόκου, έναν άντρα και μια γυναίκα υπήκοους Συρίας. Οι οποίοι στερούνταν και νομοταξιδιωτικών λιγάφων, αυτό είναι το κόλπο τους. Δηλαδή τα πετάνε τα χαρτιά για να μην ξέρεις πόνο, να γίνεται δύσκολη η ταυτοποίηση κτλ. Άρα δεν την περάσανε εδώ από την Κρήτη, τους πιάσανε. Να δούμε τώρα, υπάρχει μάλιστα και ένας Ουκρανός μέσα, 40χρονος. Αυτός αναγνωρίστηκε από τους Ολλανδούς ως ο διακινητής, ο 48χρονος Ουκρανός. Τι, αν δεν πολεμάει αυτός πάνω, όχι. Αυτός μεταφέρει τέτοιο μετανάστη. Πάντως το σκαφάκι είναι πολύ ωραίο που κατασχέσανε. Ιστιοφόρο, πολύ ωραίο. Να είναι καλά, τα καλοτάξει εδώ, στο λιμενικό. Πάντως μπείτε στο politica.gr να διαβάσετε όλη την είδηση. Τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα φέρνανε συνέχεια μετανάστες στην Κρήτη. Λοιπόν, τους πιάσανε. Καλά να πάθουν. Να πούμε βέβαια ότι τις τελευταίες μία-δύο μέρες έχουν. Όχι, μία-δύο μέρες. 250. Είχαμε και νέα αύξηση στην Ιεράπετρα σήμερα. Φτιάχνει ο καιρός και ξαμολύνται.

Λοιπόν, όσοι θέλετε να νοικιάσετε σπίτι και αυτά, να προσέχετε πάρα πολύ με ποιους συναντιέστε, με ποιους κάνετε έτσι κονέ για να πάρετε. Καθώς από σήμερα στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 27χρονος στο παγκάτιο που παρουσιαζόταν ω τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές σε κόσμο, τους έκλειβε τα στοιχεία, νίκιαζε Airbnb και παίρνει προκαταβολές. Τέλειο! Τι! 21 άτομα εξαπάτησε μέσα σε μόλις 2 μέρες. Γιατί να μην μπορώ να είμαι τόσο λαμόγιο, πες μου, γιατί.

Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, 85.169 ευρώ. Α! Τι να πεις, λέει. 1 ευρώ λέγει 1,170 τα ευρώ. Άστο.

συναντάς ένα λύκο στον δρόμο. Περπατάς. Και σου επιτίθεται. Πόση ώρα θα παλέψεις μαζί του? Θα σε φάει μετά, λες. Όχι. Μια γυναίκα πάλευε με λύκο για 10 λεπτά στη Φωκίδα για να σωθεί. Προσπάθησε, λέει, να μυθεί με ό,τι είχε στη διάθεσή της. Και αυτό έγινε, λέει, είχε βγάλει το κοπάδι της, τα δικά της ζώα για βοσκή και δέχτηκε την επίθεση από το λύκο. Καλά, τόσα πρόβατα ήταν εκεί. Τη γυναίκα όλμηξε αυτός. Τι να πω. Η γυναίκα, λέει, παρά το φόβο και την ένταση στιγμής, προσπάθησε να μυθεί με ό,τι είχε στη διάθεσή της. Φώναζε και χτυπούσε το λύκο προκειμένου να τον απομακρύνει και να προστατευτεί. Η ίδια περιέγραψε, λέει, μάλιστα, πως η μάχη με το ζώο διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Μέχρι τελικά να καταφέρει να τα αποδύσει. Απίστευτο. Εντάξει. Σήμερα έχει σκάσει ένα θέμα στο Αττικό εκεί πέρα με τσιλιπίπι. Ξέρεις, είναι γαστεντερίτιδα όλοι. Το είδα, πάθηκε και εγώ με το λύκο. Μπράβο, είχα χάσει και 10 κιλά. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος τώρα που μας ακούει και μου λέει: καλά ρε, μην τα λες αυτά τα θέματα στον αέρα. Και καλοκαίρι με μεταγράφουμε. Λέω: γιατί? Το απάντω στο μήνυμα: γιατί? Γιατί μου λέει: τώρα θα πας, της κάνει καμιά μήνυση, καμιά φιλοζωική, λέει, και θα τρέχει η γυναίκα επειδή βάλε και το λύκο. Εντάξει, άμα έχουμε φτάσει εκεί, τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει. Φαντάζεσαι τώρα, φαντάζεσαι. Να πας, κάνει μήνυση φιλοζωική, γιατί έσπα στο ξύλο το λύκο που όλμηξε να τη φάει. Όχι, μπορεί να κάτσει να τη φάει, γιατί? Δεν είσαι φιλοζωός. Τι να πω.

Βέβαια, αυτό που με προβληματίζει και εμένα είναι από τη δικιά σου ατάκα. 10 λεπτά. Είναι, με προβληματίζει λίγο αυτό. 10 λεπτά. Είναι περίεργο, ρε φίλε, όπως εδώ κάνεις. Δηλαδή, σορμάει ένας λύκος, ο οποίος έχει απίστευτη δύναμη. Έχει τρομερή τεχνική στο κεφάλι, πώς να σε δαγκώσει, να σε βουτήξει, να σε αρπάξει. Το pitbull δεν τα βάζει μαζί του. Και παλεύεις 10 λεπτά. Είναι παντρεμένη η γυναίκα αυτή. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον άντρα της. Αλλή. Σίγουρα είναι λύκος. Λένε στη Φωκίδα. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, βάλε τραγούδι και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις και τις διαφημίσεις.

Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι πολύ έτσι. Πώς να το πω, απογοητευτικό, να το πω ικτρό, να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι με έναν έτσι πολύ καλό φίλο μου δείχνει ένα δημοσίευμα, ξέρω εγώ, για τον Γιώργο Δριτσάκο. Ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΔΑΣΑΜ. Και κυκλοφορούν πλέον κάποιες φήμες στο διαδίκτυο και καλά πώς έχασε τη ζωή του και αυτός. Ήταν αυτός που υποτίθεται ότι βρισκόταν στα Τέμπη εκεί στο σημείο που γίνανε οι επιχωματώσεις, που γίνανε... Και μάλιστα η κυρία Καρισιανούτο ότι πριν από ένα χρόνο είχε κάνει μια αναφορά λέγοντας ότι ο κύριος Δριτσάκος ήταν στο σημείο του δυστυχήματος από τις πρώτες ώρες και το ίδιο συμμετείχε στην εφαρμογή των ειδικών πρωτοκόλων που οδήγησαν στην εκκομμάτωση. Έχουν βγει κάποιες θεωρίες για αυτόν τον άνθρωπο ότι έχασε τη ζωή του. Καταλαβαίνετε γιατί. Και καλά για τα Τέμπη. Ότι κάτι έκρυβε. Και ότι κάτι ήξερε σωρό και το φάγανε. Δηλαδή αυτό λένε στο διαδίκτυο. Και τώρα πώς να το πω. Εντάξει, θα το πω. Ο γιος του βγήκε ο γιος του με μια ανάρτηση να διαψεύσει όλες αυτές τις βλακίες που κάθονται και γράφουν. Και λέει ότι ο πατέρας του από το 2019 πάλευε με τον καρκίνο. Μόνο. Ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον καρκίνο. Για να καταλάβετε πόση καφρίλα υπάρχει γύρω μας. Έτσι. Δηλαδή, τι άλλο να πεις μετά από αυτό. Θεωρίες συνωμοσίες για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του από τον καρκίνο, με αυτήν την καταραμένη αρρώστια, και να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ότι τον φάγανε. Και βγαίνει ο γιος του λοιπόν τώρα και λέει, διαψεύδει όλες αυτές τις θεωρίες με ανάρτησή του και λέει ότι ο παπάς μου έφυγε από καρκίνο, ρε παιδιά. Παλεύει από το 2019. Τι να πεις. Ρε Κάθρι. Γι' αυτό δεν υπάρχει μια φυλακή. Κάτι. Δεν υπάρχει εισαγγελέα. Για όλους όσοι βγήκαν και είπαν αυτά. Βγει ο εισαγγελέα, θα του μαζέψει, ρε παιδί μου. Βγαίνει το παλικαράκι τώρα και λέει για τον μπαμπά του που τον έχασε από καρκίνο να πρέπει να διαψεύσει όλα αυτά τα φρόκαλα και όλους αυτούς τους σκάφους που λένε για, για το θάνατο του μπαμπά του. Τι να πει. Άντε, ελπίζω αύριο να είναι μια καλύτερη μέρα. Ελπίζω.

είμαστε, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης.

Φτάσαμε αισίως και στην Πέμπτη, Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 4 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 40 λεπτά, ενώ σήμερα είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, καθώς και η παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτήν την θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για την σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Η καρκίνη του αίματος των ζώων, και λέω των ζώων, ναι. Η καρκίνη του αίματος, αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από τον μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, ανάλογα με τα μέρη του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται από συγκεκριμένους παράγοντες. Θα ξεκινήσω μιλώντας σας για την λευχαιμία, η οποία ξεκινά από τον μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα, οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του. Τα λεμφώματα που ξεκινούν στο λεμφικό σύστημα, λεμφαδένες, σπλήνα κλπ. Και επηρεάζουν τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα. Και το μυέλωμα που ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στο μυελό των οστών. Οι καρκίνοι του δέρματος, όπως οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματός τους. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από τον μυελό των οστών και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός δότη με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος με κάποια επιπλέον βήματα. Η έβρεση ενός συμβατού δότη για μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι δύσκολη, καθώς η επιτυχής μεταμόσχευση απαιτεί ακριβή αντιστοιχεία των ανθρωπίνων λευκοκυταρικών αντιγόνων, πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων κυττάρων και βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει ποια κύτταρα ανήκουν στο σώμα, κάτι που είναι σπάνιο. Έχουν να δημιουργηθεί μητρώαποδότες μυελού των οστών, βλαστοκυττάρων, για να βοηθήσουν στην έβρεση συμβατών, αλλά πολλοί πιθανοί δότες δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους ή διστάζουν να εγγραφούν.

Παγκόσμια μέρα καρκίνου του αίματος θεσπίστηκε το 2014 για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Ξεκίνησε από την DKMS, έναν διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αφιερώνεται στην σωτηρία των ζώων, των ασθενών με καρκίνο του αίματος και άλλες αιματολογικές διαταραχές μέσω δωρεών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

Σήμερα όμως είναι και η μέρα για την υγιεινή της εμινόρειας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου σε παγκόσμιο επίπεδο με πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης WASH United που εδρεύει στην Γερμανία με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόρειας. Η 28η Μαΐου επελέγει ως ημέρα για την υγιεινή της εμινόρειας για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμινόρεια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ημέρες ο έμινος κύκλος. Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, η μέρα της δημοκρατίας επίσης στο Νεπάλ, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία και η μέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1871, όπου σαν σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. 1952 και σαν σήμερα ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την απαροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 και σαν σήμερα ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 και σαν σήμερα υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και σαν σήμερα η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά με 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 και σαν σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, πολύ πολύ αγαπημένη. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2014 έφυγε από την ζωή η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια αλλά και ακτιβίστρια. Περνάμε και στα του καιρού. Γενικά λέει έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-βυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην Κεντρική Μακεδονία, βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα και στα βόρεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και τοπικά στα νότια δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις του politika.gr. Politika.gr, το site μας, το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε ζωντανά Politika 89,8, Sport FM 104,2, Sphere 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάμε όπως κάνουμε πάντα με τίτλους αρχικά και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Χειροπέδεσε άνδρα για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ. Έσπροχνα στην αγορά ελαττωματικά αυτοκίνητα. Στην Ακνοσό η Λίνα Μενδώνη για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μηνοϊκών ανακτόρων στην UNESCO. Χαριστική βολή στα αμπέλια έδωσε το ισχυρό χαλάζι σε Γόρτινα και Λασίθη. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές, πάνω από 200 μετανάστες στην Κρήτη σε λίγες ώρες. Νεκρός 69χρονος Αμερικανός σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά. Βολές για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν εκπροσώπους για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη. Ψηφιακό μάτι για τα επιδόματα. Ποια στοιχεία θα καταγράφονται σε πλατφόρμα. Στα καταστήματα, γιατί οι περισσότεροι συνεχίζουν να πληρώνουν με κάρτα. Στο κόκκινο, η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λένε φρουροί.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Όπως σας είπα, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα επιστρέψουμε και πάλι στο politika.gr και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Να θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στην 1821 στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε, έτσι. Και όπως σας έχω τάξει, θα μπούμε στο politica.gr αμέσως τώρα.

Μετά τα ενετικά τείχη και τα έργα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την Κνωσού επισκέπτεται σήμερα Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, για πρώτη φορά μετά την ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η εκδήλωση στην Κνωσό ή πραγματοποιείται τώρα που μιλάμε, όπου εκεί, όπως σας είπα, εκτός από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και πολλοί πολλοί άλλοι. Ενώ η κυρία Λίνα Μενδώνη θα δεχθεί και μία ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

Αλλάζουμε θέμα. Χειροπέδες σε άνδρα για εμπλοκή σε κύκλωμα με λία 120.000 ευρώ. Έσπρωχναν, λέει, στην αγορά ελαττωματικά αυτοκίνητα. Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, για τον οποίο κρεμούσε μάλιστα και ένταλμα σύλληψης, προχώρησε η αστυνομία. Ο 47χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματο σύλληψης του ένατου ανακριτή πλημελιωδικίου Αθηνών για τα αδικήματα, υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια σε απάτη με προκληθήσα ζημιά άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αθήνα και εμπορευόταν αυτοκίνητα μέσω του διαδικτύου, τα οποία μάλιστα αυτοκίνητα ήταν προβληματικά. Το ύψος των παράνομων κερδών αγγίζει τα 120.000 ευρώ. Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στο νησί μας, πάνω από 200 μετανάστες στην Κρήτη σε λίγες μόνο ώρες. Μαζικές αφίξεις λοιπόν μεταναστών καταγράφηκαν νότια του Ηρακλείου και της Γάβδου, όπου διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες περισσότερα από 200 άτομα. Στους Καλούς Λιμένες η επιχείρηση διάσωσης αφορούσε 104 μετανάστες και στη Γάβδο 2 καραβιές με 98 άτομα. Και ενώ στα Χανιά λειτουργεί το εκθεσιακό κέντρο ως χώρος φιλοξενίας μεταναστών, στο Ηράκλειο μετά το όχι των Μαλάδων η χωροθέτηση δομής οδηγήθηκε μέχρι στιγμή σε τέλμα, με το Υπουργείο να υπόσχεται λύση μέχρι τον Ιούλιο. Και να συνδέσουμε το ένα θέμα με το άλλο. Βολές για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν εκπροσώπους για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη. Πρώτον ευθυνών θέτει η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, τους αυτοδιοικητικούς και τους βουλευτές, μετά τις εξελίξεις και με δεδομένη την ανάγκη ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλειών από όλους τους αρμόδιους θεσμούς και πολιτικούς εκπροσώπους για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης δομής στις Μαλάδες, όπως αναφέρουν. Ο συντονιστής της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Κοκολάκης, λέει πως οι χθεσινές δημόσιες πληροφορίες σχετικά με προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στις Μαλάδες για τη δημιουργία δομής δημιουργούν πλέον σοβαρά ερωτήματα, τα οποία απαιτούν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς. Η τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχουν ήδη τοποθετηθεί ομόφωνα κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον και η επίσημη ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται ακατάλληλος, ζητείται επανεξέταση του σχεδιασμού και αποκλείονται χωροθετήσεις εντός υπλησίων αστικού και ημιαστικού ιστού. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα είχαν γνωστοποιηθεί στην Συντονιστική Επιτροπή σε προηγούμενη επικοινωνία με τη διοίκηση της Ένωσης, οποιαδήποτε εξέλιξη προϋπέθεται την ασύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες περί προχωρημένων διαδικασιών ή σχεδίων συμφωνίας, οι αρμόδιοι θεσμοί οφείλουν πλέον να ενημερώσουν δημόσια και ξεκάθαρα την κοινωνία για το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το μεταναστευτικό αποτελεί υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα που απαιτεί λύσεις, θεσμική συνεργασία και υπεύθυνες αποφάσεις. Από τη στιγμή όμως που σχεδόν το σύνολο των δημόσιων τοποθετήσεων συγκλίνει στο ότι οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη περιοχή, δεν αρκεί πλέον η γενική άρνηση. Απαιτούνται συγκεκριμένες, θεσμικά τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο. Στα Χανιά η διαχείριση του ζητήματος προχώρησε μέσα από συντονισμό Υπουργείου, θεσμών, αυτοδιοίκησης και βουλευτών με συγκεκριμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες. Δεν είναι δυνατόν στην ίδια περιφέρεια να ισχύουν διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικά αντανακλαστικά. Η Κρήτη είναι ενιαία και η κοινωνία του Ηρακλείου αναμένει το ίδιο επίπεδο ευθύνης, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας και από τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους της Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα, προκύπτει εύλογα το ερώτημα
σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αξιολογήσεις των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν δημόσια αναφερθεί, ποιοι χώροι εξετάστηκαν, γιατί αποκλείστηκαν συγκεκριμένες επιλογές, όπως ανενεργά στρατόπεδα, και για ποιο λόγο εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μοναδική λύση η περιοχή των Μαλάδων. Η κοινωνία αναμένει πλέον από τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τους κυβερνητικούς βουλευτές που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο, αλλά και από το σύνολο των βουλευτών του νομού, να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό συντονισμό και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν τους εκπροσώπους τους για γενικές δηλώσεις, επικοινωνιακή διαχείριση και δημόσιες εμφανίσεις, αλλά για να αναλαμβάνουν ευθύνη, να συνεργάζονται και να παράγουν αποτέλεσμα για τον τόπο. Συνεχίζουν λέγοντας πως σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες και επίσημες απαντήσεις, η Συντονιστική Επιτροπή θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε πρωτοβουλίες θεσμικού διαλόγου και συντονισμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους βουλευτές του νομού, με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από όλους τους θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους, ώστε να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση και αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων. Η κοινωνία δεν χρειάζεται πλέον μόνο δημόσιες δηλώσεις άρνησης, αλλά και επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις, θεσμική υπευθυνότητα και ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Η κοινωνία μίλησε, η αυτοδιοίκηση τοποθετήθηκε, τώρα είναι η ώρα των ξεκάθαρων απαντήσεων, των πρωτοβουλειών και των λύσεων. Η κοινωνία παρακολουθεί, αξιολογεί και κρίνει τη στάση, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα όλων για σήμερα και για αύριο.

Σκηνικό καταστροφή στα Αμπέλια άφησε πίσω της ισχυρή χαλαζόπτωση της Τετάρτης σε χωριά του Δήμου Γόρτινας και του Λασιθίου. Σε απόγνωση βεβαίως βρίσκονται οι παραγωγοί, οι οποίοι κάνουν λόγο για την χαριστική βολή στα Αμπέλια, ισοπεδώνοντας τους κόπους τους. Η χαλαζόπτωση καταγράφηκε μεταξύ άλλων σε Ασίμι, Αγία Βαρβάρα, Στέρνες, αλλά και σε άλλες περιοχές του Λασιθίου. Οι ζημιές σε ελιές, αμπέλια και άλλες καλλιέργειες θεωρούνται σοβαρές σε μια περίοδο όπου βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.

Αλλάζουμε θέμα. Αιματηρό επεισόδιο καταγράφει και τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας άνδρας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος, πιθανότατα από μαχαίρι, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο. Εάν βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του, ο άνδρας θα μπορέσει να φωτίσει τα γεγονότα και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Το σοβαρό περιστατικό ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Κινητοποίηση των αρχών όμως σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στον Γιούχτα, έπειτα από τραυματισμό γυναίκας κατά την αδιάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι ενώ κινούνταν στο μονοπάτι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της ΕΜΑΚ για την ασφαλή προσέγγιση και μεταφορά της. Στο σημείο έσπευσε όχημα της ΕΜΑΚ με 4 πυροσβέστες, οι οποίοι παρήχαν βοήθεια στη γυναίκα και την μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η τραυματίας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την απαροχή πρώτων βοηθειών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη διάστρεμα στον Αστράγαλο και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το κατόφλι του Αρείου Πάγου αναμένεται να περάσει σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για την αθερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίασης στο Θησείο. Ενδεικτικό της ανταπόκρισης των πολιτών είναι το γεγονός ότι κατά πληροφορίες η πλατφόρμα συλλογής υπογραφών του κόμματος βγήκε προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της αθρώας συμμετοχής. Ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα το πρωί παραθέτει βίντεο με αποσπάσματα από την εκδήλωση στην πλατεία Θησίου, σημειώνοντας πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα. Παράλληλα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δίνει νέα μορφή και στις τηλεοπτικές μάχες, φέρνοντας καινούργια πρόσωπα στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα, εχθές ανακοινώθηκαν τα 5 στελέχη που θα συγκροτήσουν το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Πρόκειται για νέα σε ηλικία πρόσωπα που δεν διαθέτουν μεν κοινοβουλευτική πείρα, αλλά προτάσουν την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία τους. Είναι νομικοί και οικονομολόγοι. Επικεφαλής της επικοινωνιακής ομάδας θα είναι εκπρόσωπος τύπου και πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη, Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία έχει αρχίσει ήδη να μετράει ώρες πτήσης στα τηλεοπτικά πάνελ. Την ομάδα πλαισιώνουν οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου Κώστας Καρπουκτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

0: μια διεθνή είδηση για το τέλος. Το κόκκινο, η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λένε φρουροί. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα στενά του Ορμούς, με αναλυτές να μιλούν για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών που έχει στοιχεί στη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως από την έναρξή του στις 28 Φεβρουαρίου, οπότε η ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα Πέμπτη ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση στις 4:50 τοπική ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στην σχετική ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Η ευθύνη για τις συνέπειες βαρύνει τον επιτιθέμενο, αναφέρουν. Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB. Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις πτήσεις, βλήθηκαν προειδοποιητικά με πυρά, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ και εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, απενεργοποιώντας το ραντάρ του. Το Τασνίμ αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
1: Politika 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Κύριος Τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και μαζί μας οι Win Masters. Και αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα λοιπόν αμέσως, γρήγορα. Κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις θα είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Αφού το κάναμε και αυτό, απαραίτητο μηνυματάκι για εσάς που σας ενδιαφέρουν έτσι τέτοιου είδους στοιχήματα αθλητικά αλλά και καζίνο. Πάμε σε λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, πάμε σε πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Ξεκινώντας από το σπίτι μου 2, αντίστροφα μετράει λοιπόν από ό,τι φαίνεται ο χρόνος για το πρόγραμμα σπίτι μου 2, την 31η Μαΐου 2026 ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 οικία, έτσι όπως ισχύει σήμερα. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα εγκρίνονται νέες αιτήσεις υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα σταματήσει η ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η διαδικασία μέσω gov.gr θα απενεργοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποτελεί μία από τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της στεγαστικής πολιτικής και της πρόσβασης νέων πολιτών σε αγορά πρώτης κατοικίας μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης. Παρότι η δυνατότητα νέας υπαγωγής λήγει στο τέλος Μαΐου, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των δανειακών διαδικασιών παραμένει ενεργή έως τις 31 Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί ή προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτηση υπαγωγής θα μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζά τους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένα παραμένει σε ισχύ η υπογραφή δανειακών συμβάσεων έως 31 Αυγούστου 2026, η ολοκλήρωση τραπεζικών ελέγχων και εγκρίσεων, η τελική εκταμείευση σύμφωνα με τις διαδικασίες των τραπεζών. Οι διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως περιλαμβάνουν την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, την υποβολή αίτησης υπαγωγής, την τραπεζική προέγκριση και τη σύναψη της δανειακής σύμβασης.

Επηρεάζονται όμως από ό,τι φαίνεται 27 επιδόματα από τις αλλαγές με το Μητρό Παροχών, έτσι για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Τέλος στην αδιαφάνεια και τις αδικίες τις οποίες προκαλεί η πανσπερμία κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία από δεκαετίες καταβάλει το κράτος. Έρχεται να βάλει το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλωτική λειτουργία από την ερχόμενη 5η, 4 Ιουνίου, με σκοπό την αλλαγή του μοντέλου κοινωνικών παροχών στη χώρα. Με το νέο τώρα αυτό σύστημα επιδιώκεται να αλλάξει ο χάρτης των επιδομάτων και οι πολιτικές χορήγησής τους στη χώρα μας, με στόχο την καλύτερη στόχευση, ώστε να πιάνουν τόπο και να καταλήγουν εκεί όπου πραγματικά απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Συγκεκριμένα, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο Μητρώ και η απεικόνιση του συνόλου των παροχών που χορηγεί ο δημόσιος τομέας, ένα φυσικό πρόσωπο, για παραγωγική αξιοποίηση και χάραξη αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δημόσιων πολιτικών για την οικογένεια, το γύρα, την αναπηρία, την ασθένεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στήριξη των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων. Βεβαίως, επίσης, σκοπός του Μητρώου είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας και διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αν και η συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών από τους επιμέρους φορείς που παρέχουν τα επιδόματα θα γίνεται καταρχήν ανωνυμοποιημένα για στατιστικούς και μεθολογικούς σκοπούς, τα στοιχεία των δικαιούχων και των χορηγούμενων παροχών, ανά φυσικό πρόσωπο, θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών. Με βάση τις πληροφορίες αυτές θα αξιολογείται έτσι πώς λαμβάνουν και ποιοι, η αποδοτικότητα των παροχών, η συσσόρευση επιδομάτων ή ο αποκλεισμός δικαιούχων και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενώ θα μπορεί να ελέγχεται με ειδικές διαδικασίες, για παράδειγμα εάν κάποιο επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις χορήγησής του σε δικαιούχους, όπως λόγω μεταβολής εισοδήματος ή οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης. Επίσης, εάν συντρέχουν δύο ή περισσότερα επιδόματα, των οποίων απαγορεύεται η ταυτόχρονη λήψη τους από το ίδιο πρόσωπο, λάθη ή παραποίηση στοιχείων ταυτοποίησης δικαιούχων, αφημία, άμκα κλπ. Έτσι. Στο πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, εντάσσονται κατ' ελάχιστον οι εξής παροχές και ενισχύσεις. Έτσι, για να έχετε μία εικόνα, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης στους υπερήλικες και η σύνταξη ανασφάλισης των υπερηλίκων, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, οι παροχές του προγράμματος στέγασης και εργασίας για αστέγους, οι παροχές του προγράμματος κάλυψη, το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακροτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους καρδιάς, ύπατος κλπ. Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακροτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του δημοσίου, η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική ανεμία, η συγγενή αιμορραγική διάθεση, σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, η οικονομική ενίσχυση κοφών και βαρύκων ατόμων και η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, η ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους, η υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων περί επαγγελματικής αναδοχής, η τακτική επιδότηση
αίτηση ανεργίας στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Και τι διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Ανοίγει, λέει, το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Με την δημιουργία νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο, η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει το οπλοστάσιό της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στην νέα νεοσύστατη δομή ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, που αναλαμβάνει από ό,τι φαίνεται κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ΔΕΟΣ, βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ θα αναλάβει να φέρνει σε πέρας 130 δράσεις ελέγχων κάθε μέρα κατά μέσο όρο, πάνω από 39.000 το χρόνο, σε συντονισμό από τους δύο ειδικούς θαλάμους επιχειρήσεων και με υποστήριξη από 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, 6 drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα, επιβατικά φορτηγά μηχανές, συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και όπλα. Για το σκοπό αυτό και την οργάνωση των ελέγχων, ως το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ένα πιο οργανωμένο κανάλι για την υποβολή πληροφοριών από πολίτες και επαγγελματίες που εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις, από αδήλωτα εισοδήματα μέχρι κυκλώματα λαθρεμπορίου. Η ΑΔΕ διαθέτει ήδη υποδομή υποδοχής καταγγελιών πολιτών για την ψηφιακή υποβολή πληροφοριών. Στην πλατφόρμα αυτή θα προσθεθεί από φέτος η ειδική γραμμή καταγγελιών προς τη ΔΕΟΣ. Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 αναφορές προς την ΑΔΕ, ενώ την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν συνολικά 234.789 αναφορές. Από αυτές, 16.970 προήλθαν από την πλατφόρμα MyAdde και 24.384 από την εφαρμογή Απόδειξη. Με βάση και αυτές, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 17.817 επιτόπιοι έλεγχοι, εκ των οποίων 1.978 συνδέονταν με καταγγελίες από τα ψηφιακά εργαλεία.

Πανελλήνιες 2026 και να σας πω πως υπάρχει μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Ιουνίου. Μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για υποψήφιους αλλά και οικογένειες. Σε λειτουργία λοιπόν έχει τεθεί αυτή η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή το 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, καθώς και των οικογενειών τους, εν ώψη της έναρξης της εξεταστικής διαδικασίας. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων αρχίζουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τηλεφωνική γραμμή 1550 λειτουργεί δωρεάν για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας και θα παραμείνει, όπως είπα, διαθέσιμη έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της γραμμής παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση από ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, μέσω των ΚΕΔΑΣΥ δηλαδή της χώρας, καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, μέσω των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ, των σχολικών δικτύων εκπαιδευτικής υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το δίκτυο περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και θεματική ενότητα με τίτλο «Πανελλαδικές εξετάσεις ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας στο YouTube. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περίοδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι πανελλαδικές είναι μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους, τονίζοντας πως δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του. Όπως σημείωσε, με γραμμή 1550 και το πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης αποστέλλεται το μήνυμα προς τους υποψηφίους: μιλήστε. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά. Έτσι ξεκινά λοιπόν η διαδικασία σιγά σιγά. Καλή επιτυχία. Να σκέφτεστε πως οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν τόσοι άλλοι δρόμοι που μπορείτε να ακολουθήσετε. Γεροί να είσαστε μονάχα. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι κοντά σας, έτσι για να ολοκληρώσουμε με το τελευταίο μας 20 λεπτό. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης.

Λοιπόν, σε ένα θέμα υγείας θα περάσουμε αμέσως τώρα, το οποίο έχει να κάνει με τον προσωπικό γιατρό, με το πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας. 165.000 παιδιά ήδη έχουν.

Αυξάνεται λοιπόν σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει προσωπικό παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους. Σύμφωνα με στοιχεία που μάλιστα δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος πριν από λίγα 24 ώρα στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε προσωπικό παιδίατρο. Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, επενθυμίζοντας μέσω SMS στους γονείς τη δυνατότητα που έχουν, έχουν προσθεθεί περίπου 5.000 παιδιά στην δεξαμενή των εγγεγραμμένων σε προσωπικό παιδίατρο. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθετε το υγεία.gr στα τέλη Μαρτίου, ήταν εγγεγραμμένα λίγο περισσότερα από 160.000 παιδιά. Οι προσωπικοί παιδίατροι που αποτελούν μέρος του θεσμού του προσωπικού γιατρού μπορεί να καλύψουν 882.000 παιδιά κάτω των 16 ετών σε όλη την χώρα. Συγκεκριμένα, συνολικά οι προσωπικοί παιδίατροι σήμερα ανέρχονται σε 588 και συγκεκριμένα 462 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 126 ιδιώτες γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με σκοπό λοιπόν την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού παιδιάτρου, το Υπουργείο Υγείας έστειλε ήδη μια φορά δεκάδες χιλιάδες SMS σε μοναδικούς κηδεμόνες που διαθέτουν άειλη συνταγογράφηση και δηλωμένα προστατευόμενα μέλη για 875.000 πλάς παιδιά. Η εγγραφή στον προσωπικό παιδίατρο γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικός.gov.gr είτε με τη βοήθεια του παιδιάτρου. Η πολιτική του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά στον προσωπικό παιδίατρο εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων πρόσβαση στην υγεία και μάλιστα για έναν πληθυσμό ευάλωτο όπως είναι τα παιδιά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το κόστος για την επίσκεψη σε παιδίατρο είναι σημαντικό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Να σημειώσουμε ότι τα ανασφάλιστα παιδιά μπορούν επίσης να εγγραφούν σε προσωπικό παιδίατρο. Οι επισκέψεις και η εξέταση στο γιατρό είναι εντελώς δωρεάν, ενώ η συχνότητα καθορίζεται από τον ίδιο το γιατρό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και εμβολιασμό και ενημέρωση, ότι δηλαδή παρέχει κάθε ιδιώτης παιδίατρος που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους.

0: Και καλωσορίζω στο στούντιο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Για να συζητήσουμε τρία θεματάκια τα οποία φιλοξένησες στην εκπομπή σου. Το πρώτο έχει να κάνει με την κατάσταση που βιώνουν κάτοικοι της Ευρώπης. Έτσι, ακούσαμε για καύσωνα σε Γαλλία, σε Αγγλία, σε διάφορες περιοχές.
1: Και της Κρήτης, μόνο που είναι διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα γερικά φαινόμενα.
0: Αλλιώς τα πράγματα εδώ σε εμάς.
1: Ναι.
0: Οπότε μίλησες λοιπόν για τα του καιρού με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι θα αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ, είναι παρούσα. Δηλώνει δυναμικό παρόν, θα έλεγα εγώ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήσατε όμως και για τις επόμενες ημέρες σε σχέση πάντα με τον καιρό, τι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είδαμε και αυτά τα ακραία φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης με την έντονη χαλαζόπτωση. Πολύ επικίνδυνο αυτό το φαινόμενο για την περίοδο αυτή, για τα αμπέλια, έτσι.
1: Και ο Μιχάλης, ακριβώς. Και για τα αμπέλια και για τις ελιές.
0: Και για τις ελιές, ναι.
1: Το χαλάζι είναι το πρόβλημα. Η βροχή δεν είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι αυτή η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Α, οπότε θα έχουμε ups, ναι, and downs, σκαμπανεβάσματα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, θα έχουμε, ναι. Είναι η εποχή τους, είναι η εποχή των σκαμπανεβασμάτων, η οποία παρουσιάζεται λόγω της αλλαγής της εποχής. Παίρνουμε από την άνοιξη στο καλοκαίρι.
0: Στο καλοκαίρι.
1: Ναι. Οπότε θα τα έχουμε αυτά σκαμπανεβάσματα. Είπε όμως ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί θα ενδιαφέρει πολύ αυτούς,
0: ναι,
1: πολλούς ακροατές μας, θα είναι ο καιρός σε φυσιολογικά για την εποχή.
0: Επίπεδα, το Σάββατο, δηλαδή.
1: Ναι, το Σάββατο λίγο να σκυθροπιάσει, mm-hmm, και να έχουμε κάποια φαινόμενα παρόμοια με βροχή, ας πούμε. Ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές είναι αυτά τα φαινόμενα,
0: τα φαινόμενα
1: που παρουσιάζονται, ναι. Αλλά κατά τα άλλα το τριήμερο θα είναι κανονικό, θα κυλήσει ομαλά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες.
0: Αναμενόμενο δηλαδή για την περίοδο που.
1: Ακριβώς, για την περίοδο
0: που
1: αυτή.
0: Βιώνουμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά πάντα δεν αποκλείονται αυτή η αστάθεια του καιρού, όπως είπαμε για προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Μας εξήγησε βέβαια και το φαινόμενο του θερμού θόλου που επικρατεί στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη,
1: ναι, και επισήμανε βέβαια αυτό το οποίο είπες για την κλιματική αλλαγή, ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα ο άνθρωπος αυτή, διότι στη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, που τώρα το Λονδίνο, ας πούμε, έχει αυτή την ώρα, ξέρω εγώ, 30-35, δεν έχουμε και στο
0: ναι,
1: κινητό.
0: Ναι, 27 να λέγανε τώρα τις προηγούμενες, ναι, ημέρες, αλλά τώρα για εμάς το 27 δεν είναι η αλήθεια. Καύσωνας για εκείνους όπως είναι.
1: Ναι, μα υπάρχουν και, είδα εγώ και στη Ρώμη και στο Παρίσι 36, δηλαδή επίπεδο καύσωνα,
0: ναι,
1: κανονικού.
0: Ναι,
1: και εδώ δηλαδή
0: τα
1: έχουμε 36. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ότι είναι φτιαγμένα τα σπίτια έτσι που με τις παλιές καιρικές συνθήκες. Οπότε τώρα θα πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει σιγά σιγά
0: να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.
1: Στα νέα δεδομένα. Και μάλιστα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είναι και ο παδός της θεωρίας ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Γιατί υπάρχουν, όπως έχουμε ξαναπεί, δύο θεωρίες. Ότι η μία θεωρία λέει ότι ψύχεται και η άλλη θεωρία λέει ότι θερμαίνεται. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είναι ο παδός δεύτερης θεωρίας, ότι θερμαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια προσαρμογή λοιπόν και των κατασκευών και γενικά ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος, να αρχίσει να προσαρμόζεται σε αυτές τις συνθήκες που αλλάζουν και που έχουν μεταδειχθεί πράγματι σε κρίση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό.
0: Πολύ ωραία. Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Καναβάκη, τη Μαρία, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και μιλήσατε για μία εκδήλωση η οποία θα.
1: Έγινε.
0: Α, έγινε.
1: Έγινε
0: και αφορούσε την έμφυλη βία.
1: Ακριβώς. Και μιλήσαμε,
0: ωραία,
1: για την ουσία του πράγματος, mm-hmm, για την έμφυλη βία.
0: Ναι.
1: Αυτό που τόνισε ήταν μια εκδήλωση, να πούμε, που τη διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm,
1: σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και το Σύνδεσμο Σωματείων, Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου και Ηρακλείου, στην αίθουσα, στο Πολύκεντρο έγινε αυτή η εκδήλωση. Και μιλήσαμε για την έμφυλη βία επί της ουσίας, και αυτό που τόνισε η κυρία Καναβάκη είναι αφενός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Φτάνει να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης από στελέχη που είναι ειδικά για να βοηθούν. Υπάρχουν βέβαια οι δομές ήδη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, αλλά θέλουμε περαιτέρω ενίσχυση. Επίσης, αυτό το οποίο τόνισε ήταν ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο και την οικογένεια. Εκεί λοιπόν τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται θέματα σύγχρονα, τα οποία έχουν να κάνουν με την έμφυλη βία, ούτως ώστε να μπορούν και να την αντιμετωπίσουν, να την αποφεύγουν. Και βέβαια θέλουμε μάλλον και μαθήματα οικογένειας, θα έλεγα εγώ, διότι όπως είπε και η κυρία Καναβάκη πολύ σωστά, ένα βίαιο παιδί ζει βία μέσα στην οικογένειά του. Και όταν ζήσει βία μέσα στην οικογένειά του, οι πιθανότητες να γίνει και αυτό βίαιο όταν μεγαλώσει είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Είναι πολύ μεγάλες.
1: Άρα λοιπόν από τη μια.
0: Τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές, οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είπε βέβαια και για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Ναι, αν γίνουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύουμε ότι οι μέρες θα είναι καλύτερες όσον αφορά αυτό το μεγάλο και πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μην ξεχνάμε πόσες γυναικοκτονίες κάθε μέρα. Έτσι, οι επιθέσεις κατά γυναικών, τώρα παραδείγματος χάρη είδα στα sites ότι υπάρχουν πάλι τουλάχιστον 2 επιθέσεις εναντίον γυναικών. Δηλαδή έχει γίνει πια μια μάστιγα.
0: Καθημερινότητα.
1: Καθημερινότητα, ναι. Και ξέρεις ότι αν το αρχίσουμε και το συνηθίζουμε, πάει χάλασε το πράγμα, έτσι.
0: Έτσι είναι. Όταν μας γίνεται κάτι οικείο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι κακό. Τρίτος σου καλεσμένος, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής Υπηρεσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσατε γιατί άλλο για τα κουνούπια. Έχω να σου πω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω μία μείωση κουνούπιων.
1: Ναι, θα σου πω γιατί.
0: Δεν ξέρω, άρχισαν τους ψεκασμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί πριν από κανένα 20ήμερο, Νίκο, άνοιγα μπαλκονόπορτα. Έχω και μία λεμονιά πίσω στην αυλή. Και δεν μπορείς να φαντάσεις τι γινόταν από τα κουνούπια. Δεν προλάβαινα.
1: Ναι.
0: Δεν προλάβαινα πραγματικά να ανοίξω παντζούρι για να αιριστεί το σπίτι και έμπαιναν μέσα δεκάδες. Όταν σου λέω δεκάδες. Δεν προλαβαίνουμε να τα σκοτώνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: κάτι γίνεται όμως τις τελευταίες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια αλλαγή βλέπω. Θα μας πει τι σου είπε ο κύριος.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια προγραμματική η οποία άρχισε να χρηματοδοτηθεί, γι' αυτό άρχισε και η καταπολέμηση. Από το Σεπτέμβριο την είχαν ετοιμάσει στην περιφέρεια, αλλά χρηματοδοτήθηκε το Μάρτιο. Εγώ του είπα πάλι καλά που χρηματοδοτήθηκε.
0: Πάλι καλά. Κάλλιο αργά
1: λοιπόν, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Καταπολέμηση βέβαια είναι να πούμε σε δημόσιους χώρους.
0: Mm.
1: Γι' αυτό είπε ο κύριος Παπαδάκης. Καταρχάς απαγορεύεται να μπει το συνεργείος στην αυλή σου ή στο σπίτι σου για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Γι' αυτό είπε στους πολίτες να ό,τι στάσιμο νερό υπάρχει στο σπίτι του να απορριφθεί, να πεταχτεί.
0: Ναι.
1: Είτε ακόμα και στο παραμικρό κυπελάκι. Να υπάρχει, καμιά φορά βάζουμε, ξέρω εγώ, για να ποτίσουμε τη γάτα μας, δεν ξέρω εγώ τι, και το αφήνουμε μετά.
0: Τις γλάστρες μας,
1: τις γλάστρες
0: τα λιμνάζουν
1: μας,
0: τα νερά,
1: τα
0: γενικά δημιουργούν
1: νερά,
0: υποδομή
1: βέβαια.
0: Για να μαζευτούν
1: ακριβώς,
0: κουνούπια.
1: Δημιουργούνται προνύφες κουνούπιών.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν κατευθείαν να τα απορρίπτουμε αυτά. Είπε επίσης ότι υπάρχει και πρόληψη σε κλειστούς δημόσιους χώρους, ούτως ώστε να μην μεταφέρονται και δια των μέσων μεταφοράς, δηλαδή αεροπλάνα και τέτοια πράγματα και πλοία και τα λοιπά, να μην υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί ασθένεια. Δεν μπορεί να τσιμπήσει ένα κουνούπι. Καταρχάς να πούμε ότι η καταπολέμηση γίνεται για κουνούπια πια που έχουν μεταλλαχθεί. Δηλαδή, μεταλλαχθεί με ποια έννοια. Ότι έχει αλλάξει το γονιδίωμά τους. Είναι πιο ανθεκτικά.
0: Οπότε επιβιώνουν δηλαδή.
1: Επιβιώνουν. Όπως το ασιατικό
0: κουνούπι. Ακόμη και σε αντίξωες συνθήκες ενδεχομένως. Σε σχέση με τα κλασικά κουνούπια που κάποια στιγμή με το πολύ κρύο. Έπαυα να ζουν.
1: Ναι,
0: αυτά είναι
1: τώρα,
0: ανθεκτικά.
1: Ναι, αυτά
0: μας.
1: Υπάρχουν ακόμα κουνούπια και το χειμώνα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και η προγραμματική αυτή σύμβαση που υπέγραψε η περιφέρεια είναι 12μηνη. Είναι για όλο το χρόνο.
0: Για όλο το χρόνο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι.
0: Καλό.
1: Αυτά ήταν τα κύρια σημεία που.
0: Εντάξει. Είπες. Γιατί κινδυνεύουμε από τα κουνούπια.
1: Νίκο
0: στην κατηγορία που με τσιμπούν ανελέητα, Νίκο. Ας ελπίσουμε πως θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι.
1: Ας το ελπίσουμε πράγματι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

την μειωμένη εβδομαδιαία εργασία των 36 ωρών αντί για το κλασικό 40ωρο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των νεότερων γενιών. Οι συνέπειες αυτής της αλλαγής αποδεικνύουν ότι η Gen Z είχε απόλυτο δίκιο. Η Ισλανδία θεωρείται πρωτοπόρο στην καθιέρωση της εβδομάδας των 4 εργάσιμων ημερών. Μεταξύ 2015 και 2019 η χώρα εφάρμοσε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο 2.500 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα μείωσαν το ωράριό τους από τις 40 ώρες 35 με 36 ώρες την εβδομάδα και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους πάντες, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα παραγωγικότητας όχι μόνο διατηρήθηκαν σταθερά, αλλά η ευημερία των εργαζομένων εκτοξεύτηκε χάρη στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σήμερα αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την χώρα και συνεχίζει να παρακολουθείται στενά. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ατόνομη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης για την Βιωσιμότητα και την Δημοκρατία της Ισλανδίας, το 86% των Ισλανδών εργάζεται ήδη υπό καθεστώς μειωμένου ωραρίου. Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι η οικονομία της Ισλανδίας αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι οι περισσότερες γειτονικές της ευρωπαϊκές χώρες. Πολλαπλά λοιπόν τα ωφέλη της τετραήμερης εργασίας από ό,τι φαίνεται στην Ισλανδία, και η μείωση του χρόνου εργασίας δεν περιόρισε απλώς τα επίπεδα, λέει, στρες των εργαζομένων, αλλά οδήγησε σε ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,5%. Το Ισλανδικό παράδειγμα αποδεικνύει ότι ένας ξεκούραστος, παρακινημένος και ψυχικά υγιής υπάλληλος αποδίδει πολύ περισσότερο σε λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με κάποιον που είναι εγκλωβισμένο σε ατέλειωτα ωράρια. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 4,9% για την Ισλανδία, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 2%. Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίστηκε στην εξάλληψη του παροντισμού, δηλαδή της πρακτικής του να βρίσκεται κανείς στο γραφείο χωρίς να είναι πραγματικά παραγωγικός. Για να επιτευχθεί αυτό, ανοδιοργανώθηκε ο χρόνος μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, όπως η συντόμευση των συναντήσεων και των διαλυμάτων, καθώς και η κατάργηση περιττών διαδικασιών. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αναδιάρθρωση έπαιξε η ψηφιοποίηση, με την Ισλανδία να διαθέτει μία από τις ταχύτερες συνδέσεις διαδικτύου παγκοσμίως. Άντε, και στα δικά μας θα πω εγώ.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δύο ώρες λοιπόν είδαμε μαζί ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, έτσι σχολιάσαμε πολλά και διάφορα, σας δώσαμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Και κάπου εδώ φτάνει η στιγμή του αποχαιρετισμού. Λοιπόν, αύριο και πάλι θα τα πούμε εδώ στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο το σταθμό, για περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 28 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι επίσης ανοιξιάτικος όπως και χθες, αν και έκανε κάποιες συννεφιές, είχαμε και κάποιες βροχές στη Νότια Κρήτη, θα τα πούμε αυτά σήμερα, θα σας πω παρακάτω. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις λοιπόν, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.